0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Τομάς από Στουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Okay.
8: Okay, τι?
9: Okay, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Και

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός.

ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξαπλάνει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή να

Έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι η πρώτη πρωινή ενημέρωση στο πρωινό του Σαββάτου, 10 του Οκτώβρη του 2026. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48 και 4 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα.

Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επίσης 19 βαθμούς Κελσίου έχουμε και στην πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα το πρωινό μας. Λέει την Κυριακή κάτι διάβασα, θα χαλάσει ο καιρός, κάτι τέτοιο βλέπω και Αθήνα και Θεσσαλονίκη δείχνει βροχές εδώ πέρα. Για να δούμε λίγο τι λέει το δελτίο, γιατί από ό,τι βλέπω από τα κοντομάνικα όπως λέει θα περάσουμε στα μακριμάνικα και τα μπουφάν. Εντυπωσιακές μεταβολές λέει θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Αλλά βλέπω η μέγιστη για σήμερα Σάββατο θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή λέει το βαρομετρικό χαμηλό προβλέπεται να κινηθεί ανατολικότερα με αποτέλεσμα οι νεφώσεις και οι βροχοπτώσεις να επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία να παρουσιάσει μικρή υποχώρηση. Από την Τρίτη όμως λέει θα έχουμε απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Για να δούμε, αυτό είναι ενδιαφέρον. Ένα νέο λέει σύστημα από τον Βορρά προβλέπεται να επηρεάσει τη χώρα προκαλώντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας και μεταβολή των ατμοσφαιρικών συνθήκων. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας εκτιμάται ότι θα είναι πιο οργανωμένο. Ακόμη και το κύμα κακοκαιρίας είναι οργανωμένο, η κυβέρνηση όχι. Θα έχουμε περισσότερες βροχές, ισχυρότερες καταιγίδες, ενώ θα έχουμε την είσοδο ψυχρότερων αέριων μαζών, η οποία θα οδηγήσει τον υδράργυρο σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Πρόκειται, λέει, για μια μεταβολή η οποία θα κάνει περισσότερο αισθητή την παρουσία του φθινοπόρου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου μέχρι το Σουκού θα επικρατεί ζέστη. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες προβλέπεται λέει να διατηρηθούν έως και την Πέμπτη στις 15 του Οκτώβρη, τότε που θα ξεκινήσει και το πετρέλαιο θέρμανσης, με την εξέλιξη και την ένταση των φαινομένων να εξαρτώνται από την πορεία του νέου συστήματος, το οποίο σύστημα είπαμε θα έρθει οργανωμένο να μας παγώσει. Έχουμε και χιόνια, καθίστε, έχει και χιόνια, περιμένετε. Η μεταφορά λέει ψυχρότερων αερίων μαζών από την Τρίτη δημιουργεί σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα πιθανότητες για τις πρώτες χιονοπτώσεις περιόδου στα πολύ υψηλά ορεινά της βόρειας και κεντρικής υπηρετικής Ελλάδας. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι στον Όλυμπο έχει χιονίσει. Ο κλέαρχος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος, ξέρετε, επισημαίνει ότι προς το παρόν η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορά τα μεγάλα υψόμετρα και δεν έχει ακόμη αποσαφινιστεί σε ποιες ακριβώς περιοχές θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις, ούτε ποιο θα είναι το υψόμετρο στο οποίο θα εμφανιστούν. Εντάξει, τα πολύ ψηλά, να ανησυχείτε όσοι είστε στα πολύ ψηλά. Εμείς που έχουμε βρεθεί στα χαμηλά δεν ανησυχούμε και ιδιαίτερα, δεν θα χιονίσει. Εντάξει, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν χιονίζει και ποτέ βέβαια. Στην Αττική συνήθως, τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω, εκεί στην Αττική χιονίζει. Ξέρετε, μόλις μπει ο χειμώνας ο καλός, ρε παιδί μου, εκεί που θα κάνουν τα κρύα και θα σφίξουν, με το που θα δείτε τις πρώτες νυφάδες χιονιού, ξέρετε, πιάνουμε Αττική Οδό και μπλοκαριζόμαστε όλοι εκεί πέρα 2-3 μέρες να πάρουμε καμιά αποζημίωση ή κάτι. Μπας και πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Πανάκριβα και δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Τι να κάνουμε με αυτή την κυβέρνηση, πού να βγει. Οπότε είναι μια λύση για να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν ξέρω όμως, οι άλλοι που είχαν αποκλειστεί τότε. Πήρανε καμιά αποζημίωση, τους ένιαξε τίποτα. Κάποια στιγμή λέγανε θα τους δώσουν 2.000 ευρώ αποζημίωση που τουλάχιστον έπρεπε να πάρουν τουλάχιστον 10 εν τω μεταξύ. Αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάποιοι είπανε θα το πάνε δικαστικά το θέμα τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω τι έχουν κάνει.

Εντάξει, στην Ελλάδα είσαι ρε παιδί μου, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν αποκλειστούμε στην περιφερειακή. Τώρα και με τα έργα του flyover. Αν και εδώ στην περιφερειακή δεν χρειάζεται να χιονίσει για να αποκλειστείς. Αρκεί να πας το μεσημέρι που, σχολάνε όλοι από τη δουλειά τους, πάνε στον περιφερειακό, κάτσε εκεί πέρα, να δεις τι ωραία θα είναι. Ξηρά τροφή να έχετε μαζί σας. Εν τω μεταξύ, χτες δεν λειτουργούσε και το μετρό. Άλλο πρόβλημα εδώ σε αυτή την πολιτεία. Λειτουργούσε το μετρό. Χαώδηση κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όχι ότι με το μετρό είναι καλύτερα, αλλά φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Και έβγαλε ανακοίνωση η θέμα και λέει ότι στις 16 και 11 προκλήθηκε αυτόματη διακοπή λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα εννοείται πρωτόκολλα, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, οι ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 18:40 και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία ΘΕΜ. Γενικότερα το μετρό έχει θέμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα μετρό το οποίο έχει δική του προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Σου λέει σήμερα δεν γουστάρω να δουλέψω, βαριέμαι. Δεν δουλεύει. Τρέχουν οι τεχνικοί από εδώ και από εκεί. Αυτό είναι το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης. Έτσι μας το έχουν πλασάρει. Να ξέρετε λίγο τι παίζει. Είναι το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης. Φανταστείτε δηλαδή τα άλλα τα μετρό τι τραβάνε στις άλλες χώρες. Άστα να πάω στο διάλογο, δεν υπάρχει.

Α, εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπω ότι σταδιακά λέει θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover. Του χρόνου θα είναι έτοιμο, έτσι, και ξέρετε, λίγο πριν από τις εκλογές, για να έρθει ο Μητσοτάκης και να πει: α, ορίστε, να είμαστε εδώ, σας κάναμε και flyover. Και δεν θα έχει και διόδια, τι άλλο θέλετε.

μέσα σε όλα τα άλλα συνελήφθηκε ο γνωστός τραγουδιστής, ο Βασίλης Παϊτέρης, για χρέη, λέει, προς το δημόσιο, γιατί έχτισε ένα σπίτι, από ό,τι κατάλαβα, το οποίο θεωρήθηκε ότι είναι σε δασική έκταση, αλλά τελικά δεν είναι σε δασική έκταση, από ό,τι λέει ο ίδιος. Και εκεί, λέει, που μου επέβαλαν πρόστιμο 50.000 ευρώ και ήταν γύρω στα 1.700, έλεγε πλήρωνε κάθε μήνα. Αυτό το πήγανε, λέει, στις 70, μετά 100, μετά 700.000. Και κάποια στιγμή, λέει, δεν μπορούσα να το πληρώσω. Εν τω μεταξύ ήταν σε κατοίκον περιορισμό. Ο τύπος βγήκε έξω, δεν ξέρω τι ήθελε να πάει, τι ήθελε να κάνει. Συνελήφθη, γιατί μην ξεχνάμε ότι άμα χρωστάει ένας πολίτης, έρχονται, το συλλαμβάνουν, κύριε, στη φυλακή. Άμα χρωστάει όμως το κυβερνών κόμμα, δεν ανοίγει η ρουθούνη. Γιατί εγώ δέχομαι, ρε παιδί μου, okay, όλοι οι πολίτες οι οποίοι χρωστούν να έχουν κάποιες επιπτώσεις. Αλλά να έχετε επιπτώσεις, ρε, το Μάρια και εσείς, γιατί έναν τύπο που το λένε Κυριάκο Μητσοτάκη και το κόμμα του, το χώμα του, χρωστάει πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, υπάρχει περίπτωση να τον συλλάβετε? Έναν άλλον τύπο που το λένε Άδωνη Γεωργιάδη και έχει κάτι αδιευκρίνιστα ποσά στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, υπάρχει περίπτωση το συλλάβει κανένας εισαγγελέας, να μάθουμε από πού είναι αυτά τα αδιευκρίνιστα ποσά? Κάτι άλλους βουλευτάδες και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που αυγατίσανε τα ακίνητά τους, υπάρχει περίπτωση κάποιος εισαγγελέας να παρέμβει να δούμε από πού στα κομμάτια τα έχουν βγάλει τα λεφτά και έχουν πάρει τόσα ακίνητα? Μιλάμε, το μεγαλύτερο ξέπλυμα χρήματος που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία γίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, μέσω του Real Estate. Κάποτε είχαμε τα τυχερά παίγνια, εκεί πέρα τους ανακαλύψανε, και τώρα σου λέει μέσω του Real Estate θα ξεπλύνουμε χρήμα. Και κανένας δεν τους πιάνει να τους ρωτήσει, έλα δω ρε, εσύ παίρνεις 5.000 το μήνα. Ναι, έχεις μια περιουσία η οποία ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο με τόσα ακίνητα που έχεις. Πού στα κομμάτια τα έχεις βρει, αδερφέ μου? Πώς τα πήρες αυτά τα σπίτια, τα λεφτά που βρέθηκαν? Γιατί ξέρετε τι γίνεται, σας το έχω ξαναπεί. Παίρνουν μαύρο χρήμα και για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα πηγαίνουν, παίρνουν δάνεια για να αγοράσουν σπίτια, και με τα μαύρα λεφτά, για να μπορέσουν να τα εμφανίσουν, ξεπληρώνουν το δάνειο. Και όταν θέλουν να ρευστοποιήσουν, πουλάνε το σπίτι, μια χαρά. Να τα χρήματα, ξεπλήθηκαν καθαρά, καθαρά, άσπρα, άσπρα, φωτεινά, λες και τα εξπλύνει μια αριέλα τα πράγματα. Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος θα τους ξαναψηφίσει όμως. Εκείνο, ότι είμαστε γίδια, ρε αδερφέ μου. Εκεί θα πάμε εκεί και θα τους ξαναψηφίσουμε. Λέει ο Μητσοτάκης ότι γιατί να πάω σε εκλογές προώρα τώρα. Δεν συντρέχει, λέει, κανένας λόγος για να πάμε σε εκλογές. Δίκιο έχει, να σας πω την αλήθεια, δίκιο έχει. Και σε εκλογές να πάει πάλι αυτόν θα ψηφίσουν. Δεν βλέπεις, όλοι διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, για τη φτώχεια. Βγαίνουν οι αλλοί στους δρόμους, καράβια βγήκαν στη στεριά, όπως έλεγε και ένα τραγούδι του Νταλάρα. Οι αγρότες φωνάζουν, οι κτηνοτρόφοι στα κάγκελα. Πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν. Κόβω το χέρι μου, αλήθεια σας λέω, εδώ είμαστε. Θα τα ξαναλέμε, πρώτα ο Θεός. Πάλι Νέα Δημοκρατία θα πάνε να ψηφίσουν. Τους τάζει κάτι ψίχουλα, πήγε προχθές τους αλλοίς, δεν πήγε εκεί πέρα. Τον είπανε και ευχαριστούμε. Τι ευχαριστείτε, ρε, τι ευχαριστείτε. Θα το αναλάβω, λέει, προσωπικά. Προσωπικά το έχει αναλάβει, η αλήθεια είναι αυτή. Προσωπικά έχει αναλάβει τη διάλυση του πρωτογενού τομέα.

0: Κατά τα άλλα, όλα είμαστε καλά σε αυτή την μικρή και δύσμηρη χώρα. Συνεχίζουμε με την ακρίβεια, συνεχίζουμε με τη φτώχεια. Εν τω μεταξύ, χθες που γινόταν το αδιαχώρητο στην Θεσσαλονίκη λόγω του ότι σταμάτησε και το μετρό, αναρωτιέμαι, 2,20, 2,30 έχει φτάσει βενζίνη. Πού πάτε όλοι εσείς, τόσα πολλά λεφτά. Αυτά βλέπουν στη Νέα Δημοκρατία. Καθίστε λίγο ρε στο σπίτι σας, μπας και το παίξουμε λίγο φτωχάντζες να πούμε και μας λυπηθούν και μας δώσουν κανένα επίδομα. Παίρνετε όλα τα αυτοκίνητα και πάμε να μποτιλιαριστούμε στο κέντρο. Τα βλέπει ο άλλος μετά και λέει, βγαίνω στην Κηφισίας, λέει, και βλέπω ότι γίνεται χαμός, άρα ο κόσμος έχει λεφτά. Καθίστε λίγο καλά, δηλαδή για όνομα του Θεού. Πάντε με τα πόδια κάτι και λίγο υγιεινή ζωή, τι πράγμα είναι αυτό. Τι έχουμε πάθει. Και σου λέει τώρα ο Μητσοτάκης, σου λένε και στην κυβέρνηση, έχει πάει 2,20 βενζίνη και μια χαρά κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητα. Πάντε στα 3 ευρώ. Άλλωστε μέχρι τα 5 ευρώ δεν είναι ανησυχητικό, έτσι μας λένε. Μέχρι να φτάσει τα 5 ευρώ έχουμε ακόμη, μια χαρά. Το πετρέλαιο τώρα που θα ξεκινήσει στις 15, σε 5 μέρες από σήμερα. 5 και σήμερα μετρά. Θα ξεκινήσει η διάθεσή του, ποιος ξέρει πόσο θα έχει. Αλλά θα πάτε να πάρετε όλοι. Και μετά θα λένε ότι έχουν λεφτά, παίρνουν πετρέλαιο, πάντως τα 3 ευρώ κι αυτό. Ανέβασε την τιμή του. Και για να μην γκρινιάζετε, θα σας δώσει και 5 λεπτά επιδότηση. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε να κάνει αυτή η κυβέρνηση, τέλος πάντων. Σπάθια να καταπιεί ο Μητσοτάκης. Πρωθυπουργός είναι, δεν είναι μάγος ο άνθρωπος. Για όνομα του Θεού. Όλη την ώρα τον κατηγορεί, τον κατηγορεί. Σιγά τώρα, επειδή πήγε στην Κομισιόν να πούμε και ζήτησε δημοσιονομική ευελιξία και η Κομισιόν του είπε όχι ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να ερχόμαστε, λέει, με νέες δημοσιονομικές ευελιξίες συνέχεια. Επειδή εσείς τρώτε τα λεφτά του κόσμου, θέλετε συνέχεια δημοσιονομικές ευελιξίες, γιατί ξέρετε έτσι. Ο Μητσοτάκης κάνει το μάγκα με τα λεφτά της Ευρώπης. Με τα δικά μου και τα δικά σου κάνει άλλες μάγκες. Αλλά με τα λεφτά της Ευρώπης έρχεται ζεστό χρήμα από την Ευρώπη, γιατί έστειλε ο Μητσοτάκης επιστολή. Γιατί θέλουν δημοσιονομικές ευελιξίες πάνω θεμά τους. Δημοσιονομικές ευελιξίες τι σημαίνει? Θέλουμε να φάμε περισσότερο χρήμα εμείς εδώ πέρα. Και η επιστολή του Μητσοτάκη πετάχθηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Μην σας πω, τη σκίσανε κιόλας. Και γράφουν οι τίτλοι στις εφημερίδες και στα site. Εγκρίθηκε, λέει, η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα. Σκατούλες. Αυτό το οποίο δεν σας γράφουν, ξέρετε τι είναι? Ότι η ρήτρα διαφυγής δεν είναι ελληνικό δώρο. Δεν σας το κάνει η κυβέρνηση δώρο. Το πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούνιο και ισχύει συνολικά για τα 27 κράτη-μέλη. Η Ελλάδα απλώς το ενεργοποίησε για να κάνει επενδύσεις γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028 για μπαταρίες, αντλίες θερμότητας, αναβαθμίσεις κτηρίων, για σιδηρόδρομο και όλα αυτά. Έχει να πέσει φαγωπότη μεγάλο. Το πραγματικό αίτημα όμως για να υπάρξει περισσότερη ευέλιξη απορρίφθηκε. Άλλο αυτό τώρα που ζητήσαμε και άλλο αυτό που πήραμε. Γιατί άμα σας πω το ότι πήραμε, άστο πρωί-πρωί. Και όλο αυτό εδώ πέρα το φιάσκο το πουλάνε εκεί πέρα στην κυβέρνηση για επιτυχία. Εν τω μεταξύ, πολλά από αυτά τα οποία έχουν γίνει στην Ελλάδα έχουν γίνει γιατί έχουν ψηφιστεί από την Ευρώπη ότι πρέπει να γίνουν. Δεν τα έχει κάνει ο Μητσοτάκης, να ξέρετε. Ο Μητσοτάκης δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το ευρωπαϊκό χρήμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν θα έχει γίνει τίποτα. Ούτε το GOV θα έχει γίνει, ούτε οι αναβαθμίσεις των νοσοκομείων, όσες αναβαθμίσεις έχουν γίνει, αυτές οι ψευτοαναβαθμίσεις, ούτε τίποτα δεν θα έχει γίνει αν δεν υπήρχαν τα χρήματα από την Ευρώπη. Γιατί τα δικά μας τα χρήματα, αυτά που πληρώνω εγώ και εσύ για τους φόρους, πηγαίνουν στις τσέπες κάποιων. Αυγατίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των νεοδημοκράτων. Αυξάνεται το χρέος προς τους ιδιώτες από το ελληνικό δημόσιο. Αλλά τα χρήματά μας, ξέρετε που πήγανε? Πήγανε στην Ευρώπη. Αποπληρώνει ο Μητσοτάκης τα μνημονιακά δάνεια. Για να μην αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας, έτσι μας λένε. Γιατί ο Μητσοτάκης νοιάζεται για το δικό μου και το δικό στο παιδί, ρε. Νοιάζεται ο άνθρωπος, τι να κάνουμε τώρα. Το βλέπετε, πασχίζει. Εχ, τι τραβάμε πάνω θεμάτω. Αλλά είπαμε, θα τους ξαναψηφίσουμε. Δεν μας αμέ, θα πνιγώ κιόλα. Θα τους ξαναψηφίσουμε. Εν τω μεταξύ, έτσι για να κάνουμε και λίγο κουσκούς. Βγήκε μια ιδιοκτήτρια καταστήματος στον Κουσλό χθες και μίλησε για τον γιατρό αυτόν που έκανε πλασμαφαιρέσεις, δεν θυμάμαι και πώς τον λένε, που φάγανε το μαζονάκι. Άκου να δεις τώρα τι είπε η γυναίκα. Άκου είναι για πάμε.
1: Φίτος, μπαίνει μέσα, μου λέει ο Γιώργος, είναι πολύ ωραία. Μου λέει θέλω να δω τι πιο σεξ εσόρουχα έχετε. Του λέω πολύ ευχαρίστως. Πάει λοιπόν, διαλέγει όλα, ό,τι πιο σεξ και ό,τι πιο ακριβό είχε. Και του λέω αυτά είναι για εσάς. Μου λέει ναι. Του λέω είστε παντρεμένος. Μου λέει ναι. Έχετε και παιδάκι. Μου λέει ναι. Και λέω, συγγνώμη, η γυναίκα σας ξέρει αυτή την αδυναμία σας? Όχι, μου λέει, η γυναίκα μου είναι πολύ οπισθοδρομική και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Ναι. Μου τα φέρνει στο ταμείο, μου λέει, τώρα τι κάνουμε? Του λέω, τι κάνουμε, τα πληρώνετε και φεύγετε. Μου λέει, θέλεις να το δοκιμάσω για να με δει? Του λέω, όχι, δεν θέλω να το δοκιμάσετε για να το δω. Να τα πληρώσετε και να φύγετε. Όντως λοιπόν, τα πήρε, τα πλήρωσε, έφυγε. Το απόγευμα λοιπόν μου κάνει ένα τηλεφώνημα στο μαγαζί και μου λέει, αυτή τη στιγμή φοράω τα εσόρουχα. Και φυσικά
2: του
1: κλείνω το τηλέφωνο.
2: Εντάξει. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
3: Είναι μεσημέρι όμως και τρώει ο κόσμος.
2: Ναι. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
0: Κοίτα να δεις, ο τύπος πήγε λέει σε ένα... αυτός ο γιατρός σου που εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα με τα κόκκινα παντελόνια και τα καρό σακάκια. Πήγαινε λέει και αγόραζε σεξι σόρουχα και τα φορούσε ο ίδιος. Μη χειρότερα τι να... τι μπακλαμάς είναι αυτός ειλικρινά, δηλαδή. Πού έμπλεξες Μαζονάκη, πού έμπλεξε, τζάμπα σε φάγανε ρε αγόρι μου, τζάμπα σε φάγανε αλήθεια, τζάμπα σε φάγανε. Εν τω μεταξύ ακούσατε ότι είχε πάει με έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά τον βάλανε εκεί κάτω, τον υπνοτίσανε, πάρε να έχεις πλασμαφαίρεση. Κάντε τους ρε μια πλασμαφαίρεση κι αυτούς. Άσε τα κομμάτια να βγουν. Έτσι για να απαλύνω λίγο το κλίμα, καταλάβατε, γιατί μπορώ να το κάνω ακόμη πιο πάλι. Μπορώ να το κάνω ακόμη πιο πάλι. Να θυμηθούμε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην 90η ΔΕΘ, που έλεγε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για 13ο και 14ο μισθό, όπως επίσης και για 13η και 14η σύνταξη.
4: Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
0: Πες τα, αγόρι μου.
4: Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο.
0: Πού να
4: είναι τόσο απλό.
0: Τόσο απλό είναι. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός. Πρέπει να φάμε λεφτά. Δεν γίνεται. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός. Αλλά ξέρετε, για να δώσουμε ένα σκασμό λεφτά σε εξοπλισμούς και σε απευθείες αναθέσεις, σε κολλητούς, πρόσφατα δεν έδωσε 4 δισεκατομμύρια ευρώ για οπλικά συστήματα σε Αμερική, άλλα 3 δισεκατομμύρια δεν έδωσε σε Ισραήλ. Αλλά προσέξτε, δεν βγαίνουν τα κουκιά για 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Ξαναψήφισε τον Αζέα Έλληνα, ξαναψήφισε τον αγόρι μου. Οι συνταξιούχοι τον ψηφίσατε κι εσείς. Τον ψηφίσατε, τον θέλατε, τον γουστάρατε ρε παιδί μου. Πρώτα ψηφίσατε τον Τσίπρα, σας ξέσκισε με τον νόμο Κατρούκαλου. Τώρα ψηφίσετε τον Μητσοτάκη γιατί περιμένατε ότι θα σας δώσει κανένα φράγκο παραπάνω. Άμδε. Έχουμε να φάμε, έχουμε να δώσουμε μίζες τώρα και ξέρετε, όπου εξοπλιστικά ίσον μίζα. Δεν είπα δε, οι μεγαλύτερες μίζες πέφτουν εκεί πέρα, στα εξοπλιστικά. Αλλά εμείς καθόμαστε και λέμε, α, πήρε Μπελαρά, πήρε Ραφάλ, πήρε F-35, σιδερένιους θόλους. Πήρε πράγμα, αλλά εσείς θέλετε 13η και 14η σύνταξη. Άντε βρε από εκεί. Εδώ έχουμε να εξοπλίσουμε τη χώρα. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Ο Τούρκος θέλει να μπει μέσα να μας τα πάρει όλα. Πώς έτσι θα πέσουμε αμαχητοί? Δεν γίνεται. Φέρτε πολεμικό υλικό. Πάρτε και άλλη Μπελαρά. Εν τω μεταξύ πήραμε Μπελαρά. Είναι σαν να παίρνεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο και να μην έχει βασικό εξοπλισμό με. Ή λες και πήραμε τη βασική έκδοση, ας πούμε. Δεν υπάρχει, δηλαδή χωρίς οπλισμό. Τραγικά πράγματα, τραγικά. Τώρα πώς θα πολεμήσουμε τους Τούρκους με Μπελαρά χωρίς οπλισμό δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Μπορεί να τη βλέπουν εκεί πέρα και να τρομάζουν. Να λένε κάτι θα έχει από μέσα, δεν μπορεί.

0: Εν τω μεταξύ τι έχουμε, άνοιξε το Δελφινάριο στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω έρχονται νέα άτομα εκεί, νέα πρόσωπα. Για να γίνει το κόμμα ισχυρό, δυνατό. Θα δούμε πολλούς τύπους τώρα να εισχωρούν στη Νέα Δημοκρατία. Για πάμε να δούμε έναν τύπο ο οποίος πήγε τώρα για να εγγράφηκε και θα κατέβει και υποψήφιος. Και μιλάμε, θα τον βγάλουν να δεις, είναι τόσο χάπατο που θα τον ψηφίσουν.
1: Καλωσορίζουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Ως υποψήφιο τώρα, και ως υποψήφιο τον είχαμε. Ως υποψήφιο στον Πειραιά,
2: Βήτα
1: Πειραιά. Το Δημήτρος Γλώ, ο οποίος τι δεν ξέρετε, το ξέρετε από τα κανάλια και τα λοιπά, εντάξει.
0: Και σένα από τα κανάλια σε ξέρουν, δεν νομίζεις. Σαν υπουργό δεν σε ξέρουν.
1: Και δυστυχώς θα τον παραδεχτώ δημοσίως, με κερδίζει κιόλας. Θα τον παραδεχτώ.
0: Άρα τον κερδίζει κιόλας και δυστυχώς το παραδέχτηκε δημόσιο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξέρετε, ο Δημήτρης ο Σκουλός, ο φωτογράφος. Ναι, στο. Πώς το λέγανε αυτό, μωρέ, που. Το GT. Πώς το λένε, μωρέ. Έλα, ρε, αυτή την εκπομπή που ήταν με τα μοντέλα G. G7. G κάτι τέλος πάντων, τη λέγανε. Δεν τα παρακολουθώ κιόλας. Κατεβαίνει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Νέο αίμα στη Νέα Δημοκρατία. Νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες. Άντε βρε με το καλό, άντε βρε με το. Εδώ με τον Κασιδιάρη θα κατέβει, λέει, ο Ποτσέπης. Το άκουσα και αυτό, Παναγία μου. Ξέρω το Ποτσέπης, αγάπη μόνο. Ναι, ναι, λέει, θα κατέβει υποψήφιος με τον Κασιδιάρη. Να δω τον Ποτσέπη μέσα στη Βουλή. Να δω τον Ποτσέπη μέσα. Δεν έχω κάτι με τον παλικάρι, εντάξει, ό,τι θέλει να κάνει. Δεν με έχει ενοχλήσει, δεν με έχει πειράξει. Για όνομα του Θεού. Αλλά ρε φίλε, ξέρω εγώ. Φαντάζεστε τον Ποτσέπη. Να ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και να φωνάζει αγάπη μόνο. Και να φυλάει τα μπράτσα του. Ωραία, η επόμενη Βουλή θα είναι. Το κάτι άλλο θα είναι, ειλικρινά. Θα έχει μπόλικο, μπόλικο υλικό για stand-up comedy. Έχουμε να περάσουμε. Ωραία θα είναι. Ανυπομονώ να έρθουν οι εκλογές, πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:31. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε καμιά ανάσα, να πιούμε μια-δυο γουλιές καφέ, γιατί έχει στεγνώσει ο στόμας μας. Και να επανέλθουμε πάλι πίσω. Στείλτε εσείς μηνύματα 69-07-483-484. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε. Καλημέρα. Καλό πρωινό. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 9 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεο σας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας το στείλετε ευθύς αμέσως εκεί πέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους επαναστάτες και μη. Ποιος τους επαναστάτες του κάναπε, γιατί όχι, και αυτό επανάσταση. Έχουμε τα social media, επαναστατούμε εκεί πέρα. Δεν κατάλαβα γιατί να μην το κάνω. Στο Παρίσι βλέπετε τι γίνεται. Κοίτα να δεις, μετά από όλο αυτό το χαμό τον οποίο έχει γίνει, έχουμε 3.024 αυτή τη στιγμή αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν, λέει, σε προβληματικά λύκη. Κάπως έτσι προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση που αντιμετωπίζει η γαλλική κυβέρνηση ο υπουργός παιδείας τους, ο Εντουάρ Ζεφρέ. Αυτός δεν είναι, Εντουάρ Ζεφρέ, έτσι δεν το λέτε. Γιατί έχουν βγει οι μαθητές έξω στους δρόμους και τα έχουν κάνει όλα λίμπα. Όλα λίμπα. Και κοίτα να δεις, τελικά βρέθηκαν λεφτά και θα κάνουν και εκεί πέρα προσλήψεις σε καθηγητές.
1: Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον κρεμό.
0: Αγόρι μου,
2: έπρεπε να γίνει όλος.
3: Τα λεφτά στα καλά καθούμενα.
2: Είτε τελικά.
3: Δεν υπήρχαν λεφτά, ρε γάμο. Και ξαφνικά τα βρήκανε. Μέσα δηλαδή 3.000 προσλήψεις από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη. Τι κόψανε χρήμα.
2: Μάλιστα και μεγάλος αριθμός.
3: Δεν είναι 50. Έλατε.
1: Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν πιέζει για περισσότερα.
2: Έπρεπε λοιπόν να γίνουν αυτές οι ογκώδεις μαθητικές κινητοποίησεις, αυτή η μαθητική εξέγερση στη Γαλλία, για να πει ο κύριος Εντουάρ Ζεφρέ, ο υπουργός παιδείας,
0: ότι
2: θα προχωρήσει στον διορισμό 3.000 αναπληρωτών μέχρι το αργότερο, είπε στις επόμενες ώρες. Ουσιαστικά δίνουν ένα περιθώριο μέχρι την Τρίτη, θα έχουν πάει όλοι στα σχολεία.
1: Ό,τι και να σας δώσει ο Μητσοτάκης, μα ό,τι άλλο. Θα δώσει 300 ευρώ. Γιατί όχι 500. Θα δώσει 500 ευρώ. Γιατί όχι 1000. Δεν υπάρχει να πείτε μπράβο.
2: Αυτό ήταν ένα από τα πάγια αιτήματα των μαθητών. Γιατί λέγανε ότι φεύγουν, ξέρω, κάποιος λείπει. Χρειάζεται να λείψει για σοβαρούς λόγους κάποιους μήνες ή ολόκληρο το έτος το σχολικό. Και δεν υπήρχε αντικαταστάτης. Να λοιπόν, που μετά από ουσιαστικά 4 ημέρες μεγάλων κινητοποιήσεων και άλλη μία που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, βρέθηκε η λύση από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας. Έπρεπε να γίνει, να τραυματιστούν 200 παιδιά, να γίνουν 6.000 συλλήψεις, να ακροτηριαστεί ένας μαθητής, να χάσει ένας άλλος μαθητής, από ό,τι είχα διαβάσει την οδοστοιχεία του, γιατί του πέταξαν τα κρυγόνο στο πρόσωπο, έτσι. Προκειμένου να, το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας να προχωρήσει επιτέλους σε μια πράξη που ζητούσαν οι μαθητές, όχι τώρα, το ζητάνε καιρό. Τα προβλήματα στα σχολεία είναι γνωστά μήνες τώρα.
1: Η χώρα καταστράφηκε στο παρελθόν από αυτή την νοοτροπία. Και θα ξανακαταστραφεί, λοιπόν, ας συνεχίσουμε.
0: Καταλάβατε τι έγινε. Βγήκαν οι μαθητές, πόσες μέρες ήταν έξω στους δρόμους. Η Γαλλία πήρε φωτιά, κόντεψαν να καούνε τα πάντα. Τα πάντα όμως. Διεκδίκησαν τα παιδιά και δικαιώθηκαν. Είδες ξαφνικά πώς μπορούν να βρεθούν χρήματα για να γίνουν προσλήψεις καθηγητάδων. Φανταστείτε, λέει, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, πού να ξεσηκωθούμε εδώ. Τα δικά μας τα κοιμισμένα εδώ στα κινητό και ίντερνετ και πάρ' τους την ψυχή. Εδώ για λίγα γιγκαμπάιτ πήγαν και εμβολιάστηκαν. Τι να λέμε τώρα. Αλλά φανταστείτε, λέει, να βγαίναμε όλοι έξω στους δρόμους, να γινότανε το σώσε. Μια φορά έγινε αυτό στην Ελλάδα. Τότε το 2008, την περίοδο του Γρηγορόπουλου. Τότε είχε γίνει ο κακός χαμός και η κυβέρνηση τότε του Καραμαναλή σκεφτόταν να βγάλει το στρατό στους δρόμους γιατί δεν μπορούσε να κάνει ζάφτη τον κόσμο. Επειδή φάγανε τον 15χρονο. Φανταστείτε, λέει, να βγούμε όλοι έξω στους δρόμους και να γίνει ο κακός χαμός που έγινε στη Γαλλία. Τι δύναμη έχουμε και πόσα μπορούμε να κάνουμε. Φανταστείτε τώρα αυτό το πράγμα, έτσι. Και εγώ δεν λέω να αρχίσουμε να βάζουμε φωτιές, να σπάμε, να ρημάζουμε. Να βγούμε απλά στο δρόμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δύναμη έχουμε, αλλά μας έχουν κάνει να απαξιώσουμε αυτή τη δύναμη, να φοβόμαστε για να μην διεκδικούμε. Φανταστείτε αν θα βγαίναμε όλοι στους δρόμους ειρηνικά, έτσι, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Είδατε τι έγινε με τα Τέμπη. Τότε που είχε βγει όλη η Ελλάδα, είχαν βγει άνθρωποι στο εξωτερικό για να στηρίξουν τον αγώνα εδώ πέρα. Έβγαινε ο Μητσοτάκης σαν τη βρεγμένη γάτα, ούτε φασαρία κάναμε, ούτε ζημιές προκαλέσαμε, ούτε. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι μπαχαλάκηδες, αλλά οκ, μέχρι εδώ. Εμείς βγήκαμε ειρηνικά. Φωνάξαμε, διαδηλώσαμε. Με μία μέρα που βγήκε όλη η Ελλάδα στο δρόμο, και ο Μητσοτάκης αναγκάστηκε να βγει στην τηλεόραση και να κάνει δηλώσεις. Σαν τη βρεγμένη γάτα και να μην ξέρει τι να πει. Φανταστείτε να βγούμε για μέρες έξω στο δρόμο και να είμαστε εκεί πέρα, στον αγώνα, μέχρι να δικαιωθούμε. Εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε? Θα βγούμε, ρε παιδί μου, μια ωρίτσα. Θα κάνουμε και λίγο χαβαλέ, λίγο αυτό. Θα φωνάξουμε, άντε να κάνουμε και καμιά μέρα απεργία.

δεν, τίποτα, τίποτα. Τώρα τα πράγματα είναι δραματικά άσχημα. Και σου λέει ότι εντάξει, εφόσον δεν αντιδράει κανείς, εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί το βλέπουν αυτό στην κυβέρνηση. Σου λέει ότι και να τους κάνουμε, εδώ μας είχαν ξεσκίσει με τον κορονοϊό, με όλα αυτά, ξέρω εγώ, και πήγαμε και τον ξαναψηφίσαμε. Πήγαμε και τους ξαναψηφίσαμε. Εγώ πίστευα ότι, αλήθεια σας λέω, εγώ πίστευα ότι δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Έλεγα ότι τα ποσοστά του θα είναι χαμηλά. Μην σας πω ότι πίστευα ότι δεν θα βγει κιόλας κυβέρνηση. Και βλέπαμε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Βασικά, αυτό το οποίο με εκνεύρισε πάρα πολύ ήταν τα ποσοστά της αποχής. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπαμε και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω, δεν μπορεί, ρε γαμώτο. Στο 90 θα γίνει η ανατροπή. Και όσο περνούσε η νύχτα και βγαίνανε τα αποτελέσματα και ολοκληρωνόταν η διαδικασία, τόσο απογοητευόμασταν, γιατί λέω δεν μπορεί να είμαστε τόσο ηλίθιοι. Δεν γίνεται δηλαδή. Μας έχουν κλέψει από 10 μεριές, μας έχουν υπερφορολογήσει, μας είχαν κλείσει μέσα στα σπίτια μας, μας είχαν διώξει από τις δουλειές μας γιατί δεν εμβολιαζόμασταν, μας πυροβολούσαν όλη μέρα τα κανάλια να εμβολιαστείτε γιατί θα πεθάνετε. Το αδιανόητο είναι ότι ακόμη και τους πεθαμένους δεν σεβάστηκαν. Τους τυλίγανε με σελοφάν τα φέρετρα και τώρα δεν λιώσανε και αναγκάζονται οι άνθρωποι και τους βγάζουν και είναι. Όπως τους βάλανε μέσα και ξανακάνουνε δεύτερη κηδεία. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και όμως αυτούς τους ανθρώπους ο ανόητος ο Έλληνας τους ξαναψήφισε. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Θα μου πεις για τον Έλληνα, τίποτα δεν είναι αδιανόητο. Ο Έλληνας, το μυαλό του Έλληνα πρέπει να το πάρει να σαν να το εξερευνήσει. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Και πιστεύω ότι θα τον ξαναψηφίσει ο κόσμος. Τόσο χάπατα είμαστε και πάλι θα υπάρχει μεγάλη αποχή. Πάλι θα υπάρχει αποχή και θα λέμε μετά, τι μας φταίει, δεν αλλάζει κάτι. Μα στο δρόμο δεν θέλεις να βγεις, βαριέσαι. Φοβάσαι να διεκδικήσεις. Απεργία δεν θες να κάνεις, μη χάσεις τη θέση σου. Στην κάλπη δεν πηγαίνεις γιατί όλα είναι στημένα και βαλμένα όπως τα θέλουν αυτοί. Ξέρω εγώ τι πρέπει να γίνει ρε, για να αλλάξει δηλαδή κάτι. Πώς θα αλλάξει κάτι, ως διαμαγείας. Θα μου πεις, ο Θεός είναι μεγάλος. Βρε, ναι, εγώ δεν διαφωνώ. Ο Θεός είναι μεγάλος. Αλλά στην Αθήνα και χειρακίνη. Ο καλός Θεούλης σου έχει δώσει χεράκια. Σου έχει δώσει μυαλό. Σου έχει δώσει νοημοσύνη. Χρησιμοποίησε την που να πάρει και να σηκώσει. Είναι αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Μα Παναγία μου, δηλαδή να μην βάζουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Μην το κουράσουμε. Τι φοβόμαστε. Μην κάψει καμιά φλάντζα. Καμένη είναι ούτως ή άλλως. Έχει πάρει νερά μέσα ο κινητήρας. Περιμένουμε να αλλάξει κάτι χωρίς να κάνουμε τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ως διαμαγείας. Η ιστορία αυτού του τόπου έχει αποδείξει και πρέπει να μαθαίνουμε μέσα από την ιστορία μας ότι οι μεγάλες αλλαγές ήρθαν μετά από επαναστάσεις. Αν δεν είχαμε επαναστατήσει πριν από κάποια χρόνια, ακόμη θα μιλούσαμε τουρκικά τώρα. Ήμασταν ακόμη σκλαβωμένοι. Αλλά κάποιοι επαναστάτησαν. Άμα ξέρανε βέβαια αυτοί οι οποίοι επαναστάτησαν ότι μερικά χρόνια μετά εμείς θα τα ξεπουλήσουμε όλα και θα καθόμαστε και θα πίνουμε φρέντο εσπρέσο και θα μαλώνουμε μέσω διαδικτύου, πιστεύω ότι θα λέγανε μωρέ, παράτα τους εκεί πέρα. Δώσανε την ψυχή τους τώρα. Οι άνθρωποι δώσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους, για να είμαστε εμείς ελεύθεροι να ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για να δέσουν τη χώρα από 10 μεριές. Αυτοί να χρωστάνε εκατομμύρια, μη σας πω δισεκατομμύρια ευρώ. Και να σου λένε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να σου δώσουμε αυτά τα οποία σου ανήκουν στην τελική, ρε. Σου ανήκουν. Ξύπνα λίγο να πάρει και να σηκώσει. Σου ανήκει ο 13ος μισθός. Δεν είναι ότι σου το κάνουν δώρο. Στα κλέβουν αυτά τα λεφτά το κέρατό μου μέσα. Στα κλέβουν. Ξύπνα λίγο, ρε Έλληνα. Ξύπνα που να πάρει. Παίρνεις το μισθό σου, σε φορολογούνε για αυτό το μισθό. Σου δώσανε δίθεν αύξηση στο βασικό μισθό για να σε υπερφορολογήσουν μετά και στα παίρνουν πίσω. Και τους χειροκροτάς πάλι. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και κοντεύεις να πάθεις εγκεφαλικό. Βλέπεις τις τιμές. Θυμάστε τι λέγανε. Θα συγκρατήσουμε, λέει, τις τιμές. Δεν θα ανέβουν άλλο. Το είδατε αυτό. Σας κοροϊδεύανε μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στον Αύγουστο τα λέγανε αυτά. Ότι από Σεπτέμβριο θα συγκρατηθούν οι τιμές. Τέρμα η ακρίβεια. Τέρμα η ασχροκέρδη. Κάθε μέρα οι τιμές στο σούπερ μάρκετ προς τα πάνω. Κοιμήσου εσύ κι άλλο, Έλληνα. Κοιμήσου. Ξαναψήφισε τους, Έλληνα. Ξαναψήφισε τους. Τώρα να σε δω με το πετρέλαιο, το αέριο, εκεί να δεις γλέντια. Γιατί ακούτε τι λένε, έτσι, ότι τελειώνουν, λέει, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ξέρετε τι είναι αυτό, βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Θα το ανεβάσει το αέριο, δεν θα τολμάτε να ανοίξετε τη στρόφιγγα. Γιατί θα σου λέει ότι τώρα να ανοίξω να ζεστάνω το σπίτι μου, άστο μωρέ, γιατί δεν το βλέπω.

Θυμάστε κάποτε τι μας έλεγε ο Άδωνης, αυτή η υπουργάρα μας που τον ξαναψηφίσατε, μωρέ, τον ξαναψηφίσατε. Έλεγε τότε που γινόταν όλο αυτό ξανά με το πετρέλαιο, το αέριο κτλ. Έλεγε μπορείτε να μετατρέψετε με 500 ευρώ, λέει, το λέβητα αερίου σε πετρέλαιο. Με 500 ευρώ. Έτσι έλεγε ο Άδωνης. Φωστήρας, μέγας φωστήρας. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μετατροπή η οποία κοστίζει και δεν κοστίζει 500 ευρώ. Και μετά, όταν έπεσε η τιμή του αερίου, βγήκε και είπε ότι εντάξει, σας λέγαμε, λέει, να βάλετε πετρέλαιο, αλλά τώρα που έπεσε η τιμή του αερίου, συμφαίνεται περισσότερο το αέριο. Δηλαδή, όσοι είχατε κάνει αυτή τη μετατροπή από αέριο σε πετρέλαιο, ας πούμε, γενικώς το ρουφήξατε με καλαμάκι. Το πετρέλαιο δεν υπήρχε. Δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι για τίποτα, αλλά τους ψηφίζει ο κόσμος. Θα ξαναβγούνε, δεν υπάρχει. Ο χειρότερος υπουργός υγείας που έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά χρονικά αυτού του Υπουργείου, ειλικρινά. Τι να σας πω, ότι τα νοσοκομεία καταραίων. Έχω ένα συγγενικό μου πρόσωπο τώρα, το οποίο βρίσκεται, έκανε μια επέμβαση πρόσφατα, είναι στο νοσοκομείο Θεά Γένειο, δόξα τω Θεώ είναι καλά. Και μου έχει στείλει φωτογραφίες για το πώς είναι μέσα το νοσοκομείο. Το Θεά Γένειο, ξέρετε, το αντικαρκινικό. Εκτός το ότι σε ένα θάλαμο είναι 7-8 άτομα μέσα, βλέπω εδώ τα κρεβάτια από τις φωτογραφίες. Σεντόνια δεν έχουνε, όχι, όχι, σεντόνια δεν έχουνε. Ναι, μείνουμε, άμα έχεις από το σπίτι να φέρεις, έχει καλώς, αλλιώς δεν έχει. Κατάσταση δραματική, το μπάνιο 1x1. Μέσα να μην έχει αυτό το για να πιαστεί κάποιος ασθενής, ο οποίος δεν μπορεί, μπορεί να πέσει να σκοτωθεί, ας πούμε, μέσα στο μπάνιο, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Καταστάσεις δραματικές, ειλικρινά δραματικές. Και άμα δεν παίρναμε και αυτά τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ψευτοαναβαθμίσεις που κάνει ο Άδωνης, ακόμα θα ήμασταν. Τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Δεν είναι ότι το γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Εδώ σε αυτή τη χώρα το γουστάρεις. Δηλαδή λες φτωχοποίησέ μας κι άλλο, Μητσοτάκη, είσαι άρχοντας. Ειλικρινά, εγώ τον παραδέχομαι. Τον παραδέχομαι, μπράβο του. Μεγάλο, για μένα είναι μεγάλος μάγκας. Τα έχει ξεσκίσει όλα, έχει φτωχοποιήσει έναν ολόκληρο λαό και εμείς εκεί θα τον ξαναψηφίσουμε. Μπράβο, όχι, μπράβο του, μπράβο του. Είναι μάγκας. Είναι μάγκας, πραγματικά. Σας έχει κόψει τους μισθούς, σας έχει κόψει τις συντάξεις, σας φορολογεί και τον αέρα που αναπνέετε. Και καταφέρνει και σας παίρνει την ψήφο και είναι κιόλας κυβέρνηση. Και βλέπει ότι δεν αντιδράει και κανένα, σου λέει μια χαρά, τους αρέσει, ρε παιδί μου. Οπότε εφόσον μας αρέσει, γιατί να μην το κάνουν. Όχι, ωραίος, μπράβο, μπράβο ρε Μητσοτάκα, ρε, μπράβο. Και, τι άλλο έχουμε να ξεπουλήσουμε, δώσει και το Αιγαίο, δεν βαριέσαι. Γιατί από τη μία σου τάζει ότι σου ανεβάζω το μισθό 2-3%, αλλά δεν λέει ότι η αγοραστική δύναμη του μισθού σου έχει πέσει 50-60%. Όχι. Τα μαγαζιά προετοιμάζονται από τώρα, από τον Οκτώβριο, για τα Χριστούγεννα. Γιατί σου λέει ότι κάτσε μήπως μπορέσουμε και κερδίσουμε. Κάτσε μήπως μπορέσουμε και κερδίσουμε λίγο από τη χασούρα την οποία είχαμε. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι είχαμε τις εκλογές, λέω, καλά θα ήταν. Είχαμε τις εκπτώσεις. Μέσα στις εκπτώσεις η αγορά δεν δούλεψε. Τα μαγαζιά ήταν για φυλακή, για φούντο ήταν τα περισσότερα μαγαζιά, ιδιαίτερα τα μικρομεσαία. Οι μεγάλες αλυσίδες δεν έχουν ανάγκη, δεν φορολογούνται και εδώ πέρα στην Ελλάδα, μια χαρά την έχουν βγάλει μπέικον. Αλλά ο μικρομεσαίος, εδώ πέρα κατέβα εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην πας μακριά. Πάνε στην Εγνατία, ξενίκια στα μαγαζιά, πάνε στη Βενιζέλου, τσιμισκή. Τσιμισκή να βλέπεις μαγαζιά ξενίκια στα. Τσιμισκή. Που για να νοικιάσεις μαγαζί στην Τσιμισκή έπρεπε να κάνεις πρώτα αίτηση, μετά να πας να προσευχηθείς στο Θεό να βρεις μαγαζί. Και σου ζητούσαν και αέρα. Ναι, πήγαινες εκεί πέρα και σου έλεγε, ρε παιδί μου, 15 χιλιάρικα το ενίκιο και 70 χιλιάρικα αέρα. Τώρα, μα σου πει αέρα, θα τον πεις ανέβα πάνω στο πανόραμα και πάρω όσο αέρα θέλεις. Και τα βλέπεις είναι ξενίκιαστα. Γιατί ποιος θα νοικιάσει μαγαζί? Πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα ακροβατήσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή για να ανοίξουν επιχείρηση? Και πού? Στην Τσιμισκή, με πανάκριβα ενίκια. Πόσο θα πρέπει να πουλάς ένα προϊόν για να μπορείς να πληρώνεις το ενίκιο? Γι' αυτό βλέπεις ότι στον πιο κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης δεν βλέπεις ελληνικά μαγαζιά. Βλέπεις μαγαζιά τα οποία είναι ξένων συμφερόντων, γιατί αυτοί μπορούν να ανοίξουν μαγαζί επί της Τσιμισκή. Κατά τα άλλα όλα, μια χαρά ο Έλληνας. Αυτή η χώρα θα πάει μπροστά. Κάναμε επενδύσεις. Πώς?
Ήρθαν οι ξένοι, τα πήραν όλα πιτμπαρά, κοψοχρονιάς. Σε πήρανε και σένα, σε αγοράσανε ως φθηνό εργατικό δυναμικό και μια χαρά, χωρίς δικαιώματα. Ποιος εργαζόμενος έχει δικαιώματα στην Ελλάδα? Τα έχουν διαλύσει όλα. Δεν υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα. Τολμάς να ζητήσεις κάτι από τον εργοδότη σου? Τολμάς να πας στον εργοδότη και να πεις θέλω αύξηση? Τι αύξηση θα σε πει, από πού και σου? Κάτσε, μη σε κάνω μείωση και πάρεις και τον Μπούλογλου από εδώ πέρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι δυσμύροι εργοδότες οι οποίοι είναι εκβιαζόμενοι από τους εργαζόμενους. Τα έλεγε η Ελεονόρα Μελέτη, τα έλεγε. Είναι αυτοί οι εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από τον εργαζόμενο και πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρά. Ακούσαμε και αυτό.

0: Εν τω μεταξύ στην Αθήνα τι άλλο έγινε? Εκατοντάδες μέλη, λέει, της αιθιοπικής κοινότητας της Αθήνας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία πίσω από το Ζάπιο Μέγαρο για να γιορτάσουν το Μεσκέλ, τη μεγάλη θρησκευτική εορτή της ανέβρεσης του Τιμίου Σταυρού. Ντυμένοι με παραδοσιακές λευκές φορεσιές, κρατούσαν κεριά και έναν φωτιζόμενο σταυρό, χορεύοντας, λέει, τους ήχους τυμπάνων και ψαλμοδιών. Η κορύφωση της γιορτής ήρθε με το άναμα της Ντεμέρα, της παραδοσιακής μεγάλης φωτιάς, στο κέντρο της πλατείας. Μετά την τελετή, οι πιστοί πήραν στάχτη και σχημάτισαν ένα σταυρό στο μετωπό του σε μια συμβολική πράξη πίστης και μετάνοια. Κοίτα να δεις τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας πίσω από το Ζάπιο όλο αυτό το πράγμα. Η φωτιά, μιλάμε, τεράστια. Αν την έβλεπες από μακριά, λες, Παναγία μου, πήρε το Ζάπιο φωτιά και έγινε το Ζάπιο, πάμε το σβήσουν. Γι' αυτό σας λέω, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα, δεν βάριεσαι. Αυτή είναι, σε λίγο θα είναι πιο πολύ από εμάς. Σε λίγα χρόνια θα είναι πιο πολύ από εμάς. Εδώ την άλλη φορά στην πλατεία Ομονίας δεν βγήκαν οι λαθρομετανάστες. Κάποια γιορτή είχαν και εκεί πέρα πάλι. Και μέρα μεσημέρι αυτομαστιγωνόντουσαν. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, συμβαίνουν στην Ελλάδα, μην νομίζετε. Δεν συμβαίνουν σε καμιά άλλη χώρα τριτοκοσμική. Όχι, συμβαίνουν σε μια χώρα η οποία είναι χειρότερα από τριτοκοσμική. Συμβαίνουν στην Ελλάδα. Άρα και εγώ θα μπορούσα να πάω σε μια μουσουλμανική χώρα και να προσευχηθώ, να κάνω το σταυρό μου, ή θα μου έχουν πάρει το κεφάλι, δεν ξέρω. Γιατί κάτι τέτοια ακούγονται. Α, τώρα που είπα ότι στην Ελλάδα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Παραχώρησαν, λέει, το ΆΚΑ σε ζευγάρι από το Λίβανο για να κάνει γαμήλια δεξίωση. Άκουσον το ΆΚΑ.
1: Τελικά όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την χώρα, με το ανάλογο αντίτιμο. Έτσι, εκτός των άλλων, παραχώρησαν το ΆΚΑ για να τελέσει την γαμήλια δεξίωσή του ένα ζευγάρι από τον Λίβανο. Στο ΆΚΑ που έχει πληρωθεί από το αίμα του ελληνικού λαού και ο οποίος εξακολουθεί να το πληρώνει. Στις 19 Σεπτεμβρίου, κάτω από το στέγαστρο του Σαντιάγο Καλατράβα, στήθηκε η γαμήλια δεξίωση υπερπαραγωγή, καθώς το ζευγάρι από το Λίβανο, δύο επιχειρηματιών στη χώρα, είχε σχεδόν 1000 καλεσμένους από διάφορες χώρες του εξωτερικού. Να σημειωθεί πως την ίδια ημέρα διεξαγόταν και ο αγώνας μπάσκετ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΑΚΑ, Μνημείο Θράσους, μπλέκει τον αθλητισμό με το γάμο των Λιβανέζων και την Ολυμπιακή κληρονομιά με το γαμήλιο πάρτι. Όπως ανέφεραν, στόχος μας είναι να αξιοποιούμε κάθε γωνιά του Ολυμπιακού συγκροτήματος με σεβασμό στον αθλητικό του προορισμό, ώστε τα έσοδα να επιστρέφουν στην αθλητική οικογένεια. Μέχρι και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ευχήθηκε με ανάρτησή του στο ζευγάρι και ανέβασε βίντεο από τη γαμήλια δεξίωση. Τελικά.
0: Αυτά, εν τω μεταξύ, αυτό το Καλατράβα τι έγινε, το στέγαστρο, το φτιάξανε? Μην πάνε να παντρευτούν οι άνθρωποι και τους έρθει στο κεφάλι στα καλά καθούμενα και λένε ότι ήταν και στημένο. Είδες, άμα έχεις λεφτά σε αυτή τη χώρα, ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Εδώ οι άλλοι, ποια ήταν, η Αντίντας δεν ήταν, που πήγε στην Ακρόπολη, ας πούμε, και έκανε όλη αυτή την τελετή. Ποιος ήταν ο οίκος μόδας που ήθελε να νοικιάσει, λέει, την Ακρόπολη για να κάνει την επίδειξή του εκεί πάνω? Λες και η Ακρόπολη είναι, λες και ο Παρθενώνας είναι, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκουν και τα κάνουν. Σου λέει ότι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, άμα τους δώσουμε λίγο χρήμα, παπάδες θα κάνουν. Είναι τόσο διεφθαρμένοι, τόσο πουλημένοι για το χρήμα που το έχουν θεό τους το χρήμα, που εντάξει, ό,τι και να τους ζητήσουμε, πλερουά και γεια σας, θα γίνει. Άδικο έχουν. Αυτά γίνονται εδώ. Να ζήσετε, να ευτυχήσετε. Μη με πείτε ότι είμαι και κανένας γρουσούζης. Δεν έχω πρόβλημα με το ζευγάρι. Έχω πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι παρέδωσαν το ΆΚΑ για να γίνει γαμήλια τελετή. Λες και το ΆΚΑ είναι κέντρο διασκέδασης, πώς το λένε, αίθουσα εκδηλώσεων.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω αν έχετε σκεφτεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού και δεν είναι μόνο στα smartphones αλλά και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι και στα παράθυρα, αν φυσικά τα παράθυρά σας είναι LVL, γιατί LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και μπορεί να το μετατρέψει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL2 υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμη. Τεχνολογία η οποία μπορεί να μην φαίνεται, αλλά σίγουρα θα τη νιώθετε και θα τη ζείτε κάθε μέρα. Γιατί όταν έχετε κουφώματα LVL, σίγουρα βλέπετε τη ζωή αλλιώς. Και επειδή έρχεται, όπως μας λένε, χειμώνας, φροντίστε να αλλάξετε τα κουφώματά σας για να μπορείτε να έχετε τουλάχιστον ένα ζεστό σπίτι να μείνετε. Διαφημίσεις και πανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμους, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, 8 και 4 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στο πρωινό του Σαββάτου, 10 του Οκτώβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8, μέχρι και τις 9. Τι κάνει η δύναμη της συνήθειας. Μέχρι και τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω κάτι. Μήπως η δύναμη της συνήθειας μας κάνει και ψηφίζουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Μήπως να το σκεφτούμε αυτό, μήπως να πάμε σε έναν ψυχολόγο. Ξέρω εγώ, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να χρειαστεί, ποτέ δεν ξέρω. Καλημέρα σας, καλημέρα. 6907-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί με πάρα πολύ εύκολο τρόπο και δωρεάν. Από δικής μας πλευράς δωρεάν, γιατί εσείς πρέπει να πληρώνετε ίντερνετ για να έχετε. Εκείνο το δωρεάν WiFi που έλεγε ο Σαμαράς, εδώ μου έχει κάτσει, ούτε αυτό δεν μας έδωσε ο μπαγκάς. Ψάχναμε να βρούμε δωρεάν WiFi πουθενά, τίποτα. Εν τω μεταξύ, έχουμε το χειρότερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ίσως όλη την Ευρώπη, ειλικρινά. Δηλαδή, είσαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δεν πιάνει σήμα.

Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε μια τραγωδία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένας αστυνομικός 42 ετών, στην ηλικία μου ήταν, αυτοκτόνησε μέσα στο υπηρεσιακό λεωφορείο της αστυνομίας. Το περιστατικό έγινε στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη, στο χώρο που βρίσκονται τα υπηρεσιακά λεωφορεία της ΔΑΕΘ που είναι για συντήρηση. Και ο αστυνομικός μπήκε μέσα στο υπηρεσιακό λεωφορείο και χρησιμοποίησε το όπλο το οποίο του είχε χορηγήσει η υπηρεσία και αυτοκτόνησε. Ο εκλοιπών υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων εδώ της Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Οχημάτων, και γίνεται βέβαια έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Και δεν ξέρω ειλικρινά, δηλαδή, ποιος ξέρει τώρα τι μπορεί να περνούσε αυτό το παλικάρι, τι μπορεί να συνέβη στη ζωή του. Δεν ξέρω πραγματικά. Και στα 42 του έστρεψε το υπηρεσιακό το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Με τη Βίσκη και τον Καρβέλα, τι γίνεται, ρε παιδιά, έτσι να πάμε λίγο στα σοβαρά θέματα, γιατί πρέπει να ξέρουμε, μας απασχολούν αυτά. Εγώ είπα να κατέβουμε να κάνουμε μία πορεία, μία κάτι, ρε παιδί μου, να μην υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε Βίσκη και Καρβέλα μετά από τόσα χρόνια, τόσα τραγούδια της έχει γράψει.

Έφυγε από τη ζωή και ο συγγραφέας ο Διονύσης Χαριτόπουλος, σε ηλικία 79 ετών, ένας σπουδαίος συγγραφέας και διανοητής, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο ο δημιουργός συνδέθηκε στενά από την ίδρυσή του το 2007, και μέχρι και σήμερα τα βιβλία του είχαν εκδοθεί από την συγκεκριμένη εκδοτική εταιρεία. Ο χώρος του βιβλίου έχει μια μεγάλη απώλεια, αυτή είναι η αλήθεια.

Δυστυχώς και ο ένας από τους δύο τραυματίες από την έκρηξη που γίνανε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, και αυτός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 43χρονος εργάτης κατέληξε, ενώ ο δεύτερος εργαζόμενος νοσηλεύεται σε σοβαρότατη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσου Νοσοκομείου. Το τραγικό αυτό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ένας 43χρονος και ένας 50χρονος, οι οποίοι ήταν εργαζόμενοι και μεταφέρθησαν στο νοσοκομείο με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας. Από την έκρηξη δεν σημειώθηκε πυρκαγιά και για κάποιο λόγο δεν πήγε, γι' αυτό το λόγο δεν πήγε η πυροσβεστική στο σημείο. Η αστυνομία προσήγαγε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Θεοδόρων τον 59χρονο εργολάβο του έργου ως υπεύθυνο επίβλεψης, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο άντρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου. Εν συνεχεία ο εργολάβος συνελήφθη και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Για το συμβάν βέβαια έχει ενημερωθεί και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας νεκροδομής στον άνθρωπο. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα αλλά και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Κορίνθου. Η Motor Oil έχει βγάλει ανακοίνωση όπου λέει ότι με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για την δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους. Το τραγικό είναι ότι ακόμη ένας άνθρωπος σηκώθηκε το πρωί να πάει στη δουλειά του, να πάει να πάρει το μεροκάματο και δυστυχώς δεν θα γυρίσει ποτέ σπίτι του. Και ακόμη ένας χαροπαλεύει. Γιατί η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα εργατικά ατυχήματα και στα εργατικά δυστυχήματα. Πέρυσι, με βάση τις επίσημες καταγραφές, είχαμε κάθε μία ημέρα, μέρα παραμέρα δηλαδή, είχαμε τον θάνατο ενός εργαζομένου. Άρα λοιπόν, οι συνθήκες οι οποίες εργαζόμαστε οι περισσότεροι δεν είναι οι απόλυτα ασφαλείς, δεν είναι οι συνθήκες οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν, ούτως ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και τη σωματική μας ακεραιότητα. Δυστυχώς, πολλοί μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Και δεν μιλάω μόνο τώρα για την εταιρεία τη Motor Oil που έγινε ό,τι έγινε, αλλά μιλάω γενικά. Είδατε πριν από μερικούς μήνες το τι έγινε στην Βιολάντα, όπου ο Βιολάντας νομίζω ότι είναι και ελεύθερος, δεν πήγε καν φυλακή. Αυτή είναι η χώρα μας δυστυχώς. Ο εργαζόμενος να κινδυνεύει καθημερινά, να μην ξέρει άμα θα γυρίσει στο σπίτι του, να συμβαίνουν τέτοια εγκλήματα, γιατί αυτό το οποίο έγινε στη Βιολάντα ήταν έγκλημα, γιατί λέγανε, οι εργαζόμενοι λέγανε ότι υπήρχε ως μία αερίου στο υπόγειο, αλλά κανείς δεν έδινε σημασία και μία σπίθα ήταν αρκετή για να μπορέσει να ανατιναχτεί όλο το κτίριο και να χαθούν τζάμπα ανθρώπινες ζωές. Κάποιες γυναίκες οι οποίες δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους, πήγανε για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους. Δυστυχώς, σε μεγάλο ποσοστό, πολλές επιχειρήσεις εδώ στη χώρα μας λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει αν ο εργαζόμενός τους έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με προκλήσεις οι οποίες μπορεί να του κοστίσουν και την ίδια του τη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν ο εργαζόμενος δουλεύει πέραν του κανονικού και αυτό μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία του. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος και τίποτε άλλο. Και δυστυχώς βλέπουμε να θρηνούμε θύματα από αυτό το πράγμα. Είναι από τις θλιβερές πρωτιές τις οποίες έχει η χώρα μας και όσο δεν αλλάζει κάτι θα βλέπουμε να η κατάσταση αυτή να γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη. Θα βλέπουμε δηλαδή να εκτός του ότι εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχουν,
Είναι ελάχιστοι εκείνοι οι εργοδότες οι οποίοι σέβονται και εκτιμούν τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για αυτούς. Είναι ελάχιστοι, γιατί όλοι, οι περισσότεροι μάλλον, βλέπουν τον εργαζόμενο σαν αλώσιμο. Ότι εντάξει, και να φύγεις, βαριέσαι, θα έρθει άλλος και δεν τρέχει και τίποτα.

0: Θέλω να σας μεταφέρω ένα άρθρο το οποίο έχει ανέβει στο voicenews.gr. Έχει τίτλο «Κοιμήσου εσύ και εκείνοι σε δουλεύουν, όλα πάνε καλά εναντίον». Κάτι το οποίο συμβαίνει, το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε. Και λέει το άρθρο: κάθε απόγευμα γυρίζοντας στο σπίτι σου από τη δουλειά, ανοίγουμε για λίγο την τηλεόραση. Στις ψευδοενημερωτικές εκπομπές του απογεύματος, εκεί που παίζει μπάλα ο Ευαγγελάτος και τα υποκατάστατα τύπου Κουσουλός, εδώ και ένα μήνα έχουν αναλάβει να λύσουν το προφανές μυστήριο του θανάτου του έρμου του Μαζονάκη. Βρισκόμαστε, λέει, 28 μέρες μετά. Και πλέον αυτό που ονομάζουν έρευνα, αυτό το εξαντλητικό βασανιστικό παραλήρημα με τα γραφικά, βρίσκεται πια μέσα στο αίμα του ανθρώπου. Ταξιδεύει στις φλέβες του και ψάχνει ουσίες που του χορηγήθηκαν. Κάθε μέρα ατέλειωτες ανταποκρίσεις από την Καρνεάδου και τα ίδια αβάσταχτα κλισέ γεμίζουν βολικά άπειρες ώρες τηλεοπτικού χρόνου. Βολικό πολύ, αναφέρει το άρθρο. Τα μεγάλα κίνα έχουν αφαιθεί σε άλλη μια ιστορία τηλεοπτικής εκμετάλλευσης, από την Πισπυρίγκου στο Μαζονάκι, ένα τσιγάρο δρόμος και κάμποσες βολικές εντολές, θολώστε τα νερά, κάντε τους να ξεχάσουν τι ζουν. Είναι κάτι το οποίο όταν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία, πάντα τα μέσα προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν το βλέμμα του κόσμου και να ασχοληθούν, ας πούμε, με το Μαζονάκι, με τον έναν, με τον άλλον. Εντάξει, άδικα έφυγε ο άνθρωπος, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να αποτραβιόμαστε από τα βασικά προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Και συνεχίζει το άρθρο. Την ίδια ακριβώς στιγμή που μαθαίναμε χθες τα πάντα για την προποφόλη και τη χρήση της σε μια είδηση σχεδόν ανύπαρκτη στα δελτία, περνούσε στα ψηλά site. Μειώθηκαν 40% τα βασικά επιδόματα σε βάθος πενταετίας. Αν εξετάσουμε, λέει, τις δαπάνες και τους δικαιούχους σε βάθος πενταετίας, διαπιστώνουμε κατακόρυφες μειώσεις σε όλες τις κατηγορίες. Μάλιστα, λοιπόν, το περίφημο κοινωνικό κράτος κάθε μέρα που περνά λιγοστεύει. Η περικοπή των βασικών ενισχύσεων που κρατούν στη ζωή τις χαμηλά αμοιβόμενες τάξεις ισοδυναμεί με το βγάλσιμο του αναπνευστήρα από την πρίζα. Ακριβώς τη στιγμή που η πρώτη είδηση ήταν η απόφαση του Πρωθυπουργού της χώρας να επιδοτήσει το ρεύμα των βιομηχάνων με 95 εκατομμύρια ευρώ, είναι αυτό το οποίο λέγαμε από εδώ πέρα, ότι αντί να κοιτάξει να επιδοτήσει το ρεύμα όλων εσάς που δεν ξέρετε πώς να το πληρώσετε, δίνει 95 εκατομμύρια ευρώ στους ολιγάρχες για να έχουν φθηνότερο ρεύμα. Μπράβο στο Μητσοτάκη. Και συνεχίζει το άρθρο. Η είδηση αυτή από μόνη της θα μπορούσε υπό λογικές συνθήκες να βγάλει στο δρόμο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βλέπουν τις ζωές τους να απαξιώνονται. Κι όμως δεν θα βγει κανείς στο δρόμο. Όπως δεν βγήκε στο άκουσμα πραγμάτων πρωτόγνωρων, όπως η εξής του τελευταίου καιρού. Και έχει μία λίστα που γράφει. Χαμηλά παραμένει η Ελλάδα στο δίκτυο οικονομικής ελευθερίας. Βρέθηκε στην 61η θέση μεταξύ των 165 χωρών. Υποχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγοραστική δύναμη. Σε λάθος κατεύθυνση η Ελλάδα συνάντησε την τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Βουλγαρία. Τελευταία θέση για την Ελλάδα, μόλις 1 στους 10, ελέγχει αν μία είδηση είναι αληθινή. Νέα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν τη χαμηλή επίδοση για το 2025. Γιατί αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Και αυτό είναι τραγικό. Γράφει ο καθένας ό,τι μπαρούφα θέλει στο διαδίκτυο, ό,τι βλακεία μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, και το παίρνουμε και το αναπαράγουμε και νομίζουμε ότι αυτό που μας γράφει είναι αληθές. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάξουμε να δούμε, ρε, σε αυτό εδώ πέρα ισχύει αυτό που λέει. Όχι, το παίρνουμε. Αμάσιτο έτσι, το μεταφέρουμε δεξιά και αριστερά. Eurostat, στην τελευταία θέση η Ελλάδα στο κατακεφαλήν εισόδημα. Ξανά Eurostat, στην τελευταία θέση η Ελλάδα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Το σημαντικότερο αγαθό το οποίο έχουμε, η υγεία μας, και κοντεύουμε να το χάσουμε. Κι όμως είμαστε τελευταίοι στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στο δίκτυο βιωτικού επίπεδου του ΟΣΑ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία. Η ελευθερία του τύπου, η Ελλάδα τελευταία στην Ευρώπη. Το βλέπουμε εμείς εδώ, το ζούμε καθημερινά εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Μας κυνηγάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί όταν είσαι αντίθετο σε αυτούς, πρέπει να σε φημώσουν, πρέπει να σε κλείσουν. Και σε περνάνε πειθαρχικά, τα ισουρού, σε τραβάνε στα δικαστήρια, προσπαθούν να σου βάζουν υπέρογκα πρόστιμα για να σου κλείσουν το στόμα. Ενεργειακή κρίση και κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα στην κορυφή του κινδύνου, ουραγό στα εργαλεία πολιτικής. Από τα χαμηλότερα κατά κεφαλήνα ΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης η Ελλάδα, οι αυξήσεις μισθών υπολείπονται του ευρωπαϊκού μεσού όρου. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση στο μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης. Στην τελευταία θέση στο δίκτυο καταναλωτικής εμπιστοσύνης για το 2025. Έχουμε επίσης αρνητική πρωτιά στο κόστος διαβίωσης και στέγασης ακόμη και στο γρήγορο ίντερνετ. Αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, ότι έχουμε τις χειρότερες, έχουμε το χειρότερο δίκτυο όσον αφορά το ίντερνετ, αλλά δεν έχουμε και πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή ο περισσότερος κόσμος δεν έχει τα χρήματα να πληρώνει για να έχει πρόσβαση σε μια γρήγορη ταχύτητα στο ίντερνετ. Ουραγός η Ελλάδα στην απασχόληση των πρόσφατα αποφύτων. Eurostat, η Ελλάδα ουραγός στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ουραγός η Ελλάδα σε γραφειοκρατικό και οικονομικό βάρος για επιχειρήσεις. Αυτές είναι μερικές από τις αρνητικές πρωτιές όπου αναφέρει το voicenews.gr στο άρθρο το συγκεκριμένο το οποίο σας μεταφέρω. Και γράφει μετά, τα ακούς όλα αυτά και όλα τα άλλα που πιθανόν γνωρίζεις και αντιμετωπίζεις καθημερινά. Την απαξίωση της υγείας, της παιδείας, το στεγαστικό, η μετατροπή της χώρας σε ένα ατέλειωτο τουριστικό θέρετρο που αποδιώχνει τον κάτοικο από πόλεις και εξοχές και μεταμορφώνει το τοπίο σε ένα εχθρικό σκηνικό. Παρατηρήστε καθημερινά τερατώδη σκάνδαλα, τον τρόπο που παραχωρούνται από τους αρχαιολογικούς χώρους μέχρι κρίσιμες υποδομές σε ημέτερους, υποθέτω με το αζημίωτο, και κοιμάσαι και βρισκόμαστε κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Η Καρνεάδου και το ιατρείο της είναι μια κάποια λύση σαν τους βάρβαρους του Καβάφη. Την ώρα που η μισή Ευρώπη είναι πια στους δρόμους για τη ζωή των ανθρώπων, εμείς κοιμόμαστε απαλά τον ύπνο του εφησυχασμένου. Όλα πάνε καλά εναντίον μας. Κλείνει το συγκεκριμένο άρθρο. Εγώ το έχω πει και θα το λέω ότι ο Έλληνας είναι ο πιο κοιμισμένος λαός του πλανήτη. Μας έχουν στερήσει τόσα, μας έχουν κλέψει τα χρήματά μας, έχουν βάλει το βρωμόχερό τους μέσα στις τσέπες μας, μέσα στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και μας έχουν πάρει τα χρήματά μας. Μας έχουν στερήσει το δικαίωμα στην εργασία ή το δικαίωμα του να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια. Μας έχουν στερήσει το δικαίωμα του να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια, το να μεγαλώνουμε εμείς με αξιοπρέπεια. Μας έχουν στερήσει τον απλό καθημερινό καφέ. Δεν μπορείς να βγεις κάθε μέρα να πιεις έναν καφέ που λες ότι πόσο έχει ένας καφές, 2 ευρώ, 2,5 κομμάτια να γίνει. Α, πάω να πιω ένα καφεδάκι έτσι με την παρέα μου λίγο. Δεν μπορείς να το κάνεις και αυτό. Σε καθημερινή βάση δεν γίνεται. Μας έχουν στερήσει το δικαίωμα του να πάμε διακοπές. Βλέπεις, έρχονται εδώ πέρα οι τουρίστες. Γίνεται όλος αυτός ο υπερτουρισμός, φτάνουμε σε σημείο περιοχές να μην έχουν νερό για να καλύψουν τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και εμείς δεν μπορούμε να πάμε από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική γιατί σκεφτόμαστε το πεντάρικο το οποίο θα δώσουμε σε βενζίνες και ξαπλώστρες. Μετά, δεν μπορείς να σπουδάσεις το παιδί σου. Φέτος αυτό το οποίο ζήσαμε ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Γονείς από χαμηλόμισθες οικογένειες δεν μπορέσανε να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν άλλο ένα νοικοκυριό. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα, έτσι να προσπαθεί το παιδάκι σου να παλεύει, να μπορέσει να περάσει τις πανελλήνιες για να πάει σε ένα πανεπιστήμιο, να σπουδάσει κάτι, να μπορέσει να γίνει ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία και να μην μπορείς να το στείλεις να σπουδάσει γιατί ο Μητσοτάκης δεν σου το επιτρέπει, γιατί έχουν φτιάξει έτσι το σύστημα ούτως ώστε τα σπίτια να είναι πανάκριβα. Κρατάνε οι τράπεζες πόσα κλειστά σπίτια για να μπορεί να ανεβαίνει η τιμή και εσύ δεν μπορείς να στείλεις το παιδί σου να σπουδάσει γιατί ένα μικρό σπίτι, μια τρύπα θα την πληρώσει 500 ευρώ και εσύ είναι όλα τα υπόλοιπα, ρεύματα, νερά, τηλέφωνα, σούπερ μάρκετ, μετακίνηση και φοιτητής είναι. Δεν θέλει να βγει και έξω. Φυσικά και θα βγει. Σαν τη φοιτητική ζωή δεν έχει. Κακά τα ψέματα. Όσοι κάνανε φοιτητική ζωή ξέρουν. Οπότε λοιπόν είναι τραγικό το να κόβονται τα όνειρα των παιδιών. Κι όμως εμείς συνεχίζουμε και κοιμόμαστε. Ένα σύστημα υγείας διαλύεται. Πηγαίνεις στο νοσοκομείο και λες Παναγία μου, βοήθα να βγω από εδώ μέσα. Δεν ξέρεις άμα θα βγεις. Μπορεί να πες κανένα ταβάνι στο κεφάλι σου. Μπορεί να μην υπάρχει ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Μπορεί χίλια δυο άλλα. Κι όμως εμείς συνεχίζουμε και κοιμόμαστε κανονικότατα και δεν αντιδρούμε. Τα σχολεία, αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι δεν πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όχι γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι, αλλά γιατί δεν βγαίνουν. Γιατί σου λέει, άμα πάρω εγώ 9 κατοστάρικα, ας πούμε, και πληρώνω 500 ενίκιο, πού να πάω εκεί πέρα, τι να ζήσω, με τι χρήματα να ζήσω. Και δεν ξέρω, παίρνουν και 9 κατοστάρικα αναπληρωτές, δεν ξέρω κιόλας άμα τα παίρνουν αυτά τα χρήματα. Κι όμως, Ο Έλληνας συνεχίζει και κοιμάται. Βλέπουμε καθημερινά ότι ο μισθός δεν βγαίνει, ότι έρχεται 20 του μηνός και είμαστε όλοι πανί με πανί. Κι όμως δεν έχουμε βγει ακόμα στους δρόμους. Βλέπουμε τους αγρότες οι οποίοι διαμαρτύρονται. Βλέπουμε τους αλλοίες οι οποίοι και αυτοί έχουν, βγήκαν καράβια στη στεριά, όπως είπα το πρωί, το λέει το τραγούδι του Νταλάρα. Κι όμως, εάν έρθουν εκλογές, πάλι αυτούς θα ψηφίσουν. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Και είναι αδιανόητο πως δεν μπορούμε όλοι μαζί επιτέλους να ενωθούμε, όπως είχαμε ενωθεί τότε στα Τέμπη και βγήκαμε στον δρόμο, έτσι, και να βγούμε στον δρόμο όχι μία μέρα, να βγαίνουμε κάθε μέρα, να είμαστε κάθε μέρα εκεί μέχρι να κερδίσουμε. Είδατε στη Γαλλία τι έγινε. Οι μαθητές, που για μένα μπράβο τους, μαγκιά τους, βγήκαν έξω στους δρόμους και τι έγινε. Τους, μέσα σε τρεις ημέρες έχουν γίνει 3.000 προσλήψεις. Ξαφνικά βρέθηκαν λεφτά. Γιατί ξέρετε, θα πάρω την φράση εκείνη που είχε πει ο Παπανδρέου, ότι λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν λεφτά, όντως υπάρχουν. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα χρήματα, πρέπει η κυβέρνηση να μην είναι ληστρική. Πρέπει να σταματήσουν τις απευθείας αναθέσεις, χιλιάδες απευθείας αναθέσεις, που αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ζεστό χρήμα, πάρε δεξιά και αριστερά. Να σταματήσει να κινείται μαύρο χρήμα. Να σταματήσει να γίνεται όλο αυτό το ξέπλυμα με το real estate και τα λοιπά, το οποίο γίνεται. Να σταματήσουμε να πληρώνουμε γαλάζιες ακρίδες. Τότε μια χαρά θα υπάρξουν χρήματα για να πάρεις και εσύ συνταξιούχε 13η σύνταξη και 14η και εσύ δημόσιοι υπάλληλοι, και θα μπορούμε να έχουμε και όλα αυτά τα οποία μας τα χρωστάνε. Δεν είναι ότι μας κάνουν χάρη, είναι ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε από το κράτος, όλες αυτές τις παροχές μέσα σε εισαγωγικά, τις πληρώνουμε, τίποτα δεν είναι τζάμπα. Αλλά άντε δώσει στον Έλληνα να καταλάβει ότι όλα αυτά τα δικαιούσε και δεν στα δίνουν με την καλή του στην καρδιά, στα δίνουν γιατί πρέπει να σου τα δώσουν. Αλλά έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου μας τα έχουν κλέψει όλα. Όλα μας τα έχουν κλέψει. Αυτοί ζουν πλουσιοπάροχα, οι οικογένειές τους και αυτές μεγαλώνουν σε σπιταρώνες, πηγαίνουν στα καλύτερα σχολεία, στα καλύτερα πανεπιστήμια, και το δικό σου το παιδί με τα βίας πηγαίνει ένα φροντιστήριο για να μπορέσει να περάσει τις πανελλήνιες, που το εθνικό σύστημα παιδείας θα έπρεπε να τα καταργήσει τα φροντιστήρια, θα έπρεπε τα παιδιά να μαθαίνουν στο σχολείο και να μην αναγκάζονται οι γονείς να παραφύγουν στην παραπαιδεία και να δίνουν ένα σκασμό λεφτά για να μάθουν τα παιδιά τους αυτά τα οποία δεν έχουν μάθει στο σχολείο για να μπορέσουν να περάσουν πανελλήνιες. Αλλά μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Μόνο στην Ελλάδα συντηρείται η παραπαιδεία με φροντιστήρια και δεν ξέρω εγώ τι. Κατά τα άλλα όλα, είμαστε μια δημοκρατικά ευνοούμενη χώρα. Διαφημίσεις των 8 και 30 και πανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε εσάς που σηκωθήκατε τώρα και ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Focus FM 103,6. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Το πρωινό του Σαββάτου, 10 του Οκτώβρη του 2026. Έτσι γρήγορα έχει περάσει και το πρώτο δεκαήμερο αυτό του μήνα χωρίς να το καταλάβουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχει μικρύνει και αισθητά ημέρα. Από τις 7 η ώρα έχει αρχίσει και νυχτώνει. Εκεί που νύχτωνε στις 9. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτού του μήνα θα αλλάξει και η ώρα. Θα πάμε μία ώρα και 10.000 χρόνια πίσω. Και μια χαρά θα είμαστε. Ό,τι πρέπει για κατάθλιψη. Καλημέρα, 69-07-483-484 το Viber. Για να πάω και λίγο έτσι στα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά από ό,τι βλέπω. Δεν τα διάβασα από την αρχή. Καλημέρα αρχικά στην Κατερίνα στη Γερμανία, που μου λέει την τζάμπα βγάζω το λαρίκι μου, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι από σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αυτό είναι αλήθεια, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αλλά τουλάχιστον λέμε ότι εμείς που έχουμε τη δύναμη του μικροφόνου, χρησιμοποίησαμε αυτή τη δύναμη για το καλό. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον και δεν καταθέσαμε τα όπλα. Κάτι είναι και αυτό. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εκπομπή, λέει, με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου κυρίου μας, σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Σαββάτου με υγεία. Καλό και ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Απολαύστε το, γιατί από Κυριακή, λέει, πέφτει η θερμοκρασία. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες. Έτσι λέει το δελτίο. Δεν ξέρω, δεν είναι. Μην βρίζετε εμένα άμα δεν βρέξει, εγώ δεν φταίω. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Ό,τι λέει το δελτίο σας μεταφέρω. Από Δευτέρα, λέει, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία, θα κάνει κρύο. Καλημέρα στον φίλο τον Αρχοντή από το εξωτικό Κιλκής. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 15 βαθμούς Κελσίου στον Τύρναβο. Ο Πασχάλης από τους νέους επιβάτες με 17 βαθμούς Κελσίου και το βαρόμετρό μου λέει δείχνει βροχούλα έντονη. Για να δούμε, για να δούμε. Θα πέσει μέσα το δελτίο καιρού, δεν ξέρω, να το δούμε. Η Νίκη, άστα να πάνε, λέει, θα χάσουμε το μπάνιο. Στον Όλυμπο τα χιόνια έχουν ήδη λιώσει, αν θες σου στέλνω φώτο τη Δευτέρα που θα πάω. Α, να μου στείλεις, γιατί όχι. Να μου στείλεις, να δούμε τι γίνεται και στον Όλυμπο. Καλημέρα στην Περσεφόνη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και υπομονή. Ο Νίκος, καλημέρα. Εδώ 10.000 δεν πήραν στο μάτι και στα Τέμπη θα πάρουν αυτοί που έκατσαν λίγο στα χιόνια. Έλατε. Ένα σωστή παρατήρηση που κάνεις. Σωστότατα. Αυτοί στα Τέμπη, ειλικρινά, ακόμη 3,5 χρόνια ψάχνουν να βρούνε, να δικαιωθούν. Τι να πω, δεν ξέρω. Αν είχαμε ένα σοβαρό κράτος, αν είχαμε ένα κράτος το οποίο η δικαιοσύνη θα λειτουργούσε, θα έπρεπε όλοι αυτοί να είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις, όταν δεν λειτουργεί το κράτος, όταν η δικαιοσύνη είναι καθοδηγούμενη, όταν η δικαιοσύνη είναι, τα παίρνει κάτω από το τραπέζι και δεν βγάζεις άκρη. Ειλικρινά, και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα δικαιωθούν και όλα σε αυτοί οι άνθρωποι. Όταν βλέπεις τον Καραμαλή να παραπέμπεται για πλημέλημα, όταν βλέπεις τον Τριαντόπουλο να όλοι για πλημελήματα, εδώ μιλάμε τώρα για κακούργημα, έτσι. Χάθηκαν τόσοι άνθρωποι, 57 άνθρωποι, αδιανόητος αριθμός. 57 άνθρωποι χάθηκαν στις ράγες των τρένων και κανείς τους δεν διώκεται για κακούργημα. Όλοι πηγαίνουν για πλημέλημα. Κανείς τους δεν έχει πάει μέχρι στιγμής φυλακή. Τι ωραία, ε. Κατά τα άλλα όλα, δημοκρατική χώρα. Καλημέρα στον Πάτροκλο από την Ντοιτσλάνδη και σκέφτηκα, λέει, προλίγο καλύτερη η καλημέρα να ξεκινούσε από το μεσημεριανό. Ναι, αυτό συμβαίνει σε μένα την Κυριακή. Κυριακή πρωί, ας πούμε, ξυπνάω μεσημέρι. Είναι η μόνη μέρα που μπορώ να κοιμηθώ η Κυριακή. Αφήστε με να κοιμηθώ. Εννοείται τα τηλέφωνα στο αθόρυβο, το συζητώ, και που το έχω ανοιχτό πολύ είναι. Γιατί εντάξει, μια μέρα να κοιμηθούμε κι εμείς, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ακόμα μέσα είσαι, ρε. Άντε, ρε, φτάνει, σήκω, φύγε, φτάνει. Δεν έγινες καλά. Περαστικά, Κωστή μου. Περαστικά και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Καλημέρα στην Σωτηρία. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, λέει. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα στέλνει την καλημέρα του.
Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο σήμερα με αρκετή υγρασία και 18 βαθμούς. Αυτοί χρωστάνε λέει και τις Μιχαλούς, μεταφέρουν χρήματα για πλάκα και δεν τρέχει τίποτα. Και αν εσύ εγώ κάνουμε μια μεταφορά 100 ευρώ θα πάμε για έλεγχο από την εφορία. Ο άλλος ο άνθρωπος δεν έστελνε μέσω Άιρις στην κόρη του, στην εγγονή του, που έστελνε χρήματα γιατί ήταν φοιτήτρια και της τα έστελνε μέσω Άιρις και του ήρθε πρόστιμο από την εφορία. Σου λέει, ό, τι έχουμε εδώ, στέλνεις χρήματα στο παιδί σου, πρόστιμο. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά. Γι' αυτό το έχουν κάνει όλο να γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Για να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, για να ελέγχουν τα πάντα και για να πληρώνεις μονίμως πρόστιμα. Μονίμως θα πληρώνεις. Δεν θα μπορείς να μεταφέρεις χρήματα στο παιδί σου. Και άμα δεν είσαι κι εσύ έτσι καλό παιδί και αυτά, μπορεί να σου μπλοκάρουν και τον τραπεζικό λογαριασμό και να μην μπορείς να κάνεις ψώνια, να μπορείς να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό τα έχουν. Θέλουν να υπάρχει μια χρήματη κοινωνία για να μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να σου κόβουν τον τραπεζικό σου λογαριασμό, να στον μπλοκάρουν και εσύ να μην μπορείς να αντιδράσεις γιατί δεν θα έχεις να φας. Θα δούμε ωραία πράγματα τα επόμενα χρόνια, θα δούμε ωραία πράγματα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα με 19 βαθμούς στα Μέγαρα. Ο Αντώνης, η επόμενη βουλή θα πρέπει να έχει πρόεδρο την Ανίτα. Μόνο αυτή λέει θα μπορεί να τους κάνει καλά. Ο Αντώνης από την Κατερίνη. Να σου πω την αλήθεια, σε σχέση με αυτό το τσίρκο το οποίο έχουμε τώρα, ναι, θα προτιμούσα την Ανίτα, γιατί όχι. Εγώ ήθελα τον Κλέτσο στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε ενδιαφέρον, αλλά το πετάξατε έξω, θα είχε ενδιαφέρον.

ανέκδοτο ήταν το μετρό πριν γίνει και φυσικά συνεχίζει, λέει το ανέκδοτο. Η επανάσταση θα γίνει αν κόψουμε το ίντερνετ, αλλιώς είμαστε χάπατα. Γι' αυτό δεν πρόκειται να μας το κόψουν ποτέ το ίντερνετ. Γιατί αν μας κόψουν το ίντερνετ, θα αναγκαστούμε να αφήσουμε τα κινητά στην άκρη και τα τάμπλετ και τους υπολογιστές και να βγούμε στον δρόμο να τους πάρει για τους σηκώσει. Τώρα οι επαναστάσεις γίνονται πίσω από το πληκτρολόγιο, ανώνυμα. Βρίζουμε, φωνάζουμε, δικάζουμε τα πάντα. Καταδικάζουμε χωρίς να ξέρουμε, γιατί όλοι έχουμε γίνει δικαστές. Εδώ θυμάμαι, μην πας μακριά, τώρα που έφυγε ο Μαζονάκης από τη ζωή. Στις πρώτες ώρες που ακούστηκε το θέμα, βγήκαν όλοι και λέγανε από τα εμβόλια πέθανε. Διαφήμιζε τα εμβόλια. Δεν ξέρω αν διαφήμιζε τα εμβόλια ο Μαζό, τέλος πάντων. Αλλά όλοι βγήκανε και λέγανε ότι πέθανε από τα εμβόλια, όλοι οι φωστήρες. Και ήταν ικανοί να δώσουν δηλαδή άφεση αμαρτιών και να δικαιώσουν τους ψευτογιατρούς αυτούς. Τόσο ανόητοι είμαστε. Τόσο ανόητοι. Καλημέρα στη Γιάννα στην Αθήνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Στον Γιώργο από την Σαμοθράκη. Όσο για αυτά που έλεγες, λέει, ξέρω γνωστούς μου, τους βάλανε πρόστιμο που δεν κάνανε το εμβόλιο και μετά στις εκλογές ψήφισαν πάλι τους ίδιους. Δεν είναι ζώα τώρα αυτή, δεν είναι κοιμισμένα. Κανονικά ο Μητσοτάκης που θα έπρεπε να είναι. Αν το εγώ σου λέω, δεν θα πάει φυλακή. Δεν θα έπρεπε ούτε απ' έξω από τη Βουλή να περνάει. Αυτή η οικογένεια δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στη Βουλή, για όνομα του Θεού. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η οικογένεια έχει βολέψει πάρα πολλούς για να μπορεί και να κερδίζει τις εκλογές. Και άντε να είσαι κανένας που έχει βολευτεί κομμάτια να γίνει λύση να τους ψηφίσεις. Να είσαι τόσο γίδι που να πας να ψηφίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικάσει σε έναν αργό θάνατο με απαράδεκτο τρόπο. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η επιστήμη πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά. Σου λέει πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα από στη Γαλλία, στο Χρυσοβαλάντι. Όχι στη Γαλλία, ψέματα. Άλλο Γαλλία μου λέει, άλλο Ελλάδα. Γεια σου Χρυσοβαλάντι μου, καλημέρα. Σε έκανα και Γάλλο. Τα δικά μας τα ζαβά λέει μόνο καφέ, φρέντο και κινητό και τσιγάρα. Κόψτε τους το χαρτζιλίκι. Κόψτε τους το χαρτζιλίκι. Εμένα ο μπαμπάς μου δεν μου έδινε χαρτζιλίκι. Δεν μου έδινε. Κάποια στιγμή με είχε πάρει από μικρό στη δουλειά για να μάθω να δουλεύω. Και δεν με έκανε τεμπέλη. Αυτό ήταν και μ' άρεσε κιόλας. Δηλαδή θυμάμαι τα καλοκαίρια, ας πούμε, που καθόμουν από το σχολείο δημοτικό πήγαινα. Του την είχα φυλαγμένη με το που ξύπναγε, σηκωνόμουν και εγώ να πάω μαζί του. Γιατί μου άρεσε ρε παιδί μου, είχε μάθει να μου αρέσει η δουλειά. Κόψτε τους λίγο το χαρτζιλίκι, δεν είναι κακό. Να μάθουν λίγο να κάνουν και πέντε πράγματα μόνο τους. Να μάθετε λίγο στα παιδιά σας να είναι και αυτόνομα, ξέρετε. Εντάξει, καλό να είναι ο γονιός, εννοείται ο γονιός πρέπει να είναι δίπλα στο παιδί, να το καθοδηγεί, να το στηρίζει. Αλλά όχι να το κάνει το παιδί μαμάκια. Να στηρίζεται μόνο στους γονείς. Τουλάχιστον εμείς δεν ήμασταν, η δικιά μας η γενιά τουλάχιστον δεν ήταν έτσι. Εγώ θυμάμαι τα καλοκαίρια πηγαίναμε με τον κολλητό μου και δουλεύαμε, μοιράζαμε διαφημιστικά φυλάδια. Πέδαμε στο. Τι τάξη πηγαίναμε, πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου. Και για να βγάλουμε ένα χαρτζιλίκι πηγαίναμε και μοιράζαμε διαφημιστικά φυλάδια. Με τον ξάδερφό μου πηγαίναμε στα χωράφια και μαζεύαμε καλαμπόκια και ηλιόσπορους. Εκεί στη Χαλκιδική, στην Αρναία. Έτσι, για να βγάλουμε ρε παιδί μου τα χρήματα να κάνουμε διακοπές τέλος πάντων. Τώρα τίποτα. Και γι' αυτό δεν διεκδικούν τα σημερινά παιδιά. Γι' αυτό δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα τα έχουμε κάνει πολύ μαλθακά. Πολύ. Τι θες παιδί μου, τσιγάρα, πάρε. Τι θες παιδί μου, αυτό, πάρε. Ναι, αλλά κακό τους κάνετε, καλό δεν τους κάνετε, να ξέρετε. Στην Άννα, καλημέρα. Να έχουμε ένα όμορφο σουκού, λέει. Ρώτησα τον εργοδότη μου αν θέλει να του δώσω μερικές μέρες άδεια να πάει να ξεκουραστεί από την καταπίεση μου. Έτσι, καλά, για να τους προσέχετε τους εργοδότες σας. Να μην καταπιέζονται οι άνθρωποι, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί σας δίνουν ένα κομμάτι ψωμί. Σας το τρώνε βέβαια το μισό, αλλά δεν έχει να κάνει. Να τους προσέχετε, να τους. Εν τω μεταξύ, εσείς οι εργοδότες που είστε τόσο κουπούκια και συμπεριφέρεστε στους εργαζομένους, λες και είναι σκουπίδια. Ρε Χαϊβάνια, ειλικρινά, αν ο εργαζόμενος είναι ευχαριστημένος, θα κάνει και αυτό το κάτι παραπάνω. Αν ο εργαζόμενος δει ότι ρε παιδί μου νοιάζεσαι για εκείνον, ότι είσαι δίπλα του, θα πει ναι ρε παιδί μου να προσπαθήσω για αυτό τον άνθρωπο, και θα έχει και καλύτερη επίδοση στην εργασία του και θα κάνει και αυτό το κάτι παραπάνω και θα βγεις και κερδισμένος. Αλλά οι περισσότεροι είστε αλήτες. Είστε αλήτες οι περισσότεροι. Κοιτάζετε πώς να τους κλέψετε, πώς να τους πάρετε πίσω το δώρο των Χριστουγέννων. Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι να κάνω το εξής. Όσοι σας ζητήσουν φέτος τα Χριστούγεννα να δώσετε πίσω το δώρο των Χριστουγέννων.

Χριστουγέννων να μου στείλετε ένα email και να την κάνω εγώ την καταγγελία για σας. Να την κάνω εγώ για σας. Ανώνυμα, εσείς δεν θα μπλεχτείτε πουθενά. Γιατί δεν γίνεται, είναι κρίμα ειλικρινά, είναι άδικο αυτό το πράγμα που να πάρει, είναι άδικο. Να σου μπαίνουν τα χρήματα στο τραπέζι. Προχθές μιλούσα με μια κυρία, λέει η κόρη μου κάνει πρακτική στο επάγγελμα το οποίο έχει σπουδάσει το κορίτσι. Λέει την πληρώνουν 350 ευρώ, αυτά είναι τα χρήματα τα οποία παίρνει ως πρακτικάριο. Και πηγαίνει λέει στο ATM, τα βγάζει και τους τα ξαναδίνει πίσω. Πες μου τώρα, αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος δεν πρέπει να... Τι να πω, δεν ξέρω, ειλικρινά, δηλαδή εκμεταλλεύονται τα παιδιά. Εκμεταλλεύονται τα παιδιά, τους δίνουν που τους δίνουν πέντε ψίχουλα για να κάνουν την πρακτική τους. Τους ξεσκίζουν τους πρακτικάριους στη δουλειά και τους λένε μετά ότι φέρ' τα πίσω τα χρήματα. Και εσύ τι θα κάνεις, θα τα επιστρέψεις, γιατί λες τώρα τουλάχιστον να τελειώσω, να μπορέσω να πάρω το πτυχίο μου, να ορκιστώ, να μπας και βρω δουλειά. Αυτά είναι τα τραγικά εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς. Καλημέρα στο Σάκη, στη Λίμνη Κωνσταντία στη Γερμανία. Κάποτε λέει ένας βασιλιάς προστάτευε το λαό του και το βασίλειό του. Τώρα ένας βασιλιάς πολεμάει και σκοτώνει το λαό του. Αυτή είναι η πολιτική σήμερα. Κοίταξε, άμα συγκρίνω από το δικό μας τον βασιλιά, τον τελευταίο που είχαμε εδώ πέρα, μόνο που δεν προστάτευε το λαό του. Αυτά μπορεί να συνέβαιναν σε χώρες του εξωτερικού που είχαν έτσι εκείνα τα μεγάλα, τα βασίλεια. Ναι, εκεί πέρα μπορεί οι βασιλιάδες να προστάτευαν το λαό τους. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, όσοι βασιλείς και αν περάσανε, κοιτάξαν να φάνε. Στην Πόπη καλημέρα στον Πειραιά, τραγωδία και στη Μοτορόιλ. Πέθανε λέει ο εργάτης, αλλά τα βρωμοκάνα κουβέντα το έθαψαν. Πάντως να βγει η μελέτη να μας πει ότι εκβιαζόταν τα αφεντικά. Να βγει η κυρία Μελέτη, να βγει να μας πει για τον εκβιασμό των αφεντικών από τους εργαζομένους, γιατί όχι, να το ξαναπεί. Τι έχετε στείλει στην Ευρωβουλή, ειλικρινά, τι έχετε στείλει στην Ευρωβουλή. Η Κατερίνα στην Γερμανία με 11 βαθμούς Κελσίου. Για ποια ιδεολογία λέει μιλάμε και για ποιο νοήμο λαό, χειρότερο από τον νεοέλληνα δεν υπάρχει. Και μου στέλνει έτσι μια φωτογραφία, 38 επώνυμοι σημειτικοί και εξυγχρονιστές οι οποίοι προσχώρησαν στη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε λίγο ποιοι είναι, γιατί πού να τους θυμάσαι όλους. Όσο μπορώ να κάνω zoom αρχίζω να μην βλέπω κιόλας. Είναι η κυρία Αγαπηδάκη Ειρήνη, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Πάνος, άμα βλέπω σωστά, ο κύριος Θάνος Ασκητής, ο κύριος Βούρος Γιάννης, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, ο κύριος Ζερβός Γιώργος, η κυρία Δημοδόμα, καλά το βλέπω, δεν βλέπω κιόλας έτσι πως είναι το καταραμένο. 38 ονόματα, ο κύριος Κεδίκογλου. Πολύ, πολύ.

0: πολλοί πρώην Πασόκοι οι οποίοι σχώρισαν στη Νέα Δημοκρατία. Ποια ιδεολογία μου λέτε και ποια κόμματα, και αυτοί τα έχουν βρει μεταξύ τους. Το μισό Πασόκ είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σου λέει ότι εκεί έχει μαρμίτα τώρα, εκεί θα φάνε. Επαγγελματίες πολιτικοί. Άμα τους έβλεπε αυτούς ο σχωρημένος ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα τους είχε πάρει τα κεφάλια, αλλά. Καλημέρα στον φίλο τον Ηλία στη Γερμανία. Τι λέει, πάστα after και στην μελέτη. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Χώστα λέει, μπας και ξυπνήσουν και οι νέοι που έχουν αποβλακωθεί με τα κινητά. Στις εκλογές για μπάνιο ήταν και μην τζουβαλιάζεις όλους τους συνταξιούχους. Πρώτη ήμουν και θα είμαι εκλογικός αντιπρόσωπος από το πρωί μέχρι τέλους για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, για καλύτερη να ξημερώσει μέρα πάντα στις επάλξεις. Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, ευτυχώς δεν είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι, για όνομα του Θεού, αλλά πιάνω το μεγαλύτερο ποσοστό, που τα μεγαλύτερα ποσοστά ψηφίσαν αυτό το κόμμα. Δηλαδή βλέπεις το μεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων Νέα Δημοκρατία, το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών Νέα Δημοκρατία, το ίδιο και με τους αλλήλους, το ίδιο και με τους δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή γιατί πραγματικά, γιατί κάνετε αυτό το κακό στον εαυτό σας, στα παιδιά σας, στην κοινωνία, γιατί. Καλημέρα στη Ρένα από τις Σπέτσες, καλημέρα στην Αναστασία από τον Άγιο Παύλο, στον Γιάννη καλημέρα. Καλημέρα κοιμισμένε άνθρωποι του πλανήτη, λέει. Καλημέρα νόητε, καλημέρα χάπατο, ξύπνε επειδή δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να ξυπνήσει αυτός ο λαός, δεν πρόκειται. Ο Βασίλης σαν παραπονιάρα, ναι, μιλάς τέρμα αποκρουστικός. Σκασίλα μου, αυτό είμαι, και άμα δεν σ' αρέσει μη με ακούς αδερφέ μου. Τον Φάνη καλημέρα, καλώς σου κούμε, υγεία, έρχονται Χριστούγεννα, να δούμε τι θα κάνουμε με το ρεύμα, τη βενζίνη και την ακρίβεια, που είναι σοβαρά τα πράγματα. Η κυβέρνηση κοιμάται και ζει ένδοξες στιγμές, αλλά εμείς ως ελληνικός λαός τι κάνουμε? Εμείς τους απολαμβάνουμε αυτές τις ένδοξες στιγμές, που θα το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα. Τέτοιο survivor στην κοινωνία, που θα το ξαναζήσεις? Να παίρνεις το μισθό σου και να λες θα μου βγει ο μήνας, δεν θα μου βγει. Θα μου τύχει καμιά στραβή τώρα και δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, δεν θα μου τύχει. Δεν είναι, έχει και αυτό την πλάκα του, μην νομίζεις. Το ζούμε ρε παιδί μου εδώ στην Ελλάδα. Γεια σου Dragon, καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα με 21 βαθμούς. Ο Δημοσθένης από το πολεμικό ναυτικό. Αυτό με τις τράπεζες λέει παραέγινε το κακό. Δηλαδή ούτε με courier, με μετρητά, γιατί τα προσωπικά μου να τα ξέρουν τι αγόρασα, σε ποιο μαγαζί κτλ. Έχω συγχαθεί την ψηφιοποίηση. Ναι ρε παιδί μου, γιατί? Εγώ μπορεί να γουστάρω να αγοράσω ένα ερωτικό αντικείμενο. Γιατί πρέπει να το ξέρουν δηλαδή το κράτος, ε? Και να μου το φέρουν μέσω courier, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησε όλο αυτό το κακό από τις εταιρείες courier τώρα. Γιατί πρέπει οι εταιρείες courier να την πληρώσουν. Και θα υπάρχει και πρόστιμο. Άμα πληρώσεις με μετρητά, θα υπάρχει πρόστιμο. Να δεις που μετά θα περάσει και στους deliveράδες αυτό. Θα σου φέρνει την παραγγελία και θα σου πει όχι με μετρητά, όχι, όχι. Κάρτα. Για να ελέγχουμε τι παίρνεις, τι τρως, πότε το τρως. Αυτό που μου στέλνει ο Μπαρούτας είναι το Tour de France. Μάλιστα. Καλημέρα στον Σπύρο. Όσοι δεν έχουμε βγάλει, λέει, καινούργια ταυτότητα, θα έχουμε πρόβλημα στις εκλογές. Θα μπορούμε να ψηφίσουμε? Ναι, μπορείς να ψηφίσεις κανονικά. Δεν είναι. Στο εξωτερικό μόνο δεν μπορείς να πας με την παλιά την ταυτότητα. Αλλά σκασίλο μου, λες και κάθε μέρα που με χάνεις, που με βρίσκεις στο Μιλάνο για ψώνια. Και στην τελική μπορείς να πας με την ταυτότητα την οποία έχεις κατεβασμένη στο gov.gr. Μπορείς να την έχεις στο κινητό σου και να πας και με αυτή να ψηφίσεις. Είναι κανονικότατα νόμιμη ταυτότητα. Tonight... Κατερίνα λέει, γι' αυτό μη λέτε είναι εδώ μόνο αυτή ή όλα τα πολιτικά λαμόγια, λέει. Μία παρέα είναι από όλα τα κόμματα. Όλοι τους λίγο πολύ έχουν βάλει το χεράκι τους για να φτάσουμε στο σήμερα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που θα πάει, λέει. Μια μέρα θα το γράψει η ιστορία, θα τα διώξουμε τα θηρία. Η ιστορία θα γράψει ότι 11 εκατομμύρια Έλληνες νικήθηκαν από 300 προδότες. Αυτό θα γράψει η ιστορία. Κρίμα, πραγματικά κρίμα για αυτή τη χώρα. Θα μπορούσε να δώσει πολλά. Θα μπορούσαμε να ήμασταν η πιο πλούσια χώρα του πλανήτη. Αλλά δυστυχώς, όταν ο λαός είναι ανόητος και πιστεύει ότι αυτοί οι οποίοι τον καταστρέφουν θα του δώσουν χέρι βοηθείας, τότε Ο Δημήτρης δηλαδή και οι τράπεζες λέει που έχουν αποθηκευμένα τα χρήματά μας, γιατί να ξέρουν το τι αγοράζουμε και σε ποιον δίνουμε ή στέλνουμε λεφτά. Γιατί, έλατε, γιατί. Και όχι τίποτα άλλο, στέλνεις λεφτά στο παιδί σου και στα φορολογούν. Αλλά εγώ σας είπα, όλο αυτό με την τράπεζα θέλουν να γίνει έτσι ούτως ώστε να μπορούν να εκβιάζουν τον κόσμο. Να μπορούν να σου λένε ότι ξέρετε, θα σου κλείσω τον τραπεζικό λογαριασμό, δεν θα μπορείς να ψωνίσεις, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Μιλάμε για χρήματα της κοινωνίας τώρα που θέλουν να δημιουργήσουν. Και άμα θέλεις, κάνε καμιά επανάσταση εναντίον του συστήματος να σε δω. Άντε να σε δω. Ο Νικόλας από την Ηλιόλου στοιχείο στέλνει την καλημέρα του. Από ό,τι βλέπετε, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος μας ακούν, και όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα όλου του πλανήτη. Είναι από τα καλά τα οποία έχει το διαδίκτυο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η φωνή του ραδιοφώνου ξεφεύγει από τα στεγανά της συχνότητας και μπορεί και ακούγεται σε όλον τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι οποίοι μένουν στο εξωτερικό μπορούν και έχουν μία φωνή από εδώ από την Ελλάδα να τους μιλάει και να μαθαίνουν και το τι γίνεται εδώ στη χώρα τους, σε αυτή τη χώρα η οποία τους έδιωξε για τα συμφέροντα κάποιων, τους ανάγκασε να μην μπορούν να ζήσουν εδώ με αξιοπρέπεια και να σηκωθούν να φύγουν. Και εγώ σας θεωρώ πολύ μεγάλους μάγκες, εσάς που το καταφέρατε και το κάνατε αυτό το πράγμα, να τα αφήσετε όλα πίσω σας, να πάτε στο εξωτερικό, να δουλέψετε σε μια χώρα που πρέπει να προσαρμοστείτε, σε όποια χώρα έχετε πάει έτσι, που πρέπει να προσαρμοστείτε στη χώρα εκείνη, όχι όπως έρχεται εδώ πέρα ο καθένας και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτούς. Να μάθετε τη γλώσσα, να μπείτε στη διαδικασία να μάθετε τις συνήθειες των κατοίκων της εκάστοτε χώρας που πήγατε και μείνατε και να εργαστείτε σε ένα μέρος που δεν είναι οικείο, φαντάζομαι, σε ένα μέρος που δεν το θεωρείτε δικό σας, δεν είναι δικό σας, δεν είναι εκεί οι συγγενείς σας, δεν είναι οι φίλοι σας, αλλά τα καταφέρατε. Αυτό έχει σημασία, ότι τα καταφέρατε. Μακάρι να υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ούτως ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φύγαν στο εξωτερικό να γυρνούσαν πάλι πίσω, αλλά δυστυχώς οι κυβερνήσεις εδώ της χώρας δεν. Η σωτηρία από τις Σέρες στέλνει καλημέρα. Ας βρεθεί ο χάκερ και να ρίξει το διαδίκτυο για λίγες μέρες και να μην γίνει καμία συναλλαγή, να δουν τι γίνεται. Αυτό δεν νομίζω να το επιτρέψουν ποτέ να γίνει. Απλά εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν κάποια στιγμή γινόταν κάτι και έπεφτε το διαδίκτυο, ξέρεις πόσοι άνθρωποι θα πηγαίνανε για ψυχανάλυση, θα πηγαίνανε στα τα ψυχιατρία, δεν θα προλαβαίνανε. Δεν θα προλαβαίνανε, ειλικρινά. Θα έπρεπε να ανοίξουμε καινούργια ψυχιατρία για να μπορούν να νοσηλεύσουν όλους αυτούς οι οποίοι θα είχαν πάθει κοκομπλόκο το μυαλό τους από τη μη ύπαρξη του διαδικτύου. Και ειδικά κάτι influencer οι οποίοι βγάζουν φράγκα από αυτό, εκεί να δεις αυτοκτονίες θα είχαμε. Και λοιπόν η ώρα είναι σχεδόν 9 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Θεού θέλοντος...
1: Δεν θα φύγει, σε θέλω όμως μετά, θέλω να σχολιάσω κάτι.
0: Εντάξει, θα μείνω. Θεού θέλοντος, τη Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Βάλια μπουγιουκλή για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ενεργειακό deal Τραμπ-Πούτιν ανοίγει παράθυρο αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ επιτυχημένη, όπως τη χαρακτήρισε, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, κατά την οποία συμφωνήθηκε η Ρωσία να εφοδιάσει άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ. Στο 5% εκτοξεύτηκε στην Ελλάδα ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε αιτήσια βάση καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης και ακολουθούν το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη. Σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες. Το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να ανέκρουσε πρίμναν στο ψευτοδήλημα Μητσοτάκης ή χάος που ο ίδιος έθεσε. Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος η κυβέρνησή του, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δεκάδες πύρινα μέτωπα σε καθημερινή βάση σε όλη τη χώρα, μόλις ένα 20ήμερο από την επίσημη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Μέσα σε ένα διήμερο και συγκεκριμένα από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι και τις 6 το απόγευμα χθες Παρασκευή, ξέσπασαν συνολικά 104 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Εξαρθρώθηκαν 2 κλιματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση αρχαιοτήτων, τη διενέργεια λαθρανασκαφών, την αποδοχή και διάθεση αρχαίων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, καθώς και την παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την πώλησή τους. Για τον τερματισμό της δράσης των αρχαιοκάπηλων πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή 60 αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορειοελλάδος. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη των οργανώσεων, ένας εκ των οποίων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Πάνω από 36 κιλά κατέργασης κάναβης κατασχέθηκαν σε περιοχή των Ιωαννίνων. Αλλοδαπός μετέφερε τα ναρκωτικά με αυτοκίνητο, ενώ 2 ακόμη αλλοδαποί συνεργοί του λειτουργούσαν ως προπομπή με αλόχημα. Σε βάρος των 3 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στον Παναμά μετά τον ισχυρότατο σεισμό 7,6 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν θύματα, ενώ υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αραιές νεφώσεις σήμερα που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά των υπηρετικών της Εύβοιας και της Κρήτης, καθώς και στο Ιόνιο. Διατηρούνται οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 4 μποφόρ στα πελάγη. Στο νομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είναι.
3: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο πυρίκαυστο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων επικοινωνήστε στο 2310 61 62 33.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημέρα στα αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκύριακου σταθερά εδώ στον Focus. Μέχρι και τις 11 στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM Βάγια Μπουγιουκλή, τεχνική υποστήριξη Μάνου Σασλάνογλου. Έχω κρατήσει και τον Ερμούλ εδώ πέρα σήμερα πάλι, γιατί δεν μπορώ, άμα δεν το πω θα σκάσω.
1: Πες το.
0: Θα το πω. Γιατί παιδιά, εντάξει, τα θέλει τα social.
1: Εγώ κάποια στιγμή τα είχα κλείσει.
0: Θα σου πω λίγο, λοιπόν, καταρχήν να πω λίγο στον κόσμο. Θα δούμε αναλυτικά μέχρι και τις 11 και σήμερα οικονομικά θέματα, θέματα αναλυτικά για τον πληθωρισμό, για παιδεία, για υγεία, για όλα αυτά που μας περηφανεύονται. Ξέρετε, γνωστοί που απλά φωτογραφίζονται και τίποτα δεν πάει καλά. Σας έχω αναλυτικό ρεπορτάζ για το μεταναστευτικό, το οποίο πάει. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τέλος. Τετέλεστε η Ελλάδα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Όχι μόνο Κρήτη. Κρήτη είναι το ασημάζευτο. Δεν είναι αμέτρητα, παιδιά, πραγματικά. Θα σου πω διάφορα περιστατικά που είχαμε, γιατί όπως έχω αναφέρει και προηγούμενες εκπομπές και το πράγμα χειροτερεύει, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Πλέον δεν κρύβεται, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Σε διάφορα νησιά της χώρας τους βρίσκουμε να τους έχουν αφήσει ακτές. Θα σου πω αναλυτικά κάτι που χρωστάω, γιατί είχα αναφέρει σε κάποια φάση. Ερμούλη μου, Κωστάς Ερμές. Στον κόσμο ότι έχουμε τα στατιστικά στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 26 είναι ότι για κάθε 444 κατοίκους αντιστοιχεί ένας ετών άσυλο. Έτσι. Καλά πάμε.
1: Καλά.
0: Θα τα δούμε και αναλυτικά στη συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάμε όμως σε όλα τα θέματα, γιατί πραγματικά είμαστε από το κακό στο τρισχύριστο, θέλω να σου πω το εξής. Γιατί είπα, λέω, όταν θα πάω, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση στην εκπομπή, θα το κρατήσω λίγο εδώ πέρα. Γιατί, παιδιά, όλη την εβδομάδα, το βλέπετε κι εσείς, είναι όλο, ξέρω εγώ, που γίνεται η πρωτοσέλιδο παντού, βλέπετε με όλα αυτά που γίνονται, ακρίβεια, εγκληματικότητα, υγεία, παιδεία, όλα στα βράχια, ασχολούνται με την διένεξη, τη διαμάχη ανασβήσης Νίκου Καρβέλα, έτσι. Η Δέσποινα Υποτίτση έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε η κοπέλα. Πραγματικά έτσι. Αντικειμενικά. Το τι γίνεται, δηλαδή ο κόσμος καίγεται πραγματικά. Πώς το λένε, βαρκούλες χάνονται, καράβια αρμενίζουν. Πώς το λένε, μωρέ. Έτσι, το λέω σωστά.
1: Καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν.
0: Αυτό. Πολύ σωστό, πολύ ωραίο άρθρο η Δέσποινα στη σελίδα μας www.focusfm.gr. Και πρέπει να σου πω το εξής, ότι ο Κώστας ο Ερμές στη σελίδα του στο Facebook κάνει μια εξαιρετική ανάρτηση, γιατί τουλάχιστον σαν λαός δύο πράγματα μας έχουν απομείνει, θέλω να πιστεύω. Sorry. Το φιλότιμο, που είναι υποθέτω ελληνικό, αλλά μάλλον έχει χαθεί και αυτό παντελώς.
1: Και είναι δωρεάν.
0: Και μεταξύ μας. Και το χιούμορ, έτσι, γιατί πάντα σαν Έλληνες όλα αυτά θα τα δούμε με χιούμορ. Είναι διαχρονικό αυτό. Θα βγάλουμε τα συνθηματάκια, θα κάνουμε τα σχόλια και εδώ πέρα μας στέλνετε πολύ έξυπνα σχόλια και γελάω πάρα πολύ, παιδιά, με κάποια από τα σχόλιά σας που στέλνετε μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα και σε όλο αυτό που ζούμε. Κάνει μια φοβερή ανάρτηση ο Κώστας που μου βγαίνει στο Facebook. Λοιπόν, θα την πω. Και λέει, μετά τις τελευταίες εξελίξεις καλούμε όλο τον ελληνικό λαό σε μεγάλο συλλαλητήριο για το χωρισμό Καρβέλα Βύση. Σύνταγμα ώρα 12 το μεσημέρι. Σύνθημα, δεν θα περάσει ο χωρισμός. Φέρουμε μαζί μας φωτογραφίες της Άννας, Σίντι του Καρβέλα, πανό, κεριά και ένα ψυχολόγο για τις δύσκολες στιγμές. Απαιτούμε άμεσα επανένωση ζευγαριού, δημόσια δήλωση ήταν μια παρεξήγηση, συναυλές φιλίωσης με είσοδο δωρεάν για όσους διαδηλώσουν. Ο λαός απαιτεί απαντήσεις. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο. Καρβέλας Βύση ξανά μαζί. Δεν θα γυρίσουμε σπίτια μας μέχρι να τα βρούμε. Μια πολύ έξυπνη και πολύ εύστοχη ανάρτηση εδώ πέρα του Κώστα, του Ερμέ. Η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό ακριβώς που συζητάμε και σκεφτόμαστε μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, με τον τρόπο με τι ασχολούνται και πώς ασχολούνται με μου. Και βλέπω που λες, έχει κάνει και αντίστοιχα μια φωτογραφία εκπληκτική. Αφήσα.
1: Να είναι καλά το AI. Να είναι
0: καλά. Όχι στο χωρισμό Βύση Καρβέλα, συγκέντρωση 12 το μέσα στο Σύνταγμα. Και κάθονται που λέτε κάποιοι από εσάς. Δεν ξέρω είστε αυτοί που ακούτε, απλά είστε κάποιοι που απλά παρακολουθείτε αναρτήσεις, γιατί παίζει και αυτό έτσι, απλά μόνο και μόνο τη τρολιά η φάση. Και πέφτει ένα κράξιμο στον Κώστα από κάτω, ο οποίο Κώστα δεν ασχολείται, αλλά εμένα γενικά το έχω, όπω και όταν είμαι στο λεωφορείο και περπατάω παρατηρώ. Ρε φίλε, δεν μπορεί να φανταστεί. Το πήραν σοβαρά ότι εσύ καλείσαι συλλαλητήριο πραγματικά, ότι εσύ είσαι. Ότι είναι το ζόρι σου.
1: Μπορώ να τα δω τώρα, δεν τα έχω δει.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο να τα δει, γιατί δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή υπάρχει τόσο κόσμο, δηλαδή δεν έχουμε καμία ελπίδα, ρε φίλε.
1: Όχι, καμία.
0: Νομίζω ότι το πιο εύστοχο ήταν ακριβώ αυτό. Σε μία ανάρτηση εδώ πέρα ο Ερμούλης τα είπε όλα αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που συζητάμε σε σοβαρό επίπεδο, αυτό που βλέπουμε να γίνεται γύρω μας, και κάθονται από κάτω και δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, κλείστε τα. Τι τα θέλετε, μόνο για να κάνετε κακίες, να γράφετε κακίες? Ή τέλος πάντων δεν καταλαβαίνετε τι γράφουμε.
1: Τώρα το είδες,
0: τα βλέπεις?
1: Δεν τα
0: φίλε. Και λέω, όχι, λέω, θα το πω δημοσίως, θα ξεκινήσω την εκπομπή το Σάββατο. Γιατί πραγματικά ήταν πραγματικά πολύ εύστοχο. Με μια ανάρτηση πραγματικά καταγράφεις, απεικονίζεις, αντικατοπτρίζεις όλο αυτό που γίνεται. Με το χιούμορ, με έξυπνο χιούμορ, σωστό χιούμορ. Βλέπεις από κάτω κράξιμο.
1: Όσο έχω κερδίσει μου τα έχει πάρει η βύση.
0: Αυτό ωραίο.
1: Ναι.
0: Έχεις δει κάτι κρατησιματάκια που το έχουν πάρει σοβαρά? Νομίζω ότι ο Ερμές διοργανώνει συλλαλητήριο για την επανένωση Καρβέλα Βύση.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, παιδιά, και τον κράζουν κιόλα.
1: Ναι. Ναι. Βρε, νέα δημοκρατία μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Αυτό.
1: Νέα δημοκρατία μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Αυτό.
1: Βαριέσαι.
0: Μα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα χιούμορ στο προφίλ μας που να πάρει. Γι' αυτό δεν βλέπω ποτέ τα σχόλια. Ξέρω ότι.
0: Α, καλημέρα τύπο... στην Κατερίνα. Παιδιά, πραγματικά. Πολύ μου αρέσει. Περίμενε. Κατερίνα, καλημέρα, Κατερίνα. Από αυτό λέει να καταλάβει ότι το κεφάλι το έχουν μόνο για λούσιμο και εγώ το είδα λέει και τρελάθηκα με τα σχόλια. Που παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι ο πιο.
1: Δεν μπορεί να κάνει χιούμορ.
0: Ναι, είναι, που είναι ο πιο υγιής τρόπος για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που ζούμε. Αν δεν τα πάρουμε και λίγο, α πούμε, ξέρει τι, βλέπει κάτι. Και εγώ εδώ πέρα πολλές φορές βάζω και κάποια, ξέρει ο Μανολιός εδώ πέρα, έχουμε κάνει για κάποιους υπουργούς πετάγματος χαρτέτου, τον αγαπημένο μου τον Χρυσοχοίδη, κάποια σηματάκια έχουμε κάνει με κάποιες ατάκες, οι οποίες ταιριάζουν ατάκες που λέει, το παίρνουμε με χιούμορ, έτσι, για να μην τρελαθείς.
1: Ναι, εννοείται. Δεν γίνεται να τα πάρεις όλα στα σοβαρά.
0: Ναι,
1: γιατί δεν...
0: Που είναι σοβαρά, έτσι, τα ζούμε, αλλά το έχουμε αυτό σαν λόγος και είναι υγιές, είναι κάτι υγιέστατο.
1: Είναι.
0: Είναι. Είναι,
1: γιατί
0: αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ο κόσμος δεν. Ο κόσμος σε θέλει σοβαρό 24 ώρες το 24ωρο. Σε θέλει δήθεν, σε θέλει στα μέτρα του. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δηλαδή, άμα με δουν εμένα στην προσωπική μου ζωή, ας πούμε, πώς είμαι, δεν θα με αναγνωρίζουν. Θα λένε αποκλείεται αυτός ο Καραγκιόζης να μας ενημερώσει. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα δεν έχεις και λίγη τρέλα στη ζωή σου, άμα δεν έχεις και λίγο χιούμορ.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ναι, δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Δεν. Να κάθεσαι να σκάς για όλους και για όλα, κάποια στιγμή θα πας στο ψυχιατρίο. Και γιατί να τους κάνω αυτό το χατήρι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι μόνο αυτό, να σου πω κάτι. Δηλαδή, το χιούμορ είναι βασικά σε μία τάκα, δύο ατάκες, πραγματικά. Και εδώ πέρα για ακροατές λέω που στέλνω, δεν θα ξεχάσω, είχα πεθάνει στο γέλιο. Όπως είχε γράψει ακροατής που έλεγα, ας πούμε, από το αστυνομικό ρεπορτάζ που έλεγα για εξάρθρωση μορίας Ρωμά, τέλος πάντων, που έλεγε μέσα διευθυντικά στελέχη και έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε γράψει ένα πολύ τέλειο σχόλιο ο ακροατής. Μέσα σε όλο αυτό που, με την εγκληματικότητα, δηλαδή, λέει, και το έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή, πρέπει να πέφτει πολύ γύρω στην παρανάκριση. Είναι ο Ρωμά, ας πούμε, που τον έχουν πιάσει για απάντηση και λέγομαι το διευθυντικό στέλεχος.
1: Ναι, μπράβο, έχουμε και βαθμούς εδώ.
0: Και το έχει σχολιάσει με πολύ εύστοχο τρόπο ένας ακροατής στο συγκεκριμένο. Και γενικά, παιδιά, δηλαδή αυτό είναι υγεία. Δηλαδή
1: βάλτε
0: το γεγονός...
1: χιούμορ στη ζωή σας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Βάλτε λίγο χιούμορ, γιατί δεν γίνεται να τα παίρνεις όλα στα σοβαρά. Δεν...
0: Όχι, μα δεν είναι σοβαρά. Μα το χιούμορ εδώ πέρα που κάνουμε ουσιαστικά είναι, είναι καυτηριάζει αυτό που γίνεται, αυτό που συμβαίνει.
1: Εντάξει, και κάνεις μια
0: είναι
1: χιουμοριστική ανάρτηση.
0: Είναι υγιής τρόπος έκφρασης, ναι.
1: Με συγχωρείτε και μπαίνουν από κάτω και σε κράζουν. Και... Εντάξει, οκ. Okay. Να διάσω τώρα το κεφάλι μου, να γεμίσω το κεφάλι μου. Δεν γίνεται. Οπότε γι' αυτό δεν ασχολούμαι.
0: Να καλημερίζω στο Δημοσταίνη μου γράφει. Πλάκα-πλάκα γινόταν συλλαλητήριο για την Άννα Βύση και τον Καρβέλα. Θα έχει πολύ κόσμο παρά για τα πραγματικά εθνικά προβλήματα των Ελλήνων. Ισχύει.
1: Ξέρεις πότε θα είχαμε πραγματικό κόσμο αν η ομάδα μας έπεφτε στη Β' Εθνική? Ξέρεις, θα γινόταν πόλεμος. Θυμάσαι τι είχε γίνει όταν κινδύνευε ο ΠΑΟΚ να πέσει στη Β' Εθνική?
0: Ναι.
1: Είχαν βγει στους δρόμους, σκότευαν να κάψουν την Θεσσαλονίκη. Πού είναι τώρα αυτός ο κόσμος που δεν έχουμε να φάμε? Δεν βγαίνει ο μήνας. Ακρίβεια παντού. Σκάνδαλα. Πού είναι ο κόσμος να βγει να φωνάξει?
0: Ανασφάλεια.
1: Ανασφάλεια. Υγεία στα τάρταρα.
0: Όχι, το λέω πάλι. Ένας είναι ο καημός αυτής της κυβέρνησης. Εισερχόμενοι, αυτός είναι ο καημός τους.
1: Αντικατάσταση πληθυσμού.
0: Είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτό. Και όπως ανέφερε και νωρίτερα, παιδιά, σήμερα σε έχω, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή, λες κάθε φορά και χειρότερα να καλημερίσω κιόλας τον Απόστολο, το διαβάζω, σχολιάσω. Ναι, για την ανοησία, να το πω έτσι λίγο πιο εκλεπτισμένα, που γράφει Απόστολος για, το, για τα μυαλά που κουβαλάμε. Να καλημερίσουμε και το Χρήστο στη Φραγκφούρτη. Η Δέσποινα από Θεσσαλονίκη λέει: είμαστε ωραίο ραδιοφωνικό δίδυμο.
1: Ναι. Να με πληρώνεις να κάθομαι.
0: Α, γλυκούλα. Αχ, να με πληρώνεις να κάθομαι. Όχι, ζουνιάρι, ε.
1: Όλα για το χρήμα, τι να κάνουμε.
0: Το βλέπω, το εννοεί.
1: Τι γίνεται.
0: Το
1: χρήμα σταύρο στο Χριστό. Εγώ δεν θα κάνω μια εκπομπή εν χρήμα. Τι γίνεται.
0: Να καλημέρισω και τον Τζόνι. Καλημέρα και στο 073, να είστε καλά. Και έτσι που λέτε, το ήθελα αυτό, δηλαδή πραγματικά μου μείνε. Λέω ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, κλείστε τα. Κλείστε τα, αφού δεν, δηλαδή δεν.
1: Πραγματικά.
0: Μόνο και μόνο για να έχουμε να λέμε.
1: Και καλό είναι, όταν βλέπουμε κάτι στο διαδίκτυο, επειδή ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας που να πάρει, μπείτε και ψάξτε αν είναι αλήθεια αυτή η βλακεία που κοινοποιείται. Γιατί κοινοποιείται ένα σωρό ανοησίες και μου τα στέλνετε εν τω μεταξύ. Είναι μερικοί. Όλη μέρα, δεν ξέρω, δουλειές δεν έχετε. Μου στέλνουν όλη μέρα. Όλη μέρα. Τους έχω βάλει σε σίγαση, βέβαια. Δεν γίνεται. Όλη μέρα χτυπάει το κινητό μου. Ποιος είναι. Συνέχεια, όχι.
0: Καλά, αυτό λες. Δηλαδή, βάζουμε τέλος πάντων. Όχι μόνο, δεν το λέω μόνο για τη δικιά μας σελίδα στο Facebook του Focus FM που ανεβάζουμε τις ειδήσεις, έτσι.
1: Όχι, γενικά, στο προσωπικό.
0: Όχι, δεν σου λέω. Άκου, εσύ είναι το προσωπικό σου. Λοιπόν, βάζει, ας πούμε, μια είδηση ότι ξέρω εγώ, έγινε αυτό εκεί. Έτσι, ας πούμε, εξαρθώθηκε και συμμορεί αυτό. Ναι. Φωτιά σε αγροδασική έκταση στα Γρεβενά. Πού είναι, γιατί δεν μας λέτε, άνοιξε και διάβασε, ξεστραβώ σου. Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Μπορώ να σου γράψω εγώ 150 παραγράφους, ας πούμε, πάνω στη σελίδα.
1: Ναι, ή το άλλο, ας πούμε, βλέπουν, γράφει κάτι το άρθρο, ο τίτλος. Ναι. Από τον τίτλο έχουμε βγάλει συμπέρασμα το τι. Δεν μπαίνουν να δουν τη γραφή.
0: Ναι, δεν μπαίνουν, όχι, δεν μπαίνουν.
1: Γιατί ο τίτλος πολλές φορές είναι έτσι, ούτως ώστε να σε τραβήξει την προσοχή για να μπει να κάνει το κλικ. Δεν το κάνουν το ρημάδι.
0: Όχι, δεν το κάνουν.
1: Οπότε έχουν κρίνει ήδη το τι μπορεί να γράφει μέσα.
0: Α, καλά, και μπνελί και έτσι, χωρίς να έχουν ανοίξει καν να διαβάσουν περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι, τίποτα.
0: Και παιδιά, λέω πραγματικά, ξέρετε κάτι, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την κατάσταση που είμαστε, γιατί το βλέπω γενικά, ας πούμε. Και βλέπεις ίδιους ανθρώπους που μπαίνουν συνέχεια και συνέχεια. Και λέω τελικά, ρε παιδιά, καμιά ελπίδα.
1: Μα
0: δηλαδή. Και πραγματικά πόσο ελεύθερο χρόνο έχουν και πόσο κουράγιο
1: δεν
0: έχουν
1: ξέρω,
0: γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά.
0: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Μπράβο, όσοι έχετε τόσο χρόνο.
1: Ψάχνω να βρω λίγο ελεύθερο χρόνο να πιω έναν καφέ με ένα φίλο που να πάρει και να σηκώσει, να ξεφύγει λίγο το μυαλό μου. Γιατί είναι όλη μέρα στο διαδίκτυο. Και τι να πω, δεν ξέρω. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Τελικά μας έχει κάνει μεγάλο κακό το ίντερνετ.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Είναι όπως όλα γενικά στην ανθρωπότητα και πόσο μόνο ειδικά σε εμάς, έτσι. Και αυτοί, ας πούμε. Αυτοί πάνε και θα πάνε να ψηφίσουν και να διαμορφώσουν την διακυβέρνηση της χώρας, έτσι. Για να μην πω, γιατί έχουμε και το άλλο κομμάτι της νέας γενιάς, οι οποίοι είναι κολλημένοι εκεί πέρα, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, είναι
1: στη
0: πάνω από ένα κινητό.
1: Δεν είδες τι έγινε. Στη Γαλλία. Μέσα σε τρεις μέρες κάναν 3.000 και κάτι προσλήψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Γιατί βγήκαν οι μαθητές έξω στους δρόμους και τα κάνουν όλα λαμπόγελο. Εδώ πέρα τα δικά μας που είναι.
0: Όχι, δυστυχώς και ξέρετε, γενικά είναι, έχουμε κάνει. Δηλαδή, είμαστε του ύψους του βάθους αυτή τη χώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όλοι, το έχω πει και παλιότερα στον κόσμο. Παιδιά, πραγματικά στο λεωφορείο, πολλές φορές κάθομαι και βλέπω, λέω, τι μπορεί να κοιτάνε. Νομίζω ότι κοιτάνε απλά την επιφάνεια εργασίας στο κινητό. Απλά να είμαστε κολλημένοι με το δάχτυλο εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: και μιλάμε τώρα για. Στην ηλικία μας, αυτή την.
1: Την τρυφερή ηλικία.
0: Την προνηπιακή ηλικία που είμαστε, έτσι. Κανονικά, συνταξιούχους. Και δεν λέω και 50 και 60 και 70
1: με
0: χρόνια.
1: Με το κινητό και
0: ναι, ρε φίλε.
1: Εκεί πέρα βουτυγμένοι μέσα στην οθόνη.
0: Γι' αυτό ξέρουν πάρα πολύ καλά τι μας κάνουν και θα τα πούμε συνέχεια. Γιατί έχω να σας πω τι είπε η Πρωθυπουργάρα. Για να μην έχετε παράπονο, μην είστε αχάριστοι. Μην είστε αχάριστοι. Τώρα τον έβλεπα πριν. Είπε, το σημείωσα. Τι είπε πάλι.
1: Τι είπε ο άρχοντας.
0: Αχ, κάτσε. Μία τάκα θα σου πω τι είπε και θα έχω να σου πω κι άλλα. Θα ζητήσουμε, λέει, από όλους να βάλουν πλάτη.
1: Από ποιους? Από εμάς. Καλά. Για την πόρτα που έφαγε.
0: Ο πρωθυπουργός το είπε. Ναι, δεν λέμε ονόματα, ξέρεις, για να μην πέσουν τα διαδίκτυα και όλα αυτά τα ιντερνετικά.
1: Ναι, γιατί δεν είναι.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω και άλλα συνέχεια. Αυτά που λέτε, ήθελα να σε αποκαταστήσω.
1: Καλά έκανε. Έτσι, είναι αδελφική αλληλεγγύη.
0: Έμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Παιδιά, τρελάθηκα δηλαδή, εντάξει.
1: Απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό δεν τα διαβάζω ποτέ τα σχόλια. Το χειρότερο. Ξέρεις τι είναι να σε παίρνει ο άλλος τηλέφωνο στο Messenger 12 η ώρα το βράδυ, γιατί κάτι είδε στο διαδίκτυο.
0: Αν εσύ έχεις και αυτό που έχεις και. Μα μου θες followers και εσύ.
1: 12 η ώρα το βράδυ.
0: Μου θες followers.
1: Μία η ώρα το βράδυ. Ξαφνικά να ακούω εκεί που πάω να κοιμηθώ, να ακούω να χτυπάει το Messenger και λέω κάτι έγινε. Για να με παίρνει κάποιο εκεί, κάτι έγινε.
0: Ναι, βέβαια, τέτοια ώρα την
1: και βλέπουμε ότι με παίρνει ο άσχετος τηλέφωνο, ας πούμε, στο Messenger. Και δεν ξέρω πώς απενεργοποιούνται κιόλας.
0: Κλείσε τους ακόλουθους.
1: Δεν ξέρω πώς απενεργοποιούνται κιόλας. Πανάθεμά του.
0: Αχ, ναι, και εγώ δεν ξέρω να σου πω. Είμαστε λίγο. Στο μεταφηβικό ακόμη δεν έχουμε πάει.
1: Να μάθουμε. Και ο καθένας, ας πούμε, ό,τι θέλει κάνει. Δικό μου. Τι. Τα 40. Ποια 40.
0: Τι 40, καλέ, τι λέει ο άλλος.
1: Σε ποιο, σε δικιά μου ανάρτηση το έγραψε.
0: Καλέ, τι 40 λέει. Άστο
1: και βέβαια και τη Βύση.
0: Καλέ, φτου, φτου, φτου, φτου.
1: Και εγώ.
0: Πα.
1: Ναι, κάτι πετυχημένα τα γράφουν. Τα γράφουν.
0: Λοιπόν, αυτά που λέτε, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο εδώ πέρα, Κώστα Σερμές.
1: Σας αφήνω.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Να απολαύσω τη σαβατάρα μου.
0: Τη σαβατάρα τον κράτη. Μα έπρεπε όμως. Έπρεπε, ρε φίλε, δεν γινότανε. Και νομίζω ακόμη για αυτή την κουβέντα, δηλαδή νομίζω ότι είναι. Και πάλι βέβαια με τρόπο, με μέσο, με ήπιο και πάλι με χιούμορ. Θεωρώ ότι το θέσαμε κανονικά το πράγμα στη βάση του, γιατί.
1: Το χτυπήσαμε το πρόβλημα στη ρίζα.
0: Ναι, έτσι.
1: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Κώστα μου.

πάω σιγά σιγά να σας καλημερίσω στο 087 στο Viber. 69-07-483-484 τα μηνύματά σας. Καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καλημέρα στον Αργύριο. Κωστή, μεταφέρω τις καλημέρες και σε σένα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου γράφεις ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ώρα με τον Ερμέ. Θα μας κυνηγάνε. Ε? Θα το πω. Ε, θέλει μωρέ, εντάξει, έχει και την άλλη δουλειά να πάει να ξεκουραστεί. Πόσο έχει κι αυτός. Τι μου λες το 325, καλημέρα. Πάντως ο Ριζέ θα γυρίσει, θα τον πιάσουν και τα δύο. Ναι, το έχουμε καλά. Εντάξει, αύριο παιδιά να είστε έτοιμοι. Έχω χρυσοχοϊδιάδα, η οποία είναι η... Το έχω φτάσει το απότερο για αύριο. Πρώτα θέλω να ξημερωθούμε. Γιατί τι είπε και τι δεν είπε πάλι ο άνθρωπος. Από αυτά που έχεις ακούσει, Μανολιό, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Πασκάλ μου, καλημέρα, λες. Για τα social ότι αποκοινωνικοποιούν τον άνθρωπο. Ναι, όντως. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Καλημέρα στο Σούλη Θεσπρωτεία, στο 738. Καλημέρα. Καλά και εσύ χτυπιέσαι. Ναι, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Το ξέρω.

0: Λοιπόν, ο Δημοσθένης γράφει εδώ μέσα στη Σύρεγγα στο μετρό που δεν έχει διαδίκτυο και τηλεφωνία σε βάθος 30 μέτρων, πάλι κοιτάνε στο κινητό. Ισχύει αυτό? Και τώρα τι μου θύμισες, που πάλι ήμασταν 2,5 ώρες και 10 λεπτά όλη η βασική γραμμή του μετρό, η γραμμή της Θεσσαλονίκης, του μετρό της Θεσσαλονίκης, χθες εκτός λειτουργίας. Τι έχουμε πληρώσει, και δεν είναι μόνο τι έχουμε πληρώσει. Μιλάμε για τελείωτα εκατομμύρια τα οποία θα συνεχίσουμε να τα πληρώνουμε. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη. Όλοι, γιατί αυτό βγαίνει από τον κρατικό κορβανά, έτσι. Λοιπόν. Πάμε να. Εκεί πέρα, λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφοντας, θα δούμε λίγο τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε νέα ενίσχυση, μη χάσουμε έτσι προς την Ουκρανία. Βεβαίως. Θα δούμε αναλυτικά τα θέματα του πληθωρισμού με τις ανατιμήσεις. Τι είπε, παρόλα αυτά που ζούμε, δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι ο φερόμενος πρωθυπουργός δεν μας νοιάζεται. Βέβαια τώρα πριν είπε αυτό, να βάλουμε πλάτη. Πώς ακόμη ρε φίλε, θα σας πω τι άλλο είπε. Γιατί για μας νοιάζεται. Τι νομίζετε εσείς? Λοιπόν, τέλος, φυσικά αναλυτικά για το μεταναστευτικό, το οποίο, λοιπόν, θα δούμε για το μεταναστευτικό κάποια πράγματα. Θα σας πω τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, μέχρι και σήμερα, μέχρι και αργά χτες το βράδυ. Η κατάσταση, παιδιά, εντάξει, δεν έχει τελειωμό, δεν έχει σταματημό. Χειροτερεύει την ίδια ώρα που αυτοί με μικρογιώτα το αυτής επιμένουν ότι έχουμε μείωση των ροών. Δεν έχουμε. Τα νεότερα τις αφίξεις και είπα, όπως είπα πριν, όχι μόνο στην Κρήτη. Θεσσαλονίκη πλέον έχουμε γίνει, εντάξει, έχουμε γίνει τουριστικός προορισμός. Θα σας πω αναλυτικά τι συμβαίνει με τις μετακινήσεις προς την ενδοχώρα, από όλους αυτούς πόσους μεταφέρουν και πού τους μεταφέρουν από την Κρήτη. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο, θα στο βάλω σαν quiz. Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα σε εμάς έγινε. Έτσι μια μικρή παρέθεση, ένα κουιζάκι. Έρχεται εδώ πέρα που λέτε σε εμάς, είναι Σουδανός. Όπως έχει παράνομη στη χώρα, έχει έρθει Θεσσαλονίκη. Έχει, όχι φυσικά δικά του έγγραφα. Και παιδιά, εντοπίζεται, σκανάροντας, δεν είναι τα κανονικά έγγραφα φυσικά, δεν είναι τα δικά του έγγραφα ταυτοποίηση, γιατί φυσικά είναι παράνομος, τι έγγραφα ταυτοποίηση να έχει. Κατά δήλωσή του Σουδανός, ο οποίος πήγε παράνομος στη χώρα, ήρθε πέρα σε εμάς. Και πήγε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να ταξιδέψει. Που λέτε? Μείνε εσύ κακομοίρη Έλληνα, και για μας το λέω, μείνε να δουλεύεις, μείνε να πληρώνεις, να πληρώνεις για όλα αυτά, μείνε. Και έρχεται ο παράνομος και κάνει σχέδια για ονειρικό ταξίδι. Μαντέψτε ποιος ήταν ο προορισμός που δήλωσε. Στα 110, μισό λεπτό. Λοιπόν, καλημέρα στο 110. Παναγιώτα, το βλέπω σωστά, γιατί δεν μου εμφανίζει το όνοματά στο Viber. Με βοηθάει εδώ πέρα ο Μάνος που γράφει. Αύριο, λέει, μετά την εκκλησία να τελειώσει 10 και εμείς θα μου βάλεις χρυσοκοϊδιάδα. Θα το προλάβεις, γιατί αύριο, παιδιά, είναι το απάβγασμα, πραγματικά. Θα ξεκινήσω από τις 10 με αυτά που είπε. Θα το προλάβεις, Παναγιώτη, γιατί μετά τις 10.30 αύριο θα τον έχω. Πρέπει να πάει τιμωρία. Μα κάτι που είπε έχει πιαστεί αδιάβαστος. Και επειδή ξέρω τόσο τον έχω τα στοιχεία, δεν είναι μόνο κακός μαθητής, δεν είναι μόνο αδιάφορος μαθητής. Είναι για αποβολή. Έχω αύριο, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να. Ναι, το έχω καθυστερήσει. Πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε τα μηνύματα στο Viber. Μείνετε συντονισμένοι. Α, εδώ πέρα πάντα ο Δημοσθένης που υπενθυμίζει γιορτές λέει: σήμερα εορτάζει Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Χρόνια πολλά λοιπόν, εορτάζοντες και εορτάζοντες. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM. Επιστροφή με το αναλυτικό ρεπορτάζ λίγο μετά τις 9.30 που λίγο ένα τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Ένα τόσο θα το έχουμε ξεπεράσει, αλλά δεν πειράζει. Τα λέμε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ειδικό.
1: Νικητή.
2: Ξεκάθαρο.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιο.
5: Ρεαλιστή.
6: Σεισμό. Τιτάνιο.
7: Υπεύθυνο.
8: Φιλαλήθη.
9: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά.
10: Φταγμένο.
11: Ωραία.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr
13: Φόκους στον κόσμο.
14: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
15: Καλημέρα, από Φιλανδία.
16: Καλημέρα, τον άνθρωπο στον Κάρδη.
17: Από Βέλγιο.
18: Ιώνας από Μελβούρνη.
19: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
20: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
21: Από Ρόζιταλ.
22: Από Ζυρίκη.
23: Καλημέρα από τον Ταχάου.
24: Χάσολ, Φλαμανδία.
25: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
26: Καλημέρα από Ζάπια.
13: Καλημέρες, Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος πρώτης ώρας. Θα πω και στα μηνύματά σας. Α, ευχαριστώ, ναι, γιατί σήμερα στο σούλ, από το Σούλη της Πρωτείας δεν είχαμε φωτογραφίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά με τις υπέροχες αυτές εικόνες. Η Δέσποινα μου γράφει από εδώ από Θεσσαλονίκη, γιατί δεν βάζει πλάτη ο Κατέβης. Έτσι ως τελευταίο είναι το κλεμμένο των Ελλήνων. Η Ελισάβετ μου γράφει πόσο πλάτη. Και τα υπόλοιπα. Να καλημέρω στο Δημήτριο. Θα τα πούμε συνέχεια, Δημήτρη, για αυτά που μου γράφεις για τους ερχόμενους.

Λοιπόν, τι άλλο είπε επίσης. Έδωσε, λέει, το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων για τα φλέγοντα θέματα. Είπε, λέει, στοχευμένα μέτρα, λέει, για το χειμώνα, για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Ελάτε τώρα το ψυχοπονιάρι, ορίστε, τι είπε ο άνθρωπος. Δεν θα μείνει κανείς αβοήθητος. Την ίδια ώρα, σε άλλα νέα, έχουμε έκρηξη του πληθωρισμού με τα νεότερα στοιχεία της Ελστάτ για τον Σεπτέμβριο. 5%, με μεγάλες ανατιμήσεις σε καύσιμα, ενίκια, τρόφιμα. Θα σας πω με τη σειρά. Είχε εκτιναχθεί για τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στο 3,8%. Τώρα φτάσαμε, παιδιά, πεντάρα, 5%. Και έχουμε ακόμη. Φυσικό αέριο, ενεργειακά είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις, που φυσικά αυτές μετακυλούν, εννοείται, παιδιά, και στην καθημερινότητά μας, στα ψώνια, στο νοικοκυριό. Το φυσικό αέριο, ακριβότερο, κατά 55,2%, διπλάσια η τιμή σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Και προσέξτε, ακόμη δεν μπήκε και ο χειμώνας, που θα χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο για μεγαλύτερη καύση, για τη θέρμανση, έτσι. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Και επίσης, επαναλαμβάνω, ακόμη δεν μπήκαμε στη φάση που θα το χρειαστούμε για τη θέρμανση. Πετρέλαιο κίνησης για το Σεπτέμβριο, άνοδος 38,8%, βενζίνη 22,5%, 15% πάνω το ηλεκτρικό ρεύμα. Το όμως χαρίσιο κρέας συνεχίζει να ανεβαίνει κατά 12,3%. Στα ίδια επίσης ανεβαίνουν οι τιμές σε ψάρια, αλίπαστα ψάρια, αρνικά, τζίκι. Ανατιμήσεις στα αυγά κατά 6,6%. Και, παιδιά, πραγματικά στα αυγά, δηλαδή πας να πάρεις μια δεκάδα, μια εξάδα, και λες 3,5 και 4 ευρώ, βλέπεις την τιμή. Στο ψωμί και τα προϊόντα αρτοπίας κατά 2%, και είναι η ώρα, σιγά σιγά έχει φτάσει σε πολύ κρίσιμο σημείο όσον αφορά ο κλάδος της αρτοπίας. Θα στα πω συνέχεια, ώστε να πούμε το ψωμί ψωμάκι, γιατί αναμένονται ενδεχομένως και άλλες ανατιμήσεις. Έχουν βάλει πολύ φουρνί λουκέτο. Αλλά μην ανησυχείτε, είπε ο άλλος, δεν θα μείνει κανένας αβοήθητος. Ο Πασχάλης μου γράφει, πόσο πλάτη, πιάστε λίγο, θα μας πάρουν για την πλάτη.

Λοιπόν, και αναμένεται ο υψηλός πληθωρισμός να διατηρηθεί για αρκετούς, παύλα, πολλούς μήνες ακόμη. Είχαμε την προειδοποίηση του επικεφαλής της Αράμκο όσον αφορά το ντίζελ. Ότι θα χρειαστεί πολύ καιρό για να ξαναγεμίσουν τα αποθέματα. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι, αν με κάποιο μαγικό τρόπο όλα αυτά ας το πούμε ότι μετριαστούν πανευρωπαϊκά, επειδή έχουμε αυτούς που έχουμε και επειδή πάντα ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα δεν κατεβαίνει, διατηρείται, η εσχροκέρδεια θα συνεχιστεί. Οπότε απλά καθόμαστε και βλέπουμε κατά πόσο ακόμη θα την παλέψουμε. Από την άλλη, φυσικά, ενώ υπάρχει όλο αυτό το θέμα που ζούμε, εμείς φυσικά εννοείται πρώτη σε όλα, έτσι, όλα τα αρνητικά, πρώτη, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθεται και λίγο βγάζει φράγκα για την Ουκρανία. Αποδέσμευσε, λέει, αποθεσμεύει επιπλέον κονδύλια ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποδεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία. Τα κεφάλαια, λέει, αυτά θα στείλουν, λέει, στην Ουκρανία, στην εγχώρια παραγωγή της Ουκρανίας για ντρόουν, συστήματα αναχέτησης και λοιπόν πυρομαχικών. Βέβαια, να θυμίσω που λες Μάνο, τώρα τελευταία που είχα αντικαταστήσει τον Κώστα Τουτσίδη, ο δικός μας είχε κάνει την απίστευτα εξοργιστικά για μένα δήλωση, τη στήριξη, ο πρωθυπουργός ο δικός μας, για την Ουκρανία, λέγοντας ότι η Ουκρανία είναι φυλά του Θερμοπύλες. Χρησιμοποίησε τις Θερμοπύλες. Αυτή είναι η εκφράση που λέμε για τους ακρίτες, για την παραμεθόρια χώρα, για τις παραμεθόριες περιοχές, γενικά για όλα τα δύσκολα, από αυτό το σημείο της ελληνικής ιστορίας, αρχαίας ιστορίας, το οποίο επεκτείνεται και μέχρι σήμερα, κάτι το οποίο οι ξένοι που ξέρουν να σέβονται, γιατί αυτός δεν σέβεται, το χρησιμοποιούν με σεβασμό την αναφορά στις Θερμοπύλες. Ο άλλος γύρισε και είπε: τη στήριξή μας στους Ουκρανούς που φυλάνε Θερμοπύλες. Στήριξή σου. Εμάς δεν μας ρώτησε κανείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δε κάθε τρεις και λίγο αποδεσμεύουμε κονδύλια, έτσι. Οι λαοί πεινάνε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσ' του στην Ουκρανία. Large. Την ίδια ώρα, εντός χώρας, το δημόσιο καραχρωστάει. Εκτινάθηκαν τα χρέη, μαύρη τρύπα στο δημόσιο ουσιαστικά, εκτινάχθηκαν τα χρέη του δημοσίου σε νοσοκομεία, δήμους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τον Αύγουστο το συνολικό φέσωμα της γενικής κυβέρνησης άγγιξε τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουλιάζουν στα χρέη τα νοσοκομεία. Στην κορυφή των οφειλετών παραμένουν τα δημόσια νοσοκομεία. Με τις οφειλές τους προς τους προμηθευτές να ξεπερνούν το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μέσα σε ένα μήνα αύξηση 93 εκατομμυρίων ευρώ. Άδωνη! Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με χρέη, κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην απονομή συντάξεων. Αυξημένες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ, των νομικών προσώπων και των υπουργείων. Μπαταχτσίδες. Λοιπόν, παιδιά, οι μεγαλύτεροι μπαταχτσίδες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτοί που χρωστάνε περισσότερο, το δημόσιο όσον αφορά τα υπουργεία, είναι το μετανάστευσης και το ναυτιλίας. Αυτοί που έχουν να κάνουν φυσικά και με άμεσο, ξέρετε με ποιους.

Καλημέρα και Στέλια στο Viber. Ναι, παιδιά, είναι στο μεταξύ. Δηλαδή αυτό το ότι έχουν υπερπλεονάσματα, έτσι, τα οποία τα παίρνουν από τις τσέπες μας και ήδη χρωστάνε. Το λες και σκανδαλώδες, έτσι. Το ότι βγαίνουνε, περηφανεύονται, έχουμε υπερπλεώνασμα, το ξέρουμε όλοι από πού έρχεται το υπερπλεώνασμα. Κάθε μήνα ορίστε, υπερπλεώνασμα πάλι. Μήπως θέλετε να μας πείτε εκεί πέρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και Σωναυτιλίας, γιατί έχουν εκτοξευτεί τα χρέη σας.

ο κ. Πυρέτος βουλιάζουν στα χρήματα νοσοκομεία στην κορυφή των οφειλετών προς τους προμηθευτές. Για πείτε μας εσείς που τα έχετε κάνει όλα τέλεια, όλα ζάχαρη.

Για πείτε μας, έτσι κάτι, έτσι πείτε μας. Καλημέρα και στη Γλυφάδα, να είσαι καλά, καλημέρα. Στο Viber. Εμάς μας κουνάνε το δάχτυλο, μας βάζουν φόρους, μας βάζουν αυξήσεις, μας λένε, δηλαδή πουλάνε, φύγε για μεταξωτές κορδέλ ουσιαστικά, κοροϊδεύουν τον κόσμο όσους καταπίνουν σανό, έτσι, εμάς το. Και αυτοί έχουν κραφεσώσει τον κόσμο.

εντάξει, να μην ξεχνάμε, γιατί θέλω να το σχολιάσω. Και αυτό εδώ πέρα που ανέφερε και ο Κώστας Ερμές πριν, που έχει γίνει αυτές τις μέρες, όσον αφορά την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή για courier, έχετε ένα θέμα με την υποχρεωτικότητα, έτσι. Πολύ μεγάλο θέμα. Ουσιαστικά, παιδιά, τι θέλουν να μας κάνουν? Θέλουν σόν και καλά να υπάρχει αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση στην κυριολεξία. Υπάρχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θέλουν στο 100% να το περάσουν και κανονικά. Όλα ψηφιακά, αυτό που λέγει ο Κώστας, να ξέρουν τι κάνουμε. Και γενικά πάμε στο ψηφιακό. Χωρίς το μεταξύ να έχει διασφαλιστεί, που το λέω και θα επιμένω σε αυτό, αυτό θες να το επιβάλλεις, προσπαθείς να το επιβάλλεις, πρέπει όμως να έχεις και δικλείδες ασφαλείας. Δεν μπορεί να κάνουν τα πιτσιρίκια και να κάνουν πλασίες ταυτότητες για να μπουν στα κλαμπ, ας πούμε, και εσύ να μου λες για ψηφιακή διακυβέρνηση και να τα θες όλα ψηφιακά, να μας υποχρεώσεις να πληρώνουμε ψηφιακά και τα courier. Βέβαια, δεν μας είπαν το εξής, γιατί τώρα πες ρε παιδί μου, θες να αφήσεις ένα μπουρμπάρ στο παιδί που θα έρθει να στο παραδώσει με το μηχανάκι. Φαντάζομαι αυτό δεν μπορείς τώρα κανονικά όταν θα τα κάνουν, έτσι. Φαντάζομαι ότι, όπως είχε και παλιότερα με τα μπουρμπάρ, ότι θα πρέπει να προσέχουμε, μην τα χρεώσουμε κιόλας τα παιδιά, έτσι. Να πεις ότι έκανες τον κόπο μου, το έφερες, πάρε ένα μπουρμπάρ, κάτι.

Λοιπόν, και σας έλεγα νωρίτερα, το έχω εδώ μπροστά μου να σας πω ακριβώς πριν να κλείσω την πρώτη ώρα, ότι υπάρχει τεράστιο θέμα. Αυτό είναι το ψωμί ψωμάκι. Έβγαλε μια ανακοίνωση η Ομοσπονδία Αρτοπιών Ελλάδος, στην οποία η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η κυρία Έλισσα Κουκουμέρη, για την οποία έχετε ακούσει και εδώ στο Focus παλαιότερα, ακριβώς για το ίδιο θέμα είχαμε συζητήσει. Για το μέγεθος της πίεσης που δέχεται ο κλάδος της παραδοσιακής αρτοπίας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τα αρτοπία δεν έκλεισαν ούτε στον πόλεμο. Μέσα σε 3 χρόνια μπήκε λουκέτο σε 1500 αρτοπία λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους.

Τα αρτοπία δεν έχουν προχωρήσει ανατίμηση του ψωμιού, κάτι όμως που προφανώς θα γίνει προσεχώς. Τελευταία ανατίμηση σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Αρτοπιών έγινε το 2022, τότε πήγε το ψωμί από τα 50-60-70 λεπτά στο 1,10-1,20 ευρώ. Οπότε φυσικά τα πράγματα χειροτερεύουν στα οικονομικά μας και θα συνεχίσουν να χειροτερεύουν. Αυτοαπασχολούμενοι βιοτέχνες αρτοποιοί βλέπουν καθημερινά τον τζίρο τους και την κατανάλωση να μειώνονται δραματικά, ενώ φυσικά οι λογαριασμοί ενέργειας, η φορολογική επιβάρηση συνεχίζουν να αυξάνονται. Εγώ θα κρατήσω αυτό. Αυτό που είπε η κυρία Κουμέρια, αυτή την ατάκαψη που πριν τη δήλωση ότι τα αρτοπία δεν έκλεισαν ούτε στον πόλεμο. Παιδιά, ουσιαστικά λες και έχουμε έναν άτυπο πόλεμο στην Ελλάδα. Άγραφο. Ναι, πρέπει να κλείσω. Μου γράφει Πασχάλη, σε λίγο θα φορολογήσουν και τον αέρα. Άσε, μην δίνουμε ιδέες. Άσε, γιατί από εδώ, από εκεί. Άσε, γιατί με αυτά τα περιβαλλοντικά τέλη και κλιματική κρίση και δεν συμμαζεύεται. Άσε, Πασχάλη μου, άσε. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη ώρα. Επιστρέφοντας, θα πάμε να δούμε κάποια θέματα και για την κτηνοτροφία. Δημήτρη, το είδα και αυτό που μου έστειλες, είναι τραγικό πραγματικά για τον Ελγά. Τι μου γράφεις? Ναι, Αργύριε. Και επίσης θα σας πάω στο αναλυτικό ρεπορτάζ το τι γίνεται με τους, με τους εκατοντάδες, πραγματικά εκατοντάδες που μας έρχονται, το πώς διοχετεύονται στη χώρα. Και φυσικά τι είπε για μια ακόμη φορά ο Πλεύρης, Θάνος Πλεύρης. Εγώ απλά θα σας πω κάποια νούμερα σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, 54 στους καλούς λιμένες, 49 στην Ιεράπετρα, 72 στην Ιεράπετρα, 38 στους καλούς λιμένες, 60 στην Αγία Γαλήνη, άλλους 40 στην Ιεράπετρα, άλλους 38 στην Ιεράπετρα. Παιδιά, μόνο το πρωί της Παρασκευής ήταν γύρω στα 200 άτομα μόνο τις πρωινές ώρες στα νότια της Κρήτης. Μόνο το πρωί της Παρασκευής. Είναι πραγματικά, έχω χαθεί, δηλαδή έχει χαθεί μπάλα. Αυτά που προσπαθώ να σας μεταφέρω σαν ρεπορτάζ είναι κάποια βασικά πράγματα από το τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά δεν είναι, είναι ασταμάτητη. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη ώρα, μένετε συντονισμένοι. Και ναι, φυσικά και από τον Εύρο Πασχάλη θα τα πούμε μετά. Αλλά όχι, γιατί θέλω να μου πείτε, έτσι. Άντε, θα σας δώσω με το τραγούδι με το οποίο που θα επιστρέψω. Έλα. Όχι, δεν έλα το τραγούδι, αυτό παίξαμε. Μάνο. Ήρθε εδώ πέρα, παράνο, ήρθε Σουδανός στη Θεσσαλονίκη και θέλεις ο άνθρωπος να ταξιδεύσει, να κάνει και αυτός ένα ταξίδι να ψυχείς. Πού λέτε ρε παιδιά, που δεν μπορούμε να πάμε, δηλαδή εδώ τα μετράμε για να πάμε. Όχι Ντουμπάι, όχι Ντουμπάι, όχι Ντουμπάι. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη ώρα, μένετε συντονισμένοι. 69-074-83-484. Πείτε μου λοιπόν σε ποια υπέροχη πόλη, μαγική, πανάκριβη επίσης, θέλησε να ταξιδέψει ο παράνομος Σουδανός που ήρθε από Θεσσαλονίκη, δανείστηκε εντός αγωγικών κάποια έγγραφα και τον πιάσε να δώσει αεροδρόμιο Μακεδονία την ώρα που πήγε να ξεκινήσει το ταξιδάκι του. Δούλευε κορόιδο Έλληνα. Πλήρωνε φόρους. Λοιπόν, αγαπημένοι μου παρέα του Σαββατοκύριακου, μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά.

Η ώρα είναι 10.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
0: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστροφή δεύτερη ώρα και ναι, το βρήκατε. Κάποιοι, ο Αργύριος. Ναι, Παρίσι. Για Παρίσι ετοιμαζόταν να πάει να διακοπάρει. Α, αυτά είναι. Πάω παράνομα σε μια χώρα. Έχω τα πλαστά τα έγγραφά μου. Να, γιατί να μην κάνω ένα ταξιδάκι. Πληρώνω τα κορόιδα. Ζώνη, θες να πας Γαλλία? Λοιπόν, άκου. Πήγαινε, ρίξε λίγο φούμο, πέταξε τα χαρτιά, κόλυμπο το θερμαϊκό πίσω στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά θα είσαι. Πάρε το επιδοματάκι σου και θα πας Γαλλία που θες και... Μου θες και Γαλλία. Έμα.

Ε, βεβαίως, Δέσποινα. Θα πάρω το προσωπικό μου, το Learjet, θα πάω και θα πάω στη Γαλλία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται που λέτε. Καταρχήν, Θεσσαλονίκη, όπως έχω πει και άλλες φορές, έχουμε σε καθημερινή βάση, κάθε μέρα όμως, συνέχεια, 1, 2, 3 περιπτώσεις, 2 και σε μία μέρα και μέρα μεσημέρι, παιδιά, που είναι αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρουν παράνομους αλλοδαπούς. Οι οποίοι φυσικά παράνομα αλλοδαποί έχουν έρθει από κάποιο σημείο από τον Εύρο, από την Ελλοτουρκική Μεθόριο. Σας είχα αναφέρει, αν θυμάστε, ότι μου κάνει εντύπωση όταν, γιατί πιάνουν από διάφορες χώρες που έρχονται και κάνουν εδώ πέρα σε εμάς, κουβαλάνε κόσμο, πάνε στον Εύρο, τους παίρνουν σε συνεννόηση με άλλα κυκλώματα και τους παίρνουν εδώ. Βλέπω όμως ότι από Αλβανία διακινητές, από Αζερβαϊτζάν, από Λετωνία, και λες, αυτοί τους βλέπεις ότι δεν είναι παράνομοι. Πώς έχουν έρθει λοιπόν? Αυτοί έρχονται με τουριστική βίζα. Έρχονται τέλος πάντων κανονικά εδώ πέρα, είσαι ταξιδιώτες. Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό που μου γράφει Πασχάλη, το έχω αναφέρει ότι τα διαφημίζουν το Come to Do, θελάτε και σε άλλους, και δεν είναι τωρινό, όχι μόνο για τον Εύρο. Και γίνεται όλο αυτό που γίνεται μέρα μεσημέρι, φρασίτατα. Τους έχουν πιάσει, για να ξέρει και ο κόσμος που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, έχουν πιάσει, τους έχουν κινητοποιήσει μετά από καταδίωξη και στο Ρεοκάστρο, στο Διόδιο Ρεοκάστρο, στη Σταυρούπολη, που είναι Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, έχει το ασημάζευτο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

πάμε να σας πω αναλυτικά έτσι λίγο, που για μένα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό αυτό που σας έχω πει και άλλες φορές, το γεγονός ότι πλέον, παιδιά, έχει το ασημάζευτο η όλη κατάσταση, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται με τις βάρκες, είναι αυτοί που τους αφήνουν σε παραλίες. Λοιπόν, πάμε στη Χίο. Σας λέω, δεν είναι μόνο η Κρήτη. Χίος. Στη Χίο, παιδιά, πιάστηκε. Σενεγαλέζος. Ήρθε από τη Σενεγάλη παράνομα στη χώρα. Στη Ρόδο. Βλέπει κόσμος ότι υπάρχει τσούρμο που έχει σε παραλία της Ρόδου, συγκεκριμένα στην περιοχή Πεύκων Ρόδου. Παράλληλα τώρα κανονικά τους έχουν αποβιβάσει όποιος τους έφερε, όποιος τους φέρανε. Ενημερώνονται λοιπόν οι αρχές ότι υπάρχει κόσμος κάπου σε αυτή την περιοχή Πεύκων Ρόδου, υπάρχει κόσμος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προσέξτε, λέει, ακολούθησαν χερσαίες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, που σημαίνει ότι αυτοί που ήρθανε, που τους αφήσανε, οι αποβιβαζόμενοι να το πω έτσι, δεν ήθελαν σόνι και καλά ντε να εντοπιστούν και να πάρουν και τα επιδόματα. Έτσι. Επίσης πολύ ανησυχητικό. Τελικά εντόπισαν, ήταν 76 άτομα. 76 οι οποίοι κάποιος ή κάποιοι τους αποβιβάσαν, οι διακινητές τέλος πάντων από όπου τους φέρνουν, στη Ρόδο. Και αυτοί ξαμολύθηκαν. Επίσης, παραλία Καλό Νερό Σιτίας, πάλι αφήσαν στην παραλία 40 άτομα. Στην παραλία κοντά στη Βιάνο, επίσης στην Κρήτη, άλλους 28. Στην παραλία του οικισμού Λέντα στο Δήμο Γόρτινας, όπως στη Γόρτινας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, για κάποιο λόγο προφανώς βολεύει το σημείο, όλα αυτά που σας λέω τους έχουν αφήσει, δηλαδή είναι ότι έρχονται με βάρκες, τους αφήνουν και φεύγουν, δηλαδή μας τόσο πιο ξέφραγο αμπέλι δεν υπάρχει. Στην παραλία Στενών, κοντά στον οικισμό των Καλολιμένων, επίσης άλλους 33. Και επίσης στην ίδια παραλία, κοντά στους Καλούς Λιμένες, άλλους 36. Έχουμε μια 150 άρα ήδη. Περίμενε λοιπόν. 70, 28, 40, 36, 38, 31, τι, κάτω, στους 200 μόνο αυτοί που, τους οποίους τους έχουν αποβιβάσει σε παραλία. Δηλαδή βλέπω κόσμο τσούρμο και ειδοποιεί και λέει, παιδιά, εδώ πέρα κάτι γίνεται, βλέπουμε κόσμο. Την εβδομάδα που μας πέρασε, που λέτε, και όσον αφορά την Κρήτη, υπήρξαν μέρες, γενικά τις τελευταίες μέρες, με το που ξανάστρωσε ο καιρός, 5 με 6 βάρκες την ημέρα.

φυσικά τι γίνεται. Γιατί ναι, μεν μαζεύονται στην Κρήτη, αλλά όπως σας είπα, είναι και σε άλλα νησιά, αποβιβάζονται παντού. Α, πρέπει να σας πω ότι είχαμε ακόμη μια περίπτωση που πάλι με jet ski από την Τουρκία. Ένας παράνομος Τούρκος και ένας παράνομος Ιρακινός. Στη Σάμο, η οποία Σάμος την έχουν γεμίσει. Έχει απευθύνομαι γύρω στα 1.300 άτομα πρέπει να έχει τώρα αυτή τη στιγμή. Όπου σε Σάμο και στη Λέρο τους μεταφέρουν από την Κρήτη για να αποσυμφορηθούν εκεί πέρα οι δομές, τέλος πάντων οι χώροι, οι φιλοξενές, φιλοξενές πάντα εισαγωγικά, γιατί είπαμε, φιλοξενείς κάποιον τον οποίο προσκαλείς. Όχι αυτόν που σου έχετε παρανόμος και δεν ξέρεις που κρατάει σκούφια του. Οπότε τι κάνουνε, παιδιά, το κλασικό. Α, λοιπόν, έχω και εδώ. Και στη Λίμνο βρήκαν, εντοπίστηκαν 42 άτομα στη χερσαία περιοχή πλάκα της Λίμνου.

Λοιπόν, και όπως σας είπα, ναι μεν στην Κρήτη έρχονται, αλλά διοχετεύονται, όπως σας έχω πει, σε τις άλλες περιοχές της χώρας. Και αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω, διαπιστώνω ότι γίνεται, παιδιά, είναι ότι ξαναγεμίζουν τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία νησιά, αν θυμάστε, και η Λέρος και η Σάμος είχαν αντιμετωπίσει έκριθμες καταστάσεις πριν από μερικά χρόνια. Και φυσικά στην ενδοχώρα, στην υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα, σε δομές, πείτε το κλειστά κέντρα κράτησα για κάποιους, σε κρατήρια άλλους, σε δομές άλλους. Στο μεταξύ, ακούστε και τ' άλλο, αυτοί που είναι ετούντες σε άσυλο, δηλαδή όλοι αυτοί οι εκατοντάδες, οι οποίοι λένε είμαστε ετούντες σε άσυλο, έτσι, μέχρι να γίνει διαδικασία, δικαιούται δεν δικαιούται το άσυλο, προσέξτε παιδιά, όλοι αυτοί που διοχετεύονται και από Κρήτη και από αλλού που έχουν έρθει, απλά έχουν υποβάλει έτοιμα ασύλου και τους δίνεται το ok να κόβουν και βόλτες μες στη χώρα, έτσι. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα πάρει να εγκριθεί το αίτημά τους, αν δικαιούνται ή δεν δικαιούνται. Εάν δεν δικαιούνται, μην τον είδατε τον Παναγί, σιγά μην ξαναγυρίσουν αυτοί, έτσι. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και την εγκληματικότητα μετά που τους πιάνουν, που λένε ότι είναι παράνομα στη χώρα κλπ. Αφήνουνε τόσο κόσμο που δεν ξέρουμε τι βιολί βαρέει ο καθένας και κυκλοφορεί στη χώρα. Γιατί ούτε μία, παιδιά, δηλαδή πραγματικά με βάση τη λογική, έτσι, μόνο αυτό που σας διάβασα, μόνο αυτός που εντόπισαν σε παραλίες ή σε χερσαία σημεία. Αφήστε τις εκατοντάδες από την Κρήτη, που έρχονται στην Κρήτη. Αυτοί τους μεταφέρουν, λέει, να πάμε, ξέρω, στη δομή της Σάμου, στη δομή της Χιού και αυτά, να γίνει καταγραφή και, και στην υπόλοιπη χώρα. Και σας λέω, είναι αυτό, είναι ότι είναι ετούντες άσυλο. Δεν είναι ότι έχει εγκριθεί το άσυλό τους. Δεν ξέρουμε άμα δικαιούνται. Και απλώς αφήνουνε.

Ο Πασχάλης μου γράφει: Πρωθυπουργός Χρυσοχοΐδης δεν διασπλεύει τι κάνουν, καφέ πίνουν. Όλη κυβέρνηση. Αυτό κάνουν, Πασχάλη μου. Ότι έχει καταντήσει αηδία μου γράφει. Σε εκλογές εδώ και τώρα εντολοδόχοι και ανίκανοι φύγεται. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Στο Viber. Η Θάγια μου λέει ότι για την καταδίωξη πέρα μπροστά από το σπίτι είναι ώρα που πάει κόσμος κάποια στη δουλειά. Παιδιά, ό,τι ώρα και να είναι, κυρίως μεσημεριάτικα, να το δεις μπροστά σου. Και επειδή έχω βρεθεί, δεν ξέρω αν θυμάστε ψες κάποιο, έχω βρεθεί στην, εν μέσω κιόλας καταδίωξη με το λεωφόριο, γύρισα από τη δουλειά μου. Περίπτωση που ήταν τότε, ήταν η πρώτη αστική καταδίωξη, η πρώτη καταδίωξη που πήγε σε μεγάλο αστικό κέντρο. Γυρνούσα από το σπίτι μου στο λεωφορείο και βλέπω να έρχονται. Και να θυμίσω φυσικά ότι τότε ο εισαγγελέας ήταν δύο Σύριοι. Και τότε στο δικαστήριο ο ένας, επειδή ήταν δήλωστε 17 χρόνια, φέθηκε ελεύθερος. Ο εισαγγελέας του είπε να μην το ξανακάνει. Τι ωραία. Ήταν εκείνο το σκηνικό που στο λεωφορείο που εγώ έφτασε, πήγε ξυστά, μετά γύρισε απότομα και πήγε και σφινώθηκε από κάτω από ένα άλλο αστικό λεωφορείο που ευτυχώς ήταν άδειο.

Ακούστε τώρα από όσα έρχονται. Ακούστε τώρα διαδρομές που ακολουθούν για να έρθουν παράνομα στη χώρα. Ακούστε τώρα. Περίπτωση. Απόστολος Θεσσαλονίκη μου γράφει καλημέρα. Ότι η κατάσταση πληθυσμού είναι εξελίξη, αλλά μην αντιδρούμε γιατί θα είμαστε ρατσιστές. Βέβαια, εννοείται, άλλη μόνο. Λοιπόν, εντοπίστηκε που λέτε. Στην Αθήνα, ακούστε τώρα τι κάνανε. Εργαστήριο, τέλος πάντων, κύκλωμα σπήρα αλλοδαπών που φτιάχναν πλαστά έγγραφα και διευκόλυναν τη διαμονή παράνομων αλλοδαπών στη χώρα. Μουσική 39χρονος αλλοδαπός είχε συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από τον Ιούλιο, από τα τέλη Ιουλίου φέτος τουλάχιστον, με όλα αυτά τα πλαστά έγγραφα και τη διευκόλυνση των παράνομων αλλοδαπών. Έρχονταν, ακούστε, λέει, οι αλλοδαποί, λέει, αρχικά μετέβαιναν αεροπορικός από την Κίνα στην Αλβανία, η οποία Αλβανία χρησιμοποιούνταν ως ενδιάμεσος σταθμός. Από την Αλβανία περπατούσαν πεζοί, περνούσαν τα σύνορα και μπαίναν στην Ελλάδα. Μπαίνοντας στην Ελλάδα, τους περίμεναν λεωφορεία. Μισθωμένα. Από το κύκλωμα, έτσι. Τους πηγαίναν σε μια κανονικά ολόκληρη πολυκατοικία στην Αθήνα, στην οποία είχαν 4 διαμερίσματα, τα οποία τα λεγόμενα άτυποι ξενώνες, όπου και εντοπίστηκαν 21 από αυτούς τους αλλοδαπούς που είχαν περάσει παράνομα. Οι άλλοι δεν ξέρουμε που είναι, όσοι έχουν περάσει. Στην περιοχή του Βύρωνα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, η ταρίφα για την όλη διακίνηση που πληρώναν όλοι αυτοί που ερχόντουσαν και μπαίναν παράνομα ήταν από 6,5 χιλιάρικα έως 7 χιλιάρικα ευρώ. Μεταξύ αυτών ήταν και κάποιοι που θέλουν να φύγουν σε άλλες χώρες και το εδώ κύκλωμα με επικεφαλής αυτόν τον αλλοδαπό που πιάσανε τους κανόνιζε με πλαστά έγγραφα να πάνε που θέλαν, ξέρω εγώ, Ιταλία, Ισπανία. Και επειδή βλέπω στον ημερωτικό ότι για αυτόν τον αλλοδαπό, ο οποίος είχε στήσει όλο αυτό το κύκλωμα, δεν ήταν παράνομα στη χώρα. Δεν ξέρω από ποια χώρα είναι, παιδιά. Πάντως είχε στήσει αυτό το κύκλωμα και γινόταν όλο αυτό το ταξίδι. Και πάμε φυσικά, εννοείται, στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο, που το είχα πει επανειλημμένα ότι έχουν διαλύσει. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει επιχειρησιακή ομάδα στα σύνορα. Στη Μεθόριο εκεί. Με αποτέλεσμα να είμαστε και από εκεί ξέφραγο αμπέλι. Παρεπιπτόντως να σας πω, είχαμε Θεσσαλονίκη και μια άλλη περίπτωση στα δυτικά με καταδίωξη μια Αλβανίδα και ένας Αλβανός που ήταν παράνομα στη χώρα, δεν σταμάτησαν σε έλεγχο, τους πιάσαν, τέλος πάντων, είχαν μαζί τους πιστόλι, φυσί και κοκαίνη. Έχετε κατάλαβει ότι είναι όλα μπάτε σκυλιά, λέστε, έτσι. Και φυσικά δεν κουνιέται φίλο. Μουμουέ τίποτα. Γιατί θα μου πείτε, να σου πω κάτι, φυσικά για να πάρει φόρα ο κόσμος θα πρέπει να ενημερωθεί κιόλας, έτσι. Δεν φταίνει ένας φόκους. Φυσικά έχουμε πολύ κόσμο και να είστε καλά που μας ακούτε και μας εμπιστεύεστε, έτσι.

Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Να πάμε με τη διαφημίση 10:30. Επιστρέφοντας θα σας πω για την εκρηκτική αύξηση των ροών στην Κρήτη, τα στοιχεία. Και από την άλλη, ακριβώς που μου λέτε τι κάνουνε Πλεύρης, Χρυσοχοίδης κλπ, θα σας πω τι είπε ο Πλεύρης. Γιατί κατά αυτούς όλα είναι ζάχαρη, είπαμε, έτσι. Και θα δούμε επίσης το χάρτη των αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη και κυρίως στη χώρα μας. Πρώτη Ελλάδα, όπως σας είχα πει, θα σας τα πω αναλυτικά, σας το είχα αναφέρει απλά σαν είδηση, ότι είναι η πρώτη Ελλάδα με ένα άτομο ετών ασύλου ανά 444 κατοίκους. Όλοι αυτοί που έρχονται, έτσι. Πρώτη Ελλάδα στην Ευρώπη.

0: Και θα δούμε λίγο και το θέμα των ανηλίκων. Γιατί σε όλους αυτούς που έρχονται, που τους φέρνουν, είτε με λέμβους, είτε στις παραλίες, όλοι, τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον σίγουρα, έτσι, και τον προηγούμενο μου σας πω, από αυτά που βλέπω και σας μεταφέρω, όλοι δηλώνουν ανήλικοι, γιατί ξέρουν το κόλπο, 13 έως 17 ετών, και όλοι από το Νότιο Σουδάν. Και φυσικά ξέρουμε για ποιο λόγο δηλώνουν ανήλικοι, έτσι. Θα σας πω μια υπόθεση δικαστικά, γιατί έγινε ένα δικαστήριο τελευταία με κάποιους τέτοιους ανήλικους. Θα σας πω ότι έγινε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Focus FM 103,6. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά με το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310 53 2000.

λοιπόν, επιστροφή για το τελευταίο μέρος και τη σημερινή εκπομπή. Να καλημερίσω στο Viber τη Βαλεντίνη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Βασίλη. Ο Μπούλου γράφει μαζική μετανάστευση έρχεται. Παιδιά, τώρα, λοιπόν, γιατί όλα, πάτε, αφού είναι τόσο πια χυμαδιό, γιατί δεν πάτε στην Αφρική να τους φέρετε μια και καλή να τελειώνουμε, και ούτε καύσιμα να πληρώνουμε, ούτε σούπερ πούμα να πληρώνουμε. Δηλαδή, εντάξει, αν δεν έχει σταμάτημα αυτό το πράγμα και δεν δείχνετε διατεθειμένοι να το σταματήσετε.

Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη, όπου έχουμε εκρηκτική αύξηση των ροών για το Σεπτέμβριο, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται. Κάθε χρόνο και χειρότερα, κάθε μήνα και χειρότερα. Μόνο για το Σεπτέμβριο 78 περιστατικά αφήξεων, 3.560 σύνολο. Από αυτούς που εντοπίζονται βέβαια, έτσι, γιατί σκεφτείτε, δηλαδή δεν το θεωρώ απιθανό ότι από τη στιγμή που πόσα περιστατικά σας είπα σήμερα μόνο που ήταν σε παραλίες που τους αποβιβάσαν και φύγανε, ποιος κρυπός ακόμη που δεν προλαβαίνουν, δεν τους παίρνουν χαμπάρι, δεν βλέπει κόσμος και έρχονται έτσι στη χώρα. Από την άλλη που λέτε, ο Πλεύρης συναντήθηκε, λέει, με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, τον Μουσταφά Τσιφτσί. Επιβεβαιώθηκε, λέει, το καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης. Ποιο ακριβώς λέτε που μας έρχονται από τα τουρκικά παράλια, αυτό λέτε? Στο επίκεντρο, λέει, της συνάντησης βρέθηκε, λέει, μεγάλη μείωση κατά 65% των μεταναστευτικών ροών στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Παιδιά, πώς αυτοκαρφώνονται? Όταν μου λες για μείωση ροών στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, κύριε Πλεύρη, σημαίνει ότι έχεις αναγνωρίσει ότι ξέρεις ότι έχουμε ροές και στο Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο, έτσι? Δηλαδή, τι χρειάζεται να φτάσουμε πάλι σε μαζικό, όπως έρχονται στην Κρήτη, να αρχίσουν να έρχονται και από τα νησιά? Αν και δεν χρειάζεται να αρχίσουν να έρχονται από τα νησιά, αφού τους στέλνετε εκεί πέρα από την Κρήτη.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται με αυτό που σας ανέφερα, που όλοι δηλώνουν ανήλικοι, αυτοί οι οποίοι είναι, αναγνωρίζονται, λέει, και καλά από τους υπόλοιπους, τους μεταφερόμενους, ως διακινητές. Και όλοι δηλώνουν από το Νότιο Σουδάν ηλικίες από 13 έως 16-17 ετών, όλοι ανήλικοι οι διακινητές. Από τον νηπιαγωγείο εκεί πέρα στο Νότιο Σουδάν τους μαθαίνετε ανήλικοι τώρα. Εντάξει, ξέρουν τι δηλώνουν. Ακούστε τώρα, λοιπόν, αυτό που θα σας πω τώρα είναι από σελίδα αλληλέγγυων. Οι οποίοι αλληλέγγυοι πηγαίνουν για συμπαράσταση, έτσι. Αρχές εβδομάδας, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, όπως είναι σήμερα, τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στα δικαστήρια των Χανίων εκδικάστηκαν 8 υποθέσεις με 10 κατηγορούμενους ως διακινητές. 8 από το Σουδάν, Νότιο Σουδάν, και 2 από την Αίγυπτο. Κάποιες δίκες αναβλήθηκαν. Σε κάποιες και καλά δόθηκαν ποινές φυλάκισης. Και σε μία άλλη περίπτωση, ένας Σουδανός, ακούστε τώρα τι λένε στο δικαστήριο, εντάξει, φυσικά αυτά είναι από τις ΜΚΟ και από όλους αλληλέγγυους, έτσι. Ο Σουδανός διακινητής είπε, λοιπόν, στο δικαστήριο ότι, ακούστε τώρα σκηνικό, ότι μπήκανε, λέει, στη βάρκα στη Λιβύη, και ότι όπως ήταν στη βάρκα στη Λιβύη, ο καπετάνιος, ας το πούμε έτσι, αποφάσισε να φύγει, και πριν φύγει ο καπετάνιος ανάγκασε τον κατηγορούμενο διακινητή να οδηγεί στη βάρκα, και εκείνος, λέει, το έκανε για να μην πνιγούν. Εντάξει, παιδιά, οκ. Καλό το παραμυθάκι. Τώρα, συγγνώμη, άκουρε, Σημάνο. Είμαι εγώ στο Θερμαϊκό και να ξεκινήσω, έτσι. Είμαστε κανονικά στη βάρκα, ας το πω έτσι απλά. Και ο άλλος, λέει, δεν οδηγά, εγώ πάω πίσω. Οδήγα για να μην πνιγείτε. Τώρα, δηλαδή, πραγματικά, το τι φούμαρο. Το τι λένε. Τι τους καθοδηγούν, φυσικά, να λένε, έτσι. Και το χειρότερο είναι αυτό, ότι πραγματικά υποτιμούν την νοημοσύνη και υποτιμούν και τα πάντα, γιατί ξέρουν τι γίνεται και με τις δικαστικές αρχές. Και με το ισχύει φυσικά με την νομοθεσία, έτσι. Γιατί όλα αυτά κάπου ποντάουν αυτές οι αποφάσεις. Πάμε αυτό που σας είπα για το χάρτη των αιτήσεων ασύλου. Όπως ανέφερα, πρώτη Ελλάδα με έναν ανά 444 κατοίκους. Τα στοιχεία είναι... έχω γύρω σε 75 σελίδες που είναι συνολικά για την Ευρώπη, λέει, και για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Πρώτη στην Ευρώπη σε αναλογία αιτήσεων ανά πληθυσμό. Οι μεγαλύτερες ομάδες ετούντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν η Πίκο, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Αιγύπτου, Σουδάν, Τουρκία, Σύρια και Βενεζουέλα. Σύρια και Βενεζουέλα.

Δηλαδή, παιδιά, αν είναι, κάθε τρεις και λίγο έχουμε, φανταστείτε πόσοι ακόμη είναι που περιμένουν και να υποβάλουν αίτηση. Σε αυτούς που έρχονται από Μπαγκλαντές, πρώτη είναι η Ιταλία και μετά είναι η Ελλάδα και η Γαλλία. Καλά, Γαλλία, εντάξει, Γαλλία απλώς δεν είναι καν Γαλλία, έτσι δεν είναι. Όπως και η Βρετανία άλλωστε. Όπως γενικά η Ευρώπη. Επίσης έχουμε εννοείται φυσικά πολύ Σουδάν. Στην Ελλάδα όσον αφορά τους Αφγανούς, σε επίπεδο εγκρίσεων αιτήσεων ασύλου, έχουμε 69% εγκρίσεις αιτήσεων για Αφγανούς. Για το πρώτο εξάμεινο του 26, η Ελλάδα για Αιγύπτιους εξέδωσε περίπου 4.400 αποφάσεις για άσυλο. 31% το ίδιο διάστημα, επαναλαμβάνω, πρώτο εξάμεινο του 26 είναι τα στοιχεία. Από τους Ομαλούς που έρχονται για το πρώτο εξάμεινο αναγνωρίστηκαν ως δεκτό τέλος πάντων το αίτημα αίτησης ασύλου, 31%. Υψηλά ποσοστά αναγνώρισης για τους Σουδανούς, περίπου 4.600 αποφάσεις η Ελλάδα, αναγνώριση ασύλου, ποσοστά αναγνώρισης 75%. Έχουμε και ένα 2% για Τούρκους. Προφανώς είναι αυτοί που έρχονται παράνομα και μετά λένε ότι τους κατατρέχει ο Ερντογάν, έτσι. Και φυσικά τι κάνουν μετά, τι κάνουν και δραστηριοποιούνται και ως μαφία στη χώρα μας.

Ο Ιάκωβο, καλημέρα στον Ιάκωβο στη Δράμα. Να το πω σε γενικέ γραμμέ αυτό που λε και θα μα κυνηγάνε. Θα όχι που θα μα κυνηγάνε, θα φάμε τα πρόστιμα εδώ πέρα. Συμφωνώ με αυτά που λε και συμφωνούμε όλοι ότι σε γενικέ γραμμέ αυτό που γράφει ο Ιάκωβο, να δούμε τι θα γίνει όταν δώσει απέναντι το σύνθημα, έτσι. Τι θα κάνουν οι αλληλέγγυοι και αλληλέγγυε, βέβαια. Καλημέρα και στον Άρμπεν.

Όχι, Πασχάλη, δεν είναι σοβαρό κράτος. Δεν είναι μεταναστευτική πολιτική αυτό. Και δεν λέω πλέον την κλασική έκφραση για γέλια και για κλάματα. Είναι μόνο για κλάματα. Μόνο για εξοργιστικά.

η Ελλάς εάλλο μπορεί να ακούγεται βαρύ αυτό που λέω, το έχω αναφέρει και παλιότερα, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα φτάσουμε τέτοιο σημείο, παιδιά. Είναι πλέον, είναι μια, όχι από εμάς αποδοχή, το έχουν περάσει σαν κανονικότητα. Α, πρέπει να σας πω και το άλλο. Λοιπόν, τι λέμε αυτό που παίζουμε με τις λέξεις. Είδα πρόσφατα μια ανακοίνωση κάπου μετανάστευση και ασύλου, κάπου, από τώρα υπηρεσία ασύλου, δεν θυμάμαι κάτι από αυτούς τέλος πάντων, που αναφέρονταν στη μετανάστευση. Θυμάστε αυτό που λέγαμε ότι όχι παράτυποι, όχι μηνόμοι. Και λες, τι μηνόμοι σημαίνει παράνομοι, βρε φίλε, γράψτε το κανονικά παράνομοι. Τι σημαίνει μηνόμοι. Μετά το περνάνε στα μουμουέ, παιδιά, σαν μετανάστες. Οι τίτλοι είναι μετανάστες. Κάποια μουμουέ δε δεν γράφουν καν μέσα αυτό που γράφει το δελτίο τύπου. Όσον αφορά, για παράδειγμα, ξέρω ότι μια καταδίωξη συλλάβανε αλλοδαπό που μετέφερε παράτυπους έστω, μηνόμιμους έστω, μετανάστες, που μετέφερε άτομα. Έγινε συμπλοκή μεταξύ ατόμων. Δεν λένε ούτε καν αυτό, έτσι. Προχωράει κανονικά. Είδα που λέτε, τελευταίο φρούτο, άτυποι μετανάστες. Άτυποι. Από το παράτυποι, το μη νόμιμοι,

Στο για το τυπικό φτάσαμε στο άτυπη, στη χρήση λέξης άτυπη. Το περνάμε κανονικά, έτσι. Και επειδή μου γράψε ο φίλος ακροατής ο Ιακώβος πριν για τους απέναντι, έτσι και γενικά, έτσι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλοι αυτοί που έχουν κατακλείσει τη χώρα, ξέρουμε υπέρ ποιον θα ταχθούν, έτσι.

Λοιπόν, συνολικά θα σας πω και για τα συνολικά στοιχεία που τα έχω εδώ πέρα για το Σεπτέμβριο, συνολικά για αυτούς που έχουν εντοπιστεί, όπως λέει εδώ, παράτυπους, έστω παράτυπους ρε παιδιά, από τα θαλάσσια σύνορα. Τέλος πάντων, για αυτούς που έχουν έρθει δια θαλάσσης, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, είναι συνολικό το νούμερο που θα σας πω, 3.674. Αφορά μόνο τα περιστατικά που έχουν επιληφθεί οι κατατόπους λιμενικές αρχές. Και λέει 3.674 είναι οι συλλήψεις, δηλαδή αυτοί που για κάποιο λόγο τέλος πάντων τους πηγαίνουν στα κλειστά κέντρα κράτησης. Κάτι προφανώς δεν κολλάει, τους στέλνουμε εκεί πέρα τα περιβόητα του πλεύρη. Πέρα από αυτούς όμως, είναι όλο αυτό που σας είπα, οι οποίοι είναι είτε του ντεσάσυλο, είτε είναι σε αναμονή η αίτησή τους, και μέχρι στιγμής αυτό που κάνει είναι να διοχετεύονται σε όλη τη χώρα.

Λοιπόν, και θα κλείσω με μια είδηση. Πάλι με αλλοδαπούς έχει να κάνει. Γιατί συν της άλλης έχουμε παιδιά, έχει τρομερή εξαρσή, ειδικά από, ξέρετε, ελληνοαλβανική μεθόριο κλπ. Έρχονται συνέχεια από Αλβανία μεριά με τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών. Γιατί όπως σας είπα και εκεί πέρα έχουν ρημάξει τα πάντα όσον αφορά στη φύλαξη της χώρας, έχουν αποδυναμώσει τα πάντα. Αύριο θα τα δούμε αναλυτικά, γιατί αύριο έχω πολλά με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ακούστε τώρα, έτσι λίγο για να θυμηθούμε για δικαιοσύνη. Εντοπίστηκαν χώρος αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Στην Αττική κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κάναβης. Λοιπόν, συνελήφθησαν τρία άτομα αλλοδαποί. Προσέξτε τώρα, για έναν από αυτούς τι προέκυψε. Από αυτούς αλλοδαπούς. Έχει κατηγορηθεί, λέει, στο παρελθόν μεταξύ άλλων, για μεταξύ άλλων, προσέξτε, έτσι. Ποιος κρυπός ακόμα εκτός από αυτά που θα σας πω. Αλλοδαπός. Για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία. Και επίσης παραβάσει των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά. Όλο τον ποινικό κώδικα πάνω, το ακόμη και η ανθρωποκτονία. Αυτός γιατί ήταν έξω. Ανθρωποκτονία είναι δολοφονία, έχει σκοτώσει άνθρωπο. Ληστεία, κλοπές κλπ. Δηλαδή, πραγματικά, ποιοι νόμοι, ποια δικαιοσύνη.

Να καλημερίσω και τον Άρη από εδώ από Θεσσαλονίκη που μου γράφει ότι ναι, στο τέλος παράτυπο θα αποκαλούν εμάς τους Έλληνες. Το ρατσισμό το βιώνουμε εμείς, μες στη χώρα μας. Καλημέρα και στο 712 που μου γράφεις γιατί δεν υπάρχει κράτος πραγματικά. Δηλαδή αυτός για ποιο λόγο ήταν έξω ρε παιδιά? Και δεν, πέρα από το που πήγε ένα σωρό γιγαντιές ποσότητες ναρκωτικών, έτσι. Έχει σκοτώσει και είναι έξω. Έχει κάνει ληστεία, έχει κάνει πλαστογραφία. Δηλαδή πραγματικά τα βαρύτερα, οι πιο κακουργηματικές πράξεις του ποινικού κώδικα. Και αυτός για κάποιο λόγο ήταν έξω. Και συνέχισε την παρανομία. Και όλο το θέμα είναι αυτό, ότι ξέρω επανειλημμένα θα το υπενθυμίζω και αύριο έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για το τι συμβαίνει, δηλαδή πραγματικά χώρος.

Και γι' αυτό που μου γράφει ο φίλος ακροατής, να προσθέσω αυτό, μου γράφει ο Άρης, ότι να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία προωθεί στην Ελλάδα κόσμο από όλες τις τουρκόφιλες χώρες, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Σουδάν, Σομαλία. Και όντως, σύμφωνα και με τα στοιχεία, με αυτούς που έρχονται, με την υπηκότητα που δηλώνουν, είναι Τούρκοι, Αιγύπτιοι, Αφγανοί, Μαροκινοί, Αλγερινοί και ούτω καθεξής. Μοιράζει άσυλα ο Πρωθυπουργός, έτσι, και όλος ο συρφετός, να το πω έτσι, οι υπουργοί. Σε όλα είμαστε τελευταίοι, έτσι, έχουμε τα αρνητικά ρεκόρ σε ακρίβεια, σε διαβίωση, στα πάντα, αλλά στους ερχόμενους είμαστε πρώτοι της ασύλου, μοιράζουμε αβέρτα.

είναι η ώρα που πρέπει να κλείσω. Έχω ένα λεπτάκι, λοιπόν. Αύριο που λέτε, πρώτα θέλω να ξημερωθούμε. Γιατί δεν είχε μόνο πλεύρης συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, είχε και ο Χρυσοχοίδης. Όπως Χρυσοχοίδης, παιδιά, δηλαδή. Θα μεταδώσω αύριο τη συνέντευξη. Τρία πολύ βασικά κομμάτια που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα, με αυτά που είπε, που έχουν να κάνουν με τους νεαρούς αλλοδαπούς, ετούνται σε άσυλο, που μόνο τους τα λένε και τους ξεφεύγουν, ή πολύ απλά τα έχουν αποδεχτεί, που μόνος του είπε. Γιατί έχουμε και στη Θεσσαλονίκη πλέον έξαρση, με αυτό αρπάζουν με τη βία. Δεν μπορείς να φοράς ένα σταυρό στο λαιμό σου, αρπάζουν με τη βία την αλυσίδα. Και πολλά ακόμη είναι, πρέπει να κλείσω, και θα δούμε και θέματα πιο αναλυτικά της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας. Γιατί κάποια πραγματάκια είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος πιάστηκε αδιάβαστος. Και φυσικά δεν περιμένω να διαβάσει τα μνημόνια του, είπε ο άνθρωπος, ήταν πολύ άσχολος. Ένα δελτίο τύπου όμως διάβασε το, άνθρωπέ μου. Ούτε δύο παραγράφους, τόσο πια. Αυτά και πολλά άλλα. Έχω κάποιο ρεπορτάζ υπόλοιπο για σήμερα. Θα δούμε κάποια θέματα για την κτηνοτροφία. Για υγεία και όλους τους βασικούς άξονες της εκπομπής. Και θα έχω κάποιες συνεντεύξεις για το άλλο το ρημαδιό που έχουμε, με υπογραφή Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, αγαπημένοι μου παρέα του Σαββατοκυριακού, καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Σας ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Πρώτο Θεός, τα ξαναλέμε λίγο μετά τις 9 αύριο πρωινό Κυριακής. Μένετε συντονισμένοι, αμέσως μετά Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο και

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: με τον Κυριάκο Βελόπουλο, οι δυο μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τετατέτ.
0: Έδειχνα προηγουμένως ένα βίντεο με τον Αντώνη Σαμαρά που έθεσε το θέμα του Σαμουήλ, ενός τσάρου Βουλγαρού, ο οποίος το 2014, αν δεν κάνω λάψη, το 24, το θυμάμαι καλά, σκοτώθηκε από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο. Τον είχαν θάψει εκεί στην περιοχή. Η περιοχή μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήρθε σε εμάς. Να μην το πούμε την ιστορία. Και ο τάφος βρισκόταν στις μικρές πρέσπες, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπε λοιπόν ότι γιατί επιστρέψαμε τα κόκαλα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, έπρεπε αυτό να πούμε κάτι άλλο. Και λέω να δημιουργηθεί βαλκανικό ζήτημα για τα κόκαλα ενός ανθρώπου που πέθανε το 2024, το 2014. Είναι κάπως άδειο και στην τελική ανάλυση τσάρος τους ήταν. Δώστε εκεί να ησυχάσουμε τώρα.
1: Κοιτάξτε.
0: Δηλαδή, γιατί και αυτοί το τιμούν αυτό.
1: Ναι, αν το δείτε έτσι απλά επιφανειακά, έχετε ένα δίκιο. Ζούμε στον 21ο αιώνα, δεν θέλουμε εντάσεις, δεν θέλουμε φασαρίες. Αλλά είναι η ευκαιρία, θα έλεγα, όταν σου δίνεται μια ιστορική ευκαιρία να κερδίσεις κάτι παραπάνω από αυτό που παίρνεις, το διεκδικείς ως πρωθυπουργός. Αν ήμουν πρωθυπουργός, εγώ θα ζητούσα 2-3 βασικά πράγματα. Πρώτον, τα νερά στον Άρδα να μην μου τα κλείνουν οι Βούλγαροι όποτε θέλουν. Έχει τελειώσει η σύμβαση από το 1964, υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Ήταν αποζημιώσεις θεωρητικά, έτσι, μας έδωσαν αποζημίωση για τις σφαγές που έκαναν. Και μας έδιναν νερό. Εδώ και 3 χρόνια δεν δίνουν νερό στον Άρδα, στον Εύρο δηλαδή. Επάνω, με συνέπεια να μην έχουν νερό οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, η περιοχή της.
0: Είναι θέμα αυτό μεγάλο.
1: Το διεκδικείς και το θέτεις. Από την άλλη, αν ήθελες να δημιουργήσεις και να δημιουργήσεις εντός εισαγωγικών επίλυση κάποιων μείζωνο σημασίας ζητημάτων, επειδή τον ίδιο τον Σαμουήλ, τον Τσάρο, τον διεκδικούν και οι Σκοπιανοί ως γενάρχη τους.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Μπορούσες να πεις τι πλειοδοτείτε εσείς, τι δίνετε, τι θέλετε. Μισό λεπτό.
0: Από Σκοπιανούς τι να πάρεις.
1: Το όνομά τους. Πίσω την ιστορία μου.
0: Δεν το κάνω.
1: Νομίζετε. Γιατί όλα τα βιβλία τους θεωρούν γενάρχη του Σαμουήλ.
0: Το ξέρω.
1: Γι' αυτό και τώρα έχουν πρόβλημα Βουλγαροί με Σκοπιανούς.
0: Ας το έχουν αυτοί, εντάξει.
1: Μπράβο, μακάρι να το έχουν. Αλλά το θέμα είναι να πάρω κάτι εγώ. Μα δεν πήρα τίποτα. Από τα 2.000 κοιμήλια, εν πάση περιπτώσει, λίγα πήρα πίσω.
0: Λίγα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι θέμα κοιμηλίων μόνο, ξέρετε. Είναι κλοπημαία. Ναι. Δηλαδή, σε κλέβει ο κλέφτης. Και του λες μετά, εντάξει, δώσ' μου τα μισά ή δώσ' μου το 1/5, το 1/10.
0: Ξέρετε κάτι, κύριε Βελόπουλε, εντάξει, εγώ το ακούω πολύ θετικά αυτό που λέτε, αλλά το ίδιο έγινε και με τα γλυπτά του Παρθενώνα, το ίδιο γίνει και με άλλες περιπτώσεις. Τη χώρα την έχουν κατακλέψει διάφοροι, δεν είναι η πρώτη δηλαδή, περίπτωση. Και λέω, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι τόσο. Εντάξει, είπατε κάτι εσείς.
1: Για τα νερά.
0: Για τα νερά, το οποίο το ακούω
1: τα νερά.
0: Αυτό με τα νερά. Εντάξει, μπορούσε να το διαπραγματευτεί αυτό, έχετε δίκιο.
1: Και σας είπα, εκβιάζει δύο χώρες ποιος πιλωδοτεί περισσότερο. Και παίρνεις και του λες, εσύ πιλωδοτείς.
0: Τώρα, βάλαμε τα κόκαλα του ανθρώπου στην
1: Ελλάδα. Θα σου πω το εξής. Ήταν ο τσάρος τους.
0: Τσάρος,
1: ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι κοινικός. Αυτός που κουμαντάρει τη χώρα, κύριε Χατζή, πρέπει να κοιτάει τι κερδίζει ο Έλληνας. Όχι. Ξέρετε, αμπελοφιλοσοφίες. Έχετε δίκιο σε έναν βαθμό ότι πάμε σε μια νέα εντός εισαγωγικών εποχή, από εποχή και παρεξήγη του κάποιοι, σε μια νέα περίοδο. 21ου αιώνα, δεν είμαι ειρήνη.
0: Δεν είμαστε τώρα. Βαλκάνια. Τώρα εμείς.
1: Δεν είναι εύκολη η ειρήνη στα
0: Βαλκάνια. Το ξέρω, το ξέρω. Όπως είχε πει και ο Τσόρτσιλ, τα Βαλκάνια παράγουν περισσότερη από πολιτική από αυτή που μπορεί να καταναλώσουν. Τώρα να πάμε στα. Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Σαμαρά.
1: Τώρα. Συμφωνώ ή διαφωνώ, δηλαδή η δήλωση.
0: Δηλαδή του... για το συγκεκριμένο.
1: Για το συγκεκριμένο, ναι, αλλά δεν έθεσε και κάποια ζητήματα. Δηλαδή, εγώ θέτω και ζητήματα. Τι θα έπαιρνα εγώ ως πρωθυπουργός.
0: Μα λέει και αυτός να παίρναμε τα κοιμήλια. Ο οποίος τα είχε ζητήσει, αλλά δεν τα πήρε ούτε αυτός.
1: Δεν τα πήρε κανένας. Είναι δεκαετίες το θέμα αυτό. Έτσι. Οι Βούλγαροι στείλωσαν πόδια. Να υπενθυμίσω βέβαια, όταν πήγε ο Πατριάρχης και το έθεσε στη Βουλγαρία, στη Σόφια, το προπυλάκησαν. Το ξεχάσαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Πριν μερικά χρόνια το έθεσε.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Ναι, το έθεσε ο Πατριάρχης και προπυλακίστηκε στην Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Βεβαιότατα. Και είπε κάτι πολύ απλό. Ότι είναι κλεμμένα, πρέπει να δοθούν πίσω.
0: Ναι.
1: Το πιο απλό, αυτονόητο.
0: Εντάξει, γιατί όλα αυτά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι συμβαίνουν και γίνονται και κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Ναι, αλλά είναι ο γενάρχης του βουλγαρικού σοβινισμού, να ξέρετε.
0: Όχι, είναι σύμφωνοι.
1: Δεν είναι απλό. Είναι ένα σύμβολο που το δίνει στον άλλον και το χρησιμοποιεί από εδώ και πέρα.
0: Είδα και την παρέλαση.
1: Και το τελετουργικό του ακόμα, αν το βλέπατε, το είδατε, φαντάζομαι.
0: Το είδα, ναι.
1: Ήταν ένα σοβινιστικό, εθνικιστικό, μιλιταριστικό γεγονός. Άρα του δίνει κάτι, πρέπει να πάρει κάτι. Αλλιώς δεν δίνει τίποτα.
0: Θέλω να σα ταξιδέψω λίγο στον χρόνο.
1: Και γιατί δήλωσε Σαμαρά, επειδή μου είπατε κάτι.
0: Όχι, λέω, αλλά συμφωνείτε με το σκεπτικό.
1: Δήλωσε φιάσκο την προδοσία των Πρεσπών, την δοτική συμφωνία. Είπε ότι είναι φιάσκο. Φιάσκο είναι όταν παραγγέλνει σουβλάκια και σου φέρουν άλλη παραγγελία. Δεν είναι ότι είναι η προδοτική συμφωνία, δεν είναι φιάσκο η συμφωνία, είναι προδοσία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ξέρουμε τι λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν ήρθαν τα πρωτόκολλα στη Βουλή, τα έφερε ο κύριος Δένδιας, τα πρωτόκολλα για τα Σκόπια, ο κύριος Σαμαράς δεν μίλησε.
0: Ναι.
1: Περίμενε να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας.
0: Δεν, όχι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Το ακούγαμε στη Βουλή όλοι μας.
0: Εντάξει, εσείς που είστε στο Κοινοβούλιο μαθαίνετε περισσότερα. Θέλω να σας ταξιδέψω λοιπόν στην επόμενη μέρα των εκλογών. Γίνονται εκλογές. Την επόμενη μέρα ο Βελόπουλος είχε ένα πολύ καλό ποσοστό. Και καλείται τώρα να πάρει μια απόφαση. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει ότι πάνω απ' όλα έχει την πατρίδα, πάνω απ' όλα γι' αυτό είναι η Ελλάδα. Το έχει πιστέψει ο κόσμος, το ξέρει. Και καλείται να πάρει μια απόφαση να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα. Όποιο είναι αυτό. Δεν λέω ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Όποιο είναι το πρώτο κόμμα.
1: Όποιο θέλει ο ελληνικός λαός θα είναι πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε θα είμαστε εμείς.
0: Ναι, καλά. Ας πούμε.
1: Μάχη δίνουμε. Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι. Εντάξει, όλοι θέλουν να.
1: Το λέγα τον κόσμο. Μάχη δίνουμε. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Όχι,
1: εντάξει. Κανένας το ξέρει.
0: Είναι ένα πρώτο κόμμα που δεν είστε εσείς. Είναι ναι. Ένα από τα άλλα κόμματα. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Πασόκ, είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει. Δεν σας το βάζω σε ένα κόμμα αποκλειστικά γιατί δεν έχει νόημα. Τι θα κάνει ο Βελόπουλος. Τι θα κάνει ο Κυριάκος Βελόπουλος απέναντι στο μεγάλο δίλημα. Το κόμμα μου ή την πατρίδα μου θα υπηρετήσω. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Νομίζω ότι θα υπηρετήσω την πατρίδα μου. Γι' αυτό και δεν θα κάνω συγκυβέρνηση με κανένα τους.
0: Πώς θα δει, δεν θα έχει κυβέρνηση το τόπο.
1: Θα έχει.
0: Ποιο θα έχει.
1: Μπορώ να σου πω γιατί.
0: Για πέστε.
1: Όταν το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, συμβαίνει ότι στο 50% των νομοσχεδίων που αφορούν την κυβερνητική πολιτική συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ο Τσίπρας σε παρόχους ενέργειας, σε φανς, σε τραπεζίτες, σε όλα αυτά συμφωνεί γιατί τα νομοποίησε και τα έκανε νόμο ο ίδιος, συμφωνούν στην κυβερνητική πολιτική όλοι τους. Ανεμογεννήτριες και όλα αυτά είναι, ξέρετε, αυτή η οικονομική πολιτική με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Άρα και οι τρεις στο ίδιο καζάνι βράζουν. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να συγκυβέρνησω με αυτούς. Δηλαδή ήρθα σήμερα με χαρά, γιατί σε βλέπω με αγανάκτηση, έχετε δίκιο με τον οριζόντιο φόρο.
0: Ναι.
1: Το λέω συνεχώς. Ορίστε, δείτε, ο πρώτος νόμος ως κυβέρνηση της ελληνικής λύσης είναι αυτός εδώ. Είναι αιτιολογική έκθεση μαζί. 15% οριζόντιο φόρο και με βάση αυτά που κάναμε εδώ μέσα, παίρνουμε περισσότερα έσοδα από ό,τι παίρνει η κυβέρνηση τώρα. Με 15% οριζόντιο φόρο. Έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει, 15%. Ένα κόμμα λοιπόν που έχει τέτοιο κυβερνητικό πρόγραμμα δεν μπορεί να συνεργαστεί με αυτούς που έκαναν τα πάντα στη χώρα μας, στάχτη και μπούρμπερι. Σας το λέω έτσι πολύ ομά. Στάχτη και μπούρμπερι. Εγώ δηλαδή περίμενα από μια κυβέρνηση να κάνει μια κρατική τράπεζα επιτέλους. Τώρα η Νέα Δημοκρατία αντέγραψε αυτό που έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, την αναπτυξιακή που είναι κρατική. Θέλει να την κάνει μόχλευση, λέει 5 δις να δώσει δάνεια. Μα τους το λέω εδώ και καιρό. Κρατική τράπεζα δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Δεν μπορεί να χτυπήσει τους τραπεζίτες. Τα λέω αυτά γιατί είναι διαφορετική πολιτική μας, ξέρετε. Αυτοί υπηρετούν τους ολιγάρχες και εμείς υπηρετούμε, έτσι, τον πολίτη. Είναι ουσιαστική η διαφορά μας.
0: Εδώ έρχεσαι σε μια, θα έλεγα, ευθεία με τον Παύλο Πολάκη που λέει και αυτός για κρατική τράπεζα.
1: Γιατί δεν το έκανε όταν η κυβέρνηση.
0: Δεν ήταν αυτός ο αρχηγός.
1: Τι σημασία, υπουργός ήταν, γιατί δεν παραιτήθηκε.
0: Υγείας ήταν.
1: Ναι. Ακούστε λίγο. Ναι, έχει δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, το λέμε εμείς εδώ και πάρα πολύ.
0: Δεν είναι κακό να λέμε ότι
1: το επαναλαμβάνει. Ναι, το επαναλαμβάνει. Μα επαναλαμβάνει αυτό που λέει η ελληνική λύση. Όπως επαναλαμβάνουν και τα μέτρα των μικρομεσαίων οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Αντιγράφουν όλη την ελληνική λύση. Σας είπα και τη Νέα Δημοκρατία, την αναπτυξιακή τράπεζα που λέμε εδώ είναι κρατική, να την κάνουμε μεγαλύτερη. Την κάνουν τώρα, αλλά την κάνουν πολύ αργά. Έχω μιλήσει και για την πιθανότητα, αν θέλετε, και το θεωρώ αυτό και δεδομένο ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, να μιλήσουμε σοβαρά για τον ΟΕΚ. Οργανισμό,
0: το...
1: ΟΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Έχει δώσει 200.000 σπίτια στους Έλληνες. Ξέρετε ότι υπάρχουν 200.000 ακίνητα στους Δήμους τώρα που μιλάμε στους Δήμους. Ακίνητα, κλειστά. 200.000 ακίνητα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά σπίτια για τους νέους που θέλουν να παντρευτούν, να έχουν ένα σπίτι για να βάλουν το κεφάλι από κάτω. Γίνεται, αλλά θέλει σχέδιο και πρόγραμμα. Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Εντάξει, όλοι... τα κοστολογία δεν είναι απλά, έτσι, για να γίνει αυτό
1: λάθος.
0: Που λέτε.
1: Κάνετε λάθος.
0: Δεν είναι εύκολα.
1: Δεν είναι απλά. Είναι πολύ πιο απλά. Ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, όχι, όχι, δεν έπαιρνε ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Από πού τα έπαιρνε.
1: Από τις εισφορές των εργαζομένων. Όπα, όπα, δεν έβαζε λεφτά.
0: Δεν έπρεπε να σωθούν τα ταμεία.
1: Και πάμε, μισό λεπτό. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Αυτό,
1: κρατική τράπεζα, σας λέω. Με μόχλευση τα χρήματα γίνονται πολλά περισσότερα. Γιατί αυτό κάνουν όλοι. Όπως είπα και τα κρατικά παντεπολία. Εγώ επιμένω σε αυτό. 100 κωδικοί συγκεκριμένων τροφίμων, φακές, ζάχαρη κτλ. Που παίρνουν όλοι οι άνθρωποι, όπως έχουμε τα στρατιωτικά πρατήρια. Εκεί οι τιμές είναι από 10% μέχρι 45%. Δεν μπορώ να κάνω στην Αθήνα 50-70 κρατικά παντοπολία για τους φτωχούς, αλλά και για τους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν φθηνά. Φθηνά!
0: Γιατί δεν επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάει κόντρα στους νόμους της αγοράς.
1: Γιατί δεν απαγορεύει τα στρατιωτικά πρατήρια. Τα στρατιωτικά πρατήρια γιατί λειτουργούν.
0: Στρατός σε
1: διαφορά. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τομείς της οικονομίας. Εξαλλού η Ευρώπη.
0: Γιατί εσείς δεν λέτε για ένα τώρα πρατήριο, λέτε ούτε για συγκεκριμένους ανθρώπους με μια κάρτα που θα πει πάρτε.
1: Όχι, εγώ λέω 100 κωδικούς.
0: Ναι,
1: 100 βασικά διατροφή.
0: Δεν λέτε εσείς ότι εκεί θα μπορούν να ψωνίζουν οι άνθρωποι με συγκεκριμένα οικονομικά.
1: Έχει καθορίσει και συστηματικά κριτήρια. Αν πάει ο πλούσιο στο Βόρειο Προαστίο να πάρει από εκεί, θα ντραπεί κιόλα, θα ξέρει.
0: Δεν ξέρω αν θα ντραπεί.
1: Οι μεγαλοαστοί στην Ελλάδα που κάνουν κρατικέ δουλειέ, βγάζουν δισεκατομμύρια και εκατό εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνουν. Αυτοί δεν θα πάνε εκεί.
1: Σα λέω μερικέ.
0: Αλλά ένα ευκατάστατο θα μπορούσε να πάρει.
1: Στην έκτακτη κρίση παίρνει έκτακτα μέτρα. Αυτό κάνει ο κυβερνήτης της χώρας. Δεν κάνει πασαλήματα. Περιμένω την κυρία Φόντερ Λάιεν αν θα μου δώσει το πράσινο φως. Ενώ δεν χρειάζεται να πάρει πράσινο φως.
0: Ανήκεις εκεί τώρα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Και σας είχα δει αγανακτισμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.
1: Είμαι. Κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία ενώ μπορούν να πάρουν 400% πιο φθηνά το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από αυτούς. Για ποιο λόγο να κάνω πόλεμο.
0: Και τώρα θέλω να πάμε σε ένα ερώτημα το οποίο για μένα έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία. Η απάντηση δηλαδή. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα.
1: Ο Ρούμπιο,
0: Ρούμπιο, ναι. Και εδώ έχουμε και μία πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, για την οποία γράφτηκαν, λέγονται πάρα πολλά. Δεν θέλω να. Δεν το ξέρω ακριβώς εγώ, τις πηγές δεν είναι δικές μου. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για την επίσκεψη αυτή. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει κυρίως να συζητηθεί. Είστε μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχετε ένα λόγο σε αυτό, είστε αρχηγός κόμματος. Και ποιος είναι ο ρόλος της κυρίας Γκυλφόιλ στη χώρα μας.
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε, για το προηγούμενο ερώτημα, για να το κλείσω. Το ότι στηρίζει ο Τσίπρας τον Ανδρουλάκη, τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα, είναι πασιφανές πλέον.
0: Εσείς το λέτε.
1: Όχι, να σου πω εγώ. Ήρθε η δικογραφία του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδου Σπυρίδωνος, έτσι Σπύρος Γεωργιάδης, εγώ δεν τον ξέρω, τον άνθρωπο, να είναι καλά εκεί που είναι, που είχε πει ότι τα πήρε ο Τσίπρας για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Κάνω μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρυπάγου, έρχεται στη Βουλή. Και την έχει ο Κακλαμάνης ο Συρτάρης εδώ και 2 μήνες. Γιατί δεν τη φέρνει στην Ολομέλεια.
0: Δεν είναι 2 μήνες τώρα που γίνει αυτό.
1: Κάνετε λάθος. 2,5 μήνες ακριβώς είναι. Και ο νόμος πλέον, επειδή ο Φλωρίδης έκανε και κάτι καλό, γιατί τον έχω καταγγείλει πολλές φορές, στην επίσπευση της διαδικασίας για τους πολιτικούς. Γιατί την κρατάει ο Κακλαμάνης. Γιατί έτσι στηρίζει ο ένας τον άλλον. Και μιλάμε για τον ποινικό κώδικα. Όπου ένας ολιγάρχης αθώθηκε, παραγράφηκαν και από κακούργημα έγινε πλημέλημα, και ένας παιδεραστής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής. Με αυτό τον ποινικό κώδικα. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν κατηγορούμενος, θα θυμάστε καλά, στη Ρουμανία.
0: Και όχι παραγράφη... ο Αδωνής.
1: Όχι. Ο Νίκος ο Γεωργιάδης, έτσι. Ο οποίος αθωώθηκε λόγω παραγραφής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Απλά πράγματα τώρα, έτσι.
0: Για πέστε μου τώρα αυτό που σας ρωτήσατε.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Είπαμε, τι πιστεύετε ότι θα συζητηθεί στη συνάντηση αυτή του κύριου Ρούμπιου με την ελληνική πλευρά.
1: Πάρτε όπλα.
0: Και ποιος είναι ο ρόλος της κυρίας Γκυλφόιλ στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί, ιδιαίτερα οι άνθρωποι του Τραμπ, business as usual κάνουν. Ο Τραμπ ο ίδιος κάνει business.
0: Εσείς τον θαυμάζετε κάποτε.
1: Ναι, γιατί έλεγε θα επιβάλλει την ειρήνη στον κόσμο. Εγώ αυτό πίστευα. Ειρήνη έλεγε. Λοιπόν, ξαφνικά από ειρήνη πήγαμε στον πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε όμως για την Ελλάδα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η κυρία Γκυλφόιλ εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως ο κάθε πρέσβης στη χώρα θέλει οι επιχειρηματίες της χώρας του να κάνουν δουλειές. Μην ξεχνάμε και ο Σαμαράς όταν πήγε στην Κίνα και ο Πρωθυπουργός ο Καραμαλής όταν πήγε σε επισκέψεις. Έπαιρνε επιχειρηματίες. Είναι λογικό για να κάνεις εξαγωγές. Η κυρία Γκυλφόιλ λοιπόν κάνει αυτή τη δουλειά. Ο κ. Ρούμπιο έρχεται για τα όπλα κυρίως. Να πάρουμε αμερικανικά όπλα.
0: Δεν παίρνουμε.
1: Θα πάρουμε κι άλλα. Δώσαμε στους Γάλλους τόσα όπλα. Και εδώ είναι η ικτρή αποτυχία αυτής της κυβέρνησης, αγαπητέ κύριε Χατζή. Πήραμε από τη Γαλλία τόσα όπλα. Μπελαρά, δισεκατομμύρια από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Πήραμε Ραφάλ.
0: Δεν πρέπει να παίρνουμε όπλα.
1: Βεβαιότατα. Αλλά βάλε και μια ρήτρα εκεί πέρα.
0: Ότι.
1: Ότι δεν θα πάρει ο Τούρκος τους Μετεόρ. Βάλε μια ρήτρα. Χώρα που παίρνει δισεκατομμύρια ευρώ και αγοράζω από εσάς εγώ προϊόντα δικά σας. Πρέπει να σου βάλω μια ρήτρα ότι δεν θα πουλήσεις τα ίδια όπλα στην χώρα που είναι εχθρός της Ελλάδος. Και τώρα ο Μακρόν απελευθερώνει τους εμπλουμούς και δίνει μετεόρ. Εδώ λοιπόν ή βλάξησε, ή προδότης, ή τα έχεις πάρει. Δεν μπορεί να είσαι πρωθυπουργός της χώρας και να μην βάζει μια ρήτρα.
0: Δεν μπορεί να βάζει αυτούς τρεις όρους για.
1: Τρεις όρους, δεν υπάρχει άλλος όρος. Πέστε μου εσείς. Εσείς αγοράζετε από μένα κάτι.
0: Εντάξει,
1: θα θέλετε ο εχθρός να πάρει το ίδιο αντικείμενο.
0: Αυτό μπορεί να σου λέγει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω, δεν στο πουλάω.
1: Μα δεν μας λέγανε ότι υπογράψαμε ενιαία αμυντική συμφωνία και συνδρομή από τη Γαλλία. Δεν ήρθε ο πρωθυπουργός και μου είπε εμένα ότι λέω σαν χλαμάρες όταν του είπα ότι αυτό που υπογράψαμε, το ψήφισα κι εγώ, δεν είναι. Αμυντική συνδρομή. Δεν είναι δηλαδή αν μου επιτεθεί η Τουρκία να έρθει η Γαλλία εδώ. Όχι, λες ακλαμάρες, ισχύει. Πού είναι που ισχύει. Όχι μόνο δεν ισχύει, και όπλα στην Τουρκία δίνουν. Η κτρή αποτυχία.
0: Και οι Ισπανοί δίναν στην Τουρκία και όλοι δίναν.
1: Δεν πήραμε από την Ισπανία εμείς.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Και
0: οι Ισπανοί δίναν.
1: Η Τουρκία παίρνει όπλα. Τα Μιστράλ που πήρε τα αεροπλανοφόρα είναι ισπανική κατασκευή. Άλλη αποτυχία. Η Ούρσουλα. Η γνωστή Ούρσουλα. Όχι, αυτή η κυρία με το Σκοπιανό, με τους Μακεδόνες, με τους Μακεδόνες που είπε προχθές. Κάναμε ένα διάβημα. Διαμαρτυρηθήκαμε εντονότατα.
0: Αυτό ήταν χοντρό, ναι.
1: Τρίτο, Ξέρετε ότι σήμερα οι εισαγγελείς στην Αίγυπτο είπαν ξεχάστε τη Μονή Σινά. Οι πρώτες των εισαγγελέων είναι να χάσουμε τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Μιλάει κανένα κανάλι. Σημερινή πρότασή τους είναι. Και τέταρτον, είπαμε λάθος με την Βουλγαρία. Η εξωτερική πολιτική καταρρύπτεται όλη.
0: Η εξωτερική πολιτική δεν ασχολείται. Δεν νομίζω. Εντάξει, αυτό είναι μια άποψή σας που εγώ σέβομαι το δικαίωμα να την πείτε. Με συγχωρείτε. Εξαρτάται από τα κόκαλα ενός τύπου που σκοτώθηκε το 2014.
1: Όχι, από τι παίρνω εγώ.
0: Συγγνώμη, εξαρτάται από ένα μοναστήρι.
1: Από τι παίρνω εγώ. Όχι. Η μονή του. Η μονή Σινά δεν είναι μια απλή μονή.
0: Δεν είναι, ρε παιδί.
1: Είναι η πρώτη μονή της Ορθοδοξίας, το σύμβολο Ορθοδοξία.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Το δεύτερο, για τη Βουλγαρία σας είπα. Τι πήρα εγώ ως χώρα έχει σημασία. Όχι τι δίνω. Έδωσε που έδωσε. Πήρε κάτι. Όχι. Δεν γίνεται, ακούστε. Του βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Βουλγάρου. Έτσι, χωρίς να πάρουμε το παραμικρό. Τίποτα. Τώρα τους δίνουμε κάτι χωρίς να πάρουμε το παραμικρό.
0: Έχεις την ησυχία σου από την περιοχή.
1: Δυστυχώς δεν την έχεις.
0: Γιατί δεν πειράζει.
1: Επειδή ζω εγώ στη Μακεδονία και στη Θράκη.
0: Όχι, οι Βούλγαροι δεν ενοχλούν.
1: Νομίζετε.
0: Τι κάνουν δηλαδή.
1: Έχουν ανεβάσει κάτι
0: επιγραφές. Έχουν κομπιτατζίδες.
1: Έχουν ανεβάσει του Ντέλτσεφ τις επιγραφές.
0: Άλλο επιγραφές. Έχουν τίποτα κομπιτατζίδες και μπαίνουν στα σύνορα.
1: Στη Μακεδονία και στη Θράκη ανεβάζουν Γκότσε Ντέλτσεφ. Ο ήρωας και των Σκοπιανών και των Βουλγάρων είναι. Τα ανεβάζουν αυτά, τα λένε. Ναι. Η Ακαδημία της Σόφιας.
0: Αυτά τα λένε οι φανατικοί.
1: Όχι.
0: Δεν τα λέει η κυβέρνηση.
1: Η Ακαδημία της Σόφιας που έλεγε ένας Έλληνας ακαδημαϊκός ιστορικός, τωρινός, ότι η Ακαδημία της Σόφιας μιλάει για την μεγάλη, ακούστε, τη μεγάλη Βουλγαρία περιλαμβάνει και τη Θράκη.
0: Ναι, αυτά όμως.
1: Ακαδημία της Σόφιας.
0: Έχω πάει στη Σόφια. Έχω κάνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Ώρες.
1: Όλα ελληνικά.
0: Έτσι. Και έχω μιλήσει και με ανθρώπους Έλληνες που ζουν εκεί, στο ελληνικό σχολείο. Εντάξει, εκεί ζουν οι άνθρωποι εντάξει με αυτούς. Δεν έχουν πρόβλημα με τους Βουλγάρους. Και σου λέει υπάρχουν οι φανατικοί που είναι πρόβλημα.
1: Μέχρι το 1900.
0: Οι φανατικοί εντάξει. Παντού και εδώ είναι πρόβλημα.
1: Μέχρι
0: και εκεί
1: το 1920, πρόβλημα. Γιατί προέρχομαι από μικραστατική καταγωγή οικογένεια, ζούσαμε αρμονικά με τους Τούρκους. Μετά μας κατέσφαξαν.
0: Τώρα, ο Βούλγαρος μπορεί να πειράξει την Ελλάδα, έχετε εσείς αυτήν την εντύπωση.
1: Το 45, οι χειρότεροι, οι ομότητες που έκαναν οι Βούλγαροι,
0: το ξέρω αυτό.
1: Πάνε και από τον Γερμανό στην Μακεδονία.
0: Σας είπα για τους κομιτατζίδες.
1: Μα δύο γενιές είναι πριν.
0: Ναι, πάνε αυτά.
1: Δεν πάνε. Διαβάστε σχολικά οι χειρότεροι της Βουλγαρίας και των Σκοπίων. Εντάξει. Δεν πάνε αυτά.
0: Εγώ άλλο θέλω να σας
1: πω. Ζουν με αλλητοντισμό δυστυχώς.
0: Σύμφωνοι, αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Μπορούν αυτοί να τα βάλουν με την Ελλάδα σε επίπεδο στρατιωτικό.
1: Μπορούν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Μπορούν, αλλά μπορούν στρατιωτικά να έρθουν απέναντί σου.
1: Κάνουν άξονα με την Τουρκία.
0: Εσύ. Μα δεν είναι με την Τουρκία.
1: Υπογράψατε αμυντική συμφωνία και με αυτό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι, καλά. Το ένα δίκαιο, κύριε Χατζή, μου σε όλο το. Ο πρωθυπουργός, ο δημοσιογράφος, καλά κάνει τη δουλειά του. Ο ηγέτης της χώρας όμως πρέπει να έχει και άμυνες. Δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια εκτεθειμένοι από παντού. Δηλαδή, ακόμη και το νερό που μας κόβουν. Είναι
0: αυτό
1: πρόκληση.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Μα
0: αυτό
1: είναι πρόκληση. Μου κόβεις το νερό, ρε φίλε.
0: Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπατε.
1: Δεν το έθεσε καμιά.
0: Έχει να κάνει με την ανάπτυξη της περιοχής, με τους ανθρώπους.
1: Δεν μπορεί να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι. Σε αυτό εντάξει, δεν σας λέω ότι έχετε δίκιο. Αλλά σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, πολλές φορές έχετε μιλήσει για αυτά τα θέματα και, και μου είπατε ότι ο κύριος Ντρούμπιο θα έρθει εδώ. Για τα όπλα. Μόνο γι' αυτό θα έρθει. Ναι. Δεν πιστεύετε ότι θα μπορούν να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες.
1: Όχι.
0: Όχι εμάς και τους Αμερικάνους και τους Τούρκους.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Θα πήγαινε και στην Τουρκία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αν ήταν,
0: ούτε στο περιθώριο κάποιο.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, κάνετε, είστε χρόνια δημοσιογράφος. Όταν θες να συμβιβάσεις τους δύο, πας στον ένα και μετά στον άλλο.
0: Ναι.
1: Και μετά στο τραπέζι όλοι μαζί. Βλέπετε ότι έρχεται μόνο εδώ.
0: Ναι.
1: Για να έρχεται μόνο εδώ, το ενδιαφέρον του είναι εδώ. Για προφανείς λόγους είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Όπλα. Φαντάζομαι.
0: Εντάξει, όπλα παίρνουμε με λεφτά που μας δανείζουν.
1: Το ξέρω. Το υστέρημα του ελληνικού λαού.
0: Είναι παλιά.
1: Και τα όπλα τα παίρνετε, ξέρετε, για να τα χρησιμοποιήσετε. Όχι για να τα έχετε στις προθήκες. Στην Κάσο, π.χ., δεν χρησιμοποιήθηκαν.
0: Ναι.
1: Ήρθαν 5 τουρκικά πλοία.
0: Τώρα, με συγχωρείτε, τώρα επειδή το λέτε αυτό, το κύριε Ξαναπή, σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους.
1: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα. Και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι. Σε συνεργασία πάντοτε με το Ισραήλ. Με τον άξονά μου.
0: Τα βουλιάζετε τα σκάφη του.
1: Γιατί όχι, πολεμικά είναι. Δεν,
0: άλλο,
1: δεν έχει κόσμο μέσα.
0: Όχι, πώς δεν
1: πολεμικά
0: έχει.
1: Πολεμικά είναι. Ήρθαν στο σπίτι μου, μπούκαραν μέσα, άνοιξαν την πόρτα και στην Κάσο απ' έξω, στο ελληνικό νησί που ανοίξει την Ελλάδα, μου κάνουν μαγκές εντός εισαγωγικών. Μου προκαλούν. Αν δεν τους απαντήσει επί του πεδίου, όπως έλεγε και ο κ. Γεραπετρίτης, θα απαντήσουμε επί του πεδίου. Βέβαια το παιδί ήταν με αλφαγιώτα. Ναι. Όχι το πεδίο, ήταν το παιδί, ξέρετε. Αφαγιόταν. Δεν γίνεται έτσι εξωτερική πολιτική. Μην το λες.
0: Κατά συνέπεια.
1: Εδώ υπάρχει ο αρχηγός που είχε πει θα τους λιανίσουμε, θα τους ισοπεδώσουμε, θα καταστραφεί η βρεχονισίδα. Παραμύθια της Καλλιμάς. Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το λέτε, λέτε στον ελληνικό λαό, λέει παιδιά, θα κάναμε μια εμπλοκή με τους Τούρκους. Αυτό είναι προς όφελος της χώρας μας.
1: Βεβαιότατα.
0: Προς όφελος του ελληνικού λαού. Το να πλακωθούμε με τους Τούρκους τώρα.
1: Έχουμε πόλεμο. Έχουμε οικονομικό πόλεμο, υβριδικό πόλεμο και ψυχολογικό πόλεμο. Τώρα που μιλάει ο κύριος εδώ, Χατζής και ο Βελόπουλος, οι ψαράδες είναι στα λιμάνια μας γιατί.
0: Δεν έχουν πετρέλαιο, εντάξει.
1: Όχι.
0: Για τους Τούρκους ψαράδες.
1: Γιατί οι Τούρκοι ψαράδες με νόμο του ελληνικού κράτους ψαρεύουν και δεν συλλαμβάνονται. Και τους Έλληνες απαγορεύουν να ψαρέψουν.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Γιατί υπάρχουν 500 εκατομμύρια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Αλληλείας, και ο κύριος Κικίλιας πήγε και πήρε περιπολικά για το λιμενικό. Ενώ είναι λεφτά των ψαράδων και θέλουν 50 εκατομμύρια από τα 500. Ναι. Και δεν σου τα δίνει. Αυτό είναι το χρήματα που λένε τα 60 λεπτά παραπάνω. Δηλαδή,
0: δεν μου απαντήσατε όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα ότι θα είχατε το στένος να βγείτε μπροστά στον ελληνικό λαό και να του πείτε ως πρωθυπουργός ότι εγώ πάω για πόλεμο με τους Τούρκους.
1: Δεν τον ενημερώνα. Τι πόλεμο? Τα καράβια που είναι στην περιοχή, σε συνεργασία σας είπα με το Ισραήλ,
0: κατάλαβα,
1: θα τα βύθιζα.
0: Εδώ θα γίνονταν πόλεμος.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα έκαναν οι Τούρκοι?
1: Ό,τι έκανε ο Αβέροφ.
0: Θα σας λέγανε.
1: Θυμάστε το Θόρυκτο Αβέροφ, το έκανε ιστορία, ξέρετε. Ενώ η διαταγή των Αθηνών ήταν μην τους ακουμπήσεις, μπούκαρε μόνος του, τους τέλειωσε και βγήκαν μετά 100 χρόνια από τα Δαδανέλια.
0: Δεν είναι το ίδιο τώρα.
1: Το ίδιο.
0: Η Τουρκία είναι άλλη
1: χώρα. Έχουμε τεράστια ισχύ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η Ελλάς στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία έχει τεράστια ισχύ. Το πιστώνω αυτό για τις αγορές οπλικών συστημάτων τα τελευταία.
0: Καλά, εντάξει, δεν είστε Έλληνα σύστημα.
1: Είμαι ειλικρινής. Ναι, όχι, εντάξει. Τα ψήφισα όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα τα παίρνω και ο Έλληνας πληρώνει φόρο, παίρνω όπλα για να νιώθει ασφαλής. Όταν στην Κάσο τριγυρνάνε οι Τούρκοι.
0: Το είπατε, αλλά.
1: Όταν στην Τίνο 100 μέτρα από εκεί ψαρεύει ο Τούρκος ψαράς, εγώ δεν θα το επιτρέψω. Θα κάνω ρεσάλτο με το λιμενικό.
0: Του ψαρά.
1: Βέβαια. Οι Τούρκοι μπαίνουν στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο συνοδεύοντας τα τουρκικά αλλιευτικά. Στέλνουν ακτορούς μαζί για να μην πάει κανένας ψαράς Έλληνας και τους εμποδίσει. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Στα δικά μου χωρικά εδώ, δεν λέω τα 12, στα 6 ναυτικά μίλια λέω. Δεν λέω 12, λέω 6 που δέχεται την κυβέρνηση. Ούτε αυτό
0: κάνω. Εσείς θα τα κάνατε 12 τα ναυτικά μίλια.
1: Βεβαιότατα.
0: Παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί αιτία πολέμου από τους Τούρκους.
1: Εγώ αυτό που θα έκανα την πρώτη στιγμή είναι ανακήρυξη ΑΟΣ. Ανακήρυξη ΑΟΣ είναι μονομερές δικαίωμα. Δεν είναι διμερές. Με την Κύπρο. Ανακήρυξε ΑΟΣ, τη φωνάζω.
0: Άλλο σε ρωτάω για τα 12 μίλια.
1: Μα αυτό περιλαμβάνει το πρώτο βήμα. Στο δεύτερο ταυτόχρονα και 12 ναυτικά μίλια. Αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό δεν επικαλούμε.
0: Σύμφωνοι, αλλά.
1: Πάμε στα δικαστήρια μετά.
0: Όταν σου λέει, όχι, δεν θα πάτε στα δικαστήρια, γιατί σου λέει ο άλλο. Δεν θα προλάβετε να πάτε.
1: Κύριε Χατζή, ρωτήστε ανώ του αξιωματικού ή κατώτερου, γιατί αυτοί θα πολεμήσουν κυρίω. Όχι αυτοί με τι περικοκλάδε.
0: Καλά, όλοι οι στρατιωτικοί του έχουν
1: αυτή την διαταγέ. Αυτό πολεμά είναι ο παξιωματικό, ο άνθρωπο που θα θυσιαστεί και ο κληρωτό.
0: Και ο στρατηγό είναι στρατηγό.
1: Και αυτοί που χειρίζονται τα ντρόν και τα υπόλοιπα μηχανήματα. Είναι απλοί κληρωτοί ή παξιωματικοί ή τα τεθωρακισμένα. Λέω λοιπόν. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί η Τουρκία την Ελλάδα σε επίπεδο σύγκρουσης. Δεν πρόκειται να κάνει ποτέ πόλεμο η Τουρκία. Σας το λέω το εγγυώμαι, γιατί εγώ το ξέρω. Ρωτήστε ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από μένα και από εσάς. Δεν θέλουν και δεν μπορούν. Δεν δύναντε, σας λέω. Η Τουρκία διαχρονικά από την εποχή της Κωνσταντινούπολης την άλωσε, μόνο όταν μας έβγαζε εύκαιρους έκανε ό,τι έκανε.
0: Όταν είχαμε κυβερνησία.
1: Όταν είχαμε, όχι μόνο κυβερνησία, όταν είχαμε ηγεσία μικρή για το μεγαλείο της Ελλάδος. Δεν είναι μόνο κυβερνησία. Όταν είχαμε μεταξύ μας φαγωμάρες. Έτσι και παίρναμε εντολές απ' έξω και κάναμε τα αντίστοιχα. Όπως έχει στην Μικράσια.
0: Ναι. Τώρα είμαστε ενιαία χώρα, δηλαδή πιστεύετε πολιτικά, δεν έχουμε τέτοιες φαγωμάρες.
1: Νομίζω πω η ηγεσία.
0: Εγώ βλέπω στη Βουλή σφάζεστε. Δεν είναι. Δεν είναι δική,
1: δηλαδή. Μην βλέπετε την εικόνα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μην βλέπετε την εικόνα.
0: Εντάξει, κάτι ξέρω.
1: Το ότι φωνάζουν μερικοί εκεί μέσα και κάνουν σαν τους τενεκέδες τους άλλους που χτυπιούνται, δεν σημαίνει ότι κάνουν και πολιτική ή ότι παράγουν έργο. Mm-hmm. Τουλάχιστον εμείς συγκροτημένα παράγουμε έργο και με θεσμικό ρόλο συμπεριφερόμαστε. Ούτε φασερές κάνουμε, ούτε τσιροκοπάμε εκεί μέσα. Πήγαμε για να κάνουμε έναν συγκεκριμένο ρόλο. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Να σου πω, το είπατε και νωρίτερα αυτό. Και βεβαίως προφανώς είσαι στην πολιτική για αυτό το λόγο. Δεν είστε για να.
1: Αλλά θα μου σε επιχειρίζουμε μόνο. Τώρα μόνο, και σε επιχειρίζουμε και στις.
0: Ναι. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι πιστεύει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Όχι, σοβαρά μιλάω. Αφού το δήλωσε, τι να κάνω τώρα.
1: Να μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά για τα κόμματα που είναι αντίπαλά μου. Πασόκ, Τσίπρας και Μητσοτάκης. Δεν ασχολούμαι τους.
0: Όχι, δεν λέω ότι είσαι αντίπαλό σα. Λέω έναν έναν. Ναι. Λέει, αυτοί θα. Στο Σαμαρά λένε οι συνεργάτες ότι θα κυβερνήσει.
1: Καλά.
0: Εντάξει. Ναι. Στο Τσίπρας λέει μεγάλη ευκαιρία να ανατρέψουμε το Μητσοτάκη. Έρχομαι γιατί είδα κενό και γι' αυτό έρχομαι.
1: Με φορά. Όπως πριν. Ναι, έλαμε φορά.
0: Έρχεται. Ο Πασόκ λέει: εγώ μιλάμε μια ψήφο διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία, εγώ λέτε κι εσείς. Δηλαδή, μόνο το κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει.
1: Ας πω το εξής. Ναι, αυτοί δεν θέλουν. Έχετε δίκιο, αστείευεστε, αλλά δεν θέλουν. Ακούστε, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Αλλά πριν κάνεις το όνειρο, πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα έτοιμο και σχέδιο. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Γιατί κανένα κόμμα δεν μιλάει, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, για την κλοπή που κάνουν στο τιμολόγιο ρεύματός σας, κύριε Χατζή? Υπάρχει ένα οίκο. Υψηλό κάπα ωμέγα. Ξέρετε, σημαίνει αυτό, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτό ήταν ένα έκτακτο μέτρο, ξέρετε για ποιο λόγο? Για να γίνει το καλώδιο με την Κρήτη. Το καλώδιο τελείωσε το 25. Μέχρι σήμερα είναι 550 εκατομμύρια ευρώ. Ακούστε το νούμερο.
0: Ναι, ναι.
1: Πληρώσατε εσείς, εγώ, με στη ΔΕΗ. Όχι, 550 εκατομμύρια.
0: Παραπάνω.
1: Τα λεφτά που είναι αυτά?
0: Ένα λεπτό.
1: Ποιος τα πήρε?
0: Μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ, μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και θα απαντήσετε ευθέως, παρακαλώ. Υπάρχουν τα δημοτικά τέλη. Και μου λέει ένας άνθρωπος, που ξέρω και την οικονομική του κατάσταση. Μου λέει, ρε Σιτάκη, εντάξει, τη ΔΕΗ να πάω να την πληρώσω. Αλλά τα δημοτικά τέλη πολλές φορές είναι τα ίδια με το ρεύμα. Γιατί δεν με αφήνω να τα πληρώνω στο Δήμο, να κάνω και διαπραγμάτευση και να τον ελέγχω και τον Δήμαρχο έτσι, γιατί τώρα τα παίρνει ούτως ή άλλως.
1: Το είπατε μόνοι σας.
0: Τι?
1: Για να μην τον ελέγχει.
0: Για να μην τον ελέγχει.
1: Το είπατε μόνοι σας.
0: Θα το καταργούσατε αυτό?
1: Το αυτονόητο, όπως και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, είναι να πληρώνω το ρεύμα μου εγώ.
0: Το ρεύμα θέλω.
1: Ούτε να την ΕΡΤ να πληρώνω.
0: Καλά, είναι ελάχιστο αυτό.
1: Δεν έχει σημασία. Ο φτωχός άνθρωπος και τα 2 ευρώ τα υπολογίζει.
0: Ναι.
1: Ο Τάκης, ο Κατζής, ο Κυριάκος, ο Βελόπουλος και κάποιοι άλλοι ευκατάστατοι.
0: Ναι,
1: εντός εγώ, ναι, όχι πλουσίοι, ευκατάστατοι.
0: Ναι,
1: ζούμε σαν ανθρώπινα, αξιοπρεπέστατα κτλ. Ναι. Δεν έχει, τα 2 ευρώ τα υπολογίζει. Ή λες, εντάξει, είναι 2 ευρώ. Ο άλλος τα υπολογίζει. Ή θα πληρώνω μόνο το ρεύμα μου ή τίποτα άλλο. Τέλος, δεν γίνεται. Πρέπει να απομονωθεί. Αυτό για να απομονωθεί όμως. Χρειάζεται και πολιτική βούληση και κυρίως χρειάζεται κάτι πολύ απλό. Να βγουν από εκεί μέσα από το τιμολόγιο όλα τα χαράτσια που υπάρχουν.
0: Αυτό δεν σας λέω.
1: Ναι, αυτό θα το κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Μα συγγνώμη, για σας ρωτάω.
1: Εγώ θα το κάνω, σας είπα.
0: Ναι, γιατί...
1: Είσαι υποχρεωμένος, αν είσαι δίκαιος κυβερνήτης,
0: γιατί,
1: να το κάνεις.
0: Με συγχωρείτε, οι Δήμοι ρώτησα έναν κυβερνητικό παράγοντα και τον κύριο Μητσοτάκη δημόσια τον είχα ρωτήσει σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει πέρσι.
1: Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο?
0: Και μου είπε το εξής, ότι το πρόβλημα με αυτό. Εντάξει, αυτό συμφωνεί, αλλά το πρόβλημα είναι οι Δήμοι θα κάνουν.
1: Ξέρετε,
0: θα μπορούν να τα μαζέψουν τα λεφτά.
1: Μα λέει και ψέματα, πρωθυπουργέ.
0: Γιατί λέει ψέματα?
1: Το χειρότερο είναι ότι δεν τα δίνουν τα λεφτά. Τα παίρνει η ΔΕΗ, εντός εισαγωγικών, ή ο πάροχος, και τα δίνει στο κράτος. Το κράτος θα αναδιανέμει για να έχει εξαρτημένους τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους από τη βούληση του όποιου υπουργού.
0: Τα παίρνουν, νομίζω, κύριε.
1: Ο τζαμπάσιδες είναι, σας λέω.
0: Όχι, τα παίρνουν.
1: Άλλο σας λέω, τα παίρνουν με δόσεις και όποτε θέλουν οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό
0: ξέρω.
1: Και διαμαρτύρονται οι δήμαρχοι. Ναι, ξέρω ότι σας λέω και χτυπιούνται, γιατί δεν παίρνουν τα λεφτά όποτε κάθε 2 μήνες ή κάθε μήνα που πληρώνουμε το ρεύμα. Κανονικά, άμα τα πληρώναμε κανονικά, έπρεπε να πηγαίνουν κατευθείαν στο Δήμο.
0: Ναι, αυτό λέω, ναι.
1: Δεν τα πληρώνουν.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Αλλά έτσι θα είχαν τα ταμιακά ελλείμματα οι κύριοι των Υπουργείων. Από πού θα δίναν τα λεφτά? Από πού θα κάνουν τα ρουσφέτια τους? Από πού θα προσλάβανε μετακλητούς? Από τα λεφτά της ΔΕΗ. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Και από κάθε εισπρακτικό μέτρο, έτσι.
0: Δεν γίνεται μόνο
1: εισπρακτικό μέτρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καθαρά εισπρακτικό μέτρο.
0: Ναι, εντάξει,
1: να δώσω ακόμα ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έχω μπροστά μου, επιτρέψτε μου, γιατί είναι σοβαρό αυτό. Έχω μπροστά μου τα τελευταία, μισό λεπτό, του τελευταίου 6 μήνες. Ξέρετε πόσες αποζημιώσεις δόθηκαν σε εργολάβους? 610 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να ρίξουν ούτε ένα κυβικό τσιμέντο. 610 εκατομμύρια
0: γιατί
1: ευρώ.
0: Γιατί δόθηκαν αυτές οι αποζημιώσεις?
1: Γιατί το κράτος καθυστέρησε να υλοποιήσει. Να, οι ρήτρες. Η ρήτρα, μισό λεπτό. Ο εργολάβος, και καλά κάνει τη δουλειά του, κάνει, βάζει ρήτρα μεταξύ κράτους και ιδιωτικής εταιρείας για το αν δεν κάνει το κράτος αυτό το πράγμα να πάρει αποζημίωση και να πληρωθεί είτε έκανε το έργο είτε όχι. Η Ελλάδα που πήρε όπλα δεν έπρεπε να βάλει ρήτρα ότι θα δώσουν οι Γάλλοι στους Τούρκους όπλα?
0: Εντάξει,
1: τόσο αυτό... απλά είναι τα πράγματα.
0: Αυτό είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι δύσκολο. Το κάνουν πολλές χώρες, κάνετε λάθος.
0: Το κάνουν, αλλά
1: το
0: δεν
1: κάνουν
0: είναι χώρες. Και εύκολο.
1: Χώρες όμως που έχουν σοβαρή ηγεσία.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που
1: ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Και κάναμε μια ωραία συζήτηση και εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και στο εξής. Και βέβαια θα το ξαναπούμε, γιατί
1: εγώ...
0: έχουμε μια προεκλογική περίοδο.
1: Πρέπει
0: τώρα,
1: να
0: μεγάλη...
1: σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά. Γιατί έχω κουραστεί να βλέπω στα άλλα κανάλια, κυρίως στα πανελλαδικά, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη. Τριαρχία, Τριανδρία.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχουμε εμείς.
0: Εμείς
1: εδώ ναι, αυτό σας λέω. Να σας ευχαριστήσω προσωπικά εσάς. Γιατί καλείτε την ελληνική λύση που είναι κόμμα του Κοινοβουλίου και όχι κόμματα που είναι εκτός βουλής, τα οποία εκπροσωπούνται περισσότερα από κόμματα.
0: Τακτικά συνεργάτες σας είναι εδώ.
1: Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Χατζή. Ξέρω ποιο σύστημα παλεύω.
0: Ναι,
1: και θα το νικήσουμε μαζί με τους Έλληνες. Και αύριο το πρωί πάλι στη Λαϊκή θα είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Κάθε πρωί στη Λαϊκή πηγαίνω και μιλάω με τον κόσμο. Θα το νικήσουμε αυτό το σύστημα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Είναι εκείνες οι στιγμές που η ιστορία σε συμβουλεύει να αναφερθείς σε συγκεκριμένα πράγματα που ο ελληνικός λαός δεν τα ξέρει. Πολλές φορές με ρωτούν γιατί το Κολοκοτρώνη το θεωρείς τόσο σημαντικό. Ή γιατί θεωρείς το Κολοκοτρώνης είναι ο Εθνάρχης. Το θέμα δεν είναι τι θεωρώ εγώ, είναι το θέμα η ιστορία τι απέδειξε και η ιστορία τι μπορεί να υιοθετήσει ως σημαντικό ή ασήμαντο. Για μένα ο Κολοκοτρώνης είναι μια τεράστια μορφή. Κλέφτης, ναι, κλέφτης, όπως τα ακούτε, πριν την Επανάσταση του 21. Μεγάλη μορφή, έχασε πολλούς συγγενείς, τον πατέρα του, το σκότωσαν οι Τούρκοι. Διωγμένος, κατατρεγμένος, έφυγε στα Επτάνησα, όπου εκεί ήταν μισθοφόρος των Γάλλων. Τον Γάλλων αρνήθηκε, δεν ήθελε να πάει στην Ιταλία, εν πάση περιπτώσει, αλλά των Ρώσων και τα λοιπά, όπως και οι υπόλοιποι αγωνιστές του 21, εκπαιδεύτηκαν, ήταν μισθοφόροι. Αργότερα τον προσέγγισε και ο Αλή Παζάς. Θέλω να σας πω όμως δύο ιστορίες που χαρακτηρίζουν αυτόν τον μεγάλο άντρα. Δύο ιστορίες που πρέπει να τις δούμε κατάματα για να καταλάβετε, τρεις μάλλον θα σας πω, για να καταλάβετε γιατί το θεωρώ τεράστιο. Στο Βαλτέτσιο που έγινε μία μάχη πολύ σημαντική, αλλά ιτήθηκαν οι Έλληνες, τα γράφει ο Φωτάκος αυτά που θα σας πω, σε μία περίπτωση οι Έλληνες μετά τη μάχη βλέπουν κομμένα, πήγαν στο Βαλτέτσι οι μαχητές, κομμένα κεφάλια, πόδια, χέρια, κρέατα, κομμένα και τρέμαν οι περισσότεροι. Είναι λογικό στη θέα των σπλάχνων, στη θέα του ανθρωπίνου κρέατος, παθαίνει ένα σοκ. Οι επαναστάτες έτρεμαν οι περισσότεροι. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν και κρεοπόλης. Κρεοπόλης, ήταν κρεοπόλης, δούλεψε ως κρεοπόλης. Σκύβει ο Κολοκοτρώνης, παίρνει τα κομμάτια του κρέατος, τα φυλάει και λέει ότι αυτοί εδώ άγιασαν για την ελευθερία της πατρίδος. Η κίνηση αυτή μπορεί να ήταν μια ακραία κίνηση, αλλά ήταν πολύ συγκινητική. Συγκίνησε όλους όσους ήταν εκεί, τους παρισταμένους. Το αναφέρει ο Φωτάκος. Η δεύτερη κίνησή του είναι ότι στην άλλη άκρη δηλαδή, όταν άρχισαν να φεύγουν, ήρθε ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και άρχισαν να την κοπανάνε οι Έλληνες. Οι δειλοί έφευγαν κτλ. Πήρε παρουσία 500 ανθρώπων, δύο δειλούς και τους έκανε κομμάτια ο ίδιος του σπαθί του. Τους κομμάτιασε. Μακάβριο, απάνθρωπο, ναι. Αλλά τους είπε, από εδώ και πέρα όποιος φεύγει θα παθαίνει αυτό, με εντολή δική μου. Εκείνο το φωτιά και τσεκούρισε προσκυνημένους δεν ήταν μια αφηρημένη έκφραση. Ήταν έκφραση ζωής για τον Κολοκοτρώνη. Φωτιά και τσεκούρισε προσκυνημένους. Οι αποφάσεις του είχαν στόχο την εθνική παλιγενεσία. Όπως στην Τριπολιτσά. Στην Τριπολιτσά ο Κολοκοτρώνης για να μαζέψει πολλούς Έλληνες και να πολεμήσουν. Τους υποσχέθηκε το εθνικό σπόρο. Πολλούς Έλληνες και να πολεμήσουν. Τους υποσχέθηκε το εθνικό.

Οι άλλοι ήταν στα Δεβενάκια, να σου το πω και αυτό. Ουδείς περίμενε στα Δεβενάκια να κερδίσουν οι Έλληνες. Ουδείς. Ό,τι και να λένε παραμύθια είναι. Αλλά έκανε τη γνωστή ιστορία της καμένης γης, που ταυτοχρόνως που την είχε μάθει, ως μισθοφόρος, το Ρώσο. Από εκεί τα μάθε. Ήταν μεγάλο μυαλό. Και πετσόκοψε με μερικούς ανθρώπους χιλιάδες στρατών, τον καλύτερο στρατό των Τούρκων που έστειλε ο Σουλτάνος, του Δράμαλη, στα Δρεβενάκια. Αυτά, για να ξέρετε, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Κολοκοτρώνη και για πολλούς άλλους λόγους. Θα κάνουμε και άλλες αναφορές σε αυτόν, γιατί μου λένε για τον Μαυροκορδάτο, αλλά γιατί λέει απεχθάνεσαι τον Μαυροκορδάτο. Τον Μαυροκορδάτο μόνο να τον απεχθάνεσαι μπορείς. Άσχετα αν επιχειρεί η συστημική ιστορία τον αναβαθμίσει. Ο Μαυροκορδάτος πήγε στην Πίζα ο τύπος, γνώρισε ένα ζευγάρι του Σέλεϊ, γνωστοί Άγγλοι, οι οποίοι έγραφαν για την Ελλάδα πολύ ωραία πράγματα. Και να πρέπει να πω και το εξής: ριζοσπάστες ήταν. Ήταν άθεοι, αντιχριστιανοί. Με αυτούς έκανε παρέα ο Μαυροκορδάτος. Και μάλιστα είχε συνάψει και μια ερωτική σχέση με την γυναίκα του αλλού. Μιλάμε για τρίγωνα και τετράγωνα της εποχής. Δεν είχε καθόλου ηθική. Και μάλιστα πρέπει να υπενθυμίσω σε πολλούς από εσάς ότι ο Μαυροκορδάτος είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να προκύψει για τη χώρα μας μετά την Επανάσταση. Και προέκυψε. Άσχετα τι λέει η συμβατική ιστορία. Αυτά θα τα σχολιάσουμε σε άλλη εκπομπή.

Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για την τράπεζα που κυβερνά τον κόσμο. Θέλω να ξέρετε ποιος κυβερνά τον κόσμο. Πολλοί αφηρημένα μιλούν και λένε ο Τραμπ, ο Μπάιντεν, λένε ο Πούτιν, λένε όλοι αυτοί οι Κινέζοι κτλ. Πίσω από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά υπάρχουν σκιές, τις οποίες όμως πρέπει να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε για το ποιος και ποιοι κυβερνούν τον κόσμο. Μία εταιρεία συγκεκριμένη διαπραγματεύεται μετοχές, αντλώντας κεφάλαια από τις επενδύσεις της σε άλλες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι η Goldman Sachs. Να σας πω ότι ακόμη και ο Τραμπ έβαλε άνθρωπο της Goldman Sachs. Ο Μακρόν είναι άνθρωπος της Goldman Sachs. Έτσι. Που έχει μόλις σχηματιστεί ως τη γατρική του ομίλου Goldman Sachs. Δηλαδή υπάρχει Corporation και Goldman Sachs. Το ημερολόγιο γράφει 4 Δεκεμβρίου του 1928. Από τότε ξεκίνησαν τα κοράκια. Αυτά τα λαμόγια του πλανήτου. Η συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει BlackRock και πολλά άλλα. Θα μιλήσουμε για αυτή την τράπεζα. Η ίδρυση της τριγατρικής τότε ήρθε με βάση το κριτήριο που ακολούθησε από την πρώτη στιγμή ο ιδρυτής του επενδυτικού κολοσσού. Σάμουελ Σας. Εβραϊκής καταγωγής λένε πολλοί και είναι γνωστό ότι οι τραπεζίτες οι περισσότεροι ήταν Εβραίοι και είναι Εβραίοι. Γιατί κατά το παρελθόν οι Καθολικοί απαγόρευαν την τοκοκλυφία, οι Μουσουλμάνοι απαγόρευαν την τοκοκλυφία, οι Χριστιανοί τους τοκογλύφους έχουν με το δάχτυλο. Με συνέπεια, οι Εβραίοι που δεν είχαν κανένα πρόβλημα, γιατί δεν δάνειζαν σε Εβραίους με τόκο, αλλά μόνο στους άλλους, να ασχοληθούν με την μπάνκα, με την τράπεζα. Συνέδε λοιπόν επενδυτές συχνά τράπεζες με επιχειρηματίες, κρατώντας ένα μικρό κέρδος για τον εαυτό του από τη συμφωνία. Δηλαδή, τι έκανε. Μια μεγάλη τράπεζα θέλει να ψάχνει επενδυτές. Ωραία. Τους έβρισε η Goldman Sachs. Και αυτή έπαιρνε μέσα τζιλίκι, αέρα πατέρα, χρήματα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Έτσι λειτουργούσε. Καθώς η φήμη ως μεσίτης ήταν, βραχυπρόθεσμης πίστοσης μεγάλωνε, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρεφόταν εκεί για τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Δηλαδή χρειαζόταν 100 εκατομμύρια δολάρια. Πηγαίνανε στην Goldman Sachs. Έπειθε τους επενδυτές η Goldman Sachs να επενδύσουν 100 εκατομμύρια δολάρια. Έπαιρνε το 5-7% χωρίς να κάνει τίποτα. Μέσα τζιλίκι. Έτσι λειτουργούσε η τράπεζα αυτή. Έτσι λειτουργεί. Η επιχείρηση αυτή άρχισε να απογειώνεται και εκτινάχθηκε, εντάχθηκε και αυτή και ο γαμπρός της Goldman Sachs, ο Σάμιουελ Ζακς. 1882. 1882. Δύο χρονιές. Μετονομάστηκε λοιπόν μετά σε Goldman Sachs and Company. Και άρχισε να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, πέρα από τα εμπορικά γράμματα. Τα γραμμάτια δηλαδή. Τις συναλλαγές με εμπορικά γραμμάτια.

Ουσιαστικά εισερχόταν σε αυτό που είχε δει ο ίδιος. Είχε δει ο ίδιος ο Σάμπλερ. Το κενό στην αγορά. Ήθελε να καλύψει το κενό ότι οι τράπεζες δεν έδιναν δάνεια σε επιχειρηματίες με ευκολία. Τους δημιούργησαν προσκόμματα. Η Goldman λοιπόν ήταν από τις πρώτες επενδυτικές τράπεζες που συμβούλευαν τους πελάτες τους να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια για να επαναγοράσουν μετοχές όταν η τιμή ήταν υποτιμημένη. Σορτάρισμα. Μιλάμε για κοράκια κανονικά, έτσι. Οι ιδρυτές παρέδωσαν την Goldman Sachs, την Company, στην επόμενη γενιά με το που αλλάζει ο αιώνας. Το Roaring Twenties, έτσι λέγεται, ήταν εξαιρετικά για την εταιρεία. Δηλαδή, και τη νέα θυγατρική. Γιατί η νέα θυγατρική καταστράφηκε με το crack, έγινε το αντίποδο. Δηλαδή, η θυγατρική εταιρεία καταστρέφεται με το crack. Είναι τη δεκαετία του 30, ξέρετε, που έγινε το αμερικανικό crack, αν θυμάστε, που κατέρευσε όλη η Αμερική, που δεν είχαν να φάνε οι Αμερικανοί, έτσι. Αλλά οι βασικές δραστηριότητες της επενδυτικής τράπεζας και η αρχική μεσητεία εμπορικών γραμματείων βοήθησαν την εταιρεία να ανακάμψει και πάλι. Δηλαδή, δείτε εδώ, ενώ καταστρέφονται οικονομικά, έχουν τις διασυνδέσεις, έχουν την μητρική εταιρεία, η οποία υποβοηθά τη θυγατρική να ανακάμψει. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, η Goldman Sachs που κυβερνά τον κόσμο, ο Sidney J. Weinberg έγινε το πρώτο μη μέλος της οικογένειας που ανέλαβε ισχυρή θέση. Βέβαια και αυτός λένε ότι είναι εβραϊκής καταγωγής. Βλέπετε ότι εμπιστεύονται τη φυλή τους. Εμπιστεύονται τη ράτσα τους. Και καλά κάνουν. Δικαίωμά τους είναι, ρε παιδιά. Επιλογή τους είναι. Μην βλέπετε εμείς που μισούμε ο ένας τον άλλον. Εδώ ανεβαίνει ένας άλλος ψηλά και δεν τραβάνε από κάτω να πέσει κάτω. Αυτοί είμαστε. Ενώ αυτοί είναι αλληλέγγυοι. Και καλά κάνουν. Υπό τον Weinberg, το γνωστό, η Goldman Sachs έδωσε μεγαλύτερη έμφαση σε νομίσματα και τίτλους. Εκεί άλλαξε δηλαδή σταδιακά προοπτική. Επίσης ξεκίνησε τις ενίσχυση σχέση με τι? Με την κυβέρνηση. Βοηθώντας η εταιρεία αυτή να χρηματοδοτήσει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον πόλεμο της Κορέας. Δάνειζε την κυβέρνηση. Είναι η ίδια εταιρεία, η Goldman, που αγόραζε ομόλογα του Χίτλερ, ακούστε λίγο, με 500% απόδοση και τον στήριζε ώστε να αγοράζει πετρέλαιο μαζί με άλλες επενδυτικές εταιρείες. Δεν τα παίρνει από τράπεζες ο Χίτλερ τα λεφτά. Έβγαζε ομόλογα και έδινε σε αυτές τις εταιρείες επενδυτικές και κυρίως σε αυτή την εταιρεία. Αυτό είναι αναφορά πολλών. Το λένε και το γράφουν. Μέχρι τη δεκαετία του 50, δηλαδή δάνειζε τον πόλεμο στην Κορέα, δάνειζε τον πόλεμο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και εγώ ρωτώ εσάς. Όταν γίνεται ένας πόλεμος και δανείζομαι μια κυβέρνηση και να πάρω τα λεφτά μου πίσω με τόκο. Δεν θέλω ο πόλεμος να διαιωνίζεται. Όσο διαρκεί, παίρνω λεφτά. Δανείζω. Για να βλέπουμε και ποιοι άλλοι θέλουν πολέμους και πώς βγάζουν λεφτά από τους πολέμους. Δεν είναι μόνο εταιρείες όπλων. Είναι και άλλοι. Άλλοι που δεν φαίνονται. Ξεκίνησε λοιπόν το 50 να έχει αναπτύσσει σχέσεις με την κυβέρνηση και να έχει κορυφαίους πελάτες όπως τότε η πανίσχυρη αυτοκινητοβιομηχανία Ford. Το επόμενο μεγάλο βήμα της εταιρείας αυτής ήταν η εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 1999. Δείτε τώρα, 100 χρόνια δεν ήταν στο χρηματιστήριο. Μπήκε μετά. Κατέστη άμεσα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως η εταιρεία. Χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για να προγραμματοποιήσει άλλες εξαγορές, δηλαδή πήρε λεφτά από το χρηματιστήριο από επενδυτές θεωρητικά. Πήγε να βάζει 1.000 δολάρια, τα έπαιρνε μετοχές. Πήρε τα λεφτά αυτά και εξαγόρασε άλλες εταιρείες αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την περίοδο. Πέρα από την αναμφίβολη ισχύ και επιρροή της στον επενδυτικό κόσμο, τι ήταν αυτό που έκανε όμως να τη δώσουν τον τίτλο «Τράπεζα που κυβερνά τον κόσμο», ξέρετε? Η στενότατη σχέση που έχει με την εξουσία. Ουσιαστικά έκανε το εξής. Goldman Sachs ήθελε η Ελλάδα να βάλει έναν υπουργό οικονομικών. Έβαζε υπάλληλο της Goldman Sachs. Γερμανία, το ίδιο. Γαλλία, το ίδιο. Τώρα πλέον έχει φτάσει στο σημείο να βάζει υπαλλήλους πρωθυπουργούς ή προέδρους χωρών. Εδώ έχουμε την ομίδια πλοκή οικονομικής εξουσίας και πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε πόσοι υπουργοί δικοί μας ήταν υπάλληλοι της Goldman Sachs? Ψάξτε λίγα και τα βιογραφικά τους. Και Γάλλοι και Γερμανοί, ψάξτε τα λίγο. Ο Ντράγκη πού ήταν? Ο Μακρόν πού ήταν? Ψάξτε και τους Έλληνες. Υπαλληλάκια βέβαια, τριτοκοπής είναι δικοί μας. Δεν είναι μεγάλο στελέχη όπως οι άλλοι.
Να σου πω για τον Γουάινμπεργκερ που λέγαμε προηγουμένως, ότι ήταν σύμβουλος του Ρούσβελτ. Σύμβουλος του Τρούμαν και του Αιζενχάουερ. Δηλαδή, ο τύπος αυτός δεν ήταν σε έναν πρόεδρο, σε τρεις πρόεδρους πήγε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε. Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι έτσι αφηρημένα κυβερνάται ο πλανήτης από τον Αιζενχάουερ, τον Τρούμαν και τον Ρούσβελτ ή τον Τραμπ ή τον Βελόπουλο ή τον Μητσοτάκη ή τον Μακρόν. Πίσω από όλους αυτούς κρύβονται τα όρνεα του πλανήτη, αυτούς που κυβέρνησαν. Εγώ δεν κυβέρνησα ποτέ μου. Αλλά αυτοί οι τύποι είναι υπάλληλοι των όρνεων. Να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Γιατί αν δεν τα ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας, θα είστε μια ζωή μέσα στην ημιμάθεια. Μια ζωή μέσα στον προβληματισμό. Μια ζωή στο σκοτάδι. Και εμείς επιχειρούμε να φωτίσουμε πτυχές και πλευρές που οι άλλοι συσκοτίζουν. Γιατί μάθαμε όλοι να λέμε αφηρημένα το κεφάλαιο, όπως κάνει το κουκουέ, με το οποίο διαφωνώ εγώ. Δεν μπορείς να λες, αδερφέ, μόνο το κεφάλαιο. Δεν μπορείς να λες μόνο έτσι, στεγνά κεφάλαιο. Τι επικεφάλαιο. Πες, ποιο είναι το κεφάλαιο. Γιατί δεν τολμάς να πεις ονόματα ολιγαρχών. Ακούω στη Βουλή Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα να μιλάνε αφηρημένα για ολιγαρχία, ολιγάρχες και καπιταλιστές. Ρε, ονόματα θα πει κανένας. Δεν μπορούν. Δεν τολμούν. Και δεν τολμούν γιατί είναι πιασμένοι οι περισσότεροι από αυτούς. Ή διαπλεκόμενοι μαζί τους. Δείτε στα μεγάλα κανάλια ποιοι παρουσιάζονται. Βουλευτές όλων των κομμάτων, πλήρης Ελληνικής Λύσης. Δεν είναι τυχαίες οι συμπεριφορές αυτές. Δεν με στεναχωρεί αυτό. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα πάμε μέχρι τέλους. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε ολόκληρη την αλήθεια. Διότι κατήγγειλα στη Βουλή κάτι πολύ απλό που κανένα όλοι το προσπερνάνε. Απευθείας αναθέσεις. Μόνο εγώ τα λέω. Αλλά οι άλλοι τι λένε, κάνε τα απευθείας αναθέσεις. Εγώ βγάζω και στοιχεία και τους λέω 1, 2, 3, 4, 5. Αυτός πήρε εκεί, πήρε το άλλο. Προσπαθώ δηλαδή να τους δείξω ότι πίσω από τη θεώρηση των πραγμάτων υπάρχουν και τα φυσικά πρόσωπα. Γιατί διαβάζει ιστοριογραφία και σου λέει, ας πούμε, η Ελλάδα πήρε 2 δάνεια από την Αγγλία την Επανάσταση. Ναι, αλλά δεν λένε ποιοι τα πήραν τα δάνεια και ποιοι τα φάγαν τα δάνεια. Τα δάνεια τα φάγανε οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δάνειο. Το λαϊλάτισαν. Το διασπάθησαν, γιατί μιλάει για τον Κολοκοτρώνη στην αρχή. Έφαγαν όλα τα λεφτά. Όλα. Όταν λέω όλα, όλα, έτσι. Τα ξεζούμισαν. Ο Μαυροκορδάτος, ο Κολέτης, ο Κουντουριώτης, ο Ζαΐμης, μες στο κόλπο είναι. Και ο πλαρχηγοί φάγανε λεφτά. Ο Καραϊσκάκης έφαγε λεφτά. Ο Μακρυγιάννης έφαγε πάρα πολλά λεφτά. Παίρνανε χιλιάδες λίρες. Ο Ανδρούτσος πήρε λεφτά. Τα έστειλε πίσω μετά, αγανακτισμένος για αυτά που έβλεπε που γινότανε. Για να ξέρετε τι συμβαίνει. Για τον Κολοκοτρώνη δεν υπάρχει ιστοριογραφία ότι ακούμπησε τα λεφτά των δανείων. Ψάχνω να βρω Φωτάκους και τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Όλοι έφαγαν λεφτά. Ο Παπαφλέσσας πήρε λεφτά. Ο παλαιό πατρό Γερμανός πήρε λεφτά. Λεφτά, όχι τώρα 100 ευρώ και 200 ευρώ. Λεφτά. Έτσι φτιάχτηκαν οι μεγάλες οικογένειες. Οι οποίες συνεχίζουν ακόμη και σήμερα.

Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή συμφωνία για την προμήθεια της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με ρωσικό ντίζελ σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση δύσκολα θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ρωσία σχεδιάζει να διοχετεύσει στην αγορά συνολικά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Για τον Νοέμβριο, οι προμήθειες αναμένεται να φτάσουν τους 500.000 τόνους, προτού αυξηθούν στη συνέχεια στο 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με το ABC. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων θα εκδώσει προσωρινή γενική άδεια για την προμήθεια της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ. Στο 5% εκτοξεύτηκε στην Ελλάδα ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε αιτήσια βάση καταγράφονται στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθούν το πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη. Σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης που ανήκειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να ανέκρουσε πρίμναν στο ψευτοδίλημα Μητσοτάκης ή χάος που ο ίδιος έθεσε, οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τραγική κατάληξη για το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil χθες στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, καθώς ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την ισχυρή έκρηξη υπέκυψε στα τραύματά του. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη. Ο άνδρας φέρει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Επεισόδιο μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο 16χρονοι και ένας 13χρονος για κλοπή και ληστεία σε βάρος δύο ανηλίκων στην Καλαμαριά. Οι νεαροί δράστες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου για τους γονείς τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 27 τραυματίες από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Ζημιές σε σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, διοικητικά κτίρια, γέφυρες και δρόμους. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινες απώλειες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αρές νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά των υπηρετικών της Εύβοιας και της Κρήτης καθώς και στο Ιόνιο. Διατηρούνται οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες άνεμοι έως 4 μποφόρ στα πελάγη. Στο νομό Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
6: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε ελευθεριά,
6: ψαγμένος.
7: Ωραία.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάκη.
12: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
13: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
14: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
15: Καλημέρα από το Ταχάου.
16: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
17: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
18: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
19: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
20: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
21: Καλημέρα από Νορβηγία.
22: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
23: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
20: Focus 103,6.
21: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι Σάββατο μεσημεράκι, είμαστε παρέα εδώ στον Focus στους 103,6. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής στις επάλξεις όπως κάθε Σάββατο. Έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί για μέχρι και τη μία το μεσημέρι στους 103,6 όπου μας ακούτε ζωντανά, μας ακούτε και από το e-radio, μας ακούτε φυσικά ιντερνετικά από όπου εσείς βρίσκεστε και φυσικά και από το Facebook στη ζωντανή μετάδοση εκπομπής που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στο Facebook, κυρίες και κύριοι, του Focus FM. Μπαίνετε στο Facebook, Focus FM, ζωντανή μετάδοση, εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο για να μπορείτε κι εσείς να έχετε και εικόνα και ήχο και να παρακολουθείτε την εκπομπή. Να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να τα μοιραζόμαστε μαζί στον αέρα. Για το Facebook, τα παρακαλώ πολύ τα μηνύματά σας. Την καλημέρα, την καλησπέρα σε από πού μας ακούτε. Για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και στο Viber 6907-483-484, 6907-483-484, μια χαρά το λέω, τα μηνύματά σας για να έχουμε αυτή την πολύ ωραία επαφή. Λοιπόν, θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα και σήμερα. Προσπαθώ σε αυτή την ραδιοφωνική επικοινωνία που έχουμε κάθε Σάββατο να σας παραθέτω κάποια ουσιαστικά στοιχεία για να έχετε πλήρη γνώση και εικόνα των όσων συμβαίνουν, γιατί πραγματικά είναι τραγικό να ακούς διάφορα τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα. Για παράδειγμα θα ξεκινήσω με αυτό το απίστευτο, το οποίο πολλά, πού να αποτροχίσω, θα σας διώσω διάφορα στοιχεία σήμερα να ξέρετε, αλλά έμεινα πραγματικά σε μία δήλωση που έκανε ο Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες, αν και πέρασαν τις 4 μέρες, αλλά θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί έχουν περάσει, πώς το λένε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε ραδιοφωνικά, οπότε είναι ευκαιρία να τα πούμε σήμερα. Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλια, αν θυμάστε, της Νέας Δημοκρατίας, που θα το θυμάστε δηλαδή, το συζητάμε, έκανε μία δήλωση ο Μητσοτάκης η οποία ήταν εξαιρετική, δηλαδή το λέω ειρηνικά φυσικά, το εξαιρετική. Είπε το εξής, ότι η Ελλάδα σήμερα, έτσι είπε ο ίδιος, είναι παράδειγμα προς μίμηση, λέει. Δεν γυρίζει η χώρα πίσω υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Εντάξει, πάμε να δούμε λίγο αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, η οποία είναι παράδειγμα προς μίμηση. Παράδειγμα προς μίμηση, τι εννοεί ακριβώς ο Μητσοτάκης? Να του πούμε λοιπόν ότι η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς μισθούς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά. Είναι η αριθμή, είναι αμήλικτη. Δεν είναι άποψη αυτό που λέω. Είναι ένα γεγονός, είναι η αριθμή, είναι στατιστική, είναι η πραγματικότητα. Παράδειγμα προς μίμηση, για παράδειγμα, μου το είπε και ο Κίλιας προχθές, λέει ότι εμείς, λέει, στηρίζουμε τη μεσαία τάξη, παιδιά. Δηλαδή, οι τύποι είναι απίστευτοι. Έχουν ισοπεδώσει τη μεσαία τάξη. Την έχουν διαλύσει. Δεν υπάρχει πλέον μεσαία τάξη. Υπάρχουν οι λίγοι οι οποίοι είναι οικονομημένοι μια χαρά και όλο το υπόλοιπο είναι που δεν μπορούν πραγματικά να τα βγάλουν πέρα. Είναι παράδειγμα προς μίμηση η χώρα, ας πούμε, στο θέμα της περιφορολόγησης. Είναι παράδειγμα προς μίμηση η χώρα μας, γιατί αντιλαμβάνεστε τι φόρους πληρώνετε όλοι σας έξω στην κοινωνία, είστε έτσι, όταν μιλάμε για περιφορολόγηση. Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το καρτέλ, στα καρτέλ είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Το καρτέλ στην ενέργεια και τα καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, στην εσχροκέρδεια, στη διαφθορά, πού ακριβώς είμαστε παράδειγμα προς μίμηση? Μήπως είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, ας πούμε, απέναντι στην Τουρκία, στην υποχρεωτικότητα, όπως έγινε στην Κάσο? Και δεν το λέει τώρα η Ελληνική Λύση, ο Βελόπουλος, ο Χίτας στην εκπομπή εδώ, γιατί οτιδήποτε. Όχι, το είπε ο ίδιος ο βουλευτής, ο Άγγελος ο Συρίγος. Είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, για παράδειγμα, στο ότι το κρατικό χρέος έχει φτάσει 427 δισεκατομμύρια. Είμαστε παράδειγμα προς μίμηση ότι το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει 420 δισεκατομμύρια. Ότι το εξωτερικό χρέος είναι στα 597 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το παράδειγμα προς μίμηση? Για ακούστε λίγο κάτι. Δηλαδή πρέπει λίγο να έχουμε μια εγκράτεια. Αυτοί λένε ό,τι λένε, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια λογική. Δηλαδή δεν μπορεί την ώρα που η αγροτική μας παραγωγή καταραίει, καταραίει, οι αγρότες μας γίνονται όλο και λιγότεροι. Φεύγουν πέντε, επιστρέφει ένας. Διάβαζα μια στατιστική προχθές, η οποία είναι ανατριχιαστική για το μέλλον μας. Πέντε φεύγουν αγρότες και επιστρέφει ένας. Ή δημιουργείται ένας καινούριος. Αυτοί που παραμένουν είναι όλο και πιο ηλικιωμένοι. Οι νέοι το εγκαταλείπουν μαζικά και εγκαταλείπουν όχι μόνο το πρωτογενή τομέα μαζικά, εγκαταλείπουν και την περιφέρεια γενικότερα. Διάβαζα, έχω μπροστά μου από την Ελστάτ μία στατιστική, κυρίες και κύριοι, την αύξηση των βασικών προϊόντων, ακούστε λίγο τώρα, από το Δεκέμβριο του 19, δηλαδή με το που εξελέγει η Νέα Δημοκρατία λίγους μήνες μετά, Δεκέμβριο 19 με Αύγουστο 26. Τα τελευταία 7 χρόνια, δείτε εδώ, το μοσχάρι έχει 75% αύξηση. Το αρνί και το κατσίκι 65% αύξηση. Ο καφές 73% αύξηση. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ξαναλέω. Τα τυριά 45% αύξηση. Τα φρούτα 30%. Τα ψάρια 35%. Το ψωμί ρεαλίτες 60% αύξηση. Στην τιμή το ψωμί και τα φάρμακα στο 25%. Είναι πηγή Ελστάτ, Δεκέμβριος 19, Αύγουστος 26. Δηλαδή, πάμε λίγο να το δούμε. Από πού να το πιάσω, ας πούμε, και πού να το αφήσω. Πείτε μου εσείς λίγο τώρα. Από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Με αυτά τα παραμύθια της χαλιμάς που ακούμε κάθε μέρα. Πείτε μου λίγο εσείς. Πείτε μου εσείς, ρε παιδιά. Πείτε μου εσείς. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας. Δεν μπορεί να πει σε κανέναν το οτιδήποτε. Γεια σου Μιχαλάκη μου, Κουρτίδη μου, Καλικία. Γεια σου Κωστή μου και εσένα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά παιδιά. Τα μηνύματά σας βλέπω εδώ στο Facebook του Focus FM. Ας μας απαντήσει κάποιος σε αυτό. Δεν υπάρχει, παιδιά. Σήμερα θα σας πω και ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω αυτό που με ενοχλεί, με στεναχωρεί περισσότερο και με απογοητεύει. Ότι ο κόσμος είναι σε μια αδράνεια, είναι σε μια αφασία, σαν να μην τρέχει τίποτα. Με ενοχλεί αυτός ο αδελφισμός που υπάρχει. Με ενοχλεί αυτή η πόρωση, η κομματική που υπάρχει. Δεν τους ενδιαφέρει το γενικό καλό. Δηλαδή εγώ βλέπω τώρα τις αντιδράσεις άλλων λαών της Ευρώπης. Είδα για παράδειγμα πριν από 2-3 μέρες τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που γέμισαν τους δρόμους της Γαλλίας, κυρίες και κύριοι. Και μιλάμε για την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, έτσι, η Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, παιδιά. Αλλά βλέπεις ότι οι Γάλλοι αντιδράνε, διεκδικούνε, βγαίνουν στους δρόμους, διαμαρτύρονται. Εδώ δεν τρέχει τίποτα. Εδώ κάθε μέρα ο μήνας έχει 9. Έχει καταφέρει το σύστημα να έχει βολεμένα τα κομματόσκυλά του. Αυτούς τους οποίους τους ψηφίζουν, τους λίγους, γιατί είναι πολύ λίγοι, και το 60% των πολιτών το οποίο απέχει από τις εκλογές, να το έχουν απογοητεύσει τόσο πολύ που να μην ασχολούνται καν. Και ξέρετε, αυτή η αδράνεια είναι που προκαλείται μεγαλύτερη ζημιά. Αυτή η αδράνεια. Εγώ το λέω με μεγάλη αίσθηση αυτή, δηλαδή απορώ πραγματικά με τις συνθήκες ασφυξίας που επικρατούν αυτή τη στιγμή, πώς μπορούν και ανταπεξέρχονται στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις τους Έλληνες. Αυτό το πράγμα με τα καύσιμα είναι ασύλληπτο και θα πάμε σιγά σιγά στο θέμα των καυσίμων. Και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης. 220 ευρώ, πρόσεξε, και έρχεται τώρα, είναι το μήνα, παιδιά, παλιά, όχι πολύ παλιά, πληρώναμε, Θυμάστε που ερχόταν η ΔΕΗ, όποια και ήταν αυτή, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει όποιο πάροχο. Δεν λέω, το ρεύμα εννοώ, μην το πάρετε. Λοιπόν. Και ήταν δίμηνο. Τώρα πληρώνει τα λεφτά αυτά τα ίδια το μήνα. Δηλαδή το δίμηνο είναι 4,5-5 εκατοστάρικα. Είναι ασύλληπτα, παιδιά. Είναι ασύλληπτα τα νούμερα. Δεν θα πω για τα κάψιμα κίνησης, που θα μπω σε λίγο σε αυτά για να σας πω λίγο, και τα έσοδα του κράτους, τι θα μπορούσε να γίνει κλπ. Εγώ απορώ πώς αυτός ο λαός δεν αντιδράει. Αλήθεια σας το λέω. Και όταν υπάρχει καταφανέστατη έτσι, αδικία. Πάμε λίγο. Έχω μια λίστα μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, με τις τιμές βενζίνης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται η Ελλάδα, ρε παιδιά, να είναι στην πέμπτη θέση. Πέμπτη ακριβότερη θέση και να είμαστε πρώτοι στους φόρους. Δείτε τώρα εδώ. Δηλαδή, πρώτη χώρα είναι η Ολλανδία, αλλά έχει τελείως άλλους μισθούς. Η Δανία έχει μέσο μεικτό μισθό 6.000. Η Δανία, που έχει λίγο πιο ακριβά καύσιμα από εμάς, έχει μέσο μισθό 6.000. Τι συγκρίνουμε τώρα? Στο 2,4 το λίτρο είναι η Δανία, στο 2,1-2,2 είμαστε εμείς. Αλλά εδώ ο μέσος μισθός είναι 1.363 και εκεί είναι 6.000. Τι ακριβώς συγκρίνουμε? Η Γερμανία, η Γαλλία και μετά είμαστε εμείς. Και μετά είμαστε εμείς. Η Γαλλία έχει φόρους, συνολικούς φόρους ανά λίτρο 0,716, η Γερμανία 0,828, η Ιταλία 0,723, εμείς 1040, 1,040 ένα λίτρο η φόρη μας. Δηλαδή, πετρέλαιο θέρμανση. Δεν έχει ιδιαίτερα έσοδα το κράτος από το πετρέλαιο θέρμανσης για να μην μπορεί να κάνει μια ουσιαστική παρέμβαση και να το βγάλει φθηνό στην αγορά. 300 εκατομμύρια είναι τα έσοδα του κράτους από το πετρέλαιο θέρμανσης. 300 εκατομμύρια. Σιγά ρε παιδιά. Εδώ μιλάμε για δεις τα οδικά καύσιμα από τους φόρους. Στα οδικά καύσιμα, πετρέλαιο, βενζίνη, κίνηση κλπ. Τα έσοδα του κράτους είναι 3,7 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για απίστευτα χρήματα, έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Για να δείτε πώς πάλι υπάρχει ζημιά. Όσο ακριβένει η βενζίνη, έχουν την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση στο κράτος, δεν καταλαβαίνω πραγματικά, ότι θα έχουν περισσότερα έσοδα. Να τους ενημερώσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ότι λόγω ακριβώς αυτού που έχει συμβεί η κατανάλωση έχει πέσει, οπότε έχουν μειωθεί και τα έσοδα. Παρά τότε και ακριβή είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση. Το πρώτο εξάμηνο λοιπόν το κράτος είχε μείον 5,3% στα έσοδα, παρά τότε και ακριβή. Γιατί ακριβώς έπεσε η κατανάλωση? Τι δεν καταλαβαίνετε? Οι λύσεις είναι απλές. Συγκεκριμένες είναι, όχι απλές. Πλαφόν στα δηληστήρια, στο ποσοστό κέρδους, αυτό που λένε αυτοί, περιθώριο διήλυσης. Θα το κάνουμε όσο ήταν πέρυσι. Το ποσοστό διήλυσης, όπως το λένε αυτοί. Αυτοί έχουν πάει το περιθώριο διήλυσης από το 10 που ήταν, τα δύο δηληστήρια της χώρας μας, το 50. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο καυσίμων, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στο πρώτο 8μηνο του 26 ήταν 2,62 δις. Στο πρώτο, προσέξτε, και έχουμε πέρυσι 2,82 δις. Άρα είναι 200 εκατομμύρια λιγότερα, γιατί ακριβώς μειώνεται η κατανάλωση. Δεν το καταλαβαίνουν. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να κινούμαστε. Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να κινούμαστε. Αυτά είναι λάθη τα οποία πραγματικά δεν. Καλημέρα, Αγγελέ μου. Καλημέρα, Κωστή μου. Καλημέρα από τη Χάγη. Γεια σου, Οδυσσέα μου, να σε καλά. Πολύ και τι γράφει εδώ. Καλησπέρα από Αυστραλία. Δώσε πόνο και αρχίτε. Γεια σου, Χριστό μου, να σε καλά, αγοράκι μου. Και στο Viber στέλνετε, κυρίες και κύριοι, στο 6907-483-484. Ξαναλέω, και στο Viber 6907-483-484. Τα μηνύματά σας. Τι είναι αυτό εδώ? για προανθικό 2005 φιλίες φορές για εργά κατέθεση. Τι μου γράφεις εδώ ρε φίλε, για να δω. Καλησπέρα, λέμε σεβασμό, θέλω να ρωτήσω πού πηγαίνουν τα χρήματα που πληρώνουμε στην ΑΔΕ και πώς μπορούμε να μιλάμε για πατρίδα όταν τα έσοδα δεν μπορούμε να έχουμε έλεγχο στα έσοδα. Όταν ο ΕΛΓΑ για να πληρώσει αποζημιώσεις σε προηγούμενο καθεστώς ζητάει με τρόπο που δεν τον διαπραγματεύεται για τους αγρότες. Φίλε, δεν πρόκειται να προχωρήσει το έργο αυτό με την ΑΔΕ και όπως το έχει στήσει η κυβέρνηση, να ξέρεις. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Έχουμε ξεκάθαρη άποψη γι' αυτό. Είναι μια μπαρούφα και μισή. Μια μπαρούφα και μισή. Λοιπόν, έχω πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία να σας μεταφέρω και άλλα. Αλλά αυτό, πριν πάω στο διάλειμμα, θα μείνω σε αυτό πραγματικά. Πραγματικά, γιατί ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος. Για όλους. Για όλους. Αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι αυτή η απάθεια του κόσμου. Εγώ βλέπω άλλους λαούς ευρωπαϊκών χωρών οι οποίοι ξεσηκώνονται. Ξεσηκώνονται δυνατά δηλαδή. Βλέπετε τι γίνεται. Και εδώ Μητσοτάκης, Άδωνης, ομάδα αλήθειας, όλα καλά, αυτά. Okay. Λοιπόν, συνεχίζετε κυρίες και κύριοι να στέλνετε τα μηνύματά σας και στην ζωντανή μετάδοση εκπομπής. Στο Facebook, μπαίνετε Facebook, Focus FM, εικόνα και ηχός μέσα στο στούντιο, συμμετέχετε στην εκπομπή με τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στην καλησπέρα σας που μας ακούτε, να διαβάσω εγώ τα μηνύματα, και στο Viber, στο 69 07 483 484. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής, ώρα 12:33 πρώτα λεπτά και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα. Το μάθαμε στον Κάρδι.
6: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάο.
9: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Και

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
18: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
18: Focus 103,6.
19: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Και φυσικά εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Focus 103,6. Κώστας Κίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συνεχίζετε τα μηνύματά σας και στο Viber στο 6907-483-484 και στη ζωντανή μετάδοση εκπομπής στο Facebook, στη σελίδα του Focus FM. Και το ίδιο δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το φυσικό αέριο, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο το μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, να ξέρετε. Το φυσικό αέριο, η τιμή του αερίου είναι αυτή που καθορίζει ουσιαστικά τις τιμές της ενέργειας όλης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο είναι έργο, παιδί των τριών κομμάτων. Του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας. Του Τσίπρα, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Αυτό των τριών. Το χρηματιστήριο ενέργειας. Είμαστε η μοναδική χώρα, η μοναδική χώρα πραγματικά. Να σας πω ότι έχουμε, για τον περασμένο μήνα είχαμε αύξηση της χοντρεμπορικής στη μεγαβατόρα περίπου 20% πάνω. Όλα αυτά μετακυλίονται φυσικά και έρχονται παντού πάει αυτό, έτσι, και στα προϊόντα και στην κίνηση, παντού. Ενώ η Ευρώπη έχει συμβάσεις για το χρηματιστήριο ενέργειας, εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε να γίνει μια συμβασιοποίηση όπως την υπόλοιπη Ευρώπη για το χρηματιστήριο ενέργειας, που πλέμε να καταργηθεί, αλλά αφού δεν το καταργείται, τουλάχιστον να λειτουργεί όπως λειτουργεί σε υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, ό,τι πουλάει ο πάροχος σε σταθερή τιμή, ρε φίλε. Το 70%. Εμείς εδώ το πουλάμε με τιμή ημέρας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και περνάει το σύνολο. Και φυσικά δεν υπάρχουν οι μπαταρίες αποθήκευσης. Γιατί δεν υπάρχουν μπαταρίες αποθήκευσης, για παράδειγμα, στις ΑΠΕ, ανεμογεννήτριες κτλ.? Δεν υπάρχουν, παιδιά. Γιατί οι μπαταρίες αποθήκευσης δεν θέλουν τα καρτέλ ενέργειας. Γιατί θέλουν να χρεώνουν με την ακριβότερη τιμή του φυσικού αερίου. Διότι αν υπήρχαν οι μπαταρίες αποθήκευσης που το λέμε τόσα χρόνια τώρα, που και αυτό το κάναν στρεβλά, το κάναν ανάποδα, δηλαδή γεμίσαν τη χώρα με ανεμογεννήτριες. Διαφωνούμε. Ρε φίλε, θες ανεμογεννήτριες? Μάλιστα. Είναι δυνατόν να παράγεις το ρεύμα σου, την ενέργειά σου, και να μην μπορείς να την αποθηκεύσεις? Να μην μπορείς να πεις ότι έχω καβά και όταν τελειώνουν τα αποθέματά μου το βράδυ να ενεργοποιώ αυτό και να ξεκινάει η τιμή του στο χρηματιστήριο ενέργειας χαμηλά? Ενώ τώρα εμείς, τώρα τι γίνεται? Διώχνουμε, μαζεύουμε, το δίνουμε, το στέλνουμε το ρεύμα, αφού γεμίζουν οι ανεμογεννήτριες, το δίνουμε, το στέλνουμε στη Βουλγαρία. Όπου οι Βούλγαροι έχουν κάνει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα το λέμε που ο κόσμος δεν το ξέρει, έχουν κάνει μπαταρίες αποθήκευσης και αποθηκεύουμε το ρεύμα. Και πάμε μετά το βράδυ και αγοράζουμε, ή την άλλη μέρα το πρωί, και αγοράζουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία. Το ρεύμα το δικό μας, που έχει παραχθεί δωρεάν την ενέργειά μας, πάμε, το στέλνουμε στη Βουλγαρία και το αγοράζουμε από εκεί. Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε κάνει μπαταρίες αποθήκευσης. Και ο λόγος που δεν έχουμε κάνει μπαταρίες αποθήκευσης είναι γιατί δεν το θέλουν οι μεγάλοι. Δεν το θέλει το καρτέλ της ενέργειας. Αυτοί όσοι είναι και ασχολούνται με την ενέργεια. Ποιοι είναι στην ενέργεια? Αυτοί όλοι. Δεν το θέλουν. Για να μπορούν να πουλάνε σε τόσο υψηλές τιμές. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι τιμές θα ήταν χαμηλότερες. Και τώρα σου λένε δεν θα κάνουμε μπαταρίες ενέργειας. Ξέρετε γιατί κέρδη δισεκατομμυρίων μιλάμε όμως όλα αυτά τα χρόνια? Και τι να το κάνω εγώ, ρε φίλε, να έχω ΑΠΕ όταν η τιμή του ρεύματος είναι στο Θεό? Τι να το κάνω? Ποιο είναι το όφελος του πολίτη, ας πούμε, του καταναλωτή, το όφελος ποιο είναι? Δεν μπορώ πραγματικά, δηλαδή μιλάμε για τρέλα, η κατάσταση είναι τρελή. Και το ίδιο ισχύει, να ξέρετε, και με τα σούπερ μάρκετ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές το τι ακριβώς συμβαίνει με τα σούπερ μάρκετ και με τις τριγωνικές συναλλαγές και πώς το καρτέλ των σούπερ μάρκετ θησαυρίζει. Γιατί ξαναλέω, έχουν να κάνουν με τριγωνικές συναλλαγές. Μεταξύ τους θα κάνουν όλα οι ίδιοι. Και χοντρεμπορική και real estate και λιανική πώληση. Και όταν βγαίνει π.χ. ο υπουργός, ο Θεοδωρικάκος, ας πούμε, και κάνει κάποιες συμφωνίες και καλά με τα σούπερ μάρκετ. Καλά, παίρνω ότι είναι απαράδεκτο γιατί έχουμε μια ελεύθερη αγορά. Τέλος πάντων, εδώ τι κάνουν τα σούπερ μάρκετ?
Πάει ο υπουργός και λέει: παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, χαίστηκαν τα σούπερ μαρκετάδες. Ναι, ναι. Βάλτε λίγο πλάτη, γιατί το έχει ξεκαθάσει, έχει ξεφύγει, ο κόσμος υποφέρει. Ναι. Ξέρεις τι κάνουν αυτοί. Αμέσως αυξάνουν τις τιμές κατακόρυφα. Αμέσως. Και μετά λίγο τις χαμηλώνουν και φτάνουν στα όρια όχι που ήταν πριν και λίγο παραπάνω από εκεί που ήταν πριν. Δηλαδή, επειδή τις προαναγγέλει αυτά που κάνει ο Θεοδωρικάκος, τις συμφωνίες αυτές, τα σούπερ μάρκετ τις αυξάνουν προκαταβολικά για να τις μειώσουν δήθεν μετά. Το ερώτημα είναι, τις προαναγγέλει σκόπιμα τις συμφωνίες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά δεν έχει. Και εδώ συνεχίζεται και η υπερσυγκέντρωση, ξέρεις, στον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Αν το παρατηρήσεις λίγο. Δεν το είχα ψάξει. Τώρα το τελευταίο καιρό κάθομαι και το διαβάζω λίγο και τα ψάχνω. Με την εξαγορά της Κρητικός, για παράδειγμα, από το Μασούτη. Μεγαλώνουν τα καρτέλ. Δεν έχεις επιλογές πολλές. Θα είναι 3-4. Αυτή είναι. Τέλος. Είναι η χώρα των καρτέλ. Είναι η χώρα της διαφθοράς. Και το χειρότερο, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ότι οι πολίτες όλη αυτή την κατάσταση την αποδέχονται σαν να είναι μια κανονικότητα. Βλέπετε πώς αντιδράνε οι πολίτες, αντιδρούν οι πολίτες στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παιδιά, χαρακτηριστικά σας έχω πει 5 παραδείγματα σήμερα, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε στον αέρα. Παραδείγματα σήμερα, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε.

0: Λία και ρε χαμούλης. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, κυρίες και κύριοι. Δίνει μεγάλο αγώνα και αυτός. Να σας πω, είναι τεράστια αντιαπόκριση του κόσμου. Εγώ το βλέπω και στην κοινωνία έξω που γυρνάμε, και ο ίδιος που γυρίζει, κάνει τις περιοδίες του 2-3 φορές την εβδομάδα στις Λαϊκές. Θα γυρίσει, θα δει τον κόσμο, θα μιλήσει μαζί του, θα ακούσει τα προβλήματά του. Μάχες στη Βουλή, προτάσεις συγκεκριμένες, οικονομικό πρόγραμμα συγκεκριμένο. Έτοιμο είναι για κατάθεση, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας. Εξαιρετικό πρόγραμμα στο οικονομικό, με το 15% flat tax, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι ένας ακριβής υπολογισμός 90 σελίδων με φορολογία 15%, ένα σχέδιο νόμου το οποίο το είναι έτοιμο 100 σελίδων, μια αιτιολογική έκθεση 250 σελίδων. Γνωρίζουμε ακριβώς ως Ελληνική Λύση πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα και πώς θα χρηματοδοτηθεί. Βλέπω ότι αρχίζουν και άλλοι σιγά σιγά πάνε να μας αντιγράψουν. Δεν πειράζει, ας αντιγράφουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Γεια σου Κώστα μου, να είσαι καλά και εσύ να έχεις καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Κυριάκος Βελόπουλος λοιπόν στο Focus FM.
1: Κύριε Υπουργέ, εάν αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στη χώρα γνώριζαν την αρχαία ελληνική γραμματεία και έχετε και έναν περισπούδαστο και τον κύριο Σπύρο Γεωργιάδη να σταμάθει, θα έβλεπαν, μια και ο Ρούμπιο χθες ύμνησε την αρχαία Ελλάδα από την πνίκα, θα έβλεπαν ότι εσείς ως κυβέρνηση κάνετε τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες. Θα σας απαντήσω ως εξής. Τι έλεγε ο Ξενοφόντας στο έργο περί προσόδου. Ένα βιβλίο για την οικονομία. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε πριν από 2.300 χρόνια ένα βιβλίο για την οικονομία. Το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία των Αθηνών. Πολυκράτος τότε, κύριε Υπουργέ. Να τα πείτε στον Πρωθυπουργό μας, τα μάθει. Λοιπόν, λέει ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι κάνετε. Ακριβώς τα αντίθετα. Μιλάει για κρατική επένδυση στις υποδομές των λιμανιών, η οποία, λέει ο Ξενοφόντας, δημιουργεί σταθερά έσοδα και μετατρέπει την πόλη σε ελκυστικό κέντρο διεθνούς εμπορίου, και προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Δημόσιες υποδομές για τα λιμάνια, οικοδόμηση ξενοδοχείων καταλυμάτων για ναύπηρους και έμπορους, δημιουργία εμπορικών κέντρων και αγοραπολισία αγαθών. Δεύτερον, που λέει ο Ξενοφόντας, αξιοποίηση της ναυτικής δύναμης. Τα λιμάνια είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση της ναυτικής ισχύως, λέει ο Ξενοφόντας. Τρίτον, κρατικά πλοία προσενοικίαση. Δημιουργία κρατικού εμπορικού στόλου, όπου θα ενοικιάζονται εμπορικά πλοία σε ιδιώτες, αυξάνοντας έτσι τα δημόσια έσοδα. Θα μου πείτε, είναι μια άλλη εποχή. Ναι, αλλά η οικονομία είναι η ίδια. Παραγωγή πλούτου, εμπόριο, διακίνηση, μεταφορές, αγορά, καταναλωτική. Απλά πράγματα. Τώρα πώς εσείς από το κρατικό, ισχυρό κράτος φτάσατε στο ξεπούλημα, είναι η δική σας λογική. Διότι είμαστε η μοναδική χώρα που ξεπουλάει τα πάντα. Αν μου δείξετε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ξεπουλήσει τα πάντα ή που δεν επαναγοράζει τις κρατικές υποδομές, να το συζητήσουμε. Και επειδή είστε υπουργός αρμόδιος για την ναυτιλία, θα ήθελα, κύριε Γεμπρό, να σας πω το εξής. Δεν θα σας κάνω κριτική για τα εγκλήματα που έγιναν και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη και από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους αλλοίς. Θα σας πω όμως τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους αλλοίς εσείς ως κυβέρνηση. Ό,τι έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι μια ανταγωνιστική χώρα στην αλλοία με την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Δεν μιλάω τώρα ως εχθρό. Λέω ότι έχει αλλοία, έχουμε αλλοία, έχουν καραβάκια, έχουμε καραβάκια. Ο ανταγωνιστής μας λοιπόν τι κάνει. Ακούστε, επιδοτεί την αλλοία ανά κιλό. Επιδοτεί τα καύσιμα οριζόντια αφορολόγητο το καύσιμο. Μειώνει ουσιαστικά δραστικά το λειτουργικό κόστος των ψαράδων και των τουρκικών αλλιευτικών. Τρίτον, δίνει, κύριε Υπουργέ, χαμηλότοκα δάνεια, μηδενικά δάνεια, μηδενικά επιτόκια, μέσω της κρατικής αγροτικής τράπεζας, για να αλλάξουν καραβάκια, να τα κάνουν σύγχρονα οι ψαράδες τους. Και τέταρτον, κύριε Υπουργέ μου, κάτι που δεν τόλμησε ποτέ το ελληνικό κράτος να κάνει. Στέλνει τουρκικές ακτεωρούς 100 και 200, ναυτικά, 200 μέτρα από τις ακτές των ελληνικών νησιών, π.χ. Σαμοθράκη, Φάσο, που εκεί ουρλιάζουν οι Έλληνες ψαράδες, για να εκφοβήσει τους Έλληνες ψαράδες 200 μέτρα μακριά από τη Θάσο. Τουρκικά πολεμικά. Εμείς, όταν καλούν οι ψαράδες στο λιμενικό, το λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι. Έτσι δεν προστατεύεται η αλλοία και δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εγώ σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τον επέσχυντο νόμο Τσίπρα. Τον αλλάξατε. Ο νόμος που επέτρεπε στους Τούρκους να ψαρεύουν όπου θέλουν, ό,τι να θέλουν.

0: νόμος του Τσίπρα. Δεν τιμωρούνταν οι Τούρκοι ψαράδες. Μηδενική ποινή. Ερχόταν έξω από την Τίνο, ψάρευαν και δεν τιμωρούνταν. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε ποινικό αδίκημα. Της αποδίδω το θετικό. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, εσείς ως υπουργός, πόσες φορές συλλάβατε τουρκικό σκάφος να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα το λιμενικό? Για να βοηθήσουμε την ελληνική αλία, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ να κάνουμε πόλεμο, αλλά έρχεται έξω από την Τίνο 150 μέτρα άλλος και ψαρεύει. Πόσες φορές έκανε ρεσάλτο το λιμενικό ή έλεγχο? Θα σου πω εγώ. Ούτε μία. Πώς προστατεύεις λοιπόν την αλία? Και λέω το εξής. Και ρωτώ τον Υπουργό να μου απαντήσει. Υπήρχαν κονδύλια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ποσό ήταν? Οι ψαράδες ισχυρίζονται και οι δημοσιογράφοι ήταν 500 εκατομμύρια ειδικά για την αλία. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τα λεφτά αυτά τα έδωσε στους ψαράδες ή αγόρασε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κάποια άλλα πράγματα? Αγόρασε το λιμενικό ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι, αντί να δώσει τα λεφτά στους ψαράδες? Και πόσα είναι, ρε παιδιά? 5 εκατομμύρια, 10, 50? Δώστε τα, γιατί το ελληνικό αλιευτικό σκάφος, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκάφος που ψαρεύει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ένα σκάφος που ανεβάζει την ελληνική σημαία στο Αιγαίο μας, στη Μεσόγειο, στις θάλασσες που οι Έλληνες από την αρχαιότητα όργωναν εντός εισαγωγικών, αλίευαν. Πάμε και στα υπόλοιπα λάθη που κάνατε όλοι σας εδώ μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Η Ελλάς επί χιλιάδες χρόνια μεγαλούργησε έχοντας ναυπηγεία δικά της. Όταν εγώ ακούω τον κύριο Προκοπίου να δίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 16% των παραγγελιών των ναυπηγείων της Κίνας, να είναι από έναν εφοπλιστή που να πάρει και να σηκώσει, δεν μπορούσε η Ελλάδα να έχει ναυπηγεία και τα λεφτά να μένουν εδώ μέσα, κρατικά ναυπηγεία? Καταστρέψατε τα κρατικά ναυπηγεία από λάθος επιλογές, βολεύατε χρυσοκάθαρους λαχοκέφαλους, τα βάλατε μέσα και τα ξεπουλήσατε. Όταν Έλληνες εφοπλιστές, τη Hyundai της Κορέας, το 1/3 των παραγγελιών, 5.000 πλοία χτίστηκαν εκεί. Δεν μπορούσε να τα έχει η Ελλάδα αυτά? Η Ελλάδα μεγαλούργησε με ναυπηγεία της από την εποχή του Ομήρου και πριν. Κάναμε αποικίες με τα σκάφη μας. Φέρναμε εμπορεύματα σε όλη τη Μεσόγειο και από όλη τη Μεσόγειο. Τα ξεχάσατε αυτά? Και τότε θα πάμε να κάνουμε ένα καρδόσυλο. Ποιος θέλει αυτό? Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Πασόκ έκανε τα δύνατα δυνατά. Δεν λέω για το Ανδρουλάκη δεν κυβέρνησε. Γραμματέας του κόμματός ήσατε. Δεν κατάλαβα τι είναι από παρθενογέννηση μου βγήκε. Μια ζωή Πασόκ ήταν στο κόμμα. Μια ζωή. Μια ζωή ήταν στο κόμμα. Γραμματέας επί Βενιζέλου, κολλητός όλων των αρχηγών. Τώρα μην ξεχνιόμαστε. Μην διαγράφουμε την ιστορία του καθενός εδώ μέσα. Πάμε και στα άλλα. 180.000 απασχολούνται σε ελληνικά πλειόκτητα πλοία. Εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσοι, κύριε Υπουργέ, είναι οι Έλληνες? 12.000. Δηλαδή 6,6%. Ξέρετε πως τα χρήματα κάνουμε από μισθούς? 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λεφτά που θα μπορούσαν να μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Αυτά προτείνει η ελληνική λύση. Και επειδή δεν θέλω να τα αναλύσω όλο σήμερα, καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμά μας. Πάρτε και αντιγράψτε πάλι. Εδώ είναι. Έτσι κι άλλως αντιγράφετε συνεχώς. Λέμε 120 δόσεις από το 2019-20, το λέτε τώρα εσείς. Τώρα το λέτε. Λέγαμε, ακούστε, άκουσα ένα αριστερό κόμμα το πρωί να μιλάει για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Μα το λέμε από το 2019-20 εμείς. Λοιπόν, καλά κάνετε και αντιγράφετε. Αλλά πείτε και πού τα βρίσκετε επιτέλους. Πείτε την πηγή, ρε παιδιά. Πείτε, εκείνος το έπερε, παιδί μου, και συμφωνούμε μαζί του. Ο λογοκλοπή είναι αδίκημα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην οικονομία. Τι προτείνει η ελληνική λύση? Κύριε Υπουργέ, να πείτε στον Υπουργό Οικονομικό, τον κύριο Πιανακάκη, ο οποίος μαθαίνω ότι ασχολείται με κάτι funds τώρα, που θα έρθω στην Ελλάδα. Ναι, φέρνει κάτι funds, λέει, κάτι Dubai, κάτι τόνα. Να τα φέρει, καλά είναι τα funds. Εγώ διαφωνώ. Ποιο είναι το γραφείο που ανέλαβε τα funds? Ξέρετε? Μαθαίνω. Ο Ιός Καρατζά. Δηλαδή, δίνει δουλειά στον Ιό Καρατζά. Τουλάχιστον είναι έτοιμος ο πρωθυπουργός. Ο Καρατζάς, ο πατέρας, τον διόρισε στην Εθνική. Βολεύει τώρα το γιο ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι πάει η δουλειά. Τα λέω για να καταλάβετε ότι αυτό κράτος που φτιάξατε είναι γεμάτο από μπόχα και από σύψη. Βγάζει πτωμαΐλα. Αυτό το πτώμα που κάνατε εσείς και το κάνατε ελληνικό κράτος, εμείς το ξανακάνουμε ισχυρό, δυνατό, αξιοπρεπές κράτος. Μπορείτε να κάνετε κάτι πολύ απλό που δεν κοστίζει για τίποτα. Αφαιρείτε από τις δυσβάστακτες εισφορές ένα ποσό 200 ευρώ και το δίνετε σε αύξηση μισθών. Απλά πράγματα. Κάνετε τον εργοδότη, όχι να του δώσουμε αύξηση 1000 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο, του δώσουμε μια αύξηση 200-300 ευρώ, αλλά κάντε σε έκτακτες κρίσεις, παίρνεις έκτακτα μέτρα για να βοηθήσεις τον απλό Έλληνα πολίτη. Η αλήθεια είναι, κυρίε και κύριοι, θα πούμε αλήθειες εδώ. Φάγαμε φάπες από παντού. Ακούστε. Φάπες στην εξωτερική πολιτική. Φάπες από Ευρώπη, φάπες από ΗΠΑ, φάπες από Βουλγαρία, φάπες από Σκόπια, φάπες από Αλβανία. Γίναμε καρπαζοεισπράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική. Και θα σας το αποδείξω τώρα. Από το Μάιο, μάλλον Μάρτιο, μας έλεγαν οι εφημερίδες που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία, θα έρχονταν ο Τραμπ. Το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Φάπα δεν ήρθε ποτέ. Πήγε στην Τουρκία όμως. Μετά μας είπαν αυτοί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάμινας, πώς λέγεται, όχι ο Ρούμπιο, ο Σχάτς, πώς λέγεται, ο περίεργος τύπος αυτός του πολέμου τους. Ούτε αυτός ήρθε. Και έρχεται ο Ρούμπιο. Και με μία φράση μας αδειάζει όλους. Ακούστε. Η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο στην Κάσο, πρέπει να υπάρχουν. Για να μην υπάρχουν προστριβές με τρίτες χώρες. Δεν τόλμησε να πει ο Ρούμπιο το όνομα Τουρκία. Και χαίρεστε και επιχαίρεστε εσείς. Τι επιχαίρεστε, είπε Τουρκία. Δεν τόλμησε να το πει. Γιατί να το πει άλλωστε? Διότι για να το πει σημαίνει ότι εντάσσει στο πλαίσιο της αντιπαραθέσεως. Φάγαμε και μία φάπα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κανείς δεν μίλησε εδώ μέσα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγαλε ένα ψήφισμα προχθές. Ξέρετε τι λέει, κύριε Κικίλια? Ακούστε, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Λέει στην Ελλάδα ότι πρέπει να προστατευτεί στη Βόρεια Ελλάδα η βλαχική κληρονομιά. Συμβούλιο της Ευρώπης. Πού ήταν η δική σας σύγκριση? Η δική σας εκπρόσωπη της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, πού ήταν? Ψήφισμα για βλάκι μειονότητα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ως κόστος του αιώλου. Που οι βλάκοι είναι εθνεγέρτες, εθνικοί ευεργέτες. Ψήφισμα. Άλλη φάπα. Μονή Σινά. Ο εισαγγελέας το πρότεινε. Ξεχάσει την περιουσία της μονής. Φάπα από Βουλγάρους. Πήρατε τα κοιμήλια, δεν πήρατε τίποτα. Σας τα παραχώρησαν. Το ιδιοκτησιακό παραμένει στη Βουλγαρία. Και δώσατε στους Βουλγάρους το Σαμουήλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω τα πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, γιατί βγάλαν και ανακοινώσεις. Ότι ο κάθετος άξονας λέει είναι καλός. Από πού είναι καλός, κύριε? Ο κάθετος άξονας είναι καλός για την Ελλάδα? Αυτό βολεύει μόνο τους Αμερικανούς. Πρώτον. Δεύτερον και κυριότερο. Θα πάρει φυσικό αέριο φθηνό ο Έλληνας? Μπορεί γεωπολιτικά να πω είναι αναβάθμιση. Αλλά γεωοικονομικά, λέω, κερδίζει κάτι η Ελλάδα? Όχι. Κερδίζουμε κάτι εμείς? Τέλη διελεύσεως κάτι κερδίζουμε? Όχι. Να λοιπόν γιατί Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, κοινός παρανομαστής, κοινή πολιτική, ίδια άποψη. Δεν θα πω κάτι άλλο για τα πλυντήρια που γίνονται στα μέσα ενημερώσεις. Θα πω μόνο τούτο, να βλέπουν οι τηλεθεατές ποιους καλούν εκεί. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Τους βλέπεις από το πρωί μέχρι το βράδυ να πιάνουν στα σίδη. Αυτοί που κατέστησαν τη χώρα και μας βλέπουν μικρά παιδιά κάτω, προσκαλούνται για να μας πείσουν πώς θα σας σώσουν ξανά. Αυτός που σε κατέστρεψε, αυτός που σε κατέστρεψε έχει ένα δικαίωμα. Να μην ομιλεί ποτέ. Και πάμε τώρα. Τι κάνουν? Είστε ευαίσθητος με το στρατό, εσείς προσωπικά και την αστυνομία, κύριε Υπουργέ. Είναι δυνατόν έγγραφο να εκβιάζουν τους αξιωματικούς και τους λιμενικούς στα πρακτικά ότι αν δεν πάρουν τη νέα ταυτότητα δεν θα πάρουν μισθό? Έγγραφο του Υπουργείου. Να το. Εκβιάζουν τους στρατιωτικούς αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό να μην πάρουν μισθό. Και θέλετε να πολεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Οι υπαξιωματικοί, οι αξιωματικοί, οι λιμενικοί, τα παιδιά της Ελλάδος που θα πολεμήσουν απέναντι στην Τουρκία? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Κλείνοντας, να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Εμείς θέλουμε να κράτσουμε ισχυρό. Σας απαντώ. Όταν ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει τους πλουσίους. Στο τέλος, στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σας πάει εκεί που σας αξίζει. Η ελληνική λίστα κυβερνήσει και εσείς αντιπολίτε.
1: Focus 103,6.
2: Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μελόπουλος, στην τελευταία του ομιλία προχθές στη Βουλή και η ερχόμενη εβδομάδα που έρχεται με την ίδια, έτσι, με τον ίδιο ζήλο και την ίδια, έτσι, διάθεση, αν θέλετε, θα δώσουμε τις μάχες μας και εντός και εκτός κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Πάμε τίτλοι ειδήσεων, μέτρο στον Focus. Με Γρηγόρη Σαρέτη συνεχίζουμε σε πολύ λίγο εδώ στους 103,6. Καλώς από εδώ, κύριε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κατέγραψαν μεγάλες ανατιμήσεις, ενώ αυξήσεις σημαντικές σημειώθηκαν σε ενίκεια, μεταφορές, εστίαση και βασικά τρόφιμα. Πιθανή υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά όχι άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, βλέπουν εκτιμήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση της συμφωνίας και από την πορεία των ενεργειακών ροών. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία θα ρίξει στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να ανέκρουσε πρίμναν στο ψευτοδίλημα Μητσοτάκης ή χάος που ο ίδιος έθεσε. Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο το πρωί η Θεσσαλονίκη, καθώς τα δρομολόγια των Σειρμών πρόκειται να ξεκινήσουν το μεσημέρι. Ειδικότερα, η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, αντί για τις 5 και 4 το πρωί που ορίζει το σύνηθες πρόγραμμα. Η ώρα έναρξης αφορά την πρώτη αναχώρηση από τους 3 τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, Νέα Ελβετία και Μικρά. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, ένας εκ των οποίων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συνεγερμού βρίσκεται ο Παναμάς μετά το σεισμό 7,7 Ρίχτερ που χτύπησε την πρωτεύουσα της χώρας. Κτίρια και δρόμοι κατέρευσαν, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 27 τραυματίες, σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό. Πάνω από 100 μετασεισμοί σημειώθηκαν μετά τον κύριο σεισμό, ο οποίος έγινε επίσης αισθητός στη γειτονική Κωνσταρίκα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αρές νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά των υπηρετικών της Εύβοιας και της Κρήτης, καθώς και στο Ιόνιο. Διατηρούνται οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 4 μποφόρ στα πελάγη. Στο νομό Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρετή.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις. Πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
8: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρού Πολύ Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
9: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
13: Μάλιστα.
12: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.

0: Λοιπόν, έχουμε αρκετούς που κουνάνε το δάχτυλό τους, αρκετούς ανθρωποφάγους, αρκετούς ξερόλες, και έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό να κάθεσαι σε κάποια φάση και να ακούς, ούτε είναι κακό να θες να μάθεις καινούργια πράγματα. Κανένας δεν τα ξέρει όλα. Κανένας. Τίποτα δεν ξέρουμε ακόμα. Τίποτα απολύτως. Άσχετοι, παντελώς άσχετοι είμαστε όλοι. Μα δεν γίνεται ρε φίλε, είναι απίστευτο. Λοιπόν, πρώτη ώρα θα κάνουμε το σχόλιο μας. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί ενεργά με τα Τέμπη και έχει συλλέξει στοιχεία για να μας πει κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί. Μια πληροφορία η οποία δεν έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια. Δεύτερη ώρα σήμερα θα έχουμε αυτόν τον εμπειρογνώμονα. Τρίτη ώρα θα έχουμε αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ήταν στο βαγόνι σε εκείνο το τρένο που στήγησε τις ζωές αθώων ανθρώπων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Τρίτη ώρα λοιπόν θα ακούσουμε τι έζησε η συγκεκριμένη κυρία, η οποία βγαίνει αποκλειστικά σε εμάς για να επιβεβαιώσει κάτι συγκλονιστικό. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Και για να δούμε εκεί στην ΕΥΠ, είναι συντονισμένοι. Θα ζητήσουμε απαντήσεις σήμερα για κάτι μπλεβανάκια. Για κάτι μπλεβανάκια με πλαστές πινακίδες, τα οποία πηγαίνω έρχονται. Τα οποία πηγαίνω έρχονται. Γίνεται της απευθείας ανάθεσης. Σχεδόν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης εμπλέκονται κάπου. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει εργολαβίες. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει συμβάσεις. Όλοι σχεδόν έχουν βάλει το χέρι σε απευθείας αναθέσεις. Και είναι πραγματικά φοβερό το ότι δεν υπάρχει μια δικαστική εξουσία να τους καλέσει όλους αυτούς. Από το 2019, σκεφτείτε, μέχρι το 2024... η Αλεξία Μπακογιάννη έχει πάρει απευθείας αναθέσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζω, 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Και άμα θέλει η κυρία Μπακογιάννη, είναι ευπρόσδεκτη στον αέρα να τη ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Καλά γελάμε εδώ, σιγά μην έρθει. Εδώ δεν έρχονται άλλοι κι άλλοι. Θα έρθει η Μπακογιάννη. Η Αλεξία Μπακογιάννη κιόλα. Σκέψου λίγο. Θα απαντούσε για τις ΜΚΟ. Θα απαντούσε για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Απίστευτα πράγματα. Τώρα έχουμε το ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα διηγηθούν ο Φαλάρας, ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι. Η δίκη των Τεμπών τρέχει. Έχουμε συγκλονιστικές δηλώσεις από τους συγγενείς. Πάμε να ακούσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά κάποιες δηλώσεις, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι φοβερή σήμερα η εκπομπή. Δεύτερη ώρα έχουμε να μάθουμε πράγματα και θαύματα. Πάμε, πάμε, δώσε λίγο να ακούσουμε. Πρώτα πάμε με τον κύριο Παπάζογλου.
1: Σήμερα εκθέσαμε τις απόψεις μας για πολύ συγκεκριμένα θέματα της του δυστυχήματος, και τεχνικά και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εξετάσεις που κάνανε οι ιατροδικαστές και τις ευθύνες της, της Τρενοσέ και της Χελένικ, και για την απουσία μαρτύρων που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση, και για τις αυλεψίες και τις αστοχίες του, της ανακριτικής διαδικασίας. Πιστεύω ότι το δικαστήριο να λάβει υπόψη του τα στοιχεία που εκθέσαμε και να καλέσει περισσότερους μάρτυρες οι οποίοι θα φωτίσουν τις πτυχές της, του δυστυχήματος αυτού.
0: Η κυρία Δέσποινα Γκανίδου.
2: Θέσαμε σήμερα, εκφράσαμε τις απόψεις μας για, για τα θέματα της δικογραφίας. Τονίσαμε τις ελλείψεις της δικογραφίας. Ζητήσαμε να διαλευκανθεί το θέμα της πυρόσφαιρας, της φωτιάς, το οποίο έχει αποκλειστεί. Όπως επίσης ζητήσαμε από το δικαστήριο να δώσει άπλετο φως στην υπόθεση, να αναβαθμίσει τις κατηγορίες όπου βρεθούν καινούρια στοιχεία από την ακροαματική διαδικασία, και φυσικά να απονέμει κατηγορίες και σε όποιους άλλους κατηγορούμενους προκύψουν.
0: Και τις δηλώσεις της κυρίας Ελένης Βασάρας.
3: Με τις σημερινές μας καταθέσεις αναδείξαμε, δώσαμε έτσι, αποκαλύψαμε εκοφαντικά και αναλυτικά τις αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Οι αιτίες αυτές ξεκινάνε από την πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, και δημιούργησαν ένα σιδηρόδρομο ορολογιακή βόμβα. Ένα σιδηρόδρομο που πήγαινε στα τυφλά χωρίς καμία διαχείριση του ρίσκου, ενώ όλοι ξέρανε ότι το θανατηφόρο δυστύχημα ήταν αναμενόμενο. Τα γνωρίζανε όλα και τα αποδέχονταν. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εμείς οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. Εχθρικό γιατί κατάντησε το σιδηρόδρομο σε τέτοια κατάσταση που σκότωσε τα παιδιά μας. Εχθρικό γιατί έκανε ό,τι μπορούσε από την πρώτη στιγμή για να αλλοιώσει δεδομένα, για να συσκοτήσει, για να εμποδίσει την αποκάλυψη της αλήθειας. Εμείς αυτό που θέλουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πληρώσουν, να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που εξαιτίας της οποίας χάσαμε τα παιδιά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να δικαιώσουμε τη μνήμη των παιδιών μας, και επίσης για να μην υπάρξουν όλα τέμπη. Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται, από όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όχι άλλα τέμπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ειδικό δικαστήριο λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάει και ο Μητσοτάκης, διότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είπε το ότι με εντολές του Μητσοτάκη πήγε. Με εντολές που έδινε, από ό,τι μας ενημέρωσαν και κάποιοι συγγενείς, ο Γιάννης ο Μπρατάκος, ο οποίος συνομιλούσε απευθείας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν δηλαδή ο μεσολαβητής ανάμεσα σε πρωθυπουργό και Τριαντόπουλο. Έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας, ρωτάω, τον κύριο Μπρατάκο, να του πει: έλα εδώ ρε αδερφέ, εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα, υπάρχουν καταγγελίες για εσένα, το ότι ήσουν ο μεσάζοντας, το ότι εσύ μεσολαβούσες, εσύ περνούσες τα μηνύματα από τον πρωθυπουργό στον Τριαντόπουλο, και πάει λέγοντας. Έλα εδώ ρε Μπρατάκο, να του πει ένας εισαγγελέας, πες μας την άποψή σου τουλάχιστον. Έγινε αυτό? Όχι. Κάλεσαν το Μητσοτάκη να του πούνε: έλα εδώ ρε πρωθυπουργέ, εδώ πέρα υπάρχουν site, εφημερίδες, ραδιόφωνα που ισχυρίζονται, και φυσικά κυβερνητικά πρόσωπα που ισχυρίζονται, ότι εσύ έδινες τις εντολές. Και δεν το λέει ο Σερέτης αυτό. Αυτό το λέει ο Τριαντόπουλος. Ο ίδιος. Έλα εδώ ρε Μητσοτάκη. Για κάτσε στο σκαμνί. Για πες μας και εσύ τι έγινε. Τι εντολές έδωσες. Το έκανε ποτέ κανένας αυτό? Το έκανε? Όχι. Γιατί δεν το έκανε? Φοβούνται να πούνε το Μητσοτάκη, έλα κάτσε στο σκαμνί, πες μας την άποψή σου. Υποτίθεται η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία? Θέλετε να γελάσουμε? Θέλετε να γελάσουμε? Όπως σας είπα και χθες, το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας, η δικαστής Γρεβενών. Ευχαριστώ πολύ. Το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας, η δικαστής Γρεβενών, η Μαρία Μαργαρίτη, αποκάλυψε έναν οίκο ανοχής που λειτουργούσε στο χώρο των δικαστηρίων και δήλωσε ότι εκεί πέρα κακοποιούνταν ανήλικοι σεξουαλικά και πολλές φορές έναντι αμοιβής. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα. Και έκανε μετά απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Και τη μάζεψε η προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή και την απομάκρυνε. Βίαια κιόλας. Δέχθηκε δεκάδες απειλές. Μπήκαν σπίτι της κακοποιή. Της ξύρισαν το κεφάλι. Υπήρχανε ποινικές κατηγορίες, οι οποίες φυσικά κατέπεφταν στα δικαστήρια. Και το 2008, με νέα απεργία πείνας, έξω από τον Άριο Πάγο για 20 μέρες, λύγησε και μπήκε στο νοσοκομείο. Έδειξε ποτέ κανένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης τι ακριβώς είχε συμβεί? Όχι, το BBC μόνο το έδειξε. Και η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον τότε κύριο κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Ευστρατίου, λέω και το όνομά του, να τον κάνει αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και 2 χρόνια μετά από αυτό τον έπιασαν, σύμφωνα με τις αναφορές και τα ρεπορτάζ και τις ιστοσελίδες, με ναρκωτικά να παρενοχλεί ανήλικα αγόρια. Ποια δικαστική εξουσία? Ποια δικαστική εξουσία? Ο αντιπρόεδρος του ΣΤΕ. Είδατε κανένας να ασχολείται με αυτό το θέμα? Ή σας δείχνουνε αυτά που θέλουνε να βλέπετε? Ή σας δείχνουνε αυτά με τα οποία θέλουν αυτοί να ασχολείστε, ενώ την ίδια ώρα γίνεται ο κακός χαμός? Ο κακός χαμός γίνεται. Και σας ξαναλέω, δεν τα λέει ο Γρηγόρης αυτά. Υπάρχουν ολόκληρες δικογραφίες, υπάρχουν ρεπορτάζ, υπάρχουν αναφορές. Αν ψάξετε τα συγκεκριμένα ονόματα θα τα βρείτε όλα. Όλα θα τα βρείτε. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι απόφαση έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη για όλες αυτές τις υποθέσεις. Αναρωτιέμαι. Γιατί έχουμε δει την ελληνική δικαιοσύνη να αθωώνει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Κάθε καρυδιά σκαρίδι να αθώνει. Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που ζούμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά πρέπει να συμπεριφέρεσαι σωστά. Πρέπει γενικά να ξέρεις να συμπεριφέρεσαι. Πρέπει να ξέρεις να αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου και πρέπει να καταλάβεις ότι το παν δεν είναι το χρήμα. Δεν είναι όλα σε αυτή τη ζωή τα φράγκα. Αλλά αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις. Βάλε να ακούσουμε τον άνθρωπο που του κλέψανε το φορτηγό και έμεινε άστεγος. Τι λέει? Βάλ τον, να τον κύριο να τον ακούσουμε. Τσιτώστε τα ηχεία σας να βάλετε μυαλό.
4: Η κρίση στην Ελλάδα έφερε την ανεργία. Η κρίση στην Ελλάδα έφερε τους νεοάστεγους. Ποιοι είναι αυτοί οι νεοάστεγοι? Είμαι εγώ ο νεοάστεγος. Εγώ δεν ήμουν κλέφτης, δεν ήμουν πατεώνας, δεν ήμουν χρήστης. Ήμουν ο φίλος σας, ο γείτονάς σας. Ξυπνάω ένα πρωί το 2012 να πάω στη δουλειά μου και δυστυχώς μου είχαν κλέψει φορτηγό. 9 μέτρα φορτηγό, μπλε, γυαλιστερό. Με κόκκινο μουσαμά έκανε μπαμ στα 10 χιλιόμετρα μακριά να ήσουν, να το έβλεπες. Ήρθε αμέσως η αστυνομία, λέει θα μιλήσουν στον ασύρματο, θα το βρουν λίγο πιο κάτω, καθιστώ πάω καθυστερημένο στη δουλειά μου. Έχουν περάσει από τότε, από το 2012 μέχρι σήμερα 14 χρόνια. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά ποιο το θέμα είναι ότι δεν με πήρε και ένας τηλέφωνο να μου πει, κύριε Σαμόλη ψάχνουμε, βρήκαμε τις πινακίδες ή βρήκαμε δύο βίδες, τι έγινε. Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Τίποτα. Έψαχνα αμέσως για δουλειά και ανεργία, είπαμε κάτω 30 χρόνων, τότε ήταν μεγαλύτερη, πολύ πιο μεγάλη, αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχει εδώ. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήρθε και μου είπε: Χρυσό πέντε νύχια, πρέπει να φύγει από το σπίτι. Έβαλε τη ζωή μου ολόκληρη σε μια βαλιτσαρούχα και βγήκα στο δρομοκατεστή ντεμένα 42 τραγικές μέρες στο δρόμο. Δεν θυμάμαι τίποτα, το έχω διαγράψει βέβαια εντελώς. Το μόνο που θυμάμαι είναι οι δύο αποπήρες αυτοκτονίες που έκανα και την τρίτη φορά θα το κάναμε επιτυχία γιατί είχα μάθει τον τρόπο. Μια κυρία με είδε στον δρόμο, το μόνο λάθος που είχα κάνει στη ζωή μου ήταν αυτό. Δεν πήρα το τηλέφωνό της και το όνομά της, τότε το μυαλό δεν δούλευε σωστά. Με οδήγησε στην κλίμακα. Η κλίμακα μου βρήκε τον Κιάδα. Τα κορίτσια της κλίμακας, η κοινωνική λειτουργία με βοήθησε, έφτιαξε τα χαρτιά μου και μπήκα στον Κιάδα, στο ξενώνα του Δήμου Αθηναίων, στο πολυδύναμο κέντρο αστέγων στην πλατεία Βάθης. Ένας αστυνομικός δεν χρειάζεται πρώτα το φαΐ, τα λεφτά και το σπίτι. Χρειάζεται πρώτα η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν έχετε μια αναποδιά στη ζωή σου για να την καταστρέψει. Εμένα έρθει μια αναποδιά στη ζωή μου για να την καλυτερεύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέω στα νέα παιδιά. Προσπαθήστε και μην τα αφήσετε ποτέ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί ενώ έχω 20 ευρώ στη τσέπη μου και μια βαλίτσα ρούχα στο κενό, δεν μπορώ να έχω ρούχα. Πολλοί με ρωτάνε γιατί είσαι ευτυχισμένος. Είμαι ευτυχισμένος γιατί πρώτα απ' όλα βρήκα το σκοπό της ζωής μου. Βρήκα για ποιο λόγο έχω έρθει εδώ στη γη επάνω. Ανακάλυψα ότι η ευτυχία δεν είναι στο χρήμα. Μπορεί να είμαι πιο ευτυχισμένος από ένα που 10 εκατομμύρια. Είπαμε, το μήνυμα ήταν, είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, πέστε στα παιδιά σας ότι ξέρετε, η ζωή δεν είναι όλα ρόδινα. Θα μπορείς να βρεις και πολλά προβλήματα στη ζωή σου και μπορείς να χάσεις και τα πάντα, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εάν έχεις γνώση και πιστεύεις ότι οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, οτιδήποτε βλέπεις την κύριο σου, μπορεί να συμβεί και σε σένα. Μην το αποκλείσεις, γιατί τότε θα βρεθείς σε ένα κενό από κάτω και θα πέφτεις. Και βέβαια το πιο σημαντικό όλο, παιδιά, βλέπω άλλα παιδάκια να λένε χρήματα, δώστε μου χρήματα. Το χρήμα δεν είναι το πάρ. Το χρήμα δεν είναι το πιτό. Το χρήμα είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι η ψυχική σου υγεία και η δική σου ευτυχία. Αυτό έχω να πω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι ένα πολύ τυχερός που τα βρήκα. Μέσα στην ατυχία μου τα βρήκα. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος με ακούσει και θέλει να καταλάβει αυτά που λέω, καλώς.
0: Ξέρετε, ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πέθανε στα 56 του, ο οποίος δεν μπόρεσε να κερδίσει, να νικήσει τον καρκίνο, ανέφερε κάποια πράγματα πριν φύγει. Ανέφερε ότι τελικά ο πλούτος είναι απλά ένα μέρος της ζωής που έχουμε συνηθίσει. Και λέει ο άνθρωπος, ξαπλωμένος σε αυτό το κρεβάτι και κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι όλη η φήμη και τα χρήματα που είχα δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στο θάνατο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να σέβεστε τους άλλους. Με τα χρόνια ο άνθρωπος γίνεται σοφότερος και συνειδητοποιεί απλά πράγματα. Ένα ρολόι 30 δολαρίων και ένα ρολόι 30.000 δολαρίων δείχνουν την ίδια ώρα. Ένα φθηνό πορτοφόλι και ένα πολύ ακριβό πορτοφόλι φυλάσσουν τα ίδια χρήματα. Ένα αυτοκίνητο 10.000 δολαρίων ή 100.000 δολαρίων θα σε πάει από το Α σημείο στο Β σημείο. Και αν το σπίτι σου είναι 40 ή 400 τετραγωνικά, αν είσαι μόνος, η μοναξιά είναι ίδια, λέει, έλεγε βασικά. Διότι η αληθινή ευτυχία δεν είναι στα πράγματα. Αν πέσει ένα αεροπλάνο, δεν έχει σημασία αν ήσουν στην οικονομική θέση ή αν ήσουν στην πρώτη θέση ή στην τελευταία. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στους ανθρώπους, στους φίλους, στους αγαπημένους μας, σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τη ζωή μας. 5 αρχές που αξίζει να θυμόμαστε. Μην εκπαιδεύετε τα παιδιά σας στο να λατρεύουν τον πλούτο. Μάθετε τα να είναι ευτυχισμένα. όταν μεγαλώσουν θα καταλάβουν την αξία, όχι μόνο την τιμή των πραγμάτων, λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δείτε το φαγητό ως φάρμακο, αλλιώς το φάρμακο μιας μέρας θα είναι το φαγητό μιας ζωής. Αυτό που σε αγαπάει πραγματικά δεν φεύγει, ακόμα κι αν έχει 100 λόγους να το κάνει. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να είναι μαζί σου, αν πραγματικά σε αγαπάνε. Αν θες να πας γρήγορα και να μην σέβεσαι τους υπόλοιπους, πάνε μόνος. Αλλά αν θες να πας μακριά, αγάπα τους τριγύρω σου για να είσαι μαζί με άλλους. Ο Steve Jobs τα είπε αυτά. Δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έφυγε 56 χρονών, διότι δεν κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο. Να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, φίλοι μου. Ενώ δεν είναι.

0: Ξέρετε, οι παλιότερες γενιές που μεγάλωσαν σε ένα σύστημα του κέρδους, που παίρνανε να πούμε τα τούβλα με τα κατοστάρικα, τα πεντακοσάρικα και πηγαίναν στα μπουζούκια και γουστάρανε και γλεντούσανε, δεν τους ενδιαφέρε το μέλλον. Προφανώς γιατί τους δόθηκε μια ευκαιρία. Το ίδιο θα κάναν και οι σημερινοί, μην νομίζετε ότι θα κάναν κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι και το πρόβλημα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Είστε παρορμητικοί. Δεν επεξεργάζεστε την πληροφορία, δεν επεξεργάζεστε τις συνθήκες για να ξέρετε αν πέφτετε ή δεν πέφτετε σε παγίδα. Είναι αυτό που λέω σε πολλούς για το Άγιον Όρος. Σου δίνει ένας ρασοφόρος ένα κομποσκίνι και σου λέει ότι αυτό το κομποσκίνι το έφτιαξε με τα χέρια του. Ότι αυτό το κομποσκίνι σου το δίνει για έναν συγκεκριμένο λόγο. Ναι, συμφωνώ ότι πάρα πολλοί στο Άγιον Όρος, οι περισσότεροι, φτιάχνουν κομποσκίνια, τα διαβάζουν και σας τα δίνουν για να είναι ευλογημένα και για να σας προσέχουν. Υπάρχουν όμως και ρασοφόροι, όπως αποκαλύπτεται, που πουλάνε κομποσκίνια από την Κίνα για τα χρήματα, για τα κέρδη. Και εσείς, επειδή έχετε μία εικόνα στο μυαλό σας, ένα στερεότυπο, πέφτετε σε παγίδες, πέφτετε θύματα γενικά και αόριστα του κάθε απατεώνα. Δεν σας λέω κάτι κακό. Σας λέω να μην είστε παρορμητικοί, να είστε προσεκτικοί, να λειτουργείτε πάντα με τη σκέψη και όχι με τον πόθο. Πάμε, βάλε κι άλλο ηχητικό. Σήμερα έχουμε αρκετά ηχητικά. Πάμε.
1: Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας, στη γενιά του μεσαίου χώρου, που ασκούσε χυδαία κριτική όχι μόνο σε μένα, μα και σε όποιον Έλληνα ή Ελληνίδα διαπίστωνε τη αθρότητα μιας κοινωνίας που σάπιζε στη δουλεία της, στη διαφθορά και στην υποκρισία της. Ανήκω στη γενιά που πειθήκησε σε ό,τι ξενόφερνο, αφήνοντας το αναξιοποίητο και ξένο, αμετουσίωτο από μια κοινωνική πραγματικότητα που ίσως το είχε ανάγκη. Ανήκω στη γενιά που μεταπράτησε τον αντιδικτατορικό αγώνα, αφήνοντας τους αγωνιστές για μία ακόμα φορά στο σκοτάδι της ιστορικής άγνοιας των πολλών και πλαστοπροσωπώντας τυχαίους σαν αντιστασιακούς, νόθευσε συνολικά το φρόνημα μιας γενιάς. Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας που χρησιμοποίησε τις αρχές της παγκόσμιας αριστεράς για να διαμορφώσει άλοθη στη σύγχρονη ολόπλευρη εκπόρνευση της κοινωνικής πραγματικότητας, βαφτίζοντας το χυδαίο σύγχρονο τάχα της και απελευθερωμένο. Ανήκω στη γενιά που χρησιμοποίησε ιδεαλιστές για να πλανέψουν ένα λαό που αδυνατούσε να ξεχωρίσει το προοδευτικό από την κοινωνική ή πολιτική συντήρηση και απάτη. Ανήκω στη γενιά της αρπαχτής, λέξη σχεδόν συνώνυμη ιδεολογήματος που έγινε φιλοσοφία ζωής για τη συντριπτική πλειοψηφία των νεοελλήνων. Στη γενιά που η επίδειξη και η βιτρίνα αντικατέστησε την ουσία. Ανήκω στη γενιά που έντυσε τη χώρα με κουρέλια, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, περιφέροντάς την και κρύβοντας κάτω από το κουρέλια τη γύμνια που της επέβαλαν οι κοινωνικά πλειοψηφούντες στο βωμό του εξατομικευμένου συμφέροντός τους. Ανήκω στη γενιά που χρόνια χτυπάει τη συνείδησή μου, ματώνοντας και συνθλίβοντας ό,τι ήθελα να πιστεύω για την πατρίδα μου.
0: Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, άλλοι να συμφωνούν. Πάντως υπήρξε αυτή η γενιά της αρπαχτής και υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάποιοι που αρπάζουνε. Βλέπω ότι συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης, λέει, και η σύζυγός του για απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Βλέπω το ότι βγαίνει η Σδούκου και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει την κοινωνία. Πώς στηρίζει την κοινωνία, με απευθείας αναθέσεις? Πώς στηρίζει την κοινωνία, να μας εξηγήσουνε? Ή στηρίζει συγκεκριμένους φίλους της η Νέα Δημοκρατία, ή στηρίζει μόνο τα παιδάκια της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔ? Έλα να γινόμαστε λίγο εύστροφοι. Έλα λίγο να παίρνουμε μπρος. Άντε γιατί αργήσαμε. Όπως το ίδιο ισχύει για τα συναισθήματα, έχετε και εκεί στερεότυπα. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα λένε ότι σε αγαπούν, αλλά δεν διορθώνουν αυτό που σε πληγώνει. Άρα δεν σε αγαπούν, αγαπούν την άνεσή τους και αγαπούν το να σε έχουν εκεί. Γιατί η αγάπη χωρίς προσπάθεια είναι μια ψευδαίσθηση. Βολεμένοι είναι μερικοί και παριστάνουν ότι αγαπάνε. Πρέπει να καταλάβεις ποιοι πραγματικά θα πονέσουν για σένα, ποιοι πραγματικά θα χαρούν με τη χαρά σου και ποιοι πραγματικά θα είναι δίπλα σου τις δύσκολες στιγμές. Δεν θα είναι όλοι, να το ξέρετε. Δεν θα είναι όλοι. Μερικοί θα είναι, δεν θα είναι όλοι. Και μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν πιστεύατε ότι θα είναι εκεί. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Εκεί είναι που συγκλονίζεσαι και λες, κοίτα ρε αδερφέ, που τελικά αυτοί που υπολογίζαμε ότι θα είναι εκεί δεν είναι, και δες εδώ, αυτοί που δεν πιστεύαμε με τίποτα ότι θα είναι, ήρθανε. Είναι απίστευτο. Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όμως όπου δεν λειτουργεί τίποτα σωστά? Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όπου ο λαός περιμένει ένα επίδομα για να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, για να ξαναψηφίσει τα συστημικά κόμματα του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει, έχουν κυβερνήσει και έχουν αποδείξει ότι είναι ακατάλληλοι? Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τα νέα πρόσωπα. Μπορώ να κατηγορήσω όμως τις κυβερνήσεις. Μπορώ να κατηγορήσω αυτούς που ανέλαβαν τη διεύθυνση, γίνανε διαχειριστές οικονομίας και αντί για να βοηθήσουν τον τόπο, τα κάνανε χειρότερα και τα κάνανε χειρότερα εσκεμμένα. Γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουνε. Γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουνε. Πολιτικοί απατεώνες είναι. Και γνωρίζει και η δικαστική εξουσία, γνωρίζει και η ελληνική αστυνομία, γνωρίζει και ο ελληνικός στρατός, όλοι γνωρίζουν. Στην Ελλάδα δεν πρέπει πλέον να παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο. Όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχει τίτλο αυτό το βιβλίο. Και ο τίτλος είναι «Η μεγάλη αρπαχτή». «Η μεγάλη αρπαχτή της ελληνικής περιουσίας». «Η μεγάλη αρπαχτή των κρατικών ταμείων». «Από συγκεκριμένα γαλάζια τροκτικά». Και μια τετραετία ήτανε και η ροζ. Τα ροζ, για να μην πω τι ροζ φορούσανε. Όλη αυτή τη τετραετία εκείνη. Τι ακούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πω, να βγαίνει ο Φίλης να λέει ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Να μπερδεύει τις λέξεις. Να τρώει στραγάλια ενώ έρχονται αρχηγοί. Τι να πρωτοπώ. Που ξεπούλησαν τη Μακεδονία, τι να πρωτοποιείς ρε αδερφέ, και υπάρχουν κάποιοι σήμερα που φυλάνε το χέρι του Τσίπρα. Του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Για να μην αρχίσω να λέω για όλους αυτούς τους ανίκανους που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι σε κρατικές υπηρεσίες. Άμα σας βάλω τώρα ένα ηχητικό που έχω, γιατί σήμερα η εκπομπή θα πάει για τα Τέμπη, άμα σας βάλω ένα ηχητικό που έχω από τη γραμμή έκτακτης ανάγκης τη μαύρη εκείνη μέρα και ακούσετε τι ρωτούσανε τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο να πει ότι τράκαρε το τρένο η κρατική λειτουργεί, θα πάθετε νευρικό κλονισμό. Θα πάθετε νευρικό κλονισμό. Εγώ το άκουγα και νευρίασα. Το άκουγα και νευρίασα. Το καταλαβαίνετε? Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς αυτά τα πράγματα σε έναν άνθρωπο που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Έχει εκτροχιαστεί το τρένο. Έχω αίματα στο κεφάλι μου». Και εσύ να του λες, άνοιξε το κινητό σου και πες μας που είσαι με το GPS σου. Καλά δεν έχετε κάμερες στο σιδηρόδρομο? Μία γραμμή έχει η Ελλάδα. Έχετε κάμερες, μια χαρά έχετε. Καλά δεν ξέρετε τι έγινε? Αφού υπήρχε τηλεδιοίκηση, μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Πώς δεν ξέρανε? Ψεύτες όλοι. Ψεύτες. Ανίκανοι ψεύτες. Βάλτε το ηχητικό. Δεν θα πάθω μόνο εγώ νευρικό κλονισμό. Να πάθετε κι εσείς. Βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τι ρωτούσανε το παιδί. Βάρε. Βάρα το. Δώσ' το.
2: Κάναμε και τις ανάγκες θέση 174. Μ' ακούτε? Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι, τι συμβαίνει?
3: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη.
2: Τι έχει γίνει?
3: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Πλάκα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχει πάρει φωτιά, εγώ έχω βγει έξω.
2: Πού είσαστε τώρα?
3: Δεν έχω καταλάβει το σημείο. Λίγο μετά την Λάρισα. Λίγο μετά την Λάρισα είμαστε.
2: Λίγο μετά την Λάρισα, πόσα άτομα είστε?
3: Πάρα πολλά. Όλο το τρένο έχει καταστραφεί. Έχω βγει έξω και έχουν βγει κι άλλοι. Και προσπαθούμε να βγούμε.
2: Δώστε μου ένα τηλέφωνο γρήγορα. Ένα τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο.
3: 694.
2: Ναι. Και ξαναπείτε το μου.
3: 694.
2: Ναι. Και πώς λέγεστε?
3: Νίδα Γκάτ. Με γάμα κάπα και προσπάθουμε φωτιά το πρώτο γράμμα.
2: Πείτε μου λίγο το όνομά σας ξανά.
3: Λεωνίδας.
2: Ναι.
3: Το όνομα Παλαγκάς με φύ σαν φωτιά. Φύ Παλαγκάς. Και γάμα κάπα.
2: Στη Λάρισα είστε?
3: Λίγο πιο μετά από εκεί. Λίγο πιο μετά τη Λάρισα. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου και τρέχει αίμα.
2: Εσείς είστε μόνο σας?
3: Όχι, είμαστε πάρα πολλοί.
4: Ξέρετε, άμα αφήσει κινητό φιλαράκο μου μέσα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Ένα τηλέφωνο να πάρω κι εγώ θέλω μετά.
2: Περιμένετε, τους έχω καλέσει όλους, περιμένετε.
4: Ναι. Το έχει αίμα από το κεφάλι μου, δεν ξέρω.
2: Ωραία.
4: Αλλά δεν ξέρω μετά, κοίτα.
2: Έχω. Περιμένετε λίγο.
4: Περιμένουμε.
2: Ναι, πυροσβεστική για ένα εκτροχιασμένο τρένο, λέει ο κύριος.
0: Τρένο!
2: Κύριε, μιλήστε λίγο παρακαλώ.
3: Ναι, τι
2: να πω. Μιλήστε με την πυροσβεστική.
3: Ναι, τι να πείτε μας.
0: Ναι,
3: τι να πείτε μας.

0: γιατί είναι σε σύγχυση ο κύριος.
1: Ναι, μ' ακούτε κύριε, το φυσικό εδώ. Ναι, πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι.
2: Έχουμε περάσει την Άρισα. Δεν ξέρω για πόση ώρα, για ένα τέταρτο, για 20 λεπτά, νομίζω κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Μετά και... την Άρισα, προς Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Και τι έχει εκτροχιαστεί τρένο.
2: Μάλλον, ναι, ή τρεκάναμε με άλλο τρένο, είχαμε εκτροχιαστεί. Νομίζω εκτροχιαστήκαμε. Εκτροχιαστήκαμε. Και έχει πιάσει φωτιά.
1: Εσείς είστε μέσα στο τρένο.
2: Έχω βγει έξω.
1: Έχετε βγει έξω, δηλαδή είστε επιβάτης από το τρένο.
2: Ναι, έχω βγει έξω, αλλά υπάρχει κόσμος μέσα.
1: Υπάρχει κόσμος μέσα. Είστε δηλαδή, ναι. είστε κοντά στο Μακρυχώρι.
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτό και δεν ξέρω που είναι.
1: Ένα τέταρτο. Εσύ, βλέπετε το τρένο να έχει γυρίσει διπλά.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει βγει από τις ράγες του.
2: Ναι.
1: Και έχει πάρει και φωτιά.
2: Έχει πάρει φωτιά, ναι. Έχει πάρει ένα λόγιο βαγόνι λογικά, νομίζω. Έτσι όπως το βλέπω.
1: Ωραία. Δεν ξέρετε όμως που βρίσκεστε. Είστε ένα τέταρτο μακριά από τη Λάρισα.
2: Ναι, δεν γνωρίζω που βρίσκομαι. Μισό λεπτό, μπορώ να κοιτάξω το GPS.
1: Ωραία!
0: Θα δώσεις συντεταγμένες.
2: Δεν έχω μονάδες.
1: Ούτε
2: λεπτό.
0: Δεν θέλει μονάδες.
2: Μισό λεπτό, έχω βάλει το GPS στο κινητό μου.
3: Έξω από
2: Λάρισα. Ναι, το ξέρω, αλλά με ρωτάνε πού ακριβώς.
1: Πού περίπου.
2: Τώρα θα σας πω. Είμαστε λίγο μετά τη Λάρισα.
1: Μήπως είστε κοντά στο Μακρυχώρι με τους γόνους, πού είστε?
2: Είμαστε κοντά στο Μακρυχώρι. Ναι, όχι. Α, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είπα με ρωτάει.
3: Πάμε μετά τη Λάρισα,
2: πέμπτε. Τρία λεπτά μετά τη Λάρισα, κάπου εκεί, πολύ κοντά.
1: Δεν έχετε συντεταγμένες. Εντάξει, θα μιλήσουμε και με τον ΟΣΕ. Το τηλέφωνο σας ποιο είναι, 6946.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Εντάξει, πώς λέγεται, Λεωνίδας Παλάτσης.
2: Ναι.
1: Έγινε, θα σας ξαναπάρω. Θα δούμε πώς μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Έγινε, γεια σας.
4: Δεν έχετε, του λέει, συντεταγμένες. Δεν το ξέρα, ρε μεγάλε, ότι πρέπει να έχω μαζί μου το χάρτη. Το βλέπεις, λέει, το τρένο να είναι δίπλα. Είσαι, λέει, στο τρένο. Ναι, ρε, αφού σου λέω εκτροχιάστηκε. Τι εννοείς, ότι έφυγε από τις ράγες? Ναι, αφού εκτροχιάστηκε, το λέει η λέξη. Μιλάμε 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Με αίματα στο κεφάλι είμαι. Με δουλεύετε? Είσαι στο Μακρυχώρι? Ρε, πού είναι το Μακρυχώρι, ρε άνθρωπε? Τι κατάσταση είναι αυτή? Και έβγαινε 10 μέρες πριν ο Καραμαλής στη Βουλή και έλεγε, δεν μπορείτε εσείς να μου μιλάτε για ασφάλεια και θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ο Καραμαλής, ο Κώστας του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν έβγαινε στη Βουλή και κουνούσε το δαχτυλάκι του και έλεγε, θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ακούστε εδώ, ποια ασφάλεια, ρε, εδώ πέρα δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουνε τι τους γίνεται. Οι ανίκανοι όλοι αυτοί. Σκέψου εσύ που είσαι εκεί πέρα έξω. Να ήταν χτύπα ξύλο κάποιος δικός σου άνθρωπος μέσα στο τρένο και να μιλούσε 10 λεπτά με αυτούς και να του λένε άνοιξε το GPS και πες μας αν είσαι στο Μακρυχώρι. Δεν είχαν δει καν το ότι είχε εκτροχιαστεί και είχε τρακάρει τρένο. Έπρεπε να τους πάρει αυτός που επέζησε. Δηλαδή χτύπα ξύλο. Αν δεν υπήρχε άνθρωπος που είχε επιζήσει, τι θα γινόταν? Θα το μαθαίναν την επόμενη μέρα ότι έγινε εκεί το σκηνικό? Μιλάμε σοβαρά τώρα? Μιλάμε σοβαρά? Και αυτό πώς γίνεται? Άκου τώρα, του έδωσε την πυροσβεστική να μιλήσει. Μίλα, λέει, με την πυροσβεστική. Ρε, το τρένο έχει καταστραφεί, έχουμε πάρει φωτιά. Τσιρίζουν, φωνάζουν από μέσα. Εκτροχιάστηκες ή τράκαρες? Θες μήπως να σου βγάλω και πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο? Τι να κάνω, να πάω να μαζέψω στοιχεία? Τι θέλετε? Τι είναι αυτά που ζούμε, ρε παιδιά? Τι είναι αυτά που ζούμε? Ένα χάος. Σου λέω, είμαι κοντά στη Λάρισα. Πού να ξέρω, μαύρο σκοτάδι.

μόνο φωτιές. Πού να ξέρω που είμαι. Τρέλα με πιάνει, τρέλα. Τρέλα, θέλουν και πόρισμα. Είναι απίστευτη η κατάστασή τους, απίστευτη. Γι' αυτό φωνάζει αυτή η μάνα, η κυρία Ντόλκα, και λέει θέλω να σε δω ρακένδυτο στο Καραμαλί. Γιατί έβγαινε μέσα στη Βουλή και έλεγε ψέματα. Γιατί πηγαίναν και στείνανε μετά ολόκληρα σκηνικά για να αποδείξουν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση ενώ δεν υπήρχε. Γιατί πήγαν να σώσουν ότι δεν σώζεται. Λοιπόν, φίλοι μου, κατά τις 12 παρατέταρτο ο Μητσοτάκης έμαθε για το δυστύχημα. 12 παρατέταρτο. Και έδωσε διαταγή στο Μαξίμου να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι στην τοποθεσία. 2,5 ώρα ξεκίνησαν να πηγαίνουνε και κάποιοι που αλλίωσαν το σημείο σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να αλλάζει ο τόπος του εγκλήματος. 6 παρατέταρτο το πρωί πήγε το μπλε βαν στο σημείο και μέχρι τις 10.30 έκανε 2 μεταφορές. Τι κουβαλούσε το μπλε βανάκι. Από πού ήρθε και πιανού ήταν αυτό το μπλε βανάκι που ρωτάνε δημοσιογράφοι, εμπειρογνώμονες, συγγενείς και διάφοροι άλλοι και κανένας δεν απαντάει. Γιατί είχε ένα μπλε βανάκι πλαστές πινακίδες χωρίς ασφάλεια κταίο και ήταν στη συγκεκριμένη τοποθεσία στον τόπο του εγκλήματος. Τι έκανε εκεί. Μέσα στο υλικό της δικογραφίας είναι αυτά που αναφέρω. Και για ποιο λόγο, εφόσον αποκαλύφθηκε το ότι το μπλε βανάκι από τις 6 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 10.30 έκανε μεταφορές από τον τόπο του εγκλήματος, βγήκανε τις επόμενες μέρες τα ελληνικά hoaxes. Τα ελληνικά hoaxes βγήκανε και είπανε ότι το βανάκι είναι της αστυνομίας. Βγάλατε τις πινακίδες, κύριοι, σε παράνομο βανάκι και το παρκάρατε στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας. Τι κάνατε. Συγκάλυψη στην αποκάλυψη και μάλιστα σε βανάκι εισαγωγής χωρίς διακριτικά. Τι κάνατε. Το βανάκι πάρκαρε και στον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης και υπάρχει επίσημο έγγραφο από το μηχανολογικό ότι δεν είχε στις 28 Δευτέρου το 2023, εκείνη τη μαύρη μέρα, πινακίδες. Και από την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών επιβεβαιώνεται αυτό. Από πού ήτανε το μπλε βανάκι και τι έκανε στον τόπο του εγκλήματος. Να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα πρώτα απ' όλα. Που μας το παίζουν και αθώοι. Που τολμούν να κατηγορούν όσους παλεύουν για την αλήθεια. Για να ηρεμήσουν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που χάσανε άδικα τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους. Που τολμάτε με θράσος να κοροϊδεύετε κάτι ζαχαρή και ηλυπή. Που βγαίνατε στα κανάλια και λέγατε ότι έπρεπε να γίνει η θυσία. Τα δικά σας τα παιδιά θα τα βάζατε σε αυτό το τρένο να θυσιαστούνε. Δεν θα τα βάζατε. Γιατί όταν δεν χτυπάει το πρόβλημα τη δική σου πόρτα είσαι άνετος. Από πού ξεκίνησε και για ποιο λόγο ήταν στον τόπο του εγκλήματος το μπλε βανάκι και τι στοιχεία μετέφερε εκείνο το πρωί. Αυτή είναι η ερώτηση. Και πείτε με ψεκασμένο, πείτε με συνωμοσιολόγο, πείτε με ό,τι θέλετε. Μιλάω με στοιχεία, με υλικό της δικογραφίας. Εντάξει. Και βγάλατε στη φόρα όλα τα τρολάκια σας που πληρώνονται κάθε μήνα να πούμε 1,5, 2 και 3 χιλιάρικα από τα δικά μας λεφτά να λένε για ξυλολιάδα, να λένε για τη σπήρα του ξυλολίου με κάτι προφίλ στημένα
να προσπαθούν να λασπώσουν, να προσπαθούν να δολοφονήσουν χαρακτήρες για να αναπαράγουν οι χαζοβιόλιδες αυτά που βγάζουν τα τρολάκια. Αυτό συμβαίνει. Γιατί με το που βγαίνουν αλήθειες ξεκινάνε και όλα αυτά τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας να βρίζουν αυτούς που λένε τις αλήθειες. Και ο κόσμος αντί για να στηρίξει αυτούς που λένε αλήθειες, στηρίζει αυτά που λένε τα τρολάκια. Άλλοι κι αυτοί, άξιοι της μοίρας τους. Βγάζει μια βλακεία το τρολάκι από το μυαλό του, την αναπαράγουν, χαίρονται οι άλλοι. Σας πειράζει ρε που λέμε αλήθειες, πρόβλημά σας. Πρόβλημά σας. Καθίστε εσείς με τα τρολάκια του χιλιάρικου που σας οδηγούν για άλλη μια φορά στον κρεμό. Καθίστε με αυτούς. Και φυσικά δεν βγαίνει και κανένας αξιόλογος άνθρωπος από όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες να πάρει θέση. Οι προπαγανδιστές όλοι. Αύριο είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Και είδα ρε παιδιά στην τηλεόραση να βγαίνει ο στρατηγός ο Φλόρος στον Αντένα και να κάνει δηλώσεις. Το ξέρετε ότι έχει πάει στον Όμιλο Αντένα ο στρατηγός ο Φλόρος? Στον Όμιλο Αντένα, ναι. Να λέει την άποψή του και να πληρώνεται. Αν πληρώνεται. Όταν ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ, γιατί δεν έκανε αυτά που έπρεπε? Ηρωισμοί της κάμερας. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα, φίλοι μου. Ηρωισμοί της κάμερας. Το εφετζηλίκι να υπάρχει και όλα τα άλλα σπάνε εκεί που είναι να πάνε. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Δεν με νοιάζει αν θέλετε να τα ακούσετε ή δεν θέλετε να τα ακούσετε. Οι εφετζίδες του 2026. Οι εφετζίδες. Γιατί εφετζίδες είναι. Τι να τους πεις? Τι να τους πεις? Από πού να αρχίσουμε και μέχρι πού να φτάσουμε? Πείτε μου. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα όταν ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει? Όταν του λες ένα και ένα κάνει δύο και σου λέει τις εξυπνάδες του ένα και ένα κάνει και έντεκα. Πώς να σωθεί αυτός ο τόπος όταν γουστάρουν να μισούνε και δεν εκτιμάνε όσους βγαίνουν μπροστά? Πώς? Οι πρώτοι που λιθοβολούν αυτούς που θέλουν να δώσουν αγώνα δεν είναι οι εχθροί. Είναι ο ελληνικός λαός. Είναι ο ελληνικός λαός, έτσι όπως σας το λέω, ο οποίος ακολουθεί πιστά ό,τι του λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό κάνετε. Αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σας δείχνουν, σας το έχω ξαναπεί όλη μέρα, ότι την Ελλάδα θα τη σώσει ένας γάιδαρος, θα βγαίνετε και θα λέτε ρε ότι όλη μέρα, θα βγαίνετε να λέτε κάθε μέρα, όλη μέρα, ότι την Ελλάδα θα τη σώσει ένας γάιδαρος. Ό,τι σας λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν για ένα μήνα σας παίζει η τηλεόραση το ότι θα σώσει την Ελλάδα μια κατσίκα, θα λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα μια κατσίκα. Αυτοί είστε. Ούτε καν να επεξεργαστείτε μια πληροφορία, ούτε καν να λειτουργήσετε με την αντίληψη, ούτε καν να σκεφτείτε τι βρώμικα παιχνίδια παίζει το πολιτικό σύστημα. Αλλά όπως λένε και οι παλιοί, ό,τι πράξεις θα εισπράξεις. Και αυτό είναι γεγονός. Πρόβλημά σας. Εγώ τα λέω για αυτούς που έχουν αυτιά. Οι νοητικά κουφοί δεν με αφορούν. Δεν τους θέλω καν. Τους νοητικά κουφούς δεν τους θέλω καν.

0: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα εγκληματικά λάθη που έχετε κάνει. Για να μην αρχίσουμε να λέμε που σε κάθε εκλογική διαδικασία μας το παίζετε ξερόλες. Σε κάθε εκλογική διαδικασία μας τα έχετε κάνει ανανάδες με τις ιδέες σας και τις απόψεις σας. Και σε κάθε εκλογική διαδικασία η αποτυχία σας είναι δεδομένη. Δεδομένη είναι η αποτυχία σας. Σε κάθε εκλογική διαδικασία πέφτετε στο κενό.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή τη συμφωνία για την προμήθεια της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με ρωσικό ντίζελ σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή δύσκολα θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ρωσία σχεδιάζει να διοχετεύσει στην αγορά συνολικά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διελιστήριά της. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κατέγραψαν μεγάλες ανατιμήσεις, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν σε ενίκεια, μεταφορές, εστίαση και βασικά τρόφιμα. Σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να ανέκρουσε πρίμναν στο ψευτοδίλημα Μητσοτάκης ή χάος που ο ίδιος έθεσε. Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Φώτια έχει ξεσπάσει στο Δήμο Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα καίει σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στα υψώματα των διαβατών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Δεκάδες πυρηναμέτωπα ξεσπούν σε καθημερινή βάση σε όλη τη χώρα και ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Μέσα σε ένα διήμερο και συγκεκριμένα από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι και τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής χθες, ξέσπασαν συνολικά 104 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και στον επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλικών. Για 6 ώρες θα αποκλειστεί απόψε τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης προς ανατολικά προκειμένου να γίνουν εργασίες για το flyover. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11.30 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά των υπηρετικών της Εύβοιας και της Κρήτης. Διατηρούνται οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 4 μποφόρ στα πελάγη. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Μιλούσε δυνατά και έλεγε σήμερα ρε δεν δουλεύει τίποτα, λέει, και έχω ένα τρένο γεμάτο κόσμο.
9: Υπάρχει φωτιά, καπνός και το μόνο που ακούς είναι τσιρίδες. Τσουζούν μάτια, τσουζούν ρουθούνια και είναι πνευμόνια, δεν είναι εύκολο.
10: Βλέπουμε ένα κινητό ξεκλείδωτο και πρώτα λέμε τον μπαμπά μου. Και του λέω, μπαμπά, και εγώ μας θέλω να μας πάρεις.
8: Καλύτερα να πετάς μια και έξω. Άμα δεις το θάνατο μπροστά και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα τέτοιο, δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Δεν υποφέρεται να ξέρεις όταν πετάς.
10: Το μαλλί μου είχε καεί. χωρίς να έχω έρθει σε επαφή με τη φωτιά. Όταν έκανα μπάνιο, πέφτανα από μέσα γυαλιά, κομμάτια από το τρένο.
9: Μιλάμε για ένα σημείο που μπορεί να βρεις ό,τι ανθρώπινο μέλος θέλεις. Χέρια, πόδια, αυτιά, κομμάτια από κορμιά, κεφάλια.
10: Μακάρι να μπορούσαμε εκείνη την ώρα να τους πούμε σηκωθείτε και φύγετε. Όταν μας ρώτησαν τι ώρα θα φτάσουμε, να τους πούμε φύγετε, μην κάθεστε εδώ. Αυτό επικρατεί κυρίως από τότε. Ένα κομμάτι μας πέθανε εκείνο το βράδυ. Σκοτώθηκε εκεί.
9: Όχι, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήμουν πριν. Θέλω να μάθω για τον κάθε έναν μας ξεχωριστά πόσο κοστολογήσαν τη ζωή μας.
10: Θα πω έγκλημα χωρίς τιμωρία.
8: Όσους τόνους μπάζα να βάλουν απάνω δεν συγκαλύβεται. Ό,τι και να κάνω.
11: Τέμπη από εδώ και πέρα
10: είναι η κόλαση.
11: Είναι η κόλαση. Είναι ένα καταραμένο μέρος. Οπότε αυτό Τέμπη θα πει κόλαση.
10: Είμαι απογοητευμένη. Γιατί όταν ζεις σε μια χώρα που την αγαπάς και όλας και λες θα μείνω εδώ, θα κάνω πράγματα και συμβαίνει κάτι τέτοιο και κανένας δεν παίρνει ουσιαστικά την ευθύνη και απλά ρίχνουν τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον, είναι στενάχωρο. Και γιατί δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο, κάτι τόσο τρομακτικό και τραγικό. Και γιατί μετέπειτα νιώθω ότι σε λίγο θα φταίμε κι εμείς που το πήραμε το τρένο. Εγώ μπήκα κατευθείαν στη ΜΕΘ γιατί ήμουν σε κρίσιμη κατάσταση. Έσπασα όλο μου το σώμα, σπονδύλους, όλους σχεδόν. Όλα μου τα πλευρά. Πλευρά μπήκαν στα πνευμόνια, οπότε δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω. Κλίδα, στέρνο, μοφλάτι, όλα. Ό,τι μπορείς να σπάσεις, το έσπασα. Αλλά σε φρικτή κατάσταση ήταν το πόδι μου, στο οποίο έσπασα και όλα τα αγγεία. Είχε μείνει ένα αγγείο, το οποίο και μπόρεσαν έτσι να το σώσουν το πόδι, βγάζοντας μου το μία από την πλάτη, σε 14-ωρια χείριση, σε ιδιωτικό νοσοκομείο είτε στο δημόσιο. Μου είχαν πει ότι το πόδι πρέπει να κοπεί. Ο εργοδότης μου έτσι με παρέπεψε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο έκαναν ό,τι μπορούσανε. Βέβαια, επειδή είχα χάσει και κάποιο κομμάτι από την άρθρωσή μου στο τρένο. Φρικτό. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πόσους πόνους. Ακόμη και τώρα είμαι με πολύ ισχυρά φάρμακα που ανήκουν στο οπιοειδή. Γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ήμουν τόσο χαμένη που φώναζα τη μαμά μου, που δεν βρισκόταν εκεί. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι «Μαμά, πονάω», αυτό φώναζα. «Μαμά, πονάω, βοήθαμε». Όταν φτάνεις κοντά στο θάνατο, το ένστικτο της επιβίωσης δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Δεν σε αφήνει. Αλλά ότι το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι. Εγώ το πίστευα ότι ίσως πεθάνω, αλλά δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Όχι για μένα. Πιο πολύ τη μητέρα μου σκεφτόμουν και την οικογένειά μου, το τι θα απογίνει μετά. Όταν σκέφτεσαι ότι, εντάξει, γιατί όχι σε μένα, γιατί στον άλλον. Δηλαδή, ούτε οι υπόλοιποι φταίνε να πάθουν ποτέ κάτι κακό. Απλά δεν ξέρω, η τύχη, η ζωή κάπως τα φέρνει και βρίσκεσαι στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Αλλά όσο σκέφτεσαι το γιατί, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πιστεύω. Δείτε, αυτό το κατάφερα. Ακόμη κι εγώ που μάσησα, μπορούν όλοι. Και πιστεύω ακράδαντας την ανθρώπινη δύναμη. Ότι μέσα μας κρύβουμε απεριόριστη δύναμη που ακόμη και το πιο τραγικό να ζήσουμε, τότε καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας.
12: Γενικώς με επισκέπτονται, δεν με αφήνουν να κοιμηθώ, δεν θέλουν να με αφήσουν ακόμα. Ίσως να θέλουν να μου πουν κάτι, να ξυπνήσω κάποιον, δεν ξέρω, κάτι όμως θέλουν να μου πουν σίγουρα. Αν δεν, αν όντως αυτό που με ενοχλεί ως και σήμερα, αν δεν τους ένοιαζε μόνο ο κόλος τους, συγγνώμη και για την έκφραση, ίσως να μπορούσαμε να είχαμε κάνει παραπάνω πράγματα. Κανείς δεν ακολούθησε, εκτός από τον κύριο Γιώργο που ήταν και ο οδηγητής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχει τόσο ψύχρα ανάμεσά μας. Γιατί θα μπορούσε να ήταν ο καθένας σε εκείνο το βαγόνι. Δηλαδή λίγο να το σκεφτούμε ότι ήταν όντως τα αδέλφια μας. Γιατί τα αδέλφια μας είναι εκεί μέσα. Πάντα πίστευα ότι μπορεί να μην βοηθάνε όλοι, αλλά στα δύσκολα θα δείξουν την ανθρωπιά τους. Πάντα αυτό πίστευα. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουμε. Γιατί συνήθως έχουμε την τάση οι Έλληνες να ξεχνάμε. Μας αρέσει για κάποιο λόγο. Ελπίζω ότι αυτό όμως τουλάχιστον θα μας αλλάξει λίγο τα μυαλά. Θεωρώ ότι εγώ μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαι μια κλωστή. Αν όλοι έρθουμε και δέσουμε άλλη μια κλωστή, θα γίνουμε ένα δυνατό ύφασμα. Και δεν θα μπορέσει κανείς να μας σπάσει. Τουλάχιστον δεμένοι να κάνουμε κι άλλες διαμαρτυρίες, γιατί αυτό δεν ήταν ένα απλά λάθος, ήταν όντως ένα έγκλημα. Άρα ναι, θα διαμαρτύρομαι όσο μπορώ. Όχι κάτω από κομματικές σημαίες ή το οτιδήποτε, αλλά ως περήφανος Έλληνας για τη χώρα μου. Οι όποιες ευθύνες του σταθμάρχη ή κάποιου άλλου ανθρώπου δεν κρύβουν το γενικότερο πρόβλημα αυτής της χώρας. Αυτή η χώρα πρέπει να αλλάξει ριζικά.
13: Αφού αλλάξουμε κι εμείς.
14: Σπασμένα τα άκρα τους, μία γυναίκα ειδικά μπορούσε να κουνήσει μόνο το στόμα της. Ήταν πάρα πολύ θλιβερό.
15: Αρχίζω να ντύνομαι και θυμάμαι ότι το πόδι μου έτρεμε τόσο πολύ που δεν έβρισκα το μπατζάκι από το παντελόνι για να το φορέσω.
16: Δυστυχώς από κάποια στιγμή και μετά τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ έπαψαν να έρχονται με τη σιρήνα να ακούγεται και καταλάβαμε όλοι ότι πλέον είχαμε νεκρούς.
17: Υπάρχουν όμως εγκλήματα που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν με κανέναν τρόπο. Και αυτό είναι ένα από αυτά.
18: Βέβαια η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Κι αν ζούσε το παιδάκι μου, θα μου έλεγε πατέρα, το κεφάλι ψηλά και προχώρα στη ζωή. Εμείς θα προχωρήσουμε. Εκείνο όμως δεν θα δει τον ήλιο αύριο. Δυστυχώς.
19: Θα το θυμάμαι μέχρι τελευταία στιγμή ότι είχε έρθει ένας πυροσβέστης και τον σταμάτησα και λέω, σας παρακαλώ, έχω 5 τραυματίες, χρειάζομαι βοήθεια, έστω να βάλουμε κάτι, κρυώνουν πάρα πολύ. Και θυμάμαι ακριβώς πώς μου το είπε, ότι τι θέλετε κυρία μου, δεν μας έχει δώσει μέσα το κράτος για να σας βοηθήσουμε. Και έφυγε.
20: Αυτή ήταν η απάντηση που πήρες από τον άνθρωπο που ζήτησες βοήθεια εκείνη τη στιγμή.
19: Ένιωσα απίστευτη οργή, απλά δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να ασχοληθώ με αυτό. Είχα πιο σημαντικά. Είχα τα άτομα τα οποία έπρεπε να τα βοηθήσω και δεν. Μου κάψω, ωραία, εντάξει, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνετε, είσαι πυροσβέστης. Αλλά εγώ έχω μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνω αυτή τη στιγμή, οπότε.
0: Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο. Καλησπέρα κύριε Ροδόπουλε.
21: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ροδόπουλε, ασχολείστε ενεργά, έχετε συλλέξει στοιχεία, έχετε τη δική σας άποψη για το τι έγινε εκείνη τη μαύρη νύχτα και θέλουμε να μας εξηγήσετε 23 Φεβρουαρίου το 2023 τι ακριβώς είχε συμβεί στο έγκλημα των Τεμπών.
21: Ναι. Από θέλετε να το πιάσουμε, πείτε μου.
0: Από την αρχή.
21: Από την αρχή. Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, το οποίο για τον άφαβητα λόγο έχουμε πιστέψει ότι υπήρξε μια σύγκρουση, ότι επί 12 λεπτά υπήρχαν 2 τρένα στην ίδια γραμμή, ότι φταίει για όλα σταθμάρχης και στο τέλος ότι αυτή η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε είναι αποτέλεσμα των ελαίων σιλικόνες. Αυτό είναι το κυβερνητικό αφήγημα. Έχοντας όμως στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία από την οικογραφία, στοιχεία τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακόμα, όσον αφορά τα ΜΜΕ, τα μεγάλα τα ΜΜΕ, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και δεν είναι αυτό ακριβώς το αφήγημα που με τον άνθρωπο τα λόγο θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάτι πάρα πολύ απλό, ότι σε μια μετοπική σύγκρουση το πρώτο πράγμα που περιμένεις όταν έχεις δύο τρένα, το ένα τρένο κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η εμπορική και το άλλο με 160 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η κρατική, το πρώτο πράγμα που περιμένεις είναι να δεις τους πρώτους των τρένων που είναι μηχανοδηγοί, κυριολεκτικά να βγαίνουν ή να τους μαζεύουν με το κουταλάκι ή να μην τους μαζέψουν καθόλου, δηλαδή να έχουν υποστεί μια σύνθλιψη η οποία είναι και αναμενόμενη. Πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό μέσα από την δικογραφία, μέσα στην δικογραφία έχουμε τις φωτογραφίες από την νεκροψία, νεκροτομή, είναι το γεγονός ότι τρεις από τις τέσσερις μηχανοδηγούς βρίσκονται σε μια πλήρη αναγνωρισιμότητα. Τι εννοώ πλήρη αναγνωρισιμότητα, ότι μπορεί να κρίνουμε το πρόσωπό τους. Είναι αρτιμελείς, δηλαδή δεν τους λείπουν κάποια τμήματα. Και μάλιστα, το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ικανή ποσότητα αίματος, έτσι ώστε επάνω σε αυτή, μέσω αυτής, να διενεργηθούν και κάποιες τοξικολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να δούμε αν είχαν, ήταν υπότιτλοι επίρρεια ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, όπως αλκοόλ. Αυτά είναι κατεγραμμένα και φωτογραφισμένα. Ο ένας μάλιστα μηχανοδηγός, ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής, ο κ. Δαλπάντης, μάλιστα η σωρός του είναι γεμάτη λάσπες, που σημαίνει ότι ανασύρθηκε μπροστά από την υποτιθέμενη σύγκρουση. Άρα το πρώτο και βασικό στοιχείο είναι ότι η σωρή, κύριε Σαρέτα, ξέρετε ότι οι σωροί πάντοτε μιλάνε.
0: Ναι.
21: Δεν φέρουν τα σημάδια που θα δικαιολογούσαν μια μετοπική σύγκρουση τέτοιας ισχύως.
0: Τι εννοείτε?
21: Εννοώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί αυτό που σας είπα μόλις τώρα είναι ένα από τα στοιχεία, είναι ότι δεν υπήρξε μετοπική σύγκρουση. Πάμε να δούμε το δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αν δούμε τα συντρίμια και τις παραμορφώσεις που έχουν υποστεί ιδιαίτερα η πρώτη μηχανή της εμπορικής, γιατί όσον αφορά την επιβατική μηχανή θα λέγαμε ότι δεν έχει μείνει κάτι έτσι ώστε να μας δώσει μια καλή εικόνα του που συνέβη, αλλά όσον αφορά την εμπορική, την πρώτη μηχανή της εμπορικής, παρατηρούμε ότι οι προσπουστήρες, δηλαδή οι προφυλακτήρες αν θέλετε των τρένων, των μηχανών, είναι ανέπαφοι. Και αυτό δεν είναι ανέπαφοι μόνο στην εμπορική, είναι ανέπαφοι και στην επιβατική, είναι ανέπαφοι και στη δεύτερη μηχανή της εμπορικής. Άρα έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι στο πεδίο έχει φωτογραφηθεί ο ταχογράφος της εμπορικής, όπου δείχνει ότι η ταχύτητα της εμπορικής είναι μηδέν. Αυτά λοιπόν είναι τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία μας λένε ότι μάλλον, ή μάλλον αν θέλετε 99,99% δεν υπήρξε κάποιο είδους μετοπική σύγκρουση. Ένα τέταρτο στοιχείο, όσον αφορά την μετοπική σύγκρουση, την υποτιθέμενη, είναι το γεγονός ότι η πρώτη μηχανή της εμπορικής, από την πρώτη μηχανή της εμπορικής, λείπει παντελώς η οροφή της. Σε μια μετοπική σύγκρουση είναι το πιθανότερο, είναι η οροφή θα μείνει εκεί. Δεν πρόκειται να φύγει και να πεταχτεί δεκάδες μέτρα μακριά και σε τμήματα. Έχουμε λοιπόν τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία σε ένα τελείως διαφορετικό κράτος, όπου η επιστήμη, αν θέλετε, ξεπερνάει την πολιτική και τις σκοπιμότητες, θα λέγανε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι ο ίδιος ο μετασχηματιστές, τις επιβατικές. Ο μετασχηματιστής δεν μπορεί, οι μετασχηματιστές και των τριών μηχανών έχουν μια ιδιαιτερότητα, έχουν τρία καπάκια. Το ένα είναι μόνο του και τα άλλα δύο είναι παρέα. Δηλαδή είναι ασύμμετρη η αυτή μορφολογία του. Αυτό παρατηρήσαμε λοιπόν από τα στοιχεία και από το κύριο βίντεο από το κανάλι Open που έχει τραβήξει πλάνα από την επιβατική αμαξιοστοιχεία είναι ότι ο μετασχηματιστής έχει να κάνει ανάποδα. Δηλαδή η παραμόρφωση μεγάλη που έχει υποστεί δεν βρίσκεται την πορά της σύγκρουσης υποθέμενης, αλλά αντίθετα. Άρα αν θέλετε έχουμε τέσσερα καταφανέστατα στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι μάλλον αυτό το γενικευμένο αφήγημα περί μετασχηματιστή που τρακάρει και που ξαφνικά λόγω της ισχύωσης της σύγκρουσης εκτινάσει και ταυτόχρονα αεροποιεί τα έλαια σιλικόνες και πέφτει πάνω τα 25.000 βολτ και αυτά δημιουργούν πλέον την πυρόσφαιρα, δεν ευσταθεί. Αυτό λοιπόν αν θέλετε με τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία είναι και το μεγάλο ερωτηματικό που θέτουμε όσον αφορά το αφήγημα περί μετοπικής σύγκρουσης. Δηλαδή αν τα ανακεφαλαιώσουμε για να καταλάβει ο κόσμος, πρώτον έχουμε τους μηχανοδήγους οι οποίοι δεν βγαίνουν από τη Μανία, δεύτερον τους προφυλακτήρες που είναι ανέπαφοι, τρίτον τον ταχογράφο που είναι σταματημένος στο μηδέν της εμπορικής, έτσι και τέταρτον ένα μετασχηματιστή της επιβατικής που είναι τρακαρισμένος, αν θέλετε, των πολλών εισαγωγικών, ανάποδα από την πορεία της σύγκρουσης. Όλα αυτά που σας λέω είναι στοιχεία τα οποία είχαμε εγνώση μας ή μάλλον είχαμε με πληθυντικό βάρο εγνώση μας ήδη από τις 15 Τρίτου 2023. Όλοι μας, όλοι όσοι είχαμε ανακατευθεί με την υπόθεση. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω κάτι. Ο Λεωδάσα επίσημα είναι ο πιο αρμόδιος φορέας. Δηλαδή βάζω την άκρη λίγο το Μπατσοκουλό και το Βασιλακάκο που είναι δικαστική πραγματικότητα και κρατάω μόνο τον Ιωδάστα. Όλα λοιπόν τα στοιχεία τα οποία είναι στην υπογραφία και ήταν και στη δική μας χτίση αν θέλετε.
0: Δεν άκουσα, δεν άκουσα τι είπατε.
21: Ήταν και στη δική μας. Στο δική μας λοιπόν, μπορούσαμε και εμείς να τα αναλύσουμε και να τα δούμε. Ταυτόχρονα τα είχα ητάει και δίκιο ο Ιωδάστα.
0: Ναι.
21: Δηλαδή δεν είναι ότι ο Δάσαμ χρησιμοποιήσε υλικό το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα. Και αυτό το Δάσαμ προφανώς δεν κάνει ούτε μία, δεν αναλύει καθόλου.
0: Ναι, κύριε Ροδόπουλε, ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο για να καταλάβω κάποια
21: παρακαλώ.
0: Πράγματα. Δηλαδή, στην
21: παρακαλώ.
0: Ουσία τι έγινε εκείνη τη μέρα, τράκαραν, με ποιο τρόπο.
21: Μισό λεπτό. Όχι, δεν τράκαραν. Τα μετοπικά τουλάχιστον, δεν τράκαραν. Δεν τα έκαναμε τοπικά. Αυτό που συνέβη, υπάρχουν και μαρτυρίες, ένορκες μαρτυρίες από επιβάτες της επιβατικής, είναι ότι το τρένο, η επιβατική αμαξιοστοιχεία έχει κάνει δύο πολύ ισχυρά φρεναρίσματα και εκτρέπεται, αν ο κόσμος έχει μια εικόνα προς τα αριστερά της πορείας της. Ενώ αντίστοιχα η εμπορική με τον ταχογράφο της που λέει 0, που δηλώνει 0.
0: Ο ταχογράφος λέει 0. Συγγνώμη λίγο, στην εμπορική αμαξιοστοιχεία ο ταχογράφος έλεγε 0.
21: Ακριβώς, είναι σταματημένο στο 0.
0: Γιατί είναι σταματημένο στο 0, κανονικά δεν έπρεπε να γράφει.
21: Θα έπρεπε να γράφει κατά το αφήγημα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Στο 0 ο ταχογράφος λοιπόν, πολύ σημαντικό στοιχείο.
21: Ο ταχογράφος, ναι. Είναι φωτογραφημένο.
0: Πολύ σημαντικό στοιχείο, δηλαδή εμπορική αμαξιοστοιχεία. Ήταν ένα τρένο φάντασμα.
21: Όχι, δεν τα θέλω. Είχε σταματήσει, είχε σχεδόν σταματήσει.
0: Ναι, αλλά δεν έγραφε ο ταχογράφος.
21: Ο ταχογράφος δεν ξέρουμε τι έγραφε. Πριν εμείς ξέρουμε ότι είναι φωτογραφημένο σε πεδίο και η ένδειξη είναι 0. Και μάλιστα είναι αναλογικός ταχογράφος, δεν είναι σύγχρονη ηλεκτρονική ταχογράφη.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Σταμάτησαν λοιπόν τα τρένα, σταμάτησαν.
21: Εγώ πήρε, ναι, εμείς σαν ομάδα έχουμε την βασική, και δεν είναι μόνο ταχογράφηση, πρέπει να βάλουμε και τα υπόλοιπα μαζί, έτσι, και τα υπόλοιπα τρία στοιχεία μαζί.
0: Ναι. Δηλαδή, άρα εσείς συνολική... τι πιστεύετε, ότι σταμάτησαν τα τρένα και πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα.
21: Θα σας εξηγήσω. Η κρίσιμη φορτάμαξα, αν θέλετε, όσον αφορά την πυρόσφαιρα, είναι η πρώτη φωτάμαξα μετά τις μηχανές, η οποία μεταφέρει λαμαρίνες. Και μάλιστα, εάν πάμε και στο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από τα Τέμπη, αλλά και στο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το Κουλουρί, θα διαπιστώσουμε ότι τα 2/3 της υπερδομής της πρώτης φορτάμαξης λείπουν κυριολεκτικά. Όταν λέω λείπουν, λείπουν. Δεν είναι αυτό που λέμε, σηκώνει και μπουρμπουρί, έτσι. Λείπουν τελείως, δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
21: Κάτι το οποίο είναι παράλογο, δηλαδή σε ένα δυστύχημα το από χοντρές λαμαρίνες είναι αυτά τα πράγματα. Θα σε παραμορφωθούν, θα γίνουν φυσαρμόνικα, πείτε το όπως θέλετε, αλλά δεν θα λείπουν σε μια σύγκρουση.
0: Λείπουν, ναι.
21: Αυτό λείπει. Αντελώς, λείπουν. Δηλαδή,
0: λείπουν.
21: Δεν υπάρχουν πουθενά. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα έλασμα και το οποίο είναι και αυτό το οποίο ξεκινάμε εμείς σαν ομάδα την έρευνά μας, το οποίο είναι γυρισμένο, φανταστείτε περίπου να σας πω ότι είναι υπολογισμένο σε 152 μοίρες, δηλαδή σκεφτείτε ότι κυριολεκτικά παναγυρίζει τον εαυτό του πίσω, μια λαμαρίνα πάγους άνω των 2 εκατοστών, η οποία έχει παραμορφωθεί χωρίς να έχει υποστεί σύγκρουση και από κάτω έχει μια λευκή επιφάνεια που έχει τις θερμικές οξυντώσεις και από πάνω έχει λάδια. Είναι δηλαδή πράγματα πάρα πολλά που συνδέονται και λέμε ρε παιδί μου εντάξει τώρα έχω 4 βασικά στοιχεία που υποδηλώνω δεν έχουμε τοπική. Έχω μια άλλη λαμαρίνα γυρισμένη ανάποδα τα οποία προέρχεται από την πρώτη φωτάμαξα και τα 2/3 της πρώτης φωτάμαξης λείπουν. Δηλαδή έχουν γίνει σκόνη να το πούμε έτσι. Είναι δυνατόν μια με τοπική σύγκρουση όλα αυτά τα στοιχεία να τα εξηγήσει? Τα απάντηση είναι πως όχι. Άρα έχουμε επίσης υπάρχει ένας δείκτης, ένα ρολόι να το πούμε, ένα κοντέρ, ο οποίος μας δείχνει την πέβηση που έχει υποστεί η εμπορική μας στοιχεία. Τα αυτιά θυμάμαι καλά είναι στα 160 κιλονούδων, δηλαδή μια ισχυρή πέβηση. Έχουμε επίσης καταθέσεις επιβατών της εμπορικής αμαξοστοιχείας όπου λένε ξεκάθαρα ότι είχαμε 2 πολύ σοβαρότατα φρεναρίσματα, ότι το τρένο εκτροχιάζεται ελαφρώς, πάντα έρχεται εκφραδική κοιτάμε, και σταματάει. Πριν γίνει το μπαμ και η πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Μακαρίνης δυστυχώς αυτές τις καταθέσεις δεν τις έχει βάλει, ενώ υπάρχουν μέσα στο γενικό υλικό, και εδώ κάτι που με καταλάβει ο κόσμος, το γενικό υλικό της δικογραφίας δεν έκρινε ότι θα έπρεπε να μπουν μέσα στο...
0: Δηλαδή στο δύο άνθρωποι δηλώσανε ότι το τρένο σταμάτησε πρώτα και μετά ακούστηκε η έκρηξη.
21: Ακριβώς.
0: Και αυτό δεν το έχει βάλει ο Μπακαΐμης μέσα στη δικογραφία.
21: Ακριβώς.
0: Για ποιο λόγο διαλέγει, τι έκανε, διάλεξε τι θα βάλει και τι δεν θα βάλει?
21: Θα σας απαντήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Κατά τη διάρκεια που κάνει που λαμβάνει καταθέσεις από διάφορους διασώστες, αστυνομικούς και πυροσβέστες, οι καταθέσεις είναι περίπου 25 από τους 120 γεγραμμένους. Οι 25 αυτοί, όταν τους κάνει μια απλή ερώτηση και λέει, κατά τη διάρκεια που επιχειρούσατε, τα τέμπη, αντιληφθήκατε να υπάρχουν φωτιά τα οποία μετέφεραν χώματα κουλουπού κουλουπού. Και οι 25 λένε ότι εμείς δεν τα είδαμε τα φωτιά αυτά. Ήμασταν μεν τα τέμπη, είμαστε στη διαδικασία ανάστησης ορών, δηλαδή είμαστε στα 15-20 μέτρα, αν θέλετε, αλλά δεν είδαμε και δεν ακούσαμε, λένε και όλοι. Μάλιστα. Υπάρχει μάλιστα και μια κατάθεση ενός πυροσβέστη, να θυμάμαι καλά, που λέει, εδώ είναι το εξωφρενικό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το παιχνίδι, που λέει δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα να ξέρω από φωτιά που μεταφέρουν χώματα. Άρα έχουμε τουλάχιστον 25 από τους 120 πυροσβέστες, αστυνομικούς και διασώστες, οι οποίοι επίσημα καταθέτουν ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί.
0: Ναι, ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί, αυτό κατέθεσαν. Είναι απίστευτο.
21: Είναι απίστευτο, διότι καταλαβαίνετε ότι ένας τυφλός και ένας κουφός πυροσβέστης μάλλον πάει για σύνταξη, δεν πάει για υπηρεσία.
0: Τι φοβόντουσαν, ένας Θεός ξέρει. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση.
21: Παρακαλώ.
0: Ωραία, αφού έχουν δηλώσει αυτόπτες μάρτυρες το ότι πρώτα σταμάτησε το τρένο όπως μας λέτε και μετά έγινε η έκρηξη. Εγώ αναρωτιέμαι πώς έγινε η έκρηξη. Τι φταίει και είδε όλη η Ελλάδα αυτή την πυρόσφαιρα? Γιατί απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι, κύριε Ροδόπουλε?
21: Δεν είναι μόνο 27 άνθρωποι που απανθρακώθηκαν, διότι έχουμε 19 σωρούς οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες και δεν έχουν υποστεί κάποια καύση. Δηλαδή μην κοιτάμε μόνο τις 27. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κοιτάξουμε και τις 19 οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες εκτός πορείας σύγκρουσης. Δηλαδή κινήστε εσείς με το αυτοκίνητό σας, χτύπα ξύλο, κάνετε μια τοπική κατά την σύγκρουση και ενώ τα τζάμια του αυτοκίνητου σας δεν έχουν σπάσει, σας βρίσκουμε δεξιά, π.χ. 90 μέτρα μακριά. Ανέπαθους. Άρα, μην κοιτάμε μόνο τους που ζητάμε, ότι συνέχει συμβεί. Προφανώς δεν έχουμε το βίντεο όλη της ιστορίας για να το ξέρουμε και να είναι...
0: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπήρξε κάνουμε... η πυρόσφαιρα. Ακόμα δεν μου απαντήσατε σε αυτό που σας
21: εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Η πρώτη φωτάμαξα, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στην Ελλάδα, αυτές οι φωτάμαξες έχουν έρθει από τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Από τα Σκόπια, κύριε Ροδόπουλε, από τα Σκόπια. Ποια Βόρεια Μακεδονία, δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία.
21: Εντάξει, προσπαθώ και
0: από τα Σκόπια, από τα Σκόπια ήρθε. Από τα Σκόπια.
21: Όλα, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, αλλά δυστυχώς υπογράψαμε ως
0: κυβέρνηση. Ναι, Σκόπια είναι, δεν πάνε να υπογράψουν και 10 συμβόλαια και 10 συμφωνίες. Σκόπια είναι, πάμε παρακάτω.
21: Από τα Σκόπια θέλετε, εννοείται. Λοιπόν, έχουν ένα ειδικό καθεστώς, τα οποία σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένας να περάσει το φορτίο του. Γι' αυτό και ονομάζεται ενδοευρωπαϊκή διακομιδή ταφένα. Μάλιστα επειδή τα Σκόπια που λέτε κι εσείς δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα. Αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη φωτάμαξα. Δεν είναι μία φορά που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι συνέχεια, δηλαδή έχουμε περάσει, έχουμε δει στα αρχεία, έχουν μπει μέχρι το 2022 8 φορές. Είναι και οι επίμαχοι. Αυτό που εικάζουμε λοιπόν είναι το εξής. Επειδή έχουμε το ανάποδο γυρισμένο έλασμα, και δεν είναι ένα, είναι τρία τα ελάσματα που έχουν γυρίσει ανάποδα με τη φορά, σημαίνει ότι υπήρχαν όντως ελάσματα από πάνω, απλά δεν υπήρχε ο αριθμός που είχε δηλώσει η φορτωτική τους. Κάτω από τα ελάσματα, στην υπερκατασκευή λοιπόν της φορτάμεσας, έχουμε μία δεξαμενή, η οποία μεταφέρει ένα εξαιρετικά πτυτικό και θα έλεγα έφλεκτο παύλα εκρηκτικό υλικό. Αυτό λοιπόν το υλικό διπλώνουν δύο μηχανές συμπορικής. Αυτό για κάποιο λόγο περνάει και έχουμε το φωτογραφικό υλικό. Πέρασε και σχεδόν την τρεις ποτάμαξες με τηλεμαλίες από κάτω. Γίνεται λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι υπήρξε και ένα φωτοβολταϊκό τόξο, αλλά το φωτοβολταϊκό τόξο δεν κάνει έναυση πυρόσφαιρας από τα λάδια σιλικόνης, αλλά από το παράνομο φωτίο. Τι σημαίνει παράνομο φωτίο για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Σημαίνει ότι τίποτε δεν είναι δηλωμένο. Γιατί υπάρχει με ευθύνη της κυβέρνησης προφανώς και ένα αφήγημα να μας πείτε τι είναι, να μας πείτε πώς η τόνη ήτανε και τέτοιες ηλικιότητες, έτσι, κυριολεκτικά ηλικιότητες. Γιατί η μέρα που μου έχει κάνει το παιδί, για παράδειγμα, δεν με ενδιαφέρει αν ήταν 20 τόνοι, 15, αν πρέπει να το ονομάσω ξυλόλιο 100% ή τουλουόλιο ή δεν ξέρω τι. Δεν με ενδιαφέρει γιατί εγώ θα πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που ό,τι και να ήταν, ήταν παράνομο γιατί δεν ήταν δηλωμένο.
0: Δηλαδή, σε βραδινά δρομολόγια που ξεκινούσαν από τα Σκόπια, υπήρχαν πάνω στις εμπορικές αμαξοστοιχίες και στη συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, παράνομα φορτία τα οποία προκάλεσαν αυτή τη φορά, αυτή την έκρηξη, αυτή την πυρόσφαιρα.
21: Δεν θα έλεγα ότι τα βραδινά, μπορεί να ήταν και πρωινά, δεν ξέρουμε αν είναι πρωινά ή βραδινά, δεν χρειάζεται να το ορίσουμε.
0: Προκάλεσε την πυρόσφαιρα, αλλά παράνομο φορτίο.
21: Ακριβώς.
0: Ακριβώς λοιπόν. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρεις μέρες μετά, βγήκε και δήλωσε το ότι δεν υπήρχε τίποτα και το ότι όλοι εμείς είμαστε τρελοί και συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι.
21: Έχουν πει διάφορα.
0: Ωραία.
21: Ποιοι
0: άνθρωποι πήγανε. Ωραία. Το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα λοιπόν, κύριε Ροδόπουλε, για να πάμε και παρακάτω, έγινε για να μην μπορέσουν να βρούνε αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται οι δικαστικές αρχές για να μπορέσουν να αποδείξουν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο.
21: Βρισκόμαστε στις 2:30 το πρωί, πρώτη τρίτου, δηλαδή κάποιες ώρες μετά, που υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι μέχρι τις 4.30-5 παρατέταρτο έχουμε έναν κρατήρα, κυριολεκτικά κρατήρα από εκχωμάτωση, φανταστείτε 125 με 130 κυβικά μέτρα, το έχουμε υπολογίσει, είναι εμφανέστατος. Το σημείο αυτό είναι το σημείο που βρίσκονται οι 19 σωροί, είπαμε προηγουμένως. Το σημείο αυτό έχει παραπεθεί τελείως, δηλαδή έχουμε φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία ανάσεσης των σωρών. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό μετά από 2,5-3 ώρες. Εκεί θα παρατηρήσετε ότι έχει τελείως αλλάξει ο τόπος. Τελείως.
0: Ποιος τον άλλαξε τον τόπο?
21: Αυτοί οι οποίοι επιχείρησαν εκεί πέρα.
0: Ποιοι επιχείρησαν, δηλαδή, από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε, πήγανε εξκαφείς, ναι. Πήγανε ναι. Τα χώματα, τσιμεντώσανε, ναι. Κάνανε, ράνανε όλες τις μέρες. Εκείνη τη στιγμή, μετά, ακριβώς από, από το έγκλημα, ναι, σκάψανε ναι. Και μπαζώσανε τον κρατήρα.
21: Ο κρατήρας είναι, παραμένει κρατήρας μέχρι τις 3 Τρίτου.
0: Μέχρι τις 3 Τρίτου, ωραία. 6 παρατέταρτο το πρωί, υπάρχουν αναφορές, κύριε Ροδόπουλε, το ότι ένα μπλε βανάκι πήγε στο σημείο, έκανε 2 μεταφορές και είχε πλαστές πινακίδες. Έχετε εσείς γνώση για αυτό το μπλε βανάκι?
21: Όντως έχει πλαστές πινακίδες το μπλε βανάκι, τουλάχιστον είχε την ημερομηνία που μας ενδιαφέρει. Και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα του μηχανολογικού του Υπουργείου Μεταφορών. Το βανάκι αυτό κάνει όντως 2 διαδρομές, διότι το βλέπουμε παρκαρισμένο από το βίντεο του ντρόν της πυροσβεστικής σε 2 διαφορετικά σημεία. Είναι βρίσκεται μέσα στην κόκκινη ζώνη, δηλαδή εκεί που λέμε ότι οτιδήποτε μπαίνει και βγαίνει καταγράφεται. Το βανάκι αυτό, καταρχήν να πούμε ότι δεν φέρει κάποια σήμανση, δηλαδή δεν ανήκει ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην αστυνομία, ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε στους διασώστες. Άρα έχουμε ένα βανάκι το οποίο έχει κάποια διακριτικά στοιχεία τα οποία είναι παράνομα όσον αφορά η διαδικασία και το πρωτόκολλο της προανάκρισης, το οποίο έχει πλαστές πινακίδες, το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο, το οποίο δεν φέρει καίο, κουλουπού κουλουπού. Και έχουμε και φωτογραφικό υλικό μέσα από την δικογραφία που δείχνει άτομα να το φορτώνουν αυτό το βανάκι με μαύρες σακούλες. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Το έχει καταγγείλει και ο κ. Παπαγγελής αυτό. Δημόσια στο Open. Και είπε ότι εγώ απαιτώ σαν γονέας που έχει χάσει την Αναστασία να μου πει ποιος το οδηγούσε, γιατί ήταν εκεί, πιανού είναι και τι έβαλε μέσα.
0: Πήρε κάποια απάντηση για αυτό το μπλε βανάκι?
21: Ο κ. Παπαγγελής όχι, από το ξέρω δεν έχει πάρει καμία. Είναι ενήμεροι όλοι σχεδόν οι γονείς για τον πλεβανάκι.
0: Τι ήταν αυτό το πλεβανάκι?
21: Κύριε Σερέτη, ό,τι και να ήταν, ήταν ένα βανάκι που δεν είχε καμία δουλειά να φορτώνει στοιχεία τη στιγμή.
0: Ναι, πώς είχε πρόσβαση στην τοποθεσία? Πώς μπόρεσε και μπήκε εκεί πέρα? Δηλαδή, μπορούσα εγώ να πάω με ένα πλεβανάκι και να μαζέψω στοιχεία?
21: Και μάλιστα ο ένας που είναι φωτογραφημένος έχει φοράει τη στολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο άλλος, ο οποίος έχει μια κουκούλα, είναι άγνωστος, δηλαδή κανένα διακριτικό επάνω του. Αυτά είναι φωτογραφίες μέσα από τη δικογραφία που λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά πώς μπόρεσε και μπήκε εκεί πέρα, ποιος του επέτρεψε να μπει? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
21: Κοιτάξτε, ο ποιος του επέτρεψε εδώ πέρα έχουν επιτρέψει να πάρουν 125 κυβικά ακόμα. Άρα και σύν όλα τα άλλα, και να ψάχνουν και τα κόκαλα και τα οστά. Να τα βρούμε μετά οι Ανούμπης μετά από το συγκερό. Άρα μην ψάχνετε το ερώτημα αυτό. Το ερώτημα είναι ότι υπήρχε. Ο ποιος το επέτρεψε, καταλαβαίνετε, όλο η Ελλάδα μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ εύκολα ότι ενδεχομένως να μην το μάθετε και ποτέ. Το τραγικό της υπόψης είναι ότι επειδή αυτή την αποκάλυψη την κάναμε πριν κανένα 8 μήνο, πάντοτε λειτουργούμε σε δημόσια θέα, έτσι ώστε να έχουμε την κεφάλι μας έσυχο, διότι και να συμβεί σε εμάς, τουλάχιστον τα στοιχεία θα είναι εκεί. Μάθαμε, μας έμαθαν μάλλον, ότι τώρα σήμερα παρκάρει στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας. Ενώ υπάρχει φωτογραφικό υλικό, έχει παρκάρει και σε άλλα σημεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στον εμπορευματικό σταθμό του ΡΟΣΕ. Οι άνθρωποι είναι τραγικοί, κύριε Σερέτη. Είναι τραγική. Το μόνο όπλο που έχουν είναι το γεγονός ότι, θα έλεγα, ένα τμήμα των συγγενών φοβάται, και το λέω ειλικρινά και μετά νοσηλόγου,

0: να, να πηγαίνουν σε ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και οι λοιποί που ήταν οι αρμόδιοι, ναι, υποτίθεται. Θέλω να μου πείτε.
1: Εντιάτομα, ναι.
0: Ναι, και στο σημείο εκείνο πήγε ο Τριαντόπουλος και έχει δηλώσει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το ότι πήγε με εντολή του Μητσοτάκη. Πώς εμπλέκονται οι πολιτικοί αυτοί και ο Πρωθυπουργός σε αυτό που έγινε στην τοποθεσία του εγκλήματος?
1: Εντάξει, άμα το πάμε από πλευράς δικαστικού δικαίου, νομικής αναλύγης, okay, εντάξει, μέσα στον Πρωθυπουργός θα πάρει να δω το τι γίνεται. Δηλαδή, η εντολή αυτή είναι πάρα για καταλάβει κόσμος. Ξέρω για κάποιους συγγενείς που λένε θέλω να δει ο Μητσοτάκης φυλακή κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ο κ. Τριαντόπουλος μπορεί να πει εκεί πέρα γιατί του λέει ο Μητσοτάκης είσαι παραδοσιακό, πήγαινε εκεί πέρα να μας πει σε ό,τι γίνεται. Άμεση, αρχίσαν να ανοίξουν συνομιλίες που δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ. Άμεση διαταγή του Μητσοτάκης και του Τριαντόπουλου για συμπερισυγκάλυψη δεν υπάρχει, έτσι, για να είμαστε και σοβαροί. Εκτός αν ο κύριος Τριαντόπουλος θέλει ο ίδιος να καταθέσει και να πει ότι μου είπε εμένα ο κύριος Μητσοτάκης να κάνω συγκάλυψη έτσι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί και οι πέντε αυτοί κατηγορούμενοι κατηγορητήριο είναι για κάποιο είδους πλημελήματα. Έτσι, στο κατηγορητήριο αυτό θα σας πω κάτι ακόμα πιο σημαντικό, το οποίο δεν έχει ακόμα να κατηγορηθεί. Η Ελένη Τρέν δηλώνει ότι στέλνει το σειρμό βοήθειας, δηλαδή ένα νέο τρένο αν θέλετε, να παραλάβει συμποτάμασεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη, ότι δίνει τη διαταγή αυτή, είναι στην ημερολόγιο που έχει καταθέσει στον εφέτη ανακριτή κ. Πακαΐνη, ότι το κάνει αυτό στις 2/3. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από την ΕΡΤ και από τα Τρίκαλα online, ένας τοπικός σταθμός, που δείχνει ότι στις 10:30 το πρωί έχει πρώτη στρίτου, έχει φτάσει εκεί λοιπόν ο σειρμός βοήθειας, έχει πάρει όντως όλες τις φωτάμεξες και τα κοντέρνα τα οποία δεν έχουν υποστεί βλάβη. Άρα η ίδια η Ελένη Τρέν έχει χάσει μια ημέρα αν θέλετε. Εντάξει, μπορεί να πούνε αύριο ότι κάνανε λάθος για αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος αλλίωσε τελικά τον τόπο του εγκλήματος.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντολές ποιος έδωσε να αλλοιωθεί ο τόπος του εγκλήματος?
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Όχι. Αλλά δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Γιατί πρέπει να το μάθουμε.
0: Γιατί πρέπει να το μάθουμε.
1: Για,
0: για να ξέρουμε ποιος φταίει.
1: Θα σας πω. Θα σας πω. Εάν θέλουμε να μάθουμε, ενδεχομένως θα πρέπει κάποιος από αυτούς τους 120 να πιεστεί πάρα πολύ, να έχει μπροστά του μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία είναι καταδικαστική σε σημείο μπαίνει φυλακή για πάρα πολλά χρόνια, και να πει ότι εγώ παιδιά θα τα ξεράσω όλα, που λέει ο κόσμος. Εάν δεν συμβεί αυτό, κύριε Σέρετη, δεν μπορεί να το πάθει. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να πει ότι παιδιά, έμενα μου το πει ο Μητσοτάκης ή δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάποιος τέτοια να καταδικάσει τον εαυτό του, αν θέλετε. Άρα πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές στο τι περιμένουμε. Αλλά έστω και ας βγάλουμε το Μητσοτάκη έξω, τουλάχιστον με παιδιά να είναι βασικούς υπεύθυνους, να κατηγορηθούν, να δικαστούν και να βγει και μια τιμιγορία.
0: Στη δικογραφία, γιατί δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα, κύριε Ροδόπουλε?
1: Θα σε εξηγήσω γιατί. Και δεν καταλάβετε τώρα και το παιχνίδι που είστε. Ο κ. Μπακαΐνης βασίζεται κατά βάση στα αποτελέσματα του Γενικού Κοινού του Κράτους, τα οποία, αν θέλετε να το συζητήσουμε και μετά, είναι γενικά μη αναγνωρίσιμα 100% στο δικαστήριο, διότι τα δείγματα έχουν υπαρθεί μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι πρώτα μιλάνε και είπαν ότι η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από τα έλαια Σιριχώνης. Και τρίτο είναι η έκθεση του κ. Καρόνη. Άρα, επίσης θα βάλουμε κάπου και την έκθεση του Ράσαμι, η οποία είναι λίγο διφορούμενη, βέβαια ο κ. Παπαϊωάννου, δύο ημέρες πριν κλείσει.

0: τελείωσε η υπογραφία, έκανε μια κατάθεση στον κύριο Πακαΐλη και είπε, γράφει η κατάθεσή του, ότι εγώ δέχτηκα πιέσεις, ότι λίγο μπερδεύτηκε το πράγμα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα για κάτι CFD που κάνανε και το λεπτά κτλ. Και θέλω να βγάλω από τη δικογραφία. Ο κ. Μπακαϊνής προφανώς την έβγαλε από τη δικογραφία. Άρα η έκθεση του Δάσαμ μπορεί να αποτελέσει αναγνωστέο κείμενο, αν θέλετε, στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα δεν είναι επίσημα.
1: Συγγνώμη λίγο, ο κ. Μπακαϊνής τώρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Τι ακριβώς έκανε? Άρα. Πρόσθετε ότι το συμφέρει μέσα.
0: Μα σας απάντησα προηγουμένως.
1: Μα είναι δυνατόν να μην συλλέγει όλα τα στοιχεία, να τα βάζει μέσα στη δικογραφία και να κρίνουν μετά οι υπόλοιποι τι ακριβώς έπρεπε ή τι ακριβώς δεν έπρεπε να ακουστεί? Είναι δυνατόν να είναι επιλεκτικός ο άνθρωπος που συλλέγει τα στοιχεία της δικαστικής εξουσίας?
0: Τουλάχιστον επιλεκτικός, θα έλεγα. Τουλάχιστον επιλεκτικός.
1: Τι εννοείται τουλάχιστον επιλεκτικός?
0: Τουλάχιστον επιλεκτικός, θα σας το πω πάρα πάρα πολύ απλά. Έχουμε έναν υπάλληλο της Ελένη Γκρέιν, από υψηλό βαθμό υπάλληλος, είναι ο πρώτος ο οποίος βρέθηκε στα Τέμπη, ο οποίος δηλώνει ότι εγώ πήγα στα Τέμπη στις 5 ώρα το πρωί, στην πρώτη τρίτη. Η υπογραφή του όμως είναι πάνω σε ένα έγγραφο που είναι στις 2.30 ώρα το πρωί και είναι η πρώτη ΣΟΠ. Η ΣΟΠ είναι το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Και έχουμε την υπογραφή του. Εσείς λοιπόν, κύριε Σέντε, δεν θα λέγατε, δεν θα λέγει ο κ. Μπακαΐνης, δεν θα λέγει στον υπάλληλο αυτόν, κύριε, συγγνώμη, αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, γιατί έχω την υπογραφή σας 2.30 ώρα. Το πλέον φυσιολογικό. Και στους 25 αυτούς πυροσβέστες και στον Τούζο θα έλεγε, ναι, παιδιά μας κορυδεύετε εδώ πέρα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, να είναι ενταλίκες από δίπλα σπορτωμένες με 20 τόνους, ας πούμε, κάθε μία, που κάνουν και φασαρία και τις βλέπεις και εσύ δεν τις είδες, δεν τις άκουσες. Άρα, ο κ. Μπακαΐνης ήδη από την ανακριτική διαδικασία έχει κάνει την επιλογή του. Και όταν πηγαίνει η κυρία δύο μάρτες και λένε, βρε παιδιά, το πνευματικό τρένο φρέναρε εξαιρετικά, ισχυρά, πεταχτήκαμε μπροστά δύο φορές, πέφτουμε, κάνουμε μια εκτροπή αριστερά και μετά από όλα αυτά σταματάει και μετά από όλα αυτά γίνεται το μπαμ του πυρόσβερα. Δεν θα έπρεπε να τα έχει βάλει μέσα στην δικογραφία. Αλλά προφανώς ο κ. Μπακαΐνης επιλέγει τι θα μπει στην δικογραφία.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι μια συγκάλυψη, αλλά ελληνικά. Να το πούμε έτσι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που εσείς έχετε ζήσει, που έχετε συλλέξει τόσα στοιχεία, που ασχολείστε ενεργά τόσο καιρό, που σας έχουν υποτιμήσει κάποιοι, άλλοι έχουν μιλήσει άσχημα. Τι θα ήταν, ας πούμε, τι θα θέλατε να σχολιάσετε για όλα αυτά που ζείτε σαν εμπειρογνώμονας?
0: Έχουμε πάρει αποστάσεις και μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Μην ξεχνάμε ότι έχουν πέρασει τα χρόνια, έτσι. Και όσο περνάει ο καιρός, το θέμα φτύνει. Ξεχνιέται και ο κόσμος έχει τα προβλήματα. Αλλά θα σας πω το χειρότερο από όλα, το οποίο πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Οι ιατροδικαστές και πάνω από τους ιατροδικαστές υπήρχε ένας οργανισμός, μια ομάδα της ελληνικής αστυνομίας που λέγεται ΟΑΔΙΚ, οι οποίοι διαχειριστήκαν τις όρους. Έχουμε φέρετρα όπου, για παράδειγμα, ο Ασλανίδη, όπου επίσημα φέρετρο του παιδιού του έπρεπε να είναι, αν θυμάμαι καλά, 6 τμήματα, είναι 26 τμήματα. Προχθές η κυρία Καριστιανού έκανε μια δήλωση ότι έβαλε τα χέρια της, τέλος πάντων, και έπιανε τις σακούλες και έπιασε παραπάνω από ένα τμήμα του παιδιού της. Ενώ επίσημα στο φέρετρο της Μάρτης μπήκε μόνο ένα τμήμα, το PM44Β. Έπρεπε λοιπόν να πιάσει ένα τμήμα και όχι διαφορετικά τμήματα μέσα από το φέρετρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι και το λόγος που δεν γίνεται και τα θέσω. Δεν έχει να κάνει με τα χημικά, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Κατέστρεψαν και το βιολογικό υλικό, άλλο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι φοβερό και αυτό.
0: ο κύριος Μακαΐνης καταστρέψει σε 40 μέρες το βιολογικό υλικό τόσο των θυμάτων όσο και το βιολογικό υλικό που δεν έχουμε αναγνώριση DNA, έτσι. Και των συγγενών και οι επίσημες ιατροδικαστικές εκθέσεις ανά θύμα δίνονται στον κύριο Μακαΐνη μετά από 3 μήνες. Δηλαδή, αν κάποιος ιατροδικαστής του οποίου λόγω ήθελε να κάνει μια επανεκδίνηση της εκθεσής του, δεν θα μπορούσε. Αυτά είναι τα καταφανέστατα όμως. Και σε αυτά τα καταφανέστατα το αφήγημα είναι ότι ο σκοπός όλων είναι να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αυτό είναι το αφήγημα. Δηλαδή τα κάνετε γιατί είστε ψεκασμένοι, γιατί ο απότερος σκοπό έχετε, ξέρω εγώ, τους ψήφους, ή το απότερος σκοπό είναι να ρίξετε την κυβέρνηση και μετά από εμάς το χάος. Αυτό είναι όμως το αφήγημα που μεθοδευμένα και με πολλά εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξοδευτεί σε διαφήμιση έχει περάσει τον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Ροδόπουλε, πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, γεια σας, γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, αυτά νομίζω συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Ο Μπακαΐμης θα έπρεπε να κάτσει στο σκαμνί και να απαντήσει για ποιο λόγο κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο και για ποιο λόγο κατέστρεψε το βιολογικό υλικό. Θα ρωτήσει ποτέ κανένας αυτόν τον Μπακαΐμη γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι και γιατί δεν έβαλε μέσα στη δικογραφία όλες τις καταγγελίες. Δεν πάτε πουθενά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:45, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι τρίτη ώρα με αυτόπτη μάρτυρα που ήταν σε αυτό το τρένο να μας πει τι ακριβώς έζησε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πιθανή υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά όχι άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, βλέπουν εκτιμήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν πως η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση της συμφωνίας και από την πορεία των ενεργειακών ροών. Νέο κύμα ακρίβειας καταγράφεται στην Ελλάδα με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει στο 5% το Σεπτέμβριο και τις ανατιμήσεις στην ενέργεια να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά εν ώψη και της χειμερινής περιόδου. Αυξημένο κατά 15% εμφανίζεται και το ηλεκτρικό ρεύμα, εντείνοντας την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αυξήσεις καταγράφονται και σε ενίκεια, μεταφορές, εστίαση και βασικά τρόφιμα. Σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, σημείωσε το ΠΑΣΟΚ. Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε ότι έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ μας αποκαλούσαν ψεκασμένους. Τώρα που η ενεργειακή και η επισητιστική κρίση είναι εδώ, παριστάνουν τους ανήσυχους και προβληματισμένους. Το μείζον θέμα είναι ότι αυτοί καλοπερνάνε, ενώ ο ελληνικός λαός από τη δική τους αποτυχία και ικανότητα παίνεται, υποφέρει και δυστυχεί, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Χωρίς να υποχωρούν οι βασικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, συνεχίζεται η συζήτηση για το νέο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει πως οι αλλαγές αποσκοπούν στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και στη διαφάνεια των διαδικασιών. Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί επιμένουν ότι η γραφειοκρατία παραμένει και σημαντικό μέρος της ευθύνης για ζητήματα που αφορούν τις μετακινήσεις και τους χώρους επίσκεψης μεταφέρεται στους συνοδούς. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκάπηλων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου ευρεία αστυνομική επιχείρηση. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη των οργανώσεων, ένας εκ των οποίων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Γνωστός γυναικολόγος της Αττικής είναι ο 52χρονος που συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και στον επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή στο Ιόνιο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, πλην της Θράκης, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι το πρωί τοπικά περιορισμένη στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς
0: και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην CapCar όλες τις εποχές. CapCar Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας CapCar SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. Μία με τέσσερις.
6: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή. Κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους, αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μου γκος. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω, και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τραύλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Εύη Τσάπαρη. Καλησπέρα κυρία Τσάπαρη.
8: Καλησπέρα.
7: Κυρία Τσάπαρη, ήσασταν εκείνη τη μαύρη μέρα 28 Φεβρουαρίου του 2023 μέσα στο τρένο. Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς ζήσατε.
8: Αυτό που έζησα ήταν κάτι που με έχει τραυματίσει για την υπόλοιπη ζωή μου. Γυρνούσα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη που κατοικώ, και λίγο μετά τη Λάρισα ένιωσα ξαφνικά ένα πολύ έντονο φρενάρισμα, μετά ένα δεύτερο. Και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί ένα τρίτο φρενάρισμα, ένιωσα το βαγόνι να εκτροχιάζεται. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Υπήρχε σκοτάδι. Αρχικά εγώ είμαι στο βαγόνι 3. Υπήρχε σκοτάδι, ο κόσμος σούριαζε, σπάσαν τα τζάμια. Εγώ ταξίδευα μαζί με ένα φίλο μου, τον Νίκο. Εγκλωβίστηκε το χέρι μου στο μπροστινό κάθισμα. Βοήθησε ο Νίκος, με απεγκλώβησε και επιδείξαμε από το βαγόνι. Είδαμε τη φωτιά και απομακρυνθήκαμε ξανά πίσω προς τις Ράγες που είδαμε την εμπορική. Περάσαμε κάτω από τα βαγόνια της για να απομακρυνθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν, γιατί φοβόμασταν για έκρηξη.
7: Ήσασταν σε ποιο βαγόνι ήσασταν?
8: Στο Β3.
7: Στο δεύτερο δηλαδή?
8: Όχι.
7: Ή στο τρίτο.
8: Τρίτο βαγόνι, τέταρτο κατά σειρά.
7: Ωραία.
8: Είναι το πρώτο που δεν κάηκε. Το εκτροχιασμένο που είναι κάθετο.
7: Πρώτα σταμάτησε το τρένο και μετά έγινε η έκρηξη.
8: Την έκρηξη εγώ δεν μπόρεσα να την καταλάβω, γιατί προφανώς είχα κλείσει τα μάτια και δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Εμείς είδαμε απλά κατευθείαν τη φωτιά.
7: Ναι. Όταν κατεβήκατε από το τρένο, τι ακριβώς συναντήσατε? Αν μπορείτε να μας περιγράψετε την εικόνα, είναι πολύ σημαντικό.
8: Όπως κατεβήκαμε από το τρένο, όπως πηδήξαμε, στο αριστερό μου χέρι καιγόντουσαν τα βαγόνια. Καιγόταν γενικά όλο το σημείο. Οπότε εμείς κατευθυνθήκαμε προς την αντίθετη πλευρά, προς τα δεξιά, δηλαδή πάνω ξανά στις Ράγες.
7: Και ήρθε βοήθεια, μετά από πόση ώρα ήρθε η βοήθεια?
8: Οι πρώτες σιρήνες νομίζω ακούστηκαν σχετικά γρήγορα. Τώρα σε ώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω ακριβώς, δεν είχαμε και κινητά, δεν είχαμε ρολόγια, μας φύγαν όλα στη σύγκρουση. Αλλά οι πυροσβέστες κατέβηκαν μέχρι ένα σημείο εκεί που ήμασταν εμείς. Πάνω σε μία πλαγιά ουσιαστικά μας πέταξαν ένα καλώδιο και μας είπαν να σκαρφαλώσουμε για να ξαναβγούμε στην άσφαλτο. Κάτω δεν κατέβαιναν.
7: Οι πυροσβέστες δεν κατέβαιναν κάτω?
8: Όχι.
7: Δηλαδή δεν ήρθαν να απεγκλωβίσουν κόσμο?
8: Από εκεί που ήμασταν εμείς οι πυροσβέστες δεν κατέβηκαν πιο κάτω από την πλαγιά.
7: Και ο κόσμος που ήταν εγκλωβισμένος τι έκανε?
8: Δεν το γνωρίζω, και εμείς ήμασταν πιο μακριά από τα βαγόνια που καιγόντουσαν.
7: Εσείς απομακρυνθήκατε από το σημείο άμεσα?
8: Ναι. Δηλαδή με το που έγινε η σύγκρουση και σταμάτησε να κινείται το βαγόνι, πήρε κάποια λεπτά στον Νίκο να με απεγκλωβίσει και επιδείξαμε κατευθείαν και απομακρυνθήκαμε.
7: Ναι, μετά ανεβήκατε εννοώ την πλαγιά.
8: Την πλαγιά την ανεβήκαμε μετά από κάποια ώρα που ήρθε η πυροσβεστική.
7: Ναι, και μετά φύγατε από το σημείο.
8: Ήμασταν πάνω στην γέφυρα, κάτω από τη γέφυρα.
7: Εκεί είχε έρθει αστυνομία, είχαν έρθει διάφοροι.
8: Είχε έρθει αστυνομία, ήταν τα πυροσβεστικά και ένα στενοφόρο.
7: Ένα στενοφόρο.
8: Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν κι άλλα και απλά πήρανε όσους ήταν πιο βαριά τραυματισμένοι και φύγαν νωρίτερα. Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο.
7: Μόνο ένα ασθενοφόρο ήρθε.
8: Ένα ασθενοφόρο και εμένα μάλιστα που είχα τραυματιστεί στην πλάτη αρκετά. Μου είπε ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ ότι έχεις σφαχτεί αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί κάτω έχω διαμελισμένους. Και με έβαλαν στα πού και γύρισα με ανοιχτή την πληγή πίσω Θεσσαλονίκη.
7: Με ανοιχτή την πληγή σε αφήσανε να φύγεις.
8: Ναι, με ανοιχτή την πληγή και μοραγώντας.
7: Ο φίλος σου χτύπησε.
8: Έσπασε τα πλευρά του.
7: Τον φίλο σου τον βοήθησαν.
8: Όχι.
7: Και ο φίλος σου γύρισε με σπασμένα πλευρά Θεσσαλονίκη.
8: Ναι.
7: Δηλαδή τι του είπαν του φίλου σου.
8: Εμείς εκείνη την ώρα δεν πονούσαμε, οπότε ο Νίκος δεν πήγε καθόλου στο ασθενοφόρο να ρωτήσει. Τα σπασμένα πλευρά τα ανακάλυψε μετά.
7: Απίστευτο.
8: Εμείς από την αδραναλίνη δεν είχαμε πόνους.
7: Καταλαβαίνω.
8: Δηλαδή και εγώ όταν μπήκα στο νοσοκομείο άρχισα να πονάω. Από την αδραναλίνη μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο δεν ένιωσα τίποτα.
7: Κατανόητο, ήσουν σε σοκ. Εκεί κάποιους άλλους ανθρώπους που είδες όταν βγήκες από το τρένο μπορούσες να τους περιγράψεις, μπορείς, τους θυμάσαι.
8: Κάποια άτομα που μιλούσαμε, ναι. Τώρα τους υπόλοιπους από το σοκ η αλήθεια είναι ότι δεν παρατηρούσα κανέναν γύρω μου.
7: Ναι.
8: Μπορώ να θυμηθώ καταστάσεις, πρόσωπα, πολύ συγκεκριμένα άτομα.
7: Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κατέβαινε κάτω στο σημείο. Ήρθε ένα στενοφόρο το οποίο σας είπε εσάς που ήσασταν τραυματισμένοι, φυγέτε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, εγώ διαμελισμένους.
8: Ακριβώς.
7: Ποιοι άλλοι αρμόδιοι υπήρχαν στην περιοχή.
8: Ένα περιπολικό ήταν εκεί που ήμασταν εμείς κάτω από τη γέφυρα. Εντάξει, η αστυνομία δεν έκανε και κάτι, να πω την αλήθεια, εκείνη τη στιγμή. Νομίζω απλά επιτηρούσε το μέρος.
7: Ναι. Και στη συνέχεια όταν πήγε στο νοσοκομείο τι σου είπανε.
8: Είχα πλαστικό τραύμα κοντά στην περιοχή του πνεύμωνα.
7: Σου δώσανε κάποια γνωμάτευση.
8: Ναι, εννοείται, μου δώσανε γνωμάτευση και νοσηλεύτηκα και τρεις μέρες.
7: Να φανταστώ και ο φίλος σου το ίδιο.
8: Στο φίλο μου στο νοσοκομείο δεν βρήκανε τα ραγισμένα τα πλευρά, τα βρήκε μόνος του.
7: Δεν βρήκανε ότι είχε ραγισμένα πλευρά στο νοσοκομείο.
8: Ναι, γιατί προφανώς οι λήψεις που έγιναν στην ακτινογραφία δεν τον έπιασαν ολόκληρο.
7: Ξέρετε, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες,
8: ναι,
7: μας είπανε ότι υπήρχε μια έντονη περίεργη μυρωδιά στο σημείο αυτό.
8: Ναι,
7: κάτι...
8: ναι, αυτό ισχύει.
7: Τι μυρωδιά είναι αυτή, πώς θα την περιέγραφες.
8: Δεν μπορώ να την περιγράψω, όσες φορές και αν έχω προσπαθήσει, ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναμυρίσει. Εγώ θυμάμαι ότι και γόντουσαν όλο το αναπνευστικό, η μύτη, ο ισοφάγος, έτσι δε.
7: Όταν ανέπνεες δηλαδή και εγώ ήταν ο ισοφάγος και η μύτη σου από, το,
8: ναι, ναι, ναι,
7: από αυτό που ανέπνεες.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Κάποιοι έχουν περιγράψει το ότι μύριζε σαν καθαριστήριο.
8: Αυτό δεν μπορώ να το συνδέσω γιατί δεν έχω μυρίσει ποτέ, οπότε
7: κατάλαβα.
8: Να κάνω τη σύνδεση.
7: Κατάλαβα. Μετά τις επόμενες μέρες που έβλεπες όλη αυτή την τραγωδία... Που έβλεπες όλους αυτούς τους πολιτικούς να πηγαίνουν με τα κροκοδίλια δάκρυά τους εκεί πέρα.
8: Ναι.
7: Τι ένιωθες, ότι λένε την αλήθεια, ότι κάτι δεν είπανε καλά.
8: Εγώ αρχικά ένιωθα θυμό. Και θυμό συνεχίζω και νιώθω, γιατί δεν νομίζω ότι έχει αντιμετωπίσει κανένας πολιτικός σοβαρά το δυστύχημα. Δηλαδή όταν ακούς το όσοι μιλάνε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα, όταν βλέπεις post στο X ότι μας ζαλίσατε με τα ξυλόλια και θα πρέπει να ντρέπεστε. Γενικά δεν μιλάς έτσι, ούτε σαν τρόπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, ούτε σε ανθρώπους που έχουν μείνει τραυματισμένοι ψυχικά για όλη τους τη ζωή. Γιατί επιζώντες είμαστε ψυχικά τραυματισμένοι μέχρι να πεθάνουμε.
7: Τι είναι αυτό που σας στιγματίζει? Τι είναι αυτό δηλαδή που θυμάστε και νιώθετε άγχος ή νιώθετε κάποια πράγματα από όλο αυτό που ζήσατε?
8: Γενικότερα δεν αισθανόμαστε ασφάλεια, δηλαδή μπαίνουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς και πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα γίνει κάτι κακό και δεν θα μπορέσουμε να βγούμε αυτή τη φορά. Και γενικά όλο αυτό το βράδυ, οι φωνές που ακούγαμε, η φωτιά που βλέπαμε και το ότι δεν ξέραμε τι θα γίνει ακόμα και με τους ίδιους μας τους εαυτούς, είναι κάτι το οποίο θα μας προκαλεί εφιάλτες για πάντα.
7: Τι φωνές ακούγατε, αν επιτρέπετε?
8: Βοήθεια, ουρλιαχτά, τι γίνεται, αυτά ακουγόντουσαν. Βγάλτε μας από εδώ.
7: Η ψυχολογική υποστήριξη σας παρήχε το κράτος?
8: Είχε μία γραμμή τηλεφώνου, αλλά ήταν τόσο ανοργάνωτη που πραγματικά νομίζω δεν βοήθησε κανέναν.
7: Δεν βοήθησε κανέναν, δηλαδή προσπαθήσατε να έχετε επαφή με αυτή τη γραμμή?
8: Προσπάθησαν επιζώντες, ναι, απλά όταν σου λένε ότι σήμερα θα μιλήσεις μαζί μου και αύριο θα πρέπει να ξαναπείς τα ίδια σε άλλο άτομο, γιατί δεν μιλάς με έναν αποκλειστικά ψυχολόγο, δεν είναι βοήθεια αυτό.
7: Προφανώς, ναι. Άρα μόνοι σας ανεβήκατε και αυτό το γολγοθά το ψυχολογικό?
8: Ναι, μόνο στη Θεσσαλονίκη είχαμε την τύχη, ζητώντας επιζώντες να γίνουν κάποιες σωματικές ψυχοθεραπείες στο ΑΧΕΠΑ που νοσηλευτήκαμε οι περισσότεροι, να γίνουν όντως αυτές οι ομαδικές ψυχοθεραπείες με δύο ψυχολόγους, που ουσιαστικά αυτό ήταν η κυριότερη βοήθεια που είχαμε.
7: Μετά που βλέπατε να συγκαλύπτουν, που βλέπατε εισαγγελείς να μην δέχονται αυτόπτες μάρτυρες, βασικά πήγατε, καταθέσατε κάπου?
8: Ναι, εγώ κατέθεσα στον ανακριτή.
7: Σας δέχθηκε?
8: Ναι.
7: Γιατί άλλους δεν τους δέχθηκε, γι' αυτό το λέω έτσι.
8: Είχα κάνει μια αίτηση μέσω του Gov και με κάλεσαν μετά τηλεφωνικά για να παρευρεθώ στο γραφείο του στη Λάρισα.
7: Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Θεωρείτε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της έτσι όπως θα έπρεπε?
8: Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
7: Γιατί όμως το λέτε αυτό?
8: Γιατί όταν πας για την κύρια δίκη και από την πρώτη μέρα σε έχουν βάλει σε μια αίθουσα που είναι πιο μικρή από σχολική και με 300 άτομα τουλάχιστον μέσα, μάρτυρες, επιζώντες και συγγενείς, και φωνάζει, και πόσους άλλους δικηγόρους, και φωνάζει ο κόσμος ότι εδώ μέσα δεν γίνεται να εξελιχθεί δίκη. Και η πρόεδρος να συνεχίζει να προσπαθεί να διαβάσει τα ονόματα των κατηγορουμένων. Λες και δεν μας έδινε σημασία. Εμείς εκεί μέσα οι επιζώντες παθαίναμε κρίση, πανικού, λόγω της κλειστοφοβίας που έχουμε και το ότι αν γίνει κάτι δεν θα έχουμε από πού να βγούμε.
7: Έχετε αποκτήσει και κλειστοφοβία λοιπόν?
8: Κλειστοφοβία, φοβία για τα ατυχήματα, φοβία θανάτου, ναι, πάρα πολλές φοβίες έχουμε.
7: Βέβαια, είναι τρομερό αυτό που περιγράφεται. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτούς όλους οι οποίοι, ναι, μιλάνε με τόσο θράσος και λέγανε έπρεπε να γίνουν θυσίες και δεν μπορεί να χάσει τις εκλογές για ένα κολοτρένο Μητσοτάκης. Έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα, έτσι, συγγνώμη που σας φέρνω σε αυτή,
8: ναι,
7: τη θέση.
8: Ναι, όχι, το ξέρω, τα έχω δει και εγώ, δεν...
7: Ναι, συγγνώμη που έρχεσαι σε αυτή τη δύσκολη θέση, αλλά θα ήθελα να ακούσω πώς νιώθει ένας άνθρωπος που βλέπει αυτούς να σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο.
8: Αηδία νιώθω. Αηδία για αυτά τα άτομα τα οποία έχουν δημόσιο λόγο.
7: Οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν και αυτοί αυτόπτες μάρτυρες που μου είπατε ότι κάνατε ομαδικές ψυχοθεραπείες.
8: Ναι.
7: Είχανε την ίδια άποψη με εσάς για όλο αυτό που έγινε με το τρένο, ή ας πούμε νιώσανε κάτι διαφορετικό ή είδανε κάτι διαφορετικό το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
8: Σχεδόν οι περισσότεροι συμπορευόμαστε. Τώρα να μιλήσω για άλλους ανθρώπους, τι είδαν και τι άκουσαν, θα προτιμούσα καλύτερα όχι.
7: Ναι, ίσως να είδανε πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά.
8: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να το είδε κάποιος εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε, γιατί εμείς εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε τη σύγκρουση.
7: Το καταλαβαίνω.
8: Νομίζω ότι κάποιος βγήκε κατευθείαν για να μπορέσει να δει πώς έγινε η πυρόσφαιρα.
7: Όχι, επειδή είπατε ότι νιώσατε κάποια φρεναρίσματα.
8: Τα φρεναρίσματα τα νιώσαμε, ναι, αλλά μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται, είχε γίνει η σύγκρουση. Και μέχρι να ανοίξουμε τα μάτια μας η φωτιά ήδη είχε φυτώσει.
7: Ναι, δηλαδή νιώσατε πρώτα ένα φρενάρισμα.
8: Μετά ένα δεύτερο και μετά ένα σχεδόν τρίτο.
7: Σχεδόν τρίτο. Πρώτα ναι. Θεωρείτε το ότι έφυγε από τις ράγες το τρένο ή ήταν με τοπική σύγκρουση.
8: Αυτό δεν μπορώ να το...
7: Πώς το νιώσατε, δηλαδή.
8: Νομίζω ένιωσα... Η σύγκρουση και μετά τον εκτροχιασμό, νομίζω, δεν μπορώ να το πω 100%.
7: Καταλαβαίνω απόλυτα. Οικονομική ενίσχυση ή κάποια αποζημίωση ή κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να σας βοηθήσουν, έχετε δεχθεί?
8: Κοιτάξτε, πήραμε μια αποζημίωση, μια προκαταβολή αποζημίωση, η οποία ουσιαστικά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν γίνουν τα δικαστήρια τα δικά μας. Εκεί μας παρέχουν δωρεάν εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ και δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη. Αλλά στην αρχή, ας πούμε, και αυτό ήταν πάλι από απέτηση μετά, από απέτηση επιζώντων, και στην αρχή όλα τα αναλώσιμα, γάζες, αλυφές, παυσίπονα κτλ. Τα πλήρωναμε μόνοι μας.
7: Στο βαγόνι στο οποίο βρισκόσασταν.
8: Ναι.
7: Τι άλλο είδατε? Υπήρχαν όρθιοι άνθρωποι, υπήρχαν ελεγκτές, υπήρχαν άνθρωποι άλλης καταγωγής?
8: Όρθιοι άνθρωποι όχι, άλλης καταγωγής υπήρχαν. Ελεγκτές περνούσαν όπως περνάνε από όλα τα βαγόνια. Δεν ήταν κάποιος σταθερά στο δικό μας βαγόνι.
7: Είχε πολύ αλλά κόσμο το βαγόνι σας?
8: Γεμάτο ήταν. Γενικά όλο το τρένο ήταν γεμάτο. Από την Αθήνα όλος ο σταθμός ήταν γεμάτος.
7: Ήταν γεμάτος.
8: Ναι.
7: Και όταν απεγκλωβιστήκατε, δηλαδή, και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω, αν δεν ήταν ο φίλος σας, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό, αν δεν ήταν ο φίλος σας, πιστεύατε ότι θα μπορούσατε να απεγκλωβίσετε το χέρι σας?
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αν δεν ερχόταν πάλι κάποιος άλλος να με βοηθήσει, θα είχα μείνει εκεί.
7: Υπήρξαν άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα που ήταν εγκλωβισμένοι?
8: Ναι, από όσο ξέρω εκ των υστέρων, ναι.
7: Ναι.
8: Και βγήκαν πάλι με βοήθεια άλλων επιβατών.
7: Το τρίτο βαγόνι, το τέταρτο κατά σειρά όπως είπατε, σωστά?
8: Ναι.
7: Δέχθηκε αρκετή πίεση. Δηλαδή,
8: τι εννοείτε?
7: Είχε αρκετές ζημιές το βαγόνι στο οποίο ήσασταν μετά.
8: Και αρκετές ζημιές είχε και θύματα είχε.
7: Και θύματα είχε.
8: Ναι.
7: Θύματα από τη σύγκρουση?
8: Ναι.
7: Από τη σύγκρουση. Γιατί ναι. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, σίγουρα γνωρίζετε, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.
8: Από τη φωτιά. Ναι. Όχι, στο δικό μας το βαγόνι ήταν θέματα από τη σύγκρουση και από τα σίδρα και τις λαμαρίνες που μπήκαν μέσα από τα παράθυρα.
7: Α, μπήκανε σίδρα και λαμαρίνες μέσα από τα παράθυρα.
8: Ναι.
7: Εκτοξεύτηκαν δηλαδή.
8: Ή εκτοξεύτηκαν ή όπως λύγησε το τρένο. Όπως καίγονταν από τη μία πλευρά, μπήκαν στη δικιά μας.
7: Στη συνέχεια είδαμε ότι ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους, απέτησε δικαιοσύνη, είπανε τα συνθήματα «Δεν έχω οξυγόνο» που ακούστηκαν μέσα σε αυτό το τρένο. Και θεωρώ το ότι οι περισσότεροι νιώσατε έτσι ότι κάτι πρόκειται να αλλάξει μέσα από αυτό. Νιώσατε μια ικανοποίηση.
8: Νιώσαμε ότι θα άλλαζε ο ελληνικός λαός, ότι επιτέλους θα διεκδικούσαμε αυτό που μας αξίζει, την ασφάλεια.
7: Δηλαδή ήταν μια ελπίδα.
8: Φυσικά, εννοείται, όταν βλέπεις ότι έχεις όλον αυτόν τον κόσμο στο πλευρό σου και ότι κάπως η Ελλάδα για πρώτη φορά οριακά στην ιστορία της μπορεί και συνασπίζεται εναντίον του ίδιου πράγματος και με τον ίδιο σκοπό, νιώθεις μια ελπίδα μεγάλη μέσα σου.
7: Θεωρείτε ότι είχε αποτέλεσμα αυτό το συλλαλητήριο?
8: Γενικά οποιοδήποτε συλλαλητήριο γίνεται έχει νόημα. Το θέμα είναι μετά από το κάθε συλλαλητήριο να συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε και να διεκδικούμε τα ίδια πράγματα.
7: Έχουν υπάρξει όμως αρκετές αλλοιώσεις στο σημείο του εγκλήματος. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει καταστροφές βιολογικού υλικού. Μαθαίνουμε απίστευτα πράγματα, κυρία Τσάπαρη.
8: Ναι.
7: Και δυστυχώς βλέπω το ότι το σύστημα παίζει έναν πολύ περίεργο ρόλο και θέλει να συγκαλύψει. Γιατί πιστεύετε ότι συγκαλύπτει αυτό το έγκλημα?
8: Προφανώς εκείνο το βράδυ έγιναν πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και για να μην βγουν στο φως προφανώς δεν θα γίνει κάποια συγκάλυψη.
7: Άμα κάποιος σας ρωτούσε ποιος φταίει για εσάς, τι θα λέγατε?
8: Παθογένεια του ελληνικού κράτους χρόνια τώρα, όταν τα κονδύλια που έπρεπε να μπουν στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου ουσιαστικά πήγαιναν, φαντάζομαι, στις τσέπες των εκάστοτε υπουργών ή οποιοδήποτε. Προφανώς ο σιδηρόδρομος εγκαταλείφθηκε στη μοίρα του και απλά το να γίνει κάποιο δυστύχημα ήταν θέμα χρόνου. Έτυχε να είμαστε εμείς μέσα.
7: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και κάποιοι υπεύθυνοι οι οποίοι υπογράφουν αυτές τις συμβάσεις, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να παρέχουν
8: Βασικά,
7: ασφάλεια στο σιδηρόδρομο?
8: Αυτό σας λέω, η εκάστοτε κυβέρνηση χρόνια τώρα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις οι οποίες τα κονδύλια που έπρεπε να πάνε στο σιδηρόδρομο τα πτώγανε. Πολύ ξεκάθαρα.
7: Ο Υπουργός Μεταφορών, 10 μέρες πριν από αυτό το δυστύχημα, δήλωσε μέσα στην Ελληνική Βουλή το ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Και αναρωτιέμαι, θα ήσασταν ικανοποιημένοι άμα βλέπατε τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα να οδηγείται στη φυλακή?
8: Φυσικά.
7: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι ο βασικός?
8: Θα ήμουν ευχαριστή. Ναι, όλοι οι υπουργοί μεταφορών των τελευταίων ετών θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
7: Συμφωνώ. Διότι αυτοί είναι οι αρμόδιοι, είναι οι υπεύθυνοι. Αυτοί δίνουν τις εντολές, αυτοί θα έπρεπε να ελέγχουν αν όλα λειτουργούν σωστά.
8: Ακριβώς.
7: Εν έτη 2026, κυρία Τσάπαρη, δεν είναι φοβερό το ότι ακόμα μέχρι και σήμερα σε κάποια σημεία του σιδηρόδρομου δεν λειτουργούν οι δικλείδες ασφαλείας?
8: Εγκληματικό είναι, ειδικά μετά τα Τέμπη, είναι εγκληματικό. Είναι ουσιαστικά σαν να είμαστε τα πρόβατα για τη σφαγή και απλά περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο δυστύχημα. Είναι εγκληματικό, απλά δεν σου νοιάζουν οι ζωές μας. Και την απάντηση για αυτό που είπε ο Καραμανλής, ότι είναι ντροπή να θέτουμε θέματα ασφαλείας, την έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης μετά τα Τέμπη, ο οποίος είπε πολύ ευθαρσός μέσα στη Βουλή ότι αν λέγαμε ότι τα τρένα δεν ήταν ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανένας.
7: Μα δεν έπρεπε.
8: Άρα, αυτό μας δείχνει ότι προφανώς τα εισιτήρια και τα λεφτά μετράνε πιο πολύ από τις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε σαν λαός, ότι είμαστε αναλώσιμοι για όλους αυτούς.
7: Βάζουν τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε.
8: 10 χρόνια τώρα.
7: Βλέπουμε ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τρεις μέρες μετά από ό,τι έγινε, να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχαν παράνομα φορτία. Και από όσο γνωρίζω, στη δικογραφία δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα. Δεν είναι απίστευτο?
8: Πραγματικά, γενικά η δίκη έχει ξεκινήσει χωρίς την απαραίτητη έρευνα για το δυστύχημα. Οπότε είναι πολύ λογικό να παραλείπονται κέρια κομμάτια από τη δικογραφία.
7: Τους συγγενείς των θυμάτων, των τεμπών, πώς τους βλέπετε? Κινήθηκαν σωστά? Υπήρξε και ένα σύλλογος, υπήρξαν και κάποιες αναφορές, είχαμε και κάποια προβλήματα? Συμμετείχατε σε αυτό το σύλλογο?
8: Ναι, είχα ξεκινήσει να συμμετέχω, είχα κάνει την εγγραφή μου. Αλλά μετά έγιναν όλα αυτά που γνωρίζουμε, οπότε λίγο δεν συμμετείχα ιδιαίτερα. Τους συγγενείς, η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να τους κρίνω. Είναι άνθρωποι που έχουν χάσει, οι περισσότεροι τα παιδιά τους, οι υπόλοιποι έχουν χάσει τους συγγενείς και τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω στο πένθος του και ένα τόσο τραγικό πένθος, ο καθένας λειτουργεί με τον τρόπο που πιστεύει ότι θα δικαιώσει τη μνήμη του ανθρώπου του, οπότε ό,τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι αυτό που πιστεύουν ότι είναι το σωστό.
7: Κατανοητό. Και σεβαστό αυτό που λέτε. καταλαβαίνω και τη δική σας οπτική γωνία. Υπάρχουν πάντως και κάποιοι τραυματίες, οι οποίοι λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εμείς πάθαμε ό,τι πάθαμε, τα είδαμε με τα μάτια μας, δεν μας έχουν καλέσει. Και υπάρχει και συγκεκριμένα ένας άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι ο ανακριτής προσπαθούσε να τον βγάλει τρελό και ίσως να ήταν επιλεκτικός στο τι θα προσθέσει μέσα στη δικογραφία. Όταν καταθέσατε, το νιώσατε αυτό?
8: Ναι, ένιωσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώριο ώστε να μπορέσει να αμφισβητήσει τα λεγόμενά του. Προσπάθησε λίγο να επηρεάσει κάπως τον ρου της κουβέντας, αλλά δεν το κατάφερε.
7: Ως προς τι προσπάθησε να επηρεάσει, αν επιτρέπετε?
8: Νομίζω λίγο ως προς τη μυρωδιά που είχε εκείνο το βράδυ, αλλά δεν έγινε αυτό.
7: Δηλαδή εσείς εξηγήσατε ότι νιώσατε κάτι να καίει το αναπνευστικό σας, τα ρουθούνια σας, τη μύτη σας, όλα αυτά που μας περιγράψατε. Και αυτός τι σας απάντησε?
8: Προσπαθούσα να με καθοδηγήσει μέσα σε πολλά εισαγωγικά για να παρομοιώσω τη μυρωδιά με μια συγκεκριμένη, η οποία δεν ήταν αυτή.
7: Με ποια?
8: Μυρωδιά καμένης μπαταρίας.
7: Σας είπε ότι η μυρωδιά...
8: Με ρωτούσε συνεχόμενα αν έμοιαζε με αυτή τη μυρωδιά. Του έλεγα όχι, συνέχιζε να ρωτά. Αλλά εντάξει, μετά από κάποια στιγμή που επέμενα στο ότι δεν μυρίζει, το αφήσαμε αυτό και πήγαμε παρακάτω.
7: Ήθελε δηλαδή να αποσπάσει ένα ναι, έτσι νιώσατε?
8: Ναι.
7: Ναι. Άρα είχε συγκεκριμένο στόχο. Η κατάθεσή σας έχει προσθεθεί στη δικογραφία?
8: Νομίζω πως ναι, και γι' αυτό είμαι και μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
7: Α, είστε μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
8: Ναι, ναι.
7: Άρα θα πάτε και θα καταθέσετε όλα αυτά που νιώσετε, όλα αυτά που ζήσατε, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια.
8: Εγώ
7: θέλω να σας πω την άποψή μου. Θεωρώ το ότι υπήρχε παράνομο φορτίο. Θεωρώ το ότι λόγω αυτού κάποιοι άνθρωποι απανθρακώθηκαν. Θεωρώ ότι προσπαθούν να συγκαλύψουν το ότι υπήρχε αυτό το παράνομο φορτίο και γι' αυτό το λόγο ίσως να προσπάθησαν και να καθοδηγήσουν όσους κατέθεταν.
8: Νομίζω ότι όποιος έχει κοινή λογική καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά.
7: Πυροσβεστική στο σημείο είχε έρθει. Μας είπατε ότι δεν κατέβηκε κάτω.
8: Όχι, όχι.
7: Όσο ήσασταν εκεί βασικά, έτσι?
8: Ναι, ναι, όσο ήμουν εκεί δεν μπορώ να γνωρίζω μετά τι
7: τα
8: έγινε.
7: Πρώτα βαγόνια καιγόντουσαν. Είδατε κάποια έξτρα έκρηξη?
8: Έξτρα έκρηξη δεν είδα, αλλά η φωτιά ήταν τεράστια. Όταν κατεβήκαμε εμείς, καιγόντουσαν όλα. Ό,τι ήταν μπροστά από εμάς και πλάγι, καιγόταν.
7: Καιγότανε για αρκετή ώρα ή απλά καιγόταν και μετά σταμάτησε αυτή η φωτιά να υπάρχει?
8: Η φωτιά έκαιγε όσο ήμασταν εμείς εκεί μέχρι να φύγουμε. Εγώ νομίζω από εκεί έφυγα κατά τη μία, δύο.
7: Δηλαδή 3-4 ώρες μετά?
8: Ναι, η φωτιά έκαιγε, δεν είχε σβήσει φωτιά.
7: Στο ίδιο μήκος δηλαδή έκαιγε πολύ, ήταν μεγάλη φωτιά όλη αυτή την ώρα? Σαν να καιγότανε δηλαδή κάτι.
8: Η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη μέχρι να ανεβούμε πάνω στην πλαγιά. Μετά, επειδή μας βάλαν όλους κάτω από την αερογέφυρα, δεν είχα μέσα οπτική επαφή. Απλά έβλεπα τους καπνούς που βγαίνανε και ήταν σαν να είναι ενεργή η φωτιά. Δεν ήταν καπνή σβησμένη φωτιά.
7: Κυρία Εύη, συγγνώμη τώρα που σας το ρωτάω αυτό, αλλά κάποιοι άνθρωποι που ας πούμε είχαν τραυματιστεί με άλλο τρόπο και δεν μπορούσαν να πιάσουν αυτό το καλώδιο να ανέβουν την πλαγιά, τι κάνανε? Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Μείνανε εκεί
8: και
7: κάτω?
8: Εγώ η ίδια δεν μπόρεσα να το πιάσω καλά το καλώδιο και να ανέβω. Και ο πυροσβέστης μου είπε: θα σας μπρόχνω εγώ από πίσω.
7: Α, είχε κατέβει για να σας βοηθήσει?
8: Είχε κατέβει μέχρι τα μέσα της πλαγιάς. Προσπάθησα, εγώ ανέβηκα μέχρι ένα σημείο. Και μετά μας τραβούσαν από το χέρι, μας μπρόχνανε από την πλάτη.
7: Υπήρχαν δηλαδή και άνθρωποι που ήταν τραυματισμένοι και δεν μπόρεσαν να ανέβουν?
8: Από εκεί που ήμασταν εμείς, όλοι ανέβηκαν.
7: Ναι. Επειδή έχει αναφέρει άλλος αυτό της μάρτυρας στην εκπομπή, το ότι όταν το τρένο ήταν στο πλάι, ήταν πολύ ψηλά το παράθυρο ώστε να κατέβουμε.
8: Από τη μία την πλευρά ήταν πάρα πολύ ψηλά. Εγώ ήμουν από την πλευρά που ήταν πιο χαμηλά στο έδαφος.
7: Α, ήσασταν από την άλλη πλευρά?
8: Ναι, ναι, ήμουν από την δεξιά πλευρά κατά τη φορά της αμαξοστοιχίας.
7: Δηλαδή οι μισοί ήσασταν από την αριστερή πλευρά και υπήρχαν και άνθρωποι από τη δεξιά πλευρά.
8: Τα άτομα που ήταν στην αριστερή πλευρά ήταν πιο ψηλά, γιατί το βαγόνι είχε γύρει προς τα δεξιά, οπότε αυτοί που ήταν στα αριστερά είχαν πολύ μεγάλο ύψος σε σχέση με το έδαφος. Εμείς ήμασταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, εννοείται ότι έπρεπε να επιδείξουμε πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά ήταν καλύτερα, γιατί και από την αριστερή πλευρά του βαγονιού κάτω υπήρχαν πέτρες.
7: Ναι.
8: Οπότε όσοι πήδηξαν από εκεί τραυματίστηκαν και κατά την πτώση του.
7: Α, τραυματίστηκαν και όσοι προσπάθησαν να πηδήξουν από εκεί πέρα.
8: Φυσικά, ναι, πέσαν πάνω σε πέτρες.
7: Καθοδήγηση δεν υπήρχε.
8: Καθοδήγηση από ποιον?
7: Κάποιος εκεί πέρα, ας πούμε, που ήρθε να σας πει τι να κάνετε, να σας βοηθήσει. Ένας αρμόδιος από το τρένο.
8: Νομίζω ότι όλοι όσοι ήταν αρμόδιοι στο τρένο σκοτώθηκαν.
7: Ούτε από κάποια αρμόδια αρχή, κανένας, τίποτα. Δηλαδή κάτω εκεί στο σημείο, θέλω να καταλάβω. Κάτω εκεί στο σημείο ήσασταν μόνοι σας οι επιβάτες, δεν υπήρχε κανένας.
8: Μόνοι μας.
7: Μόνοι σας.
8: Μόνοι μας εντελώς, ναι.
7: Τίποτα, δεν υπήρχε συντονιστής από κάποια αρμόδια αρχή.
8: Κανένας.
7: Απίστευτο. Απίστευτη κατάσταση. Έχουμε ακούσει το ότι δεν είχαν κουβέρτες, δεν είχαν, ας πούμε, τα αναγκαία.
8: Δεν είχαν κουβέρτες, όχι, όταν εμείς ανεβήκαμε πάνω. Εμένα μου είχε δώσει μια κυρία το μπουφάν, γιατί έλεγα ότι κρυώνω. Αλλά οι υπόλοιποι, κάποια άτομα που ήμασταν μαζί παρέα μέσα σε εισαγωγικά, όταν ανέβηκαν πάνω και ζήτησαν κουβέρτα, η πυροσβεστική τους είπε: μία έχουμε, πάρτε την και μοιραστείτε την.
7: Μία κουβέρτα είχαν για όλους εσάς?
8: Μία κουβέρτα προφανώς είχαν για αυτούς τους πέντε. Φαντάζομαι και θέλω να ελπίζω ότι στους υπόλοιπους δώσανε. Βέβαια, αν κρίνω από άλλες μαρτυρίες επιζώντων, υπήρχαν άτομα πεσμένα κάτω στην άσφαλτο, οι οποίοι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και τους σκέπαζαν επιζώντες με φούτερ, μπουφάν ή ό,τι άλλο είχαν.
7: Από το σημείο φύγατε με δικό σας μέσο?
8: Όχι, από το σημείο φύγαμε με πούλμαν. Είχαν βάλει από τον ΟΣΕ.
7: Φέρανε πούλμαν για να σας μεταφέρουν.
8: Ακριβώς.
7: Ναι, μετά από 3-4 ώρες ήρθε το πούλμαν, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Ναι, γύρω στη μία φύγαμε από το σημείο και γύρω στις 3-4 παρά φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη που μας άφησαν στο σταθμό.
7: Το ένα Ρένα. Αυτό ασθενοφόρο μετέφερε κανέναν ή ήταν μόνιμα εκεί?
8: Κοιτάξτε, από άλλες μαρτυρίες που έχω είναι ότι ασθενοφόρα πήγαιναν και ερχόντουσαν, γιατί έπρεπε να μεταφέρουν κάποιους βαριά τραυματισμένους στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας.
7: Ναι.
8: Το ένα το ασθενοφόρο που είδα εγώ νομίζω ήταν εκεί μέχρι να φύγουμε.
7: Και το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι και εγώ ήτανε.
8: Τα δύο πρώτα ήταν μια άμορφη μάζα. Αυτό που είχε κάπως την αρχική του μορφή, αλλά είχε καεί ολοσχερός και εγώ ήταν το Β2.
7: Το δεύτερο κατά σειρά.
8: Το τρίτο κατά σειρά. Α, ναι, ναι, γιατί μετά, είναι μετά πρώτα τη... η μηχανή, ναι, είναι το κηλυκείο. Ναι, ναι.
7: Μετά τη μηχανή, το τρίτο κατά σειρά, λοιπόν. Ναι, τα πρώτα, ναι, δύο χαλκομανία.
8: Τα πρώτα δύο ήταν κάτω από τα δικά μας τα βαγόνια, σίδερα.
7: Ναι. Η εμπορική αμαξοστοιχεία?
8: Η εμπορική αμαξοστοιχεία από εκεί τουλάχιστον που βγήκαμε εμείς ήταν άθικτα τα containers.
7: Άθικτα.
8: Ναι.
7: Βλέπατε
8: και
7: δηλαδή...
8: Και την περάσαμε από κάτω.
7: Α, ήτανε... Βλέπατε και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο το βαγόνι κανονικά?
8: Της εμπορικής δεν... Όχι. Από μπροστά ήταν όπως ήμασταν εμείς, δηλαδή ήταν σίδερα. Αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα ήταν άθικτα. Από ένα βαγόνι και μετά ήταν άθικτα. Εμείς δηλαδή περάσαμε κάτω από άθικτα containers.
7: Άνθρωποι του στρατού είχαν φτάσει στο σημείο?
8: Δεν είδα κάτι.
7: Κάποιο άλλο, ας πούμε, βανάκι, κάποιο λεωφορείο, κάποιο περιπολικό έτσι λίγο πιο εξελιγμένο, κάποιο άλλο στοιχείο?
8: Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Με εκείνο το σοκ που είχαμε, αυτά που θυμάμαι είναι τα κλασικά, οι κλασικές πρώτες βοήθειες που έρχονται, πυροσβεστική, αστυνομία και ασθενοφόρο.
7: Πόσο καιρό κάνατε να ξεπεράσετε το σοκ?
8: Ναι, το πολύ μεγάλο αρχικό σοκ έκανε γύρω στον ένα μήνα. Το να το ξεπεράσω γενικά δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ.
7: Μετά από 3 χρόνια, όταν βλέπατε αυτούς τους ανθρώπους ακόμα να μην έχουν φυλακίσει κάποιον, ακόμα να μην έχουν φυλακίσει κάποιον.

0: συστήματα, γιατί όλοι είναι υπεύθυνοι και ένοχοι, αλλά θα δώσουν προφανώς αυτούς που είναι πιο μικροί. Τα μεγάλα τα ονόματα προφανώς και δεν θα πάθουν τίποτα.
1: Έχετε απίστευτα συγκροτημένο λόγο, πραγματικά. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είστε φοβεροί, κυρία Τσάπαρη. Θέλω να μου πείτε πώς ένιωσαν οι γονείς σας όταν σας είδαν.
0: Εντάξει, η μαμά μου νομίζω φαίνεται κιόλας στα πρώτα πλάνα όταν φτάσαμε στο σταθμό, στις κάμερες. Φώναζε το παιδί μου, το παιδί μου. Ήμουνα η κοπέλα που της είπε, μαμά μην με πιάνεις γιατί είμαι τραυματισμένη. Γιατί φοβόμουν ότι δεν ήξερα την έκταση της ζημιάς στην πλάτη, οπότε φοβήθηκα μην με σφίξει την αγκαλιά της και μου κάνει κάποια περαιτέρω ζημιά. Ο μπαμπάς μου όταν με είδε μαγκώθηκε και ουσιαστικά μου είπε πήγαινε στο στενοφόρο, γιατί υπήρχε και ένα στενοφόρο στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Και μου είπε πήγαινε στο στενοφόρο, του λέω μπαμπά έχει άλλο κόσμο που ίσως είναι πιο χτυπημένος από μένα. Δεν θέλω να πάρω τη θέση τους, αφού είμαστε εδώ πέρα στο σταθμό με το αμάξι. Έχουμε δει πια νοσοκομεία εφημερεύουν, τα έβλεπε κόσμος μέσα στο τρένο. Οπότε λέω πάμε στο ΧΕΠΑ μόνοι μας.
1: Τους είχατε ενημερώσει ή ναι, περιμένανε?
0: Είχα βρει ένα τηλέφωνο από έναν κύριο. Γιατί εμείς, εγώ και ο Νίκος, τα δικά μας τα χάσαμε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Και ευτυχώς θυμόμουν απ' έξω τον αριθμό της μαμάς μου και την πήρα τηλέφωνο για να την ενημερώσω. Προφανώς της είπε ότι εκτροχιάστηκε το τρένο, γιατί μέχρι να μπούμε στα πούλμαν και αυτοί που είχαν κινητά να δουν ειδήσεις, δεν είχαμε αντιληφθεί ότι είχαμε συγκρουστεί με άλλο τρένο.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, τα πράγματά σας τα οποία χάσατε,
0: ναι,
1: σας τα δώσανε, τα ξαναβρήκατε?
0: Τη βαλίτσα και το σακίδιο που είχα τα ξαναβρήκα. Δηλαδή πήγαν οι δικοί μου την Παρασκευή, βγήκα και εγώ από το νοσοκομείο, πήγανε στο αστυνομικό τμήμα στα Τέμπη και τα πήρανε. Το κινητό μου δεν το βρήκα ποτέ.
1: Τα πράγματά σας είχαν κάποια περίεργη μυρωδιά?
0: Ναι, τη μυρωδιά του καμένου κυρίως. Και τη χημική μυρωδιά αυτή που μύριζε εκείνο το βράδυ, αλλά σε λιγότερη ένταση προφανώς, γιατί είχαν μείνει και μέσα στο αστυνομικό τμήμα τρεις μέρες.
1: Είχε όμως αυτή τη μυρωδιά του χημικού, μας το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι αυτό.
0: Η μυρωδιά του χημικού ήταν διάχυτη εκείνο το βράδυ στην ατμόσφαιρα. Δεν ήταν η απλή μυρωδιά του κάτι καίγεται ένα σίδερο, καίγεται ένα ξύλο. Ήταν άλλου είδους μυρωδιά.
1: Και πότισε από ό,τι φαίνεται και στα πράγματα.
0: Φυσικά τώρα όταν φανταστείτε αν μείναν αυτά τα πράγματα όλο το βράδυ μέσα στο βαγόνι, ό,τι γινόταν εκείνο το βράδυ πότισε μέσα στα υφάσματα.
1: Με άλλους ανθρώπους που έχετε συζητήσει. Και έχουν ζήσει και αυτοί κάτι αντίστοιχο με αυτό το χημικό υλικό, με τα ρούχα που παρέλαβαν, ας πούμε, δεν σας φάνηκε περίεργο?
0: Εννοείται ότι μας φάνηκε περίεργο. Γενικά, κάτι πολύ περίεργο συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν μια απλή σύγκρουση τρένων. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό που φοβάμαι και φοβόμαστε οι περισσότεροι είναι ότι δεν θα βρούμε ποτέ την απάντηση. Δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς.
1: Τι εννοείτε μεγαλύτερη? Έχουν περισσότερη εξουσία?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν γιατί ίσως κάποιος τους εκδικηθεί?
0: Όχι, δεν νομίζω. Οι περισσότεροι επιζώντες είμαστε αποφασισμένοι ότι θα πούμε ό,τι είδαμε εκείνο το βράδυ και ό,τι ζήσαμε.
1: Άρα...
0: Δεν έχω στην αντίληψή μου κάποιον ο οποίος να φοβάται να καταθέσει, να μιλήσει για λόγους αντιπίνων.
1: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δέχθηκαν απειλές. Είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δήλωσαν το ότι τους βάζουν εμπόδια στο να πούνε την αλήθεια. Είδαμε το Διευθυντή Κυκλοφορίας να παθαίνει τροχαίο. Είδαμε το γιο μιας εισαγγελέως η οποία ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη στο Υπουργείο Μεταφορών να χάνεται για 1,5 μήνα. και μετά να τον βρίσκουν νεκρό πάνω στον Τύρναβο. Όλα αυτά εσείς

0: πώς τα ακούτε?
1: Μαφιόζικα.
0: Μαφιόζικα.
1: Με μία λέξη. Ναι, απλά νομίζω ότι δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους επιζώντες. Νομίζω ότι φοβούνται περισσότερο τους γονείς οι οποίοι είναι έτοιμοι να το φτάσουν στα άκρα για να δικαιώσουν τα παιδιά τους ή τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, μητέρες, αδέρφια, γιατί δεν χάθηκαν μόνο νέα παιδιά, χάθηκαν και πιο μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί έχουν συγγενείς και παλεύουν για να τους δικαιώσουν. Φοβούνται περισσότερο αυτούς. Φοβούνται περισσότερο τους λειτουργούς που θα κοιτάξουν να κάνουν σωστά το λειτουργήμά τους. Στους επιζώντες ακόμα δεν νομίζω ότι μας έχουν σε ιδιαίτερο φόβο. Ίσως γι' αυτό δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε εμάς.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ το ότι φοβούνται γενικά την αλήθεια και ότι αυτή η δίκη, και γι' αυτό το λόγο τη σπάσαν και σε πολλά κομμάτια τη δίκη, και γι' αυτό το λόγο θα καθυστερήσει και αυτή η δίκη για να προλάβουν στο δικό τους μυαλό να ξαναποκτήσουν μια ασυλία.
1: Γενικά έχουμε δει στην Ελλάδα ότι δίκες οι οποίες αφορούν πολύ νεκρά ατυχήματα, δυστυχήματα, φυσικές καταστροφές, τυχημάτι, καθυστερούν.
0: Ναι.
1: Οπότε και εμείς με αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεκινήσει να εμπλεκόμαστε, ότι αυτό θα τραβήξει όσο περισσότερο θέλουν να το τραβήξουν.
0: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και αλήθεια θέλω να ακούσω την άποψή σας, σε κάτι παρόμοιο που έγινε σε άλλη χώρα, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και παραιτήθηκε η κυβέρνηση, έπεσε η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα γιατί πιστεύετε ότι δεν πέφτει η κυβέρνηση μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί?
1: Γιατί προφανώς η ανάγκη για εξουσία και νομίζω ότι δεν είναι άξιοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο στη ζωή τους πέρα από να είναι πολιτικοί, δεν τους αφήνει να παραιτηθούν. Προφανώς η καρέκλα είναι πιο σημαντική από 57 ψυχές οι οποίες χάθηκαν. Και αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι ανθρώπους έχουμε επιλέξει σαν χώρα να μας εκπροσωπούν και να μας αντιπροσωπεύουν.
0: Εγώ θέλω να σας πω συγχαρητήρια, κυρία Εύη Τσάπαρη, πραγματικά για την ψυχική σας δύναμη, για την αντίληψή σας, για την ωριμότητά σας και για το λόγο σας, γιατί όλο το ακροατήριο σας ακούει προσεκτικά και λέει μπράβο, μπράβο που βγαίνετε και έχετε το θάρρος και λέτε όλες αυτές τις αλήθειες. Σας ευχαριστούμε άπειρα. Σας ευχαριστούμε άπειρα. Καλό μεσημέρι και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Γεια σας. Απίστευτη. Απίστευτη. Υπάρχει ελπίδα. Όσο υπάρχουν τέτοιες φωνές που δεν φοβούνται να πούνε την αλήθεια. Και βλέπετε το ότι υπήρχε αυτή η έντονη μυρωδιά που μας είπε και ο Ασλανίδης, που μας είπε και ο Χούπης, ο Χούπας, που μας είπανε όλοι οι συγγενείς, που μας είπανε όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, η κυρία Βασιλική, η κυρία Ελένη, δεν γίνεται όλοι να είναι τρελοί. Δεν γίνεται οι συγγενείς να παρέλαβαν σακούλες με ρούχα, βαλίτσες, ποτισμένες με χημικό στοιχείο. Δεν γίνεται οι πυροσβέστες να είχαν χημικά εγκάβματα. Δεν γίνεται οι αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι και γόντουσαν μύτες και αναπνευστικά. Και εσείς να μου λέτε ότι απλά συγκρούστηκαν δύο τρένα. Δεν γίνεται να ακούμε το ότι δεν κατέβαιναν οι πυροσβέστες κάτω να βοηθήσουν τον κόσμο. Γιατί κι άλλος μου το είπε. Ότι τους βρέχανε με νερό. Ότι ξέρανε ότι κάτι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Και δεν πήγαινα στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο βαγόνι. Σας ρωτάω ευθέως, μείνανε εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι σε αυτά τα βαγόνια και δεν πήγατε να τους βοηθήσετε? Χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές και δεν λέτε την αλήθεια? Και τι ήτανε αυτό που είχε ποτίσει στα πράγματα των ανθρώπων και τι ήταν αυτό που τους έκαιγε τα σωθικά όταν το ανέπνεαν και τι έκαιγε και είχε αυτή τη φλόγα, αυτή τη φωτιά που περιέγραψε η κοπέλα για τόσες ώρες. Τι καιγότανε. Έχετε δει εσείς πολλά σιδερένια σκουλίκια να τρακέρουν μεταξύ τους και να καίγεται για αρκετή ώρα κάτι? Τι καιγότανε. Τι καιγότανε, φίλοι μου. Σταματήστε να ανέχεστε την προπαγάνδα που προωθεί το σύστημα. Σταματήστε να ανέχεστε να σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Τα γεγονότα δείχνουν την αλήθεια. Ο Μπακαΐμης για ποιο λόγο προσπαθούσε να βάλει στη δικογραφία μόνο συγκεκριμένα στοιχεία και για ποιο λόγο στην κατάθεσή της, όπως μας είπε η κοπέλα, προσπαθούσανε να πάρουν ένα ναι στο ότι αυτό που μύριζε ήταν καμένη μπαταρία. Είχανε εντολή, είχανε πάρει γραμμή να λένε οι άνθρωποι ότι κάει και ο μετασχηματιστής. Απαιτούμε δικαίωση και απαντήσεις. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης. Δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυχτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε, να πούμε την επικαιρότητα, να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα μυστήρια που συμβαίνουν σε αυτό το, σε αυτή την περίεργη χώρα που λέγεται Ελλάδα, γιατί κάτι περίεργο παίζει, κάτι μυστήριο έχει αυτή η χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ό,τι γίνεται εδώ δεν γίνεται σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, να επικοινωνούμε στο Viber 6907483484, όπως επίσης μπορείτε να μπείτε και στο εκεί πέρα που έχει το σαν μηκεθητικό φακό και αν πατήσετε focus θα σας βγάλει αμέσως. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, όπως μπορείτε να μας στείλετε επίσης τα μηνύματά σας και στο live που έχουμε στο Facebook, που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως επίσης μπορείτε να δείτε και την εκπομπή από αύριο στο κανάλι στο YouTube, που μπορείτε να την βρείτε και να δείτε ό,τι χρειάζεται εκεί, όπως και πολλά αποσπάσματα στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος, όπου εκεί έχουμε και πάρα πολλές αναλύσεις και θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω και όλους τους αναγνώστες, γιατί την τελευταία εβδομάδα πετύχαμε να έχουμε 1,2 εκατομμύρια θεάσεις στη σελίδα μου και περίπου 125.000 αντιδράσεις. Ναι, κάποια στιγμή μου λέει ένας, δεν είναι απαντάς, λέει, σε κάποια μηνύματα. 8.500 μηνύματα σε μία μέρα. Πού να προλάβεις να απαντήσεις. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Μπαίνετε μέσα, ενημερώνεστε, βλέπετε αναλύσεις για τα περίεργα. Να μακάρι την επόμενη εβδομάδα να μπορώ να σας πω ότι φτάσαμε 2 εκατομμύρια προβολές. Με κάνει χαρούμενο, γιατί δεν βγάζουμε λεφτά. Παρεπιπτόντως να το ξέρετε ότι δυστυχώς δεν έχει χρηματική απολαβή, αλλά είναι έτσι μια αίσθηση ευχαρίστηση ότι αυτό που κάνεις, η έρευνα, οι αναλύσεις που ψάχνουμε και βρίσκουμε πραγματάκια τα οποία δεν θα τα ακούσετε εύκολα στα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης που ακούτε έτσι και βλέπετε στα κανάλια και στις τηλεοράσεις. Βγάζουμε κάποια πράγματα, τα λέμε, και επειδή τα λέμε μετά από έρευνα και ψάξιμο, ο κόσμος ανταποδίδει και το κοινοποιεί. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε 3.500 κοινοποιήσεις σε μια ανάγνωση που έγινε, σε ένα δημοσίευμα. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και από τον αέρα στο Facebook Λευτέρης Κοτσιόπουλος σελίδα. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε με σαν σήμερα, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, πάντα όταν διαβάζουμε το παρελθόν αντιλαμβανόμαστε το μέλλον και προβλέπουμε αντιλαμβανόμαστε το παρόν και προβλέπουμε το μέλλον, γιατί η ζωή είναι μια μεγάλη λούπα, μια μεγάλη επανάληψη και κάνει κύκλους και ξαναβγαίνει και ξαναβγαίνει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γιορτή Ευλάμπιος και Ευλαμπία.

Χρόνια πολλά, Ευλάμπη και Ευλαμπία. Το τραγούδι σου μας έχει γεμίσει χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ρίξει άπειρες φορές, το έχουμε χρησιμοποιήσει και το έχουμε χρησιμοποιήσει και έχουμε ρίξει μέσα στα κέφια μας. Χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και στην Ευλαμπία. Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Αποδημητικών Πτηνών. Και θα ήθελα έτσι να φέρω τα χαιρετίσματά μου σε πολλά πουλάκια που έχουν και πετάνε από εδώ και από εκεί. Ένα πουλάκι, είχαμε αναφερθεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπορώ να μην χαιρετήσω τον Αλέξη της καρδιάς μας, τον Αλέξη του Τσίπρα, ο οποίος κάνει εμφανίσεις από εδώ και από εκεί. Δεν μπορώ πραγματικά. Και μετά το Άγιο Όρος που πήγε και προσευχήθηκε, μετά την αναμονή που τον περιμένουν στην Τίνο και εδώ στον Άγιο Παΐσιο να πάει να πάρει την ευχή του, μετά τις πορείες που τον περιμένουμε να κατέβει για τη Μακεδονία, η ψυχούλα για μια ακόμα φορά έριξε τα βέλη του πάνω στην καρδιά μας, καλεσμένο σε μια εκπομπή και προσπαθώντας να του εξηγήσουν για τον αγωγό της... τον αγωγό διασύνδεσης που έχουμε με την Κύπρο, που προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτόν τον αγωγό, για να καταλάβετε πόσο εκτός τόπου χρόνου είναι όλοι, έτσι. Αυτόν τον αγωγό, τον οποίο έχει γίνει εδώ και 1,5-2 χρόνια ο κακός χαμός. Έχουμε βρεθεί 2 φορές σε πολεμική τέτοιο αντιπαράταξη με την Τουρκία. 2 φορές υποχωρήσαμε, έτσι όπως είπε ο Συρίγος, βάλαμε την ουρά στα σχέλια, γιατί με το Μητσοτάκι εκεί τη βάζεις. Λοιπόν, έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός. Έχουν επέμβει ξένες δυνάμεις. Συζητιέται τόσο καιρό και ο Αλέξης της καρδιάς μας δεν είχε πάρει ψυχούλα χαμπάρι ότι δεν πρόκειται για καλώδιο ρεύματος. Ναι, και νομίζω ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Πάλι καλά που δεν είπε ότι είναι αγωγός ή κάτι άλλο. Και του εξηγεί η δημοσιογράφος, προσπαθεί ευγενικά να του πει ότι ξέρεις τι, σφλακία τώρα, δεν είναι ρε παιδί μου καλώδιο ρεύματος, γιατί είναι και άλλοι νόμοι για τον αγωγό, για το καλώδιο ρεύματος, για τον τηλεπικοινωνιακό αγωγό. Είναι διαφορετικά τα καθεστώτα που ισχύουν. Και του λέει, δεν είναι καλώδιο την επικοινωνιών, είναι καλώδιο ρεύματος. Και συνεχίζει αυτός και με το καλώδιο την επικοινωνιών που περνάμε εκεί, αχάμπαρος. Μόνη λέξη. Να είναι φαλά, οι φίλοι μας, οι Τσεπρέοι, που μας έχουν δώσει αυτή τη λέξη που μπορεί να καλύψει πάρα πολλά κενά. Αχάμπαρος. Δεν μπορώ να το πω κάτι άλλο. Μόνο αυτό. Λοιπόν, έχουν βγει λίγο από τα ρούχα τους οι ακροατές μας. Ναι, ο Αλέξης ήταν άθεος, αλλά είναι, κοίταξε να δεις. Άκου να δεις λίγο, να σου εξηγήσω, Γιάννη μου, πώς είναι η διαδικασία. Έχω κάνει τώρα μια συζήτηση, φεύγω λίγο από τα τυπικά, μιλάω με τον Γιάννη τώρα, εσείς απλά κρυφακούτε. Ο Αλέξης είναι χαμελέον. Ό,τι θέλει θα πει προκειμένου να μαζέψει ψήφους. Γιατί ο Αλέξης και ο κάθε Αλέξης που ακούτε και βλέπετε τα τελευταία 15-20 χρόνια, δείτε όλους τους πρωθυπουργούς, όταν επειδή έχουν επιδείξει τρομερή καριέρα πριν γίνουν πρωθυπουργοί, όταν πάψουν να είναι πρωθυπουργοί, συνεχίζουν την τρομερή καριέρα που είχαν και πριν. Δηλαδή, τίποτα. Τίποτα. Είναι άχρηστα κορμιά. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Δεν ήταν επιχειρηματίες, δεν ήταν εργαζόμενοι, δεν έχουν ασχοληθεί άνθρωποι με τίποτα, ρε παιδιά. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα, τα έχουν βγάλει εκεί πέρα μέσα, έχουν αναδυθεί μέσα από αυτή τη βρώμα που έχει ο κομματικός σωλήνας και κάποια στιγμή περιμένουν στην ουρά, δείτε Ανδρουλάκη για παράδειγμα, που η ψυχούλα στέκεται εκεί και λέει κάντε με πρωθυπουργό για λίγο, έστω μια μέρα να πατήσω στο έδρανο, να το χαρώ. Και ούτε οι γονείς του δεν τον πιστεύουν. Λοιπόν, κανένας από αυτούς είναι διατεθειμένοι να κάνουν το οτιδήποτε για να μπορέσουν να βγουν και να ανεβούν. Να χαιρετήσω και το Δημοσθένη. Να χαιρετήσω και το φίλο μας με υγεία, το Credit Score. Ναι, θα το συζητήσω. Ναι, θα το συζητήσω που το έχουν κρύψει όλοι αυτό το κομμάτι. Γεια σου, Βασίλη μου, και εσύ. Λοιπόν, ναι, είναι μπερχανάδες. Μια ζωή είναι μπερχανάδες. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο. Και γι' αυτό σας λέω, ο Αλέξης είναι ικανός να κάνει τα πάντα. Όλα θα βγει, όλα τα έχει, μια υπογραφή και ένα νομοσχέδιο. Τα σβήνει όλα. Βέβαια κάνει κολοτούμπα και δεν τον νοιάζει. Έχει μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη ίσως την πιο μαλακιά μέση που έχουμε δει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Συνεχίζουμε. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Δύσκολο τώρα να πάρεις θέση. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, αλλά δεν μπορώ να μην είμαι. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες το μόνο που τους αξίζει είναι θανατική ποινή. Παιδεραστές, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Βέβαια, θα πρέπει ένα κυβερνών κόμμα σε μια χώρα
που ξέρω να πάει το μισό, αν είναι να το κάνουμε έτσι μέσα. Εντάξει, οκ, υπάρχει ένα θεματάκι όντως. Υπάρχουν κάποιες χώρες υποβαθμισμένες που τα κόμματά τους έχουν παιδεραστές μέσα. Υπάρχουν και αυτές οι χώρες. Τι να κάνουν. Ναι, είναι πλησίων μας, αλλά ναι, υπάρχουν και αυτές οι χώρες. Άτιμο εσούρο, δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Το αντιλαμβάνεστε όμως, πιστεύω όλοι. Και επίσης σε αυτές τις χώρες υποβαθμισμένες, όταν πιάσουν και έναν παιδεραστή, ο οποίος όχι μόνο πιάσουν τον ίδιο, αλλά έχει και μια λίστα με καμιά 250 ας πούμε τυχαία ονόματα που μπορεί να είναι μέσα, κάνει και πρόταση ο εισαγγελέας να τον αθωώσουν, ενώ έχει πάρει άπειρες βεβαιώσεις από ψυχιάτρους οι οποίοι έχουν εξετάσει το 12χρονο βιασμένο παιδί ότι έλεγε αλήθεια και ότι δεν είναι. Αλλά δυστυχώς σε αυτές τις υποβαθμισμένες χώρες που κυβερνητικοί έχουν μέσα παιδεραστές και μάλιστα έχουν ορισμένες φορές και πιστοποιημένους και καταδικασμένους βιαστές, καταδικασμένους, οι οποίοι μόλις έρθουν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό τους είχαν καταδικάσει αυτούς, μόλις έρθουν στην Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα, μπερδέθηκα γιατί είπαμε είναι τυχαία αυτή η χώρα, τους δίνουμε και θέση, τους δίνουμε και θέση πολιτικού σχεδιασμού, που είναι το νούμερο 3 σε ένα κόμμα, το οποίο αργότερα γίνεται και κυβερνητικό. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα τέτοιο δεν θα γινόταν ποτέ. Όχι, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστούμε ότι θα έχουμε ένα κόμμα που θα κυβερνούσε τη χώρα, στο οποίο θα είχε μέσα παιδεραστές και θα τους είχε σε κέρυες θέσεις κιόλας μέσα. Όχι. Δεν μπορώ να φανταστώ ποια χώρα μπορεί να είναι τέτοια ξεφτύλα που να έχει αυτά τα πράγματα. Δέχομαι προτάσεις, στείλτε μου τις προτάσεις σας στο Viber, στο Facebook. Ποιες χώρες θα μπορούσαν να έχουν πιστοποιημένα, καταδικασμένους παιδεραστές για trafficking, παιδεραστία κτλ. Και να έχουν κομματικά τους στελέχη τέτοιους ανθρώπους και να τους κρατάνε μέσα και να λειτουργούν. Ευτυχώς δεν είμαστε τέτοια χώρα. Ευτυχώς. Τέλος πάντων. Σε αυτούς αξίζει θανατική ποινή. Και ευχαρίστως. Δηλαδή και θανατική ποινή, όχι τώρα με ένεση ανώδυνη, λιθοβολισμός, να το χαριστηθεί κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέρετε τι γίνεται. Το μόνο που με κρατάει είναι, και το έχω δει στην Αμερική αυτό που πολλές φορές έχουν τέτοια περιστατικά, είναι ότι μετά από 15-20 χρόνια αποδεικνύεται ότι αυτός ήταν αθώος. Και επειδή δυστυχώς αυτό τώρα που θα σας πω είναι πάρα πολύ κακό, αλλά δυστυχώς είναι και η προσωπική μου εμπειρία, οπότε δεν μπορώ να μην το πω αυτό, γιατί το έχω βιώσει αυτό το κομμάτι. Έχω πάρα πολύ μικρή εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πάρα πολύ μικρή εμπιστοσύνη. Γιατί γνωρίζω προσωπικά περιπτώσεις που πάει η υπόθεση την πρώτη φορά στο δικαστήριο και δικαιώνεται πανηγυρικά, και μετά από ένα χρόνο η ίδια υπόθεση, αλλάζοντας ένα-δυο κόμμα, έχει ξαναπάει στο δικαστήριο με τον ίδιο δικαστή, και στον οποίο έχει πάρει 360-180 μοίρες διαφορετική απόφαση και τη δίνει εντελώς αντίθετη και καταδικάζει αυτά που πριν λίγο καιρό. Βέβαια, είχαν μεσολαβήσει στο ενδιάμεσο πιέσεις. Οπότε, επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη δυστυχώς στο σύστημα της, δεν έχω εμπιστοσύνη στο σύστημα δικαιοσύνης, γι' αυτό κρατάω μόνο μία πισινή, γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο της θανατικής ποινής για να εξοντώσουν και ανθρώπους που δεν τους επιθυμούν, και εύκολα θα τους... Το βλέπετε πόσο εύκολα σε τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί, είσαι δεν είσαι νόμιμος, και σε τρέχουν. Οπότε, ναι, γι' αυτό κρατάω μόνο μια πισινή. Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας, παγκόσμια ημέρα pickleball. Τι είναι το pickleball? Παίζεις μπάλα με πίκλες? Τι είναι αυτό το πράγμα? Pickleball. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα τυχοσφαίρισης, squash, ωραίο, μ' άρεσε, έχω ασχοληθεί, έχω παίξει. Και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κάτι που δεν είναι. Α, το pickleball.

0: Day και το pickleball είναι ένα είδος, λέει, αντισφαίρησης τένις, επιτραπέζιας αντισφαίρησης, ping-pong και barbecue που παίζεται σε μια επιφάνεια στο μέγεθος ενός γηπέδου barbecue. Ναι, με ρακέτες λίγο μεγαλύτερες από το ping-pong και είναι ελαφρύ. Είναι, να σας πω έτσι όπως το βλέπω, κάτι σαν το σημερινό paddle, αυτό που είναι το άθλημα, το παρεξηγημένο κατά τα άλλα άθλημα του paddle. Λοιπόν, αυτό και στις παγκόσμιες ημέρες, σπουδαία γεγονότα, 680 μετά Χριστόν, η μάχη του Ισκαρμπάλα, 300.000 στρατιώτες του Χαλίφη Γιαζίτ, περικυκλώνουν τον Σιίτη ημάμι Χουσέιν Μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι. Όπα, κάτσε, ξαναπιάνουμε τα νούμερα. Δεν το πιάσες, ξαναπάω τα νούμερα. Η μάχη της Καρμπάλα, 30.000 στρατιώτες του Χαλίφη Γιαζίτ περικυκλώνουν τον Σιίτη ημάμι Χουσέιν Μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι του και τα δύο παιδιά του. Ο ημάμις αποκεφαλίζεται με διαταγή του Χαλίφη, ο οποίος δεν του συγχωρεί τη γοητεία που ασκεί στα πλήθη. Η μουσουλμανική αίρεση των Σιητών γιορτάζει κάθε χρόνο την Ασουράχ, τιμώντας τον αντιχοσκοτωμένο ημάμι της, ενώ η Καρμπάλα που βρίσκεται στο Ιράκ είναι η ιερή πόλη για τους Σιήτες. Εγώ θα περίμενα πάντως αυτή την ιστορία το ανάποδο να συμβαίνει και να έλεγε ότι οι 72 εξοντώσαν τους 30.000. Εκεί θα ήταν ενδιαφέρον πραγματικά. 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα, την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία αποτελούμενη από τον Βούλγαρη, Κανάρη και Ρούφο. 1862. 1935 καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα, επικεφαλής η στρατηγή Παπάγος, Ρέπας και Οικονόμου, εγκέφαλος ο Κονδύλης, θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλάρης. Βλέπετε, έχουμε μια τάση να καταλύουμε τις εξουσίες. 1944, 800 τσιγκανόπουλα εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την φυλή ολόκληρη των Ρωμά και την Εβραϊκή την τίμησε καλά ο τέτοιος, ο Χίτλερ και γενικά τα ναζιστικά στρατόπεδα, και ελπίζουμε, γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούν να ξεχαστούν όλα. Δεν μπορεί να ξεχαστεί οι πράξεις που έχουν κάνει κάποιες χώρες. Όσο και αν θέλουμε να λέμε ότι είναι φίλοι μας, δεν μπορούν να ξεχαστούν κάποια πράγματα. 1964 γενιάζεται στη Σήμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα. 2015 Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλω να ξανακάνω τη Νέα Δημοκρατία μεγάλο κόμμα εξουσίας. Το θέμα είναι ότι το έκανε, αλλά τίμημα δεν τον ένοιαζε να καταστρέψει τη χώρα κτλ. 1813 Τζουζέπε Βέρντι, Ιταλός σκηνοθέτης, γεννήθηκε. 1917 ο Θελόνιους Μόνκ, Αμερικανός πιανίστας, επίσης γεννήθηκε. Και το 1930 είχαμε τη γέννηση του Χάρολντ Πίντερ, Άγγλου συγγραφέα. Και γνωστή θάνατη, το 1831 ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Ιωάννη Καποδίστρια, απεβίωσε το 1831, 1951 Γεώργιος Βλάχος, Έλληνας Λόγιος, και 1963 Έντιφ Πιαφ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο για μια καλλίδα τραγουδίστρια. Αυτά ήταν το σαν σήμερα για σήμερα. Προχωράμε τώρα τρέχοντας στην ισογραφία, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Λοιπόν, τώρα, ακούστε ένα περίεργο που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Γιατί σας είπα ότι αυτή η χώρα είναι, δεν πρέπει να έχει κάτι, πρέπει να είναι από τους ΣΕΛ που λέγανε, κάτι από εξωγήινους να έχουν έρθει αυτοί. Σε κάθε, τα social media και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα έχουν μια αγάπη, μια έφεση στην τρομολαγνία. Δηλαδή, μια κακή είδηση ακουμπάει αμέσως και βγάζει κλικ. Δεν θα πεις όταν, για παράδειγμα, γράψεις μια είδηση όμορφη ημέρα αύριο θα έχουμε, δεν θα πατήσει κανένας. Αν πεις καταστροφές προβλέπονται για αύριο, όλοι θα πατήσουν για να δουν που είναι οι καταστροφές. Καταστροφές. Ναι, οι καταστροφές σκέτες, ναι. Οπότε γενικά το κακό τραβάει. Όμως, όταν είναι το κακό έχει να κάνει με το τι γίνεται με την ελληνική κυβέρνηση, ως διαμαγείας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χάνεται το κακό. Το κακό ισχύει για όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Όταν το κακό ακουμπάει την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χάνεται. Επίσης χάνεται και τα social media. Και επίσης έχω να καταγγείλω κάτι για τα social media. Ρε παιδιά, όσοι με ακούτε, φτάνει λίγο με τις αναφορές. Δηλαδή έφτασα τις 180 αναφορές σε μια εβδομάδα. Δηλαδή φτάνει. Okay. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία τα τρολάκια που πληρώνεστε για αυτό το πράγμα, κάντε και μια ανάπαυλα. Έχω βαρεθεί να κάνω ενστάσεις. Τις κερδίζω βέβαια, γιατί φαίνεται, αλλά έχω βαρεθεί να κάνω ενστάσεις. Φτάνει λιγάκι. Κάντε, ξεκουραστείτε, υπάρχουν κι άλλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εξής. Ο οίκος Μούντις, ο οίκος Μούντις, αυτός που κάνει τις εκτιμήσεις για την οικονομία, έβγαλε τις προάλλες μια αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και έγινε ο κακός χαμός. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγήκε η κυβέρνηση, βγήκαν οι βουλευτές, βγήκαν οι πάντες και λέγανε όλοι για την αναβάθμιση. Για την αναβάθμιση και πόσο σημαντικό είναι και πώς ανεβαίνουμε επενδυτικές βαθμίδες και πώς θα είμαστε ευχαριστημένοι και πόσα λεφτά θα δούμε στην τσέπη μας. Βέβαια δεν έχουμε δει τίποτα, μόνο χάνουμε, αλλά τέλος πάντων δυνητικά θα μπορούσαμε να δούμε. Βγαίνει ο οίκος Μούντις προχθές και κάνει μια, ακούστε πώς το λέει τώρα, γιατί διαβάζω οικονομικό site και δεν μπορεί ρε παιδί μου να το αποκρύψει τελείως. Το έχει βάλει 25η σελίδα, αλλά δεν μπορεί να το αποκρύψει γιατί είναι και φιλοκυβερνητικό site. Αλλά πρέπει όμως σαν οικονομικό site να το πει. Και έχει βάλει ένα και λέει μια κρυφή υποβάθμιση σε έναν από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδος και τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, αποκαλύπτει η νέα ανάλυση της Moody's. Ουσιαστικά μας υποβαθμίζει δύο κατηγορίες, δύο βαθμίδες κάτω. Κατεβάζει την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών. Επίσης, γιατί η αναβάθμιση και τις αναβαθμίσεις και τις προοπτικές της Ελλάδος. Το έχετε ακούσει πουθενά αυτό να παίζει στα κανάλια? Έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει σε εφημερίδες ότι ο οίκος Μούντις μας κατέβασε δύο βαθμίδες στην επιστοληπτική ικανότητα? Έχετε ακούσει επίσης στα κανάλια ότι βγήκαμε προχθές για να δανειστούμε και τελικώς δεν πήραμε λεφτά, γιατί το επιτόκιο που μας δίνανε ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμέναμε? Πού? Στο οικονομικό θαύμα της Ελλάδος? Στην Ελλάδα η οποία όταν ακούσετε το κυβερνητικό εκπρόσωπο νομίζεις ότι περιγράφει την Ελβετία ή το Ντουμπάι? Ναι, πραγματικά. Δηλαδή να βγαίνουν οι κυβερνητικοί και προσπαθούν να μας πείσουν. Ακούστε τώρα γιατί παπάντζα μιλάμε. Μόνο παπάντζα. Αυτό θα πρέπει να είναι ο τίτλος εκπομπής. Θα το κάνουμε έτσι για να τους περιγράφουμε. Λοιπόν, μας περιγράφουν και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν έχουμε λεφτά και ότι έχουμε δυνατότητα και ότι τα λεφτά δεν τελειώνουν 20 του μηνός, όπως λέμε όλοι, όπως όλοι λέμε, αλλά έχουμε λεφτά για να έχουμε πάρα πολύ. Να, αυτά που λέγαμε τώρα για τα τρολάκια και για τους αυτούς ανίκανους, οι οποίοι έχουν και προβλήματα μέχρι και στην κίνηση του αίματος σε συγκεκριμένα σημεία, μπήκε ήδη μέσα και βρίζει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το κάνουμε καλό κέσιμο, αναβάζει λίγο και τον αλγόριθμο. Οπότε ρίξε, χώσε, σε έχουμε καταλάβει. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν βγήκανε πουθενά για να μιλήσουν ένα τόσο σοβαρό θέμα. Χάθηκε τελείως. Είναι μια κρυφή υποβάθμιση στους παράγοντες που διαμορφώνουν το πιστοληπτικό προφίλ. Ποιες τράπεζες όμως? Ας μιλήσουμε λίγο για ποιες τράπεζες. Μιλάμε τώρα ότι στην Ελλάδα, και εδώ κοιτάξτε να δείτε πόσο περίεργα είναι τα πράγματα. Έχουμε ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έχει αναπτύξει μια τρομερή τέχνη. Είναι η τέχνη του να λες πολλά και στο τέλος να μην έχεις πει τίποτα. Ξεκινάει, ας πούμε, τον κάνεις μια ερώτηση και του λες, γιατί τα δηληστήρια έχουν μεγάλα έσοδα? Μιλάει 5 λεπτά, τελειώνει και κάθεται όλοι και αναρωτιέται τι απάντησε. Τι μπορεί να απάντησε, σου λέει αυτός τώρα, για να κάθεται και να λέει τόση ώρα αυτό το πράγμα. Δεν, έχει φύγει τελείως. Μπορεί να μιλάει για πέτρες, μπορεί να μιλάει για λουλούδια, μπορεί να μιλάει τέτοια, αλλά υποτίθεται δεν είναι απάντηση. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που παρόλα αυτά εμείς βουλιάζουμε και δεν έχουμε λεφτά. Τα συνολικά δηληστήρια στην Ελλάδα, τα δύο μεγάλα δηληστήρια που έχουμε στην Ελλάδα, παρουσιάσανε το 25 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη και το 26 αναμένονται πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Εμείς όταν ταξί τώρα η βενζίνη την πληρώνουμε με τέτοιο, έτσι, 2,20-2,25. Μάλιστα πήγα σήμερα να βάλω βενζίνη και μου λέει ο βενζινάς, απλή ή σούπερ? Κορυδευόμαστε. Και του λέω, κοίταξε να δεις που έχουμε καταντήσει. Παλιά λέγαμε σούπερ βενζίνη στη τιμή της απλής και τώρα πρέπει να λέμε βάζουμε απλή βενζίνη στη τιμή της σούπερ. Η τιμή της σούπερ βέβαια έχει πάει 2,40, έτσι. Είναι... Και λυπάμαι κάποιους γνωστούς μου που το αμάξι τους δεν επιτρέπεται να βάλει κάτω από 98 οκτάνια. Μόλις βάλει κάτω από 98 οκτάνια, τους ανάβει, ναι, τους ανάβει check engine γιατί δεν κάνει σωστή καύση και πρέπει να έχουν 98 κατοστάρα. Μιλάμε τώρα για 90 λίτρα τώρα αυτοκίνητο για να περνάς όμορφα. Ναι. Λοιπόν, τα δηληστήρια βγάλαν παραπάνω από 2 δις, αναμένουν το 26. Οι τέσσερις τράπεζες, οι συστημικές τέσσερις τράπεζες, έχουν κέρδη, καθαρά κέρδη το 25, 4,68 δισεκατομμύρια και αναμένονται το 26 να ξεπεράσουν τα 5 δισεκατομμύρια. η ΔΕΗ, που το ξαναλέω, κακώς ονομάζεται ΔΕΗ, γιατί ΔΕΗ σημαίνει Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Πού είναι το δημόσιο? Άστο, τέλος πάντων, γιατί είναι παραπλανητικό. Ο άλλος βάζει ΔΕΗ γιατί νομίζει ότι έχει να κάνει με το δημόσιο, αλλά δεν είναι το δημόσιο εκεί πέρα. Λοιπόν, η ΔΕΗ είχε 1,8 δις το 24 και αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δις για το 26. 1,8 το 24, 2 το 25, αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 το 26. Η Hellenic Energy είχε πάνω από 500 εκατομμύρια κέρδος, ότε, και εδώ πάλι λάθος, η Telecom τι είναι αυτή, ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια το κέρδος τους. Εδώ μιλάμε τώρα για 4 με 5 εταιρείες. Ξέρετε που θέλω να καταλήξω? Ότι όταν είναι 4-5 εταιρείες, οι οποίες κατά βάση δραστηριοποιούνται μέσα στην Ελλάδα σε μια χώρα μη παραγωγική, μη εξαγωγική, βγάζουν παραπάνω από 8-9 δισεκατομμύρια καθαρό κέρδος, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι χρήματα του λαού που πηγαίνουν αλλού. Γιατί η Ελλάδα έχει ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων. Είναι μια κολυμπήθρα, είναι μια μπανιέρα χρήματα στην οποία από αυτά πρέπει να μοιραστούν. Όταν τα χρήματα αυτά πάνε σε κάποιους πάνε πολλά, σημαίνει ότι σε κάποιους πάνε λίγα. Και τι θέλω να καταλήξω? Όταν η ΔΕΗ μου βγάζει 2 δις καθαρό κέρδος σε μια χρονιά, αντιλαμβάνεστε ότι άμα έπαιζε 1 δις το κέρδος της, εγώ δεν σου λέω να μην βγάλει, διότι και επιχείρηση είναι, αλλά να έβγαζε 1 δις το κέρδος της, ο φούρναρης που έχει 5.000 ευρώ λογαριασμό ρεύματος θα είχε 2,5. Η καφετέρια που είχε 3.000 ευρώ λογαριασμό ρεύματος θα είχε 1,5. Για πείτε λίγο στο φούρναρι, αν ήξερε ότι αντί για 5 έχει να δώσει 2,5, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή του. Θα μπορούσε να ζήσει σαν άνθρωπος. Θα μπορούσε να ρίξει την τιμή του προϊόντος στον πελάτη του που πάει και το αγοράζει. Θα μπορούσε ο καφές να μην στοιχίζει 5 δισεκατομμύρια, να μην στοιχίζει 5 ευρώ, να στοιχίζει 2,5-3. Ναι, κάνεις λάθος. ΔΕΗ σημαίνει τώρα δεν έχουμε ηλεκτρικό. Ναι, όντως. Καλό, Ζαλίτης. Για να το ξέρεις αυτό. Ναι, δεν έχουμε ηλεκτρικό. Ή έχουμε τόσο όσο. Ίσως μας τον ακουμπάει. Δεν μπαίνει βαθιά το ρεύμα μέσα. Ναι, είναι επιδερμικό το ρεύμα. Αυτό είναι, λέω. Αμάνεση πια, έλεος. Λοιπόν, φτάσαμε και για διαφημίσεις. Λοιπόν, θα συνεχίσω να σας πω λιγάκι στα γρήγορα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε σε μια φάση που μας τα παίρνουν πάρα πολύ χοντρά. Μας μαζεύουν όλο το χρήμα και το πηγαίνουν σε 5-6-7 συγκεκριμένες εταιρείες. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι φιλικά προσκύμενες με την κυβέρνηση, οι οποίες προχωρούν σε δανεισμό τεραστίων ποσών, δισεκατομμύρια, για να κάνουν έργα, και μετά δεν τα αποπληρώνουν και έτσι όπως πρέπει. Και αρχίζουμε και έχουμε και πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα. Πάμε λίγο στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο κάθε Σάββατο στις 4. Λοιπόν, πίσω λοταχώς για μετρητά. Θα ακούσατε επιπλέον και το άλλο το ωραίο, έτσι. Από προχθές μου φαίνεται, πλέον δεν μπορείτε να παραγγείλετε μέσω διαδικτύου κάποια πράγματα και να τα πληρώσετε με αντικαταβολή. Πρέπει να τα πληρώνεις μόνο με πιστωτική κάρτα ή να έχεις καταθέσει τα χρήματα πιο πριν. Αυτό να δει το τσεκ που κάναμε πολλές φορές, αν θα έρθει το προϊόν ή αν σε τι κατάσταση θα έρθει και μετά πληρώναμε ή όχι, τώρα το απαγορεύουν και το κάνουν και αυτό να υπάρχει πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή. Ουσιαστικά δεν θέλουν να μπορεί να κυκλοφορεί χρήμα ελεύθερο με τίποτα. Όταν καταφέρουν και το περιορίσουν παντού, μετά ξεκινάει το απόλυτο κακό. Γιατί όταν καταφέρουν και γίνει μόνο ηλεκτρονικό το χρήμα, θα βγαίνει ο αντίστοιχος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, όπως είναι τώρα αυτός που έχουμε, και θα λέει ή κάνετε αυτό που σας λέω ή σας κόβω την πίστοση. Και δεν μπορεί, δεν χρειάζεται να το πει και τόσο απότομα, αν και έχετε παρατηρήσει ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να λένε απίστευτες χοντράδες έτσι ως έχει, χωρίς να τους νοιάζει καθόλου τις επιπτώσεις, γιατί πολύ εύκολα ξέρουν ότι τα κανάλια τα έχουν τακτοποιημένα και δεν πρόκειται κανένας να τους μιλήσει για αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έτσι είναι η όλη διαδικασία. Θα ακούσατε βέβαια και στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση και ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη ζούσαμε σε σπηλιές πριν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τα άκουσες? Δεν τα άκουσες? Όχι, όχι, κάτσε, πρέπει να το βάλω λίγο για το Μάνο εδώ πέρα να τα ακούσει. Κάτσε λίγο να βρω το απόσπασμα, να ανοίξω λίγο και το ηχείο και να τα ακούσετε. Φλωρίδης τα λέει. Να ξέρετε ότι ο Φλωρίδης, θα σας θυμίσω, είναι βουλευτής σε Α Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια.
0: Λοιπόν, εγώ δεν κάθομαι και λέω κάθε εκπομπή και με κοροϊδεύετε ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός των τελευταίων 2.500 ετών. Βγαίνει και ο Φλωρίδης και μου το επιβεβαιώνει. 2.500 χρόνια, λέει, σε αυτή την πόλη ζούσαμε σε σπηλιές. Ήρθε ο Μητσοτάκης και έχει στρώσει τα πράγματα. Εγώ έχω να πω κάτι. Το έχω ξαναπαρατηρήσει κι αλλού. Όταν κάποιος φύγει από την πόλη μας και πάει και μείνει κάνα δύο χρόνια στην Αθήνα, 3-4, είναι αυτό που λέμε ξεβλαχεύει. Απότομα όμως. Και με κακό τρόπο. Γιατί δεν είναι και κακό να είσαι κεντρικοβλάχος στη ζωή, από το να είσαι έτσι όπως είναι. Αυτός εδώ ο άνθρωπος, αυτός εδώ ο βουλευτής, ο οποίος παίρνει, είναι από το Κιλκής η καταγωγή του, γνωστό για το κοσμοπολιτικό μέρος του και τα λοιπά που έχει, και πήρε, έχει άποψη ότι η Θεσσαλονίκη 2.500 χρόνια ζούσαμε σε σπηλιές και περιμέναμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να ξεβλαχέψουμε κι εμείς και να γίνουμε άνθρωποι και να μπορούμε να κυκλοφορούμε. Θα ήθελα να τη θυμάστε αυτή τη δήλωση, γιατί έρχονται εκλογές, και να τον τιμήσετε αναλόγως. Ο καθένας με τη σκέψη που έχει. Εγώ αυτό θα ήθελα. Θα ήθελα να τον τιμήσετε αναλόγως, σκεπτόμενοι ότι εδώ και 2.500 χρόνια εμείς ήμασταν ουσιαστικά μάο-μάο και περιμέναμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να γίνουμε άνθρωποι. Γενικότερα έχουν μια τάση σε αυτό το κόμμα να βγάζουν δηλώσεις, όπως δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε τη δήλωση της Ελεονόρας Μελέτης, η οποία, όπως είχε πει στην αρχή, πρωτού βγει, ότι δεν ξέρω και πολλά πράγματα, αλλά θα πάω στην Ευρώπη και θα μάθω. Εμείς πληρώνουμε 30.000 ευρώ σαν Ελλάδα το μήνα, ουσιαστικά το μισθό της κυρίας Μελέτη, για να πάει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη να μάθει. Και ένα από αυτά που έμαθε στην Ευρώπη, ή αυτό που της δώσανε να μάθει, γιατί άμα δείτε λίγο την ημέρα που έκανε αυτή την δήλωση, διάβαζε ένα κείμενο το οποίο προφανώς της το έχουν δώσει έτσι όπως είναι, γιατί φαινόταν από τον τρόπο που το διάβαζε ότι δεν το είχε ξαναδιαβάσει και έτρεμε και λίγο η φωνούλα της, σαν να μην πίστευε αυτά που της βάλανε να πει, και είχε αντιληφθεί, γιατί εντάξει, χαζή δεν είναι, το πόσο γιούχου θα φάει μετά από αυτή τη δήλωση. Ίσως έχει και μας είπε ότι για τις δύσκολες στιγμές που περνάνε τα αφεντικά στην Ελλάδα, για τις δύσκολες στιγμές που περνάνε οι εργοδότες στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι το έψαξα και δεν έχει άδικο. Και άμα μπείτε στο προφίλ μου, στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος στο Facebook, Έχω και βίντεο με αντίστοιχη κακοποίηση εργοδότη από εργαζόμενο, στο οποίο είναι λίγο πιο παλιό, αλλά είναι διαχρονικό. Δηλαδή αυτή η κακοποίηση δεν είναι τώρα μόνο το κομμάτι, έχει γίνει και από παλιότερα. Από πολύ παλιά οι εργοδότες στην Ελλάδα υποφέρουν στη μέγενη του Έλληνα εργαζόμενου. Γι' αυτό θα το ακούσετε λίγο το ηχητικό. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε και να το παρακολουθήσετε. Λίγο να μας κάνει τη χαρά να ανοίξει και να μας παίξει και λίγο ήχο. Ναι, αμήχανη στιγμή.
2: Γιατί πούσε, σε κολλάω κουτουλιά στο μουσάκουλο και θα κάνει 10 μέρες να φας. Τα ακούς, δεν μπορείς να περιφέρεις έτσι εμένα. Άντε, το όπως σου λέω εγώ, είναι αυτό που μου κάνεις. Να την κοιτάξεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω 1,90 και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω, κάτω.
0: Η ψυχούλα στο... Το παντοπολείο που είχε βίωνε την τρομοκρατία από τον εργαζόμενό του, οπότε ναι, δυνητικά έχει δίκιο. Γι' αυτό μην βγαίνετε όλοι εσείς και γκρινιάζετε και φωνάζετε. Μήπως μετά από τόσα, ναι, κοίτα, είχε πει ότι γενικότερα ξέρει με τη μαγειρική ασχολούταν, έκανε λέει ντολμαδάκια, έκανε πίτες, έκανε 1,000 πράγματα, οπότε ίσως μετά να ασχολήθηκε εκεί στις Βρυξέλλες περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Συνεχίζουμε με τα ωραία και τα περίεργα που έχουμε δει αυτή την εβδομάδα μέσα στην ελληνική κυβέρνηση και πέφτουμε λίγο στο κομμάτι ότι δημιουργήθηκε στην αρχή κατά πολέμησης και νομοποίησης εσόδων φάκελος στον οποίο ελέγχεται αν ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο πλέον πετυχημένος Υπουργός Μετανάστευσης, από τότε που έχει μπει πραγματικά είναι... Λες και δεν τοποθετήσαμε υπουργό στο Υπουργείο, αλλά λες και τοποθετήσαμε ένα φράχτη, έναν αδιαπέραστο φράχτη. Βέβαια θα μου πεις από αυτό το φράχτη καθημερινά στην Κρήτη έρχονται καραβιές με λαθρομετανάστες και απορώ ο Υπουργός Μετανάστευσης που έχει χαθεί και δεν βγαίνει καθόλου να μιλάει. Άμα μπείτε λίγο μέσα στις εφημερίδες και στα μίντια θα δείτε ότι οι λαθρομετανάστες εισβάλλουν με πλοία ολόκληρα και ξαναλέω κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι μια και καλή για να καταλάβετε αυτό που σας έχω πει και σαν τίτλο μόνο παπάντζα και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, θα σας το πω σε 2 λεπτά ακριβώς. Η κοντινότερη απόσταση που μπορεί να διανύσει κάποιος από τη Λιβύη στην Ελλάδα είναι το ελάχιστο 300 μίλια. Η κοντινότερη απόσταση. Λοιπόν, 300 χιλιόμετρα, με συγχωρείτε. Η κοντινότερη απόσταση που μπορεί να διανύσει κάποιος την απόσταση Ελλάδας Λιβύης είναι 300 χιλιόμετρα σε απόλυτη ευθεία. Έχουμε τώρα το εξής παράδοξο. Ομάδες ανθρώπων στο κριτικό πέλαγος που αυτή την περίοδο τα κύματα είναι 5 μέτρα. Ανεβαίνουν 40 και 50 άτομα σε ένα πλαστικό βαρκάκι με μια μηχανή τριαντάρα και ξεκινάνε να κάνουν τη διαδρομή. Τα 40 άτομα πάνω στην πλαστική βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη με αυτή τη βάρκα. Οποιοδήποτε έχει ασχοληθεί λίγο με αθλήματα και με πράγματα της θάλασσας ή έχει νοικιάσει ένα jet ski ή κάτι τέτοιο, ξέρει την κατανάλωση βενζίνης που έχουν αυτές οι μηχανές όταν αναγκάζονται και πόσο μάλλον να δουλεύουν τέρμα, γιατί όταν είναι να σύρεις 30-40 άτομα με μια 40-50 μηχανή πρέπει να δουλεύει τέρμα για να μπορεί να πάει. Επιμία με 2 μέρες αυτή η μηχανή πρέπει ασταμάτητα να δουλεύει στο τέρμα. Άρα καταναλώνει τουλάχιστον 200 με 300 λίτρα βενζίνη στο ελάχιστο για να μπορέσει να κάνει αυτή τη διαδρομή. Πώς μπαίνει σε ένα βαρκάκι 15 μέτρων, 10 μέτρων, αυτά τα πλαστικά που έχουν, 30-40 νοματέοι, 18 με 25 χρονών όλοι, ο μέσος όρος όλοι τους, άσχετα αν δηλώνουν 17-χρονοι, με έναν οδηγό που έχει μια μικρή βάρκα, με μια μικρή μηχανή και με μια κατανάλωση η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 λίτρα. Και διανύουν την απόσταση των 300 χιλιόμετρων καταφέροντας να πετύχουν απόλυτη ευθεία. Μεγάλο πλοίο να έχεις και να ταξιδεύεις με αυτό, με GPS και με συστήματα, αν δεν διορθώνεις συνέχεια τη ρότα σου για να μπορέσεις να φτάσεις, δεν θα φτάσεις και δεν θα πας ποτέ σε απόλυτη ευθεία. Άρα, εφόσον δεν θα φτάσουν σε απόλυτη ευθεία και θα κάνουν κάποιες μικρές κινήσεις μέσα στη θάλασσα, τα 300 χιλιόμετρα γίνονται 350 και 400. Και μετά από τόσο ταλαιπωρία στη θάλασσα, μετά από 3-4 μέρες να χαροπαλεύουν υποτίθεται στο νερό και φτάνουν στην Κρήτη, κατεβαίνουν κάτω στην, στο νησί και είναι όλοι τους ατσαλάκωτοι. Είναι όλοι τους ατσαλάκωτοι. Είναι μια χαρά. Είναι με τις κινητάρες στα χέρια και με τα λεφτά στο χέρι και λένε ήρθαμε. Τώρα, τι διάλογο γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι με τίποτα μπορεί να διανυθεί αυτή η απόσταση με μια βαρκούλα, με τόσο κόσμο πάνω και με μια μηχανή τελείως νυψή. Τα ρεύματα και τα κύματα θα τους είχαν πάει στην Κύπρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος έχει μπει θάλασσα, έστω και για να ταξιδέψει να πάει σε ένα νησί στη Μύκονο που είναι 30-40 χιλιόμετρα και κάνει 6 ώρες με τα τεράστια τα σκάφη, αντιλαμβάνεται ότι αυτή την απόσταση δεν μπορείς να την κάνεις μέσα στο κρητικό πέλαγος με αυτές τις συνθήκες. Άρα, κάποιος πρέπει να τους κουβαλάει για να τους ξεβράζει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και εγώ ρωτάω, τα σκάφη, τα δικά μας, τα πλοία και τα λοιπά που έχουν πάει, τι κάνουν εκεί στην ενδιάμεση γραμμή στα διεθνή νερά? Δηλαδή, άντε και δεις το βαρκάκι στα 200 χιλιόμετρα από την Λιβύη και πλησιάζουν προς τα ελληνικά, τι θα κάνεις εκεί? Τι κάνουνε? Το ταξί! Τους φορτώνουν πάνω και τους φέρουμε να είναι ακόμα πιο ασφαλείς και πιο ήσυχοι. Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω. Όταν δέχεσαι εισβολή, είσαι υποχρεωμένος να προβείς σε προληπτικά χτυπήματα. Άρα, έχουμε από τις καλύτερες ειδικές δυνάμεις, θα μπορούσαν κάλλιστα μια ομάδα ειδικών δυνάμεων δικιά μας, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανένας, ένα σετ με ντρόουν, ένα μη πολεμική αεροπόρο, δεν ξέρω ποιος, να πάει μια-δυο μέρες πριν και εφόσον υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες, υπάρχει ΕΙΠ, να σταματήσει η ΕΙΠ να κατασκοπεύει τους Έλληνες και να κάνει την πραγματική της δουλειά, να πάει να κατασκοπεύσει έξω. Να έχουμε 2, 3, 4, 5 πράκτορες εκεί, να πει ότι παιδιά, ξέρετε τι, είναι να φύγουν σήμερα 50 καράβια να έρθουν προς Ελλάδα και να πάνε ειδικές δυνάμεις και να καταστρέψουν τα καράβια πρωτού ξεκινήσουν καν. Θα μου πεις τώρα που το είδες αυτό, σε κάθε χώρα που είναι σοβαρή. Και δεν θα πάρει χαμπάρι κανένας ποτέ. Δεν θα βγεις να ανακοινώσεις ότι ξέρεις τι, πήγανε τα βατράχια μας και ανατινάξανε τις βάρκες. Θα πεις, όχι, τι έγινε ρε παιδί μου. Πω, κυματισμός ήταν μεγάλος και αυτοκαταστραφήκανε. Έτσι λειτουργούν οι χώρες οι οποίες θέλουν να προστατεύσουν τα εδάφη τους. Δεν λειτουργούν σαν εταιρείες ταξί να φορτώνουν τους μαύρους και τους πράσινους και τους κίτρινους και τους μπλε και να μας τους φέρουν εδώ στην Ελλάδα να μας τους φορτώνουν και να έχουν γεμίσει την Κρήτη με χιλιάδες άτομα και κάθε 2-3 μέρες να φεύγει ένα καράβι και να το στέλνουν στην Αθήνα. Να τους κάνουμε τι στην Αθήνα? Και μετά τους φέρνουν από εδώ, από εκεί, τους στέλνουν Θεσσαλονίκη, τους στέλνουν γύρω-γύρω. Αν και Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται από την Αθήνα. Μας έρχονται τόσοι από αυτό το φράχτη που δεν έχει φτιαχτεί στον Εύρο. 10 χρόνια τώρα, 7 χρόνια, 8, 120 χιλιόμετρα δεν μπορούν. Εν μεταξύ έβλεπα στην. Πού ήταν, στην Αίγυπτο. Έφτιαξε ένα φράχτη μέσα σε ένα χρόνο που απέκλεισε 200 χιλιόμετρα απόσταση τους Παλαιστίνιους για να μην μπορούν να περάσουν μέσα. Ένα φράχτη, τι λέμε για το δικό μας, έτσι? Το δικό μας δεν είναι τίποτα. Μιλάμε για ένα φράχτη 10 μέτρα ύψος, με σίδερα, με τσιμέντα, με τέτοιο, με αγκαθωτά μέσα, να μην μπορείς να πλησιάζεις για να το φοβάσαι. Αν θέλουν οι σοβαρές οι χώρες, φτιάχνουν τα πάντα σε χρόνο ντετέ. Εμείς εκεί πέρα, το φράχτη στον Εύρο, τον έχουμε κάνει δημόσιο έργο. Πηγαίνει με το μέτρο, όχι με μέτρο και χρόνος, μέτρο και χρόνος. Λες και φτιάχνουμε τον Ε65 που έκανε 30 χρόνια για να φτιαχτεί. Λες και φτιάχνουμε το μετρό της Θεσσαλονίκης εκεί πέρα. Είναι έργο ζωτικής σημασίας. Μέσα σε 6 μήνες έπρεπε να έχει γίνει. Σίδερα βάζουν στην Κήτη. Πόσο δύσκολο είναι πια για να το βάλεις? Και έχουν αφήσει και κάποιες τρύπες 5 χιλιόμετρα, λέει, γιατί εκεί έχουμε συζήτηση με την Τουρκία για το αν θα βάλουμε το φράχτη ή όχι. Τι θα σας πει να το βάλετε? Αφού τις χάλασε την αγορά, τις χάλασε τα λεφτά. Δεν μπορούμε να σοβαρευτούμε. Τώρα, αυτός είναι ο Πλεύρης. Θα μου πεις πού είναι ο Πλεύρης. Θα σας πω εγώ πού είναι ο Πλεύρης. Έρευνα από την νομιμοποίηση εσόδων για εγκληματικές δραστηριότητες ξεκινάει για ένα ίδρυμα που είχε κάνει με την γιατρό Τιγάκα και τον Θεοδωρόπουλο, τον άλλον τον γιατρό, που είναι οι γιατροί που είναι υπεύθυνοι για το θάνατο του Μαζονάκη. Γιατί ο Πλεύρης βγήκε και μας είπε ότι εγώ, λέει, είχα πάει και είχα επισκεφθεί τον Θεοδωρόπουλο σαν ασθενής. Δεν μας είπε όμως ότι είχε φτιάξει και εταιρεία μαζί του. Δεν μας είπε ότι είχε φτιάξει και ίδρυμα μαζί του και τώρα μπήκε μέσα η αρχή του εξεπλήματος και κοιτάει να δει αν είχε γίνει μπουγάδες μέσα, αν αυτό δούλευε σαν πλυντήριο. Ξέχασε να μας το πει ο υπουργός αυτό το πράγμα. Αλλά βγαίνουνε. Πόσο θα καλύψεις, πόσο δεν θα πεις. Αλλά βγαίνουνε. Πόσο θα καλύψεις, πόσο δεν θα π

95.000 εισιτήρια. Οκ. Okay. Πόσο θα βγάλουμε από αυτά τα 95.000 εισιτήρια? Θα βγάλουμε 7 εκατομμύρια. Αυτό είναι το μάξιμο. Ποιοι είναι οι χορηγοί που έχουμε? Είναι αυτός, αυτός και αυτός. Πόσα λεφτά θα βγάλουμε? Χ ποσό. Το βάζουμε μέσα. Ωραία. Άρα λέμε, έχουμε δυνητικά, λέω εγώ ένα τυχαίο νούμερο, 8-9 εκατομμύρια ευρώ που είναι από χορηγούς και εισιτήρια και πάμε να κάνουμε μια συναυλία. Πώς αυτή η συναυλία φτάνει να στοιχήσει 3 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι έχεις υπολογίσει? Ποια λογική? Λες και είσαι υποχρεωμένος να το πας περισσότερο παραπάνω από. Επίσης, πώς τυχαίνει λίγες μέρες πριν γίνει η συναυλία και ενώ δεν ήξερες ακόμα ότι πας να βουλιάξεις? Γιατί άμα ήξερες ότι πας να βουλιάξεις, δεν θα το έκανες έτσι. Αποφασίζεις ότι δεν θα πάρεις αμοιβή η οποία θα φορολογηθεί, αλλά θα πληρωθείς από τα κέρδη της συναυλίας, τα οποία όμως δεν υπήρξανε. Άρα ουσιαστικά δεν πήρες. Και επίσης, για να δείτε λίγο και ο Καρβέλας γιατί γκρινιάζει, σαν πνευματικός, έχοντας τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, να ξέρετε ότι εγώ το έψαξα και το έμαθα, αυτός θα πληρωθεί από τα κέρδη της συναυλίας. Δηλαδή, μόλις γίνει, λέει, η συναυλία, γίνεται καθάριση, βρίσκουν ποια είναι τα κέρδη και αυτός ο άνθρωπος παίρνει μερίδιο από τα κέρδη. Όταν όμως η συναυλία μπήκε 3 εκατομμύρια μέσα, δεν έβγαλε κέρδη. Εδώ όμως είναι ότι πλάκα η άλλη. Όταν μπαίνεις 3 εκατομμύρια μέσα σε μια εταιρεία, για τα επόμενα 5 χρόνια η εταιρεία που έχεις με βάση το ελληνικό νομικό σύστημα συνεχίζει να ξεπλένει κέρδη. Γιατί καλύπτεις, υποτίθεται, τις ζημιές της. Οπότε αυτή, άμα κάνει άλλη μια συναυλία και παρουσιάσει κέρδη, γιατί δεν μπορεί να τα κρύψει, δεν θα φορολογηθεί πάλι, γιατί ξεπλένει τα προηγούμενα χρήματα. Τώρα, ποιο είναι το ωραίο σε όλο αυτό εδώ, για να το κλείσουμε? Η εταιρεία που έκανε την παραγωγή όλου αυτού του μεγαλείου που ήταν αυτή η συναυλία, είναι εταιρεία που ανήκει στη Βύση και σε μια συνεργάτησά της, η οποία είναι γυναίκα μεγάλου εφοπλιστή στην Ελλάδα. Άρα, η δικιά τους εταιρεία έβγαλε τα τιμολόγια που ήταν τόσο μεγάλα ώστε η συναυλία ουσιαστικά να μπει μέσα. Η δικιά τους εταιρεία χρέωσε τα καλώδια, ας πούμε, ότι στοιχίζουν 100.000 ευρώ, ενώ μπορείς να τα βρεις, ας πούμε, έξω με 10.000 ευρώ για να τα νοικιάσεις. Η δικιά της εταιρεία χρέωσε ότι η τηλεόραση, η τάδη, το σασέρα, ας πούμε, έκανε 1,5 εκατομμύριο, ενώ μπορεί να κάνει 150.000. Είναι όπως είναι ακριβώς η ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ δεν βγάζει κέρδος, λέει, 2% βγάζει. Αλλά το σούπερ μάρκετ τι κάνει? Πουλάει προϊόντα από θυγατρικές του εταιρείες. Οπότε η θυγατρική του εταιρεία παίρνει το ρύζι 50 λεπτά από τον παραγωγό, το βάζει σε σακουλάκι, το πουλάει στο σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και το σούπερ μάρκετ το πουλάει 2,01. Και σου λέει, τι βγάζω, ρε φίλε? Ένα λεπτό βγάζω από το κάθε κομμάτι. Και έχει δίκιο. Αλλά η θυγατρική του εταιρεία έχει βγάλει 1,5 ευρώ στο σακουλάκι. Έτσι έγινε και με τη συναυλία εδώ. Και κάθονται τώρα. Και γι' αυτό βγήκε ο άλλος και τα πήρε στο κρανίο και έχει τρελαθεί και φωνάζει, γιατί συνειδητοποίησε ότι τα βγάλανε τα χρήματα καλά-καλά και τον έχουν ρίξει μέσα. Ποια συναυλία στην Ελλάδα? Έχουν έρθει στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας και έχουν κάνει συναυλίες και έχουν βγάλει χρήματα. Ήρθαν οι Metallica, ήρθαν οι Aerosmith, ήρθαν οι Scorpions, ήρθαν οι YouTube, ήρθαν όλοι, όλοι. Όλοι βγάλανε χρήματα. Όλοι κάνανε μεγαλειώδεις παραστάσεις. Και τη Σβήση η παράσταση ήταν πιο ακριβή από τον YouTube, ήταν πιο ακριβή από τους Metallica, ήταν πιο ακριβή από τους Aerosmith. Τι ήταν πια αυτή? Μπήκαν το μεταξύ μέσα στο Google, στα αυτά τα AI και τα λοιπά, και έτσι πάτησα τυχαίο πόσο στοιχίζει για να νοικιάσω το ΆΚΑ. Και βγαίνει για 4-5 μέρες, για τη συναυλία λέει θέλει 80 χιλιάρικα και για τις προηγούμενες μέρες θέλει 50 χιλιάρικα. Δηλαδή για 4-5 μέρες για να κάνεις πρόβες, για να το στοιχίζει μισό εκατομμύριο. Πώς φέτασε να στοιχίζει 5 εκατομμύρια, ας πούμε, εκεί πέρα? Εντάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι γενικότερα μας κοροϊδεύουν όλους. Και κονομάνε όλοι πολλά, πολλά χρήματα. Αλλά ποιον κυνηγάνε? Κυνηγάνε τον Περιπτερά. Κυνηγάνε τον Καστανά. Κυνηγάνε αυτόν που πουλάει το δέχιο. Εντάξει. Έτσι δεν πρόκειται η Ελλάδα να πάει μπροστά και δεν πρόκειται να υπάρξει και ποτέ και κάποια ισονομία για να μπορεί να πει κάποιος ότι αξίζει ο κόπος να επενδύσω. Γι' αυτό σηκώνονται και φεύγουν τα παιδιά από την Ελλάδα και πάνε στο εξωτερικό. Εγώ δουλεύω στην εκπαίδευση, σας το έχω ξαναπεί, σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή σε ενηλίκους. Παίρνουν το πτυχίο τους και φεύγουν. Παίρνουν το πτυχίο τους και φεύγουν. Γιατί μου λένε, να σου πω κάτι, δάσκαλε, δεν έχει νόημα να κάτσω να το παλέψω, μου λέει άλλο εδώ. Δεν έχει νόημα, δηλαδή βλέπω ότι έχει παντού αδικία. Για ποιο λόγο μου λέει να κάτσω να το παλέψω εδώ πέρα? Να φάω τα χρόνια μου να παλεύω τζάμπα. Και δυστυχώς φεύγουν στο εξωτερικό. Υπήρχε παλιά και μια

0: και με μεγαλύτερους μισθούς. Υπήρχε παλιά μια είδους δικαιολογία που λέγαμε για να τους συγκρατήσουμε, ότι ξέρεις όμως το κόστος ζωής στο εξωτερικό είναι μεγαλύτερο, οπότε πού θα σου περισσέψουν λεφτά. Έχει καταργηθεί και αυτό. Το κόστος ζωής στο εξωτερικό είναι μικρότερο από την Ελλάδα. Οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι και οι εγγυήσεις ότι θα υπάρχει μια δίκαιη ζωή είναι μεγαλύτερες. Γιατί εδώ πέρα η αγορά και η χώρα μας λιμένεται από 20 κοπρόσκυλα τα οποία έχουν την εξουσία, την έχουν καβατζώσει την εξουσία, την κρατάνε με νύχια και με δόντια και δεν την αφήνουν σε κανέναν νέο να πάρει μια καινούρια προσπάθεια να κάνει κάτι καινούριο. Τίποτα. Αν δεν είσαι κομματόσκυλο στην Ελλάδα, αν δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, κατά βάση, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Βγαίνουν όλα φωτογραφικά για να του έχουν εκεί. Και οι τράπεζες αυτές που βλέπετε που σας έλεγα, που οικονομάνε 4 και 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, ξέρετε γιατί γίνεται. Γιατί κάνουν υπερχρεώσεις στους Έλληνες. Δίνουν 0,03% για καταθέσεις και παίρνουν 15% για δάνεια. Γιατί αυτό, θα σας πω γιατί. Γιατί δεν τολμάει κάποιος από τους κυβερνώντες να τους πει κάτι, γιατί τότε η τράπεζα θα γυρίσει και θα του πει, μην μιλάς, δώσ' μου το χρέος σου. Δώσ' μου το χρέος που μου χρωστάς 600 εκατομμύρια ευρώ και κάθε χρόνο μπαίνεις 50 και κάθε χρόνο εγώ διακινδυνεύω σαν τράπεζα και σε χρηματοδοτώ άλλα 50 και ουσιαστικά κάνω και λίγο παραβίαση καθήκοντος, παράβαση καθήκοντος, γιατί σου δίνω λεφτά, σου δίνω 50-60 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο χωρίς να τα δικαιούσε και μάλιστα όταν ο ίδιος ο αντιπρόεδρος σου έχει βγει και έχει πει ότι εγώ αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα επιστρέψουμε πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να πληρωθεί αυτό το χρέος. Και ενώ ξέρεις, σαν τράπεζα, σαν φορέας, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις τα λεφτά σου πίσω, είναι δηλαδή σαν να δανείζεις ένα θανατοπινίτη. Τι να πάρεις από το θανατοπινίτη και τι να τον απειλήσεις το θανατοπινίτη, να του πεις θα σε σκοτώσω, θα σου πάρω τη ζωή, αφού θανατοπινίτης είναι. Λοιπόν, δέχεσαι και παίρνεις αυτό το ρίσκο. Όχι, δεν είναι ρίσκο. Ο δανεισμός στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ από τις τράπεζες δεν αποτελεί ρίσκο για τις τράπεζες. Αποτελεί επένδυση. Αποτελεί επένδυση στο οποίο ξέρω ότι θα δώσω 50 εκατομμύρια σε κάποιον και αυτός θα με αφήσει να βγάλω ένα δις. Γι' αυτό το λόγο δίνουν τα λεφτά οι τράπεζες. Για ποιο λόγο τα δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δίνουν 50-60 εκατομμύρια στη Νέα Δημοκρατία και 50-60 εκατομμύρια στο Πασόκ και τους ανακεφαλοποιούν κάθε φορά το χρέος που δεν έχει καμία ελπίδα να πληρωθεί. Γιατί κάνουν επένδυση. Δεν τους ενδιαφέρουν τα 50 εκατομμύρια. Τους ενδιαφέρει τι θα βγάλουν αργότερα από αυτά. Λοιπόν, πάμε, έχουμε 5 λεπτά να δούμε λίγο εφημερίδες. Εφημερίδα Καθημερινή. Το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήση. Αυτοί στον κόσμο τους. Αυτοί πιστεύουν ακόμα στο 25% και στο 30% που θα πάρουν στις εκλογές, όταν αυτό που θα πάρουν όλοι ξέρουμε ότι είναι τα ποσοστά τα χαμηλά. Λοιπόν, ένα influencer λέει θέλει να γίνει ένα στους 4 έφηβους. Εκεί καταλήξαμε. Ένα στους 4 έφηβους θέλει να γίνει influencer. Και να σας πω κάτι, έχει και δίκιο. Τσεπατζίδι 17 είναι. Σου λέει πάω εκεί πέρα, κάνω, εκτίθομαι, ξεβρακώνομαι, βγάζω βυζί, βγάζω κόλο, βγάζω το ένα, βγάζω το άλλο. Στο τέλος θα μαζέψω 10.000 follower, θα με βλέπουν 500 για να εκτίθομαι και να ξεφτιλίζομαι κάθε φορά. Και επειδή θα ξεφτιλίζομαι και θα κάνω νούμερα και θα με χτυπάνε 1.000-1.500, θα βρεθεί μια εταιρεία να μπει χορηγός, θα μου δώσει κάτι, θα μου δώσει άλλη κάτι και θα γίνει προκοπή. Αυτοί που προσπαθούν να κάνουν σοβαρή δουλειά σαν influencer δεν ανεβάζουν followers. Γιατί σας είπα, πρέπει να κάνεις γελιότητα ή να βγάλεις τσόντα για να μπορέσεις να προκόψεις. Να βγάλεις λίγο από τα εσώψυχά σου μέσα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ότι ένα στους τέσσερις θέλει να γίνει πλέον influencer. Τα 7 εκατομμύρια λέει λαθρέα τσιγάρα και ο ρόλος του Έντικ. Εμείς ακόμα ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη μαφία, του τι γίνεται. Το ελληνικό FBI ψάχνει και τίποτα δεν βρίσκει. Η ακρίβεια στην Ελλάδα λέει δεν είναι μόνο εισαγόμενη. 4 βασικές αιτίες για υψηλό πληθωρισμό. Το μεγαλύτερο είναι το ΦΠΑ. Τι κοροϊδευόμαστε. Όλα αυτά που σας είπα πιο πριν, αυτό είναι η ακρίβεια. Όταν οι υπηρεσίες παροχής ρεύματος θησαυρίζουν, ο επιχειρηματίας αναγκαστικά θα μετακινήσει όλο αυτό το κόστος που θησαυρίζουν στον πελάτη. Ρίξε τα κέρδη στις μεγάλες εταιρείες στο 1/4, να δεις πως αμέσως θα πέσουν οι τιμές στα προϊόντα. Ρίξε τις τιμές στα δηληστήρια πιο χαμηλά, βάλε σύστημα, πόσο απλό είναι αυτό που σας λέμε, βάλε σύστημα εισρωής εκροής στα δηληστήρια και δες πόσα πετρέλαια μπαίνουν και πόσα πετρέλαια βγαίνουν. Το φωνάζουμε εδώ και τόσα χρόνια. Λοιπόν, τόσα χρόνια φωνάζουμε. να μπει σύστημα όπως είναι στα βενζινάδικα. Τι μπαίνει, τι βγαίνει. Δεν το βάζουνε ποτέ. Γιατί άμα το βάλεις εκεί, δεν μπορεί να γίνει λαθρεμπόριο. Γιατί δεν μπορείς να πουλάς παραπάνω ή λιγότερο από αυτό που βάζεις. Δεν μπορείς να σου έρχονται κάθε χρόνο, κάθε μέρα, π.χ. 100.000 βαρέλια πετρέλαιο και εσύ να δείχνεις ότι πουλάς 10. Γιατί τόσο δηλώνεις, γιατί τα υπόλοιπα φεύγουν μαύρα και πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα την επόμενη, δεν έχει κάτι ενδιαφέρον από εδώ και μπρος. Εφημερίδα Τα Νέα. Ελληνικό ξέπημα στις Βαλτικές χώρες. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος. Αυτά που σας λέω. Εντοπίστηκαν ίχνη χρημάτων, λέει, και ποσών και Ελλήνων, οι οποίοι εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν κατά καιρούς την επικαιρότητα. Επίσης, το μικροσκόπιο λογαριασμοί προστατευόμενων μαρτύρων. Σε εξέλιξη και έρευνα για ροή χρημάτων από συγκεκριμένες χώρες μελών αντιεξουσιαστικών ομάδων. Παιδιά, τι συζητάτε τώρα. Πέφτουν από τα σύννεφα συνέχεια. Μην προσέξετε έξω που θα βγείτε, μην σας πέσει κανένα στο κεφάλι. Γιατί πέφτουν συνέχεια στην κυβέρνηση από τα σύννεφα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη φωνάζουμε τόσα χρόνια για μπροστινέους που υπήρχαν σε μαγαζιά εστίασης. Και μάλιστα είχαν βγει άνθρωποι πετυχημένοι επιχειρηματίες, χρόνια, 25 χρόνια στην εστίαση, και λέγανε ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Γιατί δεν μπορώ εγώ να πληρώνω, λέει, κάθε χρόνο τα μαλλιοκέφαλά μου και ο άλλος να έχει κάνει μια οίκη επιχείρηση, να έχει βάλει ένα τοξικομανί μπροστινό και αυτός να είναι από πίσω, να μην πληρώνει τίποτα και κάθε χρόνο να αλλάζουν αφημί και να αλλάζουν μπροστινό και η εταιρεία να προχωράει και να μην μιλάει κανένας. Μιλάμε ότι αυτό είναι τουλάχιστον μια πενταετία που το φωνάζουμε και το καταγγέλουμε. Και δεν ανοίγει μύτη, τίποτα. Έτυχε τώρα και πιάσανε τον άλλον και είπαν, α, τώρα ξυπνήσανε και γίνεται αυτό το πράγμα. Πού είναι όλοι αυτοί πια, πού είναι όλοι αυτοί εδώ στην κυβέρνηση, πού είναι αυτές οι ελεκτικοί μηχανισμοί, πού είναι το FBI, πού είναι η CIA, πού είναι το CIS, ποιος είναι όλοι αυτοί που έχουμε βάλει. Δεν βγαίνουν ποτέ σε ένα μαγαζί να φάνε στη Βόρεια Ελλάδα να δουν και να μάθουν τι γίνεται. Έρωσπα, δεν σταματάει και ποτέ το ρημάδι. 8 ώρες εκπομπή να είχαμε, θα είχαμε να λέμε συνέχεια. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σάββατο, καιρός, ο Θεός να μας έχει καλά. Εμείς όμως συνεχίζουμε. Μέσα στη σελίδα μου στο Facebook μπορείτε να μπείτε και να παρακολουθήσετε αυτά που ανεβάζουμε. Στο κανάλι μου στο YouTube μπορείτε να μπείτε και να παρακολουθήσετε αποσπάσματα της εκπομπής και πολλά άλλα που ανεβάζουμε. Γενικά δεν χάνουμε επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε άλλο 1 εκατομμύριο και την επόμενη εβδομάδα. Να το χαρούμε. Να χάσουμε να το χαρώ κι εγώ, ρε. Δεν το βλέπεις συχνά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 5.

Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Μία εκπομπή. Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Μία εκπομπή που είναι κάθε Σάββατο εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 την Κυριακή στην Αθήνα. Αν νιώθεις μες στις

0: Και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ακούσουμε ένα ηχητικό για να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο του πρώτη μισάου.
1: Το όνομά μου είναι Σάρα Λεβή. Κάποτε, σε ένα θέατρο στην Νίκαια, ο κόσμος μου έγινε στάχτη. Μέχρι που το Παρίσι έγινε ο φάρος όπου η μοίρα μου άλλαξε πορεία. Εκεί, ανάμεσα στη φιλοσοφία και τον έρωτα, αναγνώρισα το βλέμμα ενός άντρα που με περίμενε από μια άλλη ζωή. Η καρδιά θυμάται όσα όμως ξεχνά, γιατί οι ψυχές συναντιούνται πάντα, πέρα από το χρόνο. Αν ακούσεις το κάλεσμά μου, θυμήσου, η αληθινή αγάπη δεν σβήνει. Κατοικεί εκεί όπου ο χρόνος δεν φτάνει. Το κάλεσμα της Πεταλούδας, το νέο βιβλίο του Εμμανουήλ Δουκάκου, εκδόσεις Φυλάτος.
0: Μαζί μας λοιπόν σήμερα καλεσμένος στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο κύριος Δουκάκος Εμμανουήλ. Τρίτο βιβλίο.
2: Τρίτο, σωστά.
0: Το δεύτερο πάλι εδώ το είχαμε παρουσιάσει.
2: Εδώ το είχαμε παρουσιάσει.
0: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε.
2: Ναι, ναι, έχει μία εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα κυκλοφόρησε, η αλήθεια είναι.
0: Οπότε το βιβλίο που θα δώσουμε εδώ θα είστε, είναι το δεύτερο έντυπο, μου είπε, που κυκλοφόρησε. Δηλαδή το πρώτο το πήρε αυτός, το χεταμένο. Το δεύτερο όμως είναι για τους ακροατές του Focus. Ένα βιβλίο θα δώσουμε στις 5.30 πριν πάμε στις διαφημίσεις, θα το δώσουμε το βιβλίο. Λοιπόν, ένα μεταλλικό κουτί ξεχασμένο σε μία σοφίτα. Μέσα του ένα ημερολόγιο γεμάτο φωνές από το παρελθόν και φωτογραφίες κυτρινισμένες από το χρόνο. Ο δημοσιογράφος Έρικ ανοίγει χωρίς να ξέρει που θα τον οδηγήσουν. Μέσα σε λίγες σελίδες βρίσκεται να ταξιδεύει σε μια εποχή όπου η Ευρώπη καιγόταν. Οι ζωές χωρίζονταν στη μέση και το ολοκαύτωμα άφηνε πίσω του τα ερείπια που δεν επουλώθηκαν ποτέ. Κι όμως, εκεί μια αγάπη γεννήθηκε, εκεί που δεν μπορούσε να επιβιώσει τίποτα. Σε ένα παγκάκι, ένας ηλικιωμένος άντρας κοιτάζει μια γυναίκα σαν να την ξέρει από πάντα. Κάποτε ήταν μαζί. Η μοίρα και ο πόλεμος τους χώρισαν και τους ξανάφεραν κοντά πάντα στη λάθος στιγμή. Ένα συγκινητικό, ανατρεπτικό μυθιστόρημα για την αγάπη που αντιστέκεται στις φλόγες, για τη μνήμη που δεν σβήνει ακόμα και όταν όλα γύρω καίγονται και για τις αλήθειες που η σιωπή δεν μπορεί να κρύψει για πάντα. Και όσο προχωράει η ανάγνωση, μία ερώτηση τον στοιχιώνει. Τι σχέση έχει αυτή η ιστορία με τη δική του ζωή? Ίσως, όμως, η ερώτηση δεν είναι μόνο δική του. Η απάντηση σας περιμένει και τους δύο στην τελευταία σελίδα. Κύριε Δουκάκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Εδώ. Εδώ. Όπως και εσείς, στο Focus FM. Έτσι. Και στο Mach FM πλέον 99,8 στην Αθήνα.
2: Ωραία.
0: Δίνουμε στον κόσμο γνώση, προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε μέσα από τις εκπομπές μας τα ήθη και τα έθιμα της παράδοσης μας, αλλά παρόλα αυτά παρουσιάζουμε και συγγραφείς στους οποίους αξίζει ο κόσμος να διαβάσει. Και ένας από αυτούς, για να έρχεστε για δεύτερη φορά στην εκπομπή, είστε και εσείς.
2: Ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσίαση και για την φιλοξενία.
0: Να αρχίσουμε τις ερωτήσεις.
2: Ναι, φυσικά.
0: Για όσους δεν έχουν γνωρίσει ακόμη το βιβλίο, τι είναι το κάλεσμα της Πεταλούδας, το οποίο είναι πολύ ωραίος τίτλος, έτσι?
2: Ναι, είναι
0: και σάρκος. Και από πού ξεκινά, έτσι ακριβώς, και από πού ξεκινά η ιστορία?
2: Λοιπόν, το κάλεσμα της Πεταλούδας είναι μια ιστορία αγάπης, μνήμης, απώλειας και ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές. Το ερώτημα που ουσιαστικά εξερευνά το όλο το βιβλίο είναι αν μπορούν δύο άνθρωποι να παραμείνουν συνδεμένοι ακόμα και όταν ο χρόνος και οι συνθήκες έχουν, μοιάζουν να τους χωρίζουν οριστικά. Η ιστορία μας ξεκινά από τη Λιόν του 2005 και από εκεί ανοίγει σταδιακά ένα παράθυρο προς το παρελθόν, στο Παρίσι του 1937. Εκεί γνωρίζουμε τη Σάρα και τον Ήθαν που είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές. Και καταλαβαίνουν πως μία συνάντηση δεν είναι τελικά τυχαία και ίσως είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται αρχικά. Και μέσα από όλη αυτή τη συνάντηση και την ιστορία διηγούμαστε και την πραγματική ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Φωτίζουμε γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας του τότε, τα οποία για τους περισσότερους δεν είναι πολύ γνωστά και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Με από αυτά που ακούω, θα το αναλύσουμε τώρα. Τα αναλύουμε λίγο το βιβλίο εμείς. Ο τίτλος είναι ιδιαίτερος. Στάνταρ, εντάξει, το είπαμε αυτό. Πιασάρικος.
2: Έτσι,
0: τι συμβολίζει όμως η πεταλούδα και τι ακριβώς είναι αυτό το κάλεσμα?
2: Ναι. Η πεταλούδα συμβολίζει σίγουρα τη μεταμόρφωση, την ελευθερία ταυτόχρονα. Το κάλεσμα είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο να εξηγηθεί. Είναι μια εσωτερική αίσθηση ότι κάποιος οδηγεί κάποιον άλλον σε κάποια συνάντηση, μια ανάμνηση ή κάποιον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι μνήμη ένστικτο, μπορεί όμως να είναι και μοίρα, μπορεί να είναι η ανάγκη του ανθρώπου να βρει ένα νόημα σε όσα συμβαίνουν. Υπάρχει και λίγο το μεταφυσικό μέσα στο βιβλίο, υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο. Και φυσικά δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο, γιατί αφήνει και τον αναγνώστη να βάλει την προσωπική του αφήγηση και την προσωπική του φαντασία, ώστε να μπορέσει να...
0: Διαβάζει, φαντάζεται και...
2: Να βρει το δικό του σύμβολο πίσω από μια πεταλούδα.
0: Μήπως δεν είναι αυτό που είναι.
2: Υπάρχει και λίγο μυστήριο, εντάξει, προφανώς. Okay.
0: Δεν θα τα πούμε κιόλα, να διαβάσει και το βιβλίο.
2: Σε αυτό το βιβλίο γίνονται όσοι πολλοί. Στο προηγούμενο δεν γινόντουσαν, ξέρετε.
0: Λοιπόν, η ιστορία κινείται ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές. Γιατί επέλεξες να χρησιμοποιήσεις αυτή τη χρονική μετατόπιση να φύγεις?
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα, αρχικά η τεχνική της χρονικής μετατόπισης, καθώς και οι άλλες που θα αναλύσουμε αργότερα, ήταν εξαιρετικά δύσκολες να τις πετύχουμε. Και είναι κάτι που σπανίζει γενικά στην σύγχρονη λογοτεχνία. Η ιστορία αυτή δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να υποθεί γραμμικά. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει πρώτα να αισθανθείς, μετά να καταλάβεις. Πρέπει να διηγηθούμε μία μετάβαση από το 2005 έως το, από το 2005 και πίσω στο 1937 και ενδιάμεσα να συμπληρώνουμε τα κενά σαν κάποια puzzle που σταδιακά εμφανίζονται μπροστά στον αναγνώστη. Οπότε ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ένα κομμάτι της ιστορίας, μετά να το συνδέσει με κάτι άλλο και να το συνδέσει και με το παρόν, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο τέλος, το οποίο θα πούμε στη συνέχεια.
0: Η ιστορία μας μεταφέρει στο Παρίσι του 1937, σε μια Ευρώπη που βρίσκεται λίγο πριν από μία από τις πιο σκοτεινές περιόδες της ιστορίας. Τι σε ενδιαφέρει περισσότερο σε εκείνη την εποχή?
2: Λοιπόν, σε εκείνη την εποχή υπάρχει η μεγάλη αντίθεση. Απ' τη μία έχουμε το Παρίσι, το οποίο έχει το φοβερό πολιτισμό που όλοι γνωρίζουν, τη νεότητα, τα όνειρα των δύο ανθρώπων που αρχίζουν να ανακαλύπτουν τη ζωή τους σε εκείνο το σημείο. Από την άλλη όμως υπάρχει η Ευρώπη και το σύννεφο που πισκιάζει όλη την Ευρώπη και κοντεύει μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές της ανθρώπινης ιστορίας. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή συνέχισαν όμως να σπουδάζουν, να ζουν τη ζωή τους, να αγαπούν, να ερωτεύουν, να κάνουν σχέδια για το μέλλον, χωρίς να γνωρίζουν το τι έρχεται, ήταν αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, συνεπώς ασχολήθηκα με εκείνη την περίοδο.
0: Έχει φαντασία, έχει απ' όλα.
2: Έχει.
0: Λοιπόν, η Σάρα και ο Ήθαν είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Είναι ακόμα ένας, ο αφηγητής μας ο τρίτος, γιατί έχει τρεις αφηγητές.
0: Γνωρίζονται σε μια πολύ συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Τι είναι αυτό που τους συνδέει τελικά τόσο βαθιά?
2: Νομίζω ότι αυτό που τους συνδέει είναι η αίσθηση ότι αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον κάτι το οποίο δεν μπορούν εύκολα να το εξηγήσουν και μέσω της λογικής. Οπότε κάπου εκεί μπαίνει και το θέμα του μεταφυσικού στοιχείου που λέω. Είναι μια εξαιρετική οικειότητα που αρχικά εμφανίζεται πολύ σύντομα, αλλά μετατρέπεται καθώς η γνωριμία τους εξελίσσεται. Αλλά αν πω και άλλα θα κάνω σπόλιο, οπότε δεν λέμε κάτι παραπάνω.
0: Στο βιβλίο υπάρχει έντονα ιδέα ότι κάποιες συναντήσεις ανθρώπων μπορεί να ξεπερνούν τον χρόνο. Πώς προσεγγίζεις εσύ αυτή την έννοια μέσα στην ιστορία?
2: Περισσότερο θα ήθελα τον αναγνώστη να μπει σε αυτή τη δικασία παρά εγώ. Βέβαια υπάρχουν συναντήσεις με ανθρώπους ακόμα και σε μια ημέρα, σε μια διάρκεια μιας ημέρας, οι οποίες μας χαράζονται βαθιά μέσα στην μνήμη και ο χρόνος πραγματικά μπορεί και να μην μπορεί να τους διαγράψει. Άσχετα ακόμα και αν επέρχεται και ένας πόλεμος, μια τρομερή καταστροφή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ανάμνηση παραμένει και αυτή η μνήμη μέσα στην ψυχή μας. Συνεπώς, αυτό είναι η δικιά μου ερμηνεία. Βέβαια, ο αναγνώστης, ο κάθε αναγνώστης, θα έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του.
0: Σίγουρα. Θα έχει μυστήριο πολύ.
2: Έτσι.
0: Πάμε σε μια πολύ ωραία ερώτηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία αγάπης ή το βιβλίο είναι κάτι περισσότερο από αυτό?
2: Νομίζω ότι ακροβατεί ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας στην ιστορία, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο αυτό ο πυρήνας του βιβλίου. Έτσι. Είναι ταυτόχρονα μια ιστορία για τη μνήμη, την απώλεια, τον πόλεμο, την ανθρώπινη αντοχή και την ανάγκη να πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα δεν τελειώνουν όταν η ζωή τελειώσει ή όταν κάποια φοβερά γεγονότα μας συναντηθούν στη ζωή μας, στον δρόμο μας. Mm-hmm. Επίσης φυσικά περιγράφεται και το δράμα που έχουν ζήσει όλοι οι άνθρωποι, αλλά εν προκειμένης περίπτωσης η Σάρα Λβή, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής, συνεπώς υπάρχει και το ολοκαύτωμα. Αλλά δεν είναι ακόμα ένα βιβλίο για το ολοκαύτωμα, είναι λίγο διαφορετικό.
0: Πόσο σημαντικό ήταν για σένα να συνυπάρχουν στο ίδιο βιβλίο η αγάπη, η ιστορία, η απώλεια και η μνήμη?
2: Ναι, θεωρώ ότι ήταν άκρως απαραίτητο, γιατί στην πραγματικότητα το ένα στοιχείο γεννάει το άλλο και το ένα συνδέεται με το άλλο. Η αγάπη αποκτά διαφορετικό βάρος όταν γνωρίζεις ότι απειλείται από μια παγκόσμια καταστροφή, ένα πόλεμο στην προκειμένη περίπτωση, και η απώλεια δημιουργεί μνήμη και η μνήμη κρατά ζωντανά τα πρόσωπα και τα γεγονότα που διαφορετικά θα χάνονταν.
0: Ναι. Η σκηνή στο Παγκάκι είναι από εκείνες που μένουν στον αναγνώστη. Τι ήθελες να μεταφέρεις μέσα από αυτή τη στιγμή?
2: Λοιπόν, για αυτή τη σκηνή, επειδή είναι από τις κορυφαίες δραματικές σκηνές του βιβλίου, δεν μπορώ να πω πολλά. Παρόλα αυτά μπορώ να πω ότι εκείνη η σκηνή είναι μια λυτρωτική σκηνή στην ιστορία και έπρεπε να μπει οπωσδήποτε. Και είναι μια στιγμή που οι δύο άνθρωποι, οι βασικοί μας χαρακτήρες, ο Ethan και η Σάρα, συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια. Συνεπώς είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την χρονική μετατόπιση της αφήγησης. Οπότε πρέπει να έχουμε διηγηθεί ό,τι έχει προηγηθεί και να δούμε όταν θα συναντηθούν το τι έχει προηγηθεί και πόσο βάρος έχει εκείνη τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο τραγούδι ή κάποια μουσική που συνδέθηκε ιδιαίτερα με τη σύγγραφη του βιβλίου?
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ πάντα γράφω με μουσικές. Αυτό μου έχει μείνει, εντάξει, εκτός από ότι έγραφα...
0: Η Ελληνίδα γράφει μετά το μαγείρεμα μας.
2: Ναι, οι φίλοι τους στείλουν χαιρετισμούς. Λοιπόν, συνεπώς εγώ πάντα έχω μια συγκεκριμένη playlist ανάλογα και το είδος του βιβλίου, την οποία ταυτόχρονα την έχω αναρτήσει και στο δικό μου το Spotify, όποιος θέλει μπορεί να ασχοληθεί και να την αναζητήσει. Ένα από τα βασικά που πάντα θυμάμαι, ας πούμε, και έπαιζε ήταν η Αλεξάνδρεια της Ρεμπούτσικα, είτε σαν ορχιστρικό είτε σαν φωνή μέσα από τη φωνή του Κότσιρα. Μάλιστα υπάρχει ένα fun fact, ας το πούμε. Πήγαμε πρόσφατα στην συναυλία του Κότσιρα που είχε 30 χρόνια την ημέρα που υπογράψαμε τα συμβόλαια με τον εκδοτικό μας οίκο, τον Κωνσταντίνο Φιλάτο. Την ίδια μέρα πήγα στη συναυλία. Την ίδια μέρα η εισαγωγή της συναυλίας ξεκίνησε με το Αλεξάνδρεια.
0: Σύμπτωση.
2: Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση.
0: Πάλι.

0: Η αλήθεια είναι που ακούστε τις μουσικές, σου έχετε έμπνευση.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Υπάρχουν στο βιβλίο επιστολές που παίζουν σημαντικό ρόλο. Γιατί επέλεξες την επιστολή ως τρόπο επικοινωνίας των χαρακτήρων?
1: Ναι, η επιστολή, οι επιστολές βασικά, θεωρώ ότι άνοικαν στο τότε, έτσι, και εκφράζουν το τότε. Κάτι που έχει χαθεί από την σύγχρονη επικοινωνία μας. Είναι ένας τρόπος ο οποίος ήταν, σου έδινε το χρόνο να σκεφτείς τι θέλεις να πεις, τι θες να απαντήσεις, και κυρίως σου επέτρεπε να αφήσεις πίσω σου κάτι από τον εαυτό σου. Η ιστορία για τις επιστολές δεν είναι απλώς ένας τρόπος επικοινωνίας, είναι το αποτύπωμα των ανθρώπων, γιατί αυτό μετά το χαρτί σου μένει. Ναι. Ενώ ένα ψηφιακό μήνυμα πλέον δεν νομίζω ότι έχει την ίδια αξία. Συν ότι τότε νομίζω αλληλογραφούσαν πολύ πιο τακτικά από ό,τι σήμερα.
0: Τώρα στείλεις ένα μήνυμα, τελειώνει η υπόθεση.
1: Τώρα είναι πιο απλά.
0: Βγες από την υποχρέωση.
1: Κάπως έτσι.
0: Πόσο εύκολο ήταν να μπεις στη θέση της Σάρας και του Ήθαν και να αποδώσεις τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την αγάπη, την απώλεια και τον αποχωρισμό?
1: Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολο. Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν μια διαδικασία συνεχής προσπάθειας να μπορώ να τους αφουγκραστώ κατά μία έννοια και να μπω στην ψυχολογία των ανθρώπων που, ενώ αγαπιούνται, ας πούμε, και νιώθουν ένας κάποια πράγματα για τον άλλον, γύρω τους ο κόσμος ολόκληρος αλλάζει δραματικά. Συνεπώς κάτι το οποίο δεν το έχω βιώσει εγώ, έπρεπε να μπω μέσα σε αυτήν την λογική. Πιστεύω το, ναι, ναι, το πετύχαμε, πιστεύω.
0: Θα μας πούμε.
1: Θα δούμε, θα μας πει ένα αναγνώστης.
0: Όταν γράφεις ένα τέτοιο βιβλίο, γνωρίζεις από την αρχή το τέλος ή αφήνεις την ιστορία σε οδηγίες?
1: Συνήθως ξέρω το τέλος εξ αρχής. Αυτό που δεν ξέρω είναι το ενδιάμεσο. Πρέπει να το χτίσουμε το ενδιάμεσο. Αλλά στην προκειμένη ιστορία νομίζω ότι πήγε σχεδόν αυτόματα. Σαν να μιλούσαν οι πρωταγωνιστές σε μένα. Εγώ απλώς το έγραφα.
0: Κατάλαβα. Πήγε μόνο του.
1: Πήγε μόνο του.
0: Πάμε τώρα όμως να δούμε τι λαβράκι θα βγάλουμε. Χωρίς να αποκαλύψουμε το τέλος, υπάρχει μια πολύ δυνατή τελική εικόνα όπου οι δύο ήρωες καταλήγουν μαζί.
1: Ναι.
0: Τι ήθελες να αφήσει αυτή η τελευταία σκηνή στον άγραμμα?
1: Ήθελα να αφήσω την αίσθηση ότι με κάποιον τρόπο υπάρχει μια ολοκλήρωση. Mm. Αυτή τώρα η ολοκλήρωση υπάρχει στο τέλος, στο φινάλε. Το οποίο είναι η δεύτερη κατά με δραματική σκηνή, δραματικότερη ας πούμε σκηνή από το παγκάκι που είχαμε πει πριν. Και το κοινό χαρακτηριστικό είναι η ολοκλήρωση, αλλά αυτή τη φορά, ενώ το παγκάκι είναι μια μικρή ολοκλήρωση και λύτρωση, αλλά των δύο αφηγητών, αυτή τη φορά είναι και των τριών.
0: Ένα μας βάζει στο τέλος εδώ. Διαβάστε το βιβλίο, καταλάβετε το τέλος. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισες γράφοντας το κάλεσμα της Πεταλούδας?
1: Λοιπόν, η μεγαλύτερη πρόκληση πέραν του τεχνικού κομματιού, γιατί θα το αναλύσουμε βέβαια αργότερα, είχε πολλές τεχνικές και δύσκολες, τις οποίες δεν τις είχα ξανασχοληθεί, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να γραφτεί αυτή η ιστορία, ήταν να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο αίσθημα και στην ιστορία. Δηλαδή δεν ήθελα να είναι ούτε ένα αισθηματικό μυθιστόρημα, ούτε ένα ιστορικό. Ήθελα να είναι κάτι ενδιάμεσο. Και ήθελα να υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ σωστό ζύγισμα, να το πω, μια μεγάλη ισορροπία σε αυτό το κομμάτι, οπότε αυτό ήθελε λίγο δεύτερο και τρίτο χέρι να το ξαναδείς, ώστε να μην ξεφύγει.
0: Μας βάζεις το βιβλίο, σιγά σιγά μπαίνουμε. Λοιπόν, το τέλος το έχεις φανταστεί?
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποιο στοιχείο ή κάποιος χαρακτήρας της ιστορίας που στην πορεία της συγγραφής σε εξέπληξε και τελικά πήρε διαφορετική θέση μέσα στην αρχική σου σκέψη που είχες στο τέλος, μέσα στο βιβλίο, από αυτή που αρχικά έχεις φανταστεί?
1: Ναι, υπάρχει ένας χαρακτήρας, τον οποίο φυσικά δεν θα τον αποκαλύψω. Ο οποίος είναι εξαιρετικά ανατρεπτικός, ενώ βλέπεις ότι δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ζήτημα να υπάρξει 2-3 κεφάλαια, όμως παίζει καταλυτικό ρόλο για την εξέλιξη
0: την
1: του Ήθαν. Όχι, όχι, όχι, σε όλη την πλοκή όχι. Αυτός που παίζει, υπάρχει ένας που μπορώ να μιλήσω και αξίζει είναι ο Ναύαρχος Κανάρης, ο οποίος ήταν Γερμανός ναύαρχος, ο οποίος πίστευε, έχει πολύ σημαντική ιστορία αυτός ο άνθρωπος, πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Πίστευε ότι ήταν απόγονος του δικού μας Κανάρη. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι δεν ήταν. Λοιπόν, η τελευταία του θέση ήταν επικεφαλής της αντικατασκοπίας της ναζιστικής Γερμανίας. Όμως, στο τέλος, ήρθε με τη μεριά των συμμάχων και απαχωνίστηκε. Πολύ σημαντική φιγούρα μέσα στο βιβλίο.
0: Ναι, έτσι όπως το έχεις βάλει.
1: Και η πραγματική του ζωή ήταν, αξίζει δηλαδή να διαβαστεί.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις, έτσι. Επιστρέφουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Κρατήσω λίγο ακόμα, κάνουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Και συνεχίζουμε την εκπομπή διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Όπως σας έχουμε και νωρίτερα, μια εκπομπή η οποία αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Δίπλα μου από την αρχή της εκπομπής είναι ο Κύριος Εμμανουήλ Δουκάκος, συγγραφέας με ένα υπέροχο βιβλίο το οποίο ονομάζεται Κάλεσμα της Πεταλούδας. Έχουμε φτάσει στο τέλος των ερωτήσεων. Προσπαθώ να το βγάλω κάτι, αλλά δεν βγαίνει. Στο παρελθόν έχεις ξανάρθει, όπως είπαμε και νωρίτερα στην εκπομπή. Έχεις γράψει όμως θρίλερ. Τι σε οθήγησε αυτή τη φορά σε μια ιστορία που συνδυάζει ιστορικό υπόβαθρο, έρωτα και μεταφυσική διάσταση?
1: Ναι. Είναι λίγο αλλοπρόσαλλο, θα έλεγα, αλλά γενικά με τα βιβλία μου είμαι λίγο, δεν είμαι ένα συγκεκριμένο είδος. Είναι τι ιστορία μου έρχεται στο κεφάλι. Μπορεί να φαίνεται παράξενο. Είναι και λίγο δύσκολο, γιατί δεν μπορεί να είσαι εύκολα εξίσου καλός, ας το πούμε,
0: σε όλα.
1: Σε όλα. Αυτή τη φορά ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, να φύγουμε λίγο από το θρίλερ, αν και θα επιστρέψουμε. σύντομα, λοιπόν. Τώρα πήγαμε σε ένα αισθηματικό, αλλά δεν είναι καθαρό, όμως θα το χαρακτήριζα ως ιστορικό δράμα εγώ περισσότερο. Και ήθελα να αφηγηθώ αυτήν την ιστορία αυτή τη φορά, οπότε δεν θα περιρροήσω, ας πούμε, κάποιο είδος. Το είδος δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί στο να είμαι ακόλουθος του συγκεκριμένου είδους.
0: Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα ήθελες να κρατήσω αναγνώστης κλείνοντας το βιβλίο?
1: Λοιπόν, θα ήθελα να κρατήσει ότι ίσως κάποια πράγματα αξίζει να τα κρατάμε ζωντανά ακόμα και όταν δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μία μνήμη, ένας άνθρωπος, μία στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πάντα πόσο σημαντικά είναι εκείνη τη στιγμή που τη ζούμε και μερικές φορές θα το καταλάβουμε πολύ αργότερα.
0: Mm-hmm. Και θα κλείσουμε με το αν έπρεπε να περιγράψεις το κάλεσμα της Πεταλούδας με μία μόνο φράση σε έναν άνθρωπο που δεν το έχει ακόμη διαβάσει, τι θα του έλεγες?
1: Θα του έλεγα ότι είναι μια ιστορία για δύο ανθρώπους που γνώρισαν την αγάπη σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω τους ετοιμαζόταν να τους τη στερήσει.
0: Πολύ σύντομο αυτό, πρέπει να και ανάλυση.
1: Ανάλυση δεν θα δώσω. Ανάλυση υπάρχει στο βιβλίο.
0: Τότε θα κάνω άλλη μια ερώτηση. Ποια ερώτηση να κάνω τώρα εδώ? Πάλι παρόμοια με αυτό. Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο ένα συνέστημα από το βιβλίο και να το μεταφέρεις στον αναγνώστη, ποιο θα ήθελες να είναι?
1: Κατά βάση είναι η ελπίδα. Είτε αισιόδοξη, είτε όχι τόσο εύκολα αισιόδοξη, η ελπίδα. Αυτή είναι η βάση που κλείνει και το βιβλίο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που
1: εγώ ευχαριστώ
0: εδώ
1: για τη φιλοξενία.
0: Θα τα ξαναπούμε, ότι κατάλαβα το θρίλερ έρχεται.
1: Έρχεται.
0: Έχεις κάποια, θα γίνει κάποια παρουσία στήματα στο βιβλίο?
1: Κάτι κανονίζουμε για τον Νοέμβριο, ναι. Αλλά προς το παρόν δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο.
0: Όταν βγει θα να το μεταφέρουμε στους ακροατές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εμείς βάζουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τον κύριο Καλάκο, οικονομολόγο. Θα μιλήσουμε και λίγο για οικονομικά.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός. Κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Νικόλαος Καλάκος, οικονομολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Καλάκο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κομνηνέ.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί για τη διάβρωση της ανεξέλεγκτης διαφθοράς στους θεσμούς του κράτους και την κατάσταση στο ΕΦΚΑ.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Θα τα καταφέρουμε.
1: Σας άκουγα προηγουμένως που μιλάτε και σε άλλες εκπομπές σας για τον πολιτισμό και αναρωτήθηκα σε αυτή τη χώρα με αυτά που συμβαίνουν, αν είμαστε η χώρα που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν κράτησε ένα κεράκι για τον εαυτό της.
0: Δυστυχώς, ούτε ένα. Και αυτά που είχαμε τα κεράκια εδώ στην Ελλάδα, ένα-ένα τα ξεπουλάμε, έτσι.
1: Βέβαια. Σε λίγο θα είμαστε φιλοξενούμενοι στη χώρα μας, κύριε Κομινέ.
0: Δυστυχώς.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο θέμα που είπατε, τη διαφορά.
0: Η διαφορά λοιπόν λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στις κρατικές δομές, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Είναι μια τάση που δείχνει ότι μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.
1: Πράγματι. Έχει τα τελευταία χρόνια, κύριε Κομινέ, έχει αλλάξει η κατάσταση στη χώρα μας. Κινδυνεύουμε να θυμίζουμε περισσότερο μια χώρα της Λατινικής Αμερικής παρά κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία, η πολιτεία συγκαλύπτει περιπτώσεις μεγάλης διαφθοράς, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι υποθέσεις, ο ΠΚΠ, ο ΣΕΚ, να μην αναφέρω άλλες, είναι αρκετές. Αυτή η πρακτική στηρίζεται σε μια λογική ότι οι Έλληνες ξεχνούν γρήγορα, μιλάω για το πολιτικό σύστημα, και πράγματι ξεχνούν γρήγορα, γιατί αν δεν ξεχνούσαν γρήγορα, θα είχαν στείλει πολλούς από τους σημερινούς πολιτικούς στο σπίτι τους. Έτσι στέλνετε το μήνυμα ότι τους δικούς μας ανθρώπους τους καλύπτουμε και τους καλύπτουν, δημιουργώντας έναν κίνδυνο ατιμωρησίας. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι η σταδιακή εξάπλωση της διαφοράς σε κάθε επίπεδο της δημόσιας διοίκησης. Και το ζούμε.
0: Και το ζούμε.
1: Εφορίες θέλετε. Πολεοδομίες θέλετε. Τι είδαμε τελευταία? Να φυλάει η αστυνομία την πολεοδομία της Μυκόνου για να μην την κλέψουνε. Και αφού δεν μπορούμε ούτε να τη φυλάξουμε σαν κράτος, γιατί σε αυτό το σημείο τη μεταφέρουμε στη Σύρο. Στο ΝΕΟΠΗ θέλετε? Ξέρω 5-6 περιπτώσεις, επειδή υπηρέτησα στα ασφαλιστικά ταμεία και τέλος στον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες περιπτώσεις που υποθέσεις που βγήκαν και στη δημοσιότητα, παράνομη συνταγογράφηση και που δηλαδή σημαίνει κλέψα των χρημάτων του ελληνικού λαού και του Έλληνα συνταξιούχου, δεν μας έχουν πει ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Τρεις-τέσσερις περιπτώσεις που έχω παρακολουθήσει, στο τέλος δικάστηκαν μετά από 7 χρόνια, κύριε Κομνηνέ, και αθώθησαν. Το στιγματολόγιο θέλετε? Πριν λίγο καιρό είδαμε και στη δημοσιότητα τι συμβαίνει και εκεί. Ακόμα και στην αστυνομία. Όπου υπάρχει.
0: Δυστυχώς παντού τα ίδια.
1: Δήμη, τελευταία ακόμα και στην υγεία. Είδαμε τι συμβαίνει στην ιδιωτική υγεία. Ανεξέλεγκτη η κατάσταση της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα πλέον. Και δεν υπάρχουν βέβαια ελεκτικοί μηχανισμοί. Παραμένουν ανύπαρκτοι ουσιαστικά. Οι ανεξάρτητες αρχές που δυστυχώς τις έχουν αυξήσει κατά πολύ σε αυτή τη χώρα, απλώς περιορίζονται στο πεδίο των διορισμών της διοίκησης με υψηλές αποδοχές και όλοι είναι μια χαρά που λέτε.
0: Και όλοι φίλοι.
1: Και όλοι φίλοι, ακόμα και όταν εντοπίζονται παρανομίες και δεν μπορούν να κρυφτούν, και επεμβαίνει η δικαιοσύνη, καλείται η δικαιοσύνη, γιατί από μόνη της σπάνια επεμβαίνει, καλείται να επέμβει, κινείται με τόσους αργούς ρυθμούς που στο τέλος πολλά αδικήματα παραγράφονται πριν φτάσουν στο ακροατήριο.
0: Έτσι ακριβώς. Πρόσφατα είδαμε τον παραγωνισμό των ελεκτικών μηχανισμών και την ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θεωρείτε ότι είναι ένα πλήγμα στο αίσθημα του κράτους δικαίου και της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης?
1: Και σαφέστατα είναι πλήγμα στην αξιοπιστία και στην αυτονομία των θεσμών μας. Μας ξεφτύλισαν, να το πω έτσι απλά, αυτό που λέει ο λαός στην καθημερινότητα, κύριε Κομνηνέ. Χρειάστηκε να έρθει η Ευρωπαία Εισαγγελέας για να αποκαλύψει ένα σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΙΠΕ. Εξετάζει άλλα 7-8, δέχτηκε πιέσεις, βλέπαμε υπουργούς στα κανάλια να αφισβητούν αν έχει δικαίωμα να κάνει ελέγχους ή δεν έχει, και σε έναν οργανισμό που ο ΠΚΠ, που ήταν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκλάπησαν τα τελευταία 5 χρόνια και δόθησαν με μία μεθοδολογία στο δικά μας παιδιά, στους τραπέδες, τα ξέρετε εσείς, ναι, από, ναι, τη δημοσιότητα, εδόθησαν, που επηρεάζει ουσιαστικά και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Αν είχαμε 2 ΠΚΠ πριν τις εκλογές 2 χρόνια, άλλον ένα, πιθανόν αυτοί να εξέλεγαν και κυβέρνηση. Γιατί όταν έχει 40-50 χιλιάδες οικογένειες που εισπράττουν χρήματα παρανόμως από τους νόμιμους αγρότες, αυτές οι 40.000 οικογένειες μεταφράζονται, κύριε Κομνηνέ μου, σε 300-400.000 ψήφους.
0: Είναι και είναι πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Αν έχουμε λοιπόν και άλλες 5-6 μικρούς οπεκεπέδες, ελέγχουμε και το σύστημα των εκλογών. Το επηρεάζουμε.
0: Με αυτούς που έχουν πάρει τα χρήματα, αν βάλεις και οι οικογένειες, ξαδέρφια, γιατί όλοι τα πήραν και οι άλλοι, βγάζεις ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Τότε βλέπουμε ολόκληρες περιοχές, και εκεί που είδαμε ότι η διαφορά όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αρκετά μεγάλη, εκεί είδαμε και τα αποτελέσματα των εκλογών. Αν δείτε ποια είναι.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ σωστά. Κύριε Καλάκο. Έτσι, έτσι. Πολύ σωστά. Κύριε Καλάκο.

0: Και να σας πω και εγώ τώρα πριν μου απαντήσετε, με αυτά που έχουν δηλώσει υπουργοί, υφυπουργοί, κάτι κυρίες με Πόρσε, θεωρώ ότι αυτοί έχουν ορίσει την κοινωνία, ότι είναι δύο ταχυτήτων. Οι κακομύριδες και οι πλούσιοι.
1: Δυστυχώς δεν είναι μόνο το σκάνδαλο, έχει φοβερό κόστος όλα αυτά τα σκάνδαλα. Δηλαδή, όπως είπα το ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρατε μια χαρακτηριστική περίπτωση με τα email όλου την κυρία Σημακοπούλου που λέγαμε. Προχτές βγήκε πρωτόδικη απόφαση που αποζημιώνει τον πρώτο Έλληνα που είχε προσφύγει με 4.000 ευρώ. Και είναι 240 στη σειρά. Λοιπόν, άρα 700.000 με ένα εκατομμύριο θα πληρώσουμε την κυρία Σημακοπούλου, ο ελληνικός λαός. Αλλά στο ερώτημά σας, όπως είπα και στην αρχή, ότι στηρίζεται η κυβέρνηση στη λογική ότι ο Έλληνας ξεχνάει γρήγορα. Έχει λογική. Αλλά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για φύπνιση. Αν δεν αντιδράσουμε συλλογικά, το μέλλον μας θα είναι ζωφερό, κύριε Κομνηνέ. Η διαφθορά δεν είναι αφηρημένη έννοια. Επηρεάζει την καθημερινότητα, την οικονομία, την αξιοπρέπεια όλων μας.
0: Είναι και όταν βλέπεις ότι υπάρχει τόση διαφθορά δίπλα σου, καθημερινά ακούγεται και δεν βλέπεις κάτι να γίνεται από αυτού, όντως επηρεάζει την ψυχολογία σου. Λέει ο άλλος, φίλε, τι να τρέξω, τι να αγωνιστώ, τι να προσπαθήσω, θα έρθουν τα λαμόγια, θα τα πάρουν, τέλος.
1: Άρα, σε ένα συνέδριο στους Δελφούς πριν 5-6 μήνες που ήταν ο κύριος πρόεδρος μάλλον της ξεπλήματος μαύρου κρίματος του Βουρλού, Βουρλού, κάπως έτσι ακριβώς το επώνυμά του, είχε πει κάτι χαρακτηριστικό, κύριε Βομινέ, ότι η διαφθορά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, τεράστιες διαστάσεις στη χώρα μας, και δυστυχώς είπε ότι όσοι είναι έξω από αυτό τη διαδικασία της διαφοράς, το μόνο που κάνουν είναι ότι προσπαθούν και αυτοί να μπουν μέσα στη διαφορά. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο οι έντιμοι να θεωρούνται ηλίθιοι και ο πολίτης ο οποίος τα έχει παρατήσει, Βουρλιώτης θυμήθηκα το όνομά του, τα έχει παρατήσει ουσιαστικά και προσπαθεί και αυτός για να επιβιώσει να γίνει μέλος αυτής της βρώμικης διαδικασίας, της διαφοράς.
0: Συνήθως το ψάρι λέει και μυρίζει βρώμα από το κεφάλι.
1: Του όμως επικεφαλής ξεπλήματος χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης.
0: Λοιπόν, πάμε λιγάκι να μιλήσουμε για τον ΕΦΚΑ. Ποια είναι η κατάσταση του ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή? Και αναφέρομαι, να σας πω κιόλας, στο χρονικό διάστημα που αποδίδονται οι συντάξεις στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, στην ασφαλιστική ικανότητα, στις παροχές των επιδομάτων, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού.
1: Ναι. Καταρχάς, στον ΕΦΚΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία στο παρελθόν και στον ΕΦΚΑ κλείνοντας την καριέρα μου, υπήρξα γενικός διευθυντής στο τέλος. Υπηρέτησα 35 χρόνια, ρεκομινέ. Τη ζωή μου όλη την εργασιακή σχεδόν το 90% το υπηρέτησα στα ασφαλιστικά ταμεία και στον ΕΦΚΑ. Η κατάσταση που δίδεται αυτή τη στιγμή εκ μέρους της πολιτείας, ποια είναι η κατάσταση, είναι ότι ένας, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή, ένας σύγχρονος, λέει, οργανισμός. Τον μετατρέψαμε σε ένα σύγχρονο οργανισμό, παραλάβαμε ένα χάος. Χάος υπήρχε πράγματι, ο νόμος του κ. Κατρούγκαλου δημιούργησε τρομερά προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία και ο τρόπος που έγινε η ενοποίηση, που τα πέταξε μέσα σε ένα κουμπά όλα χωρίς προγραμματισμό, χωρίς τίποτα, πράγματι δημιούργησε ένα χάος. Αλλά δεν έγινε ο ΕΦΚΑ μια σύγχρονη υπηρεσία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης. Τα μεγάλα προβλήματα του ΕΦΚΑ παραμένουν ζωντανά. Και τι εννοώ? Και αυτό δεν είναι αυτό μόνο σκοπός του ΕΦΚΑ, που είναι η αυτονόητη διαδικασία να βγάζεις τις συντάξεις. Αυτή ήταν η αυτονόητη διαδικασία. Στις παλαιότερες εποχές με χειρόγραφο σύστημα οι συντάξεις βγαίνανε νωρίτερα από ό,τι βγαίνουν τώρα με όλα τα τεχνικά μέσα, μηχανογραφίες και όλα αυτά, και βγαίνανε και σωστές, γιατί τώρα δεν βγαίνουν πολλές και σωστά. Τέλος πάντων, να έρθω, εκεί υπάρξει μια πρόοδος έναντι αυτού που παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που πράγματι παρέδωσε έναν ΕΦΚΑ χάος.

0: άγχος, ότι οι κύριες συντάξεις βγαίνουν μέσα σε ένα δίμηνο, όχι όλες, το 70%. Ένα 30% που έχουν διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή 2 ή 3 ταμεία, κάνει 6 μήνες, 1 χρόνο και 1,5 χρόνο. Όσον αφορά τις διεθνείς συντάξεις, δηλαδή αυτές που έχουν χρόνο ασφάλιση στο εξωτερικό, κάνουν 3 και 4 χρόνια, κύριε Κομνίνα, να βγουν. Και δεν είναι μόνο ότι καθυστερεί και πώς θα ζήσει αυτός που περάσει τον ταξίδιος 3-4 χρόνια, είναι ότι είναι και ανασφάλιστοι οι άνθρωποι αυτοί αν δεν κάνουν άλλη εργασία μετά τη κατάθεση των δικαιολογητικών από πλευράς υγείας. Και επικουρικές, έχουμε 30.000 επικουρικές, 3 και 4 χρόνια καθυστέρηση. Αυτά όσον αφορά την έκδοση των συντάξεων. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα στον ΕΦΚΑ είναι πρώτον οι αείσπρακτες απλήρωτες ληξιπρόθεσμες οφειλές, Κομινέ. Γιατί αν το ταμείο δεν πάει καλά, δεν δίνει ούτε αξίες συντάξεις, ούτε δώρα, γιατί μια και ήταν και επίκαιρο το θέμα λόγω τελευταίο καιρό για το δώρο, 13η-14η σύνταξη, όταν 31 Τρίτου του 19 η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε από την προηγούμενη 35.358.000 εισφορές. Λήξη πρόθεσμες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κομνινέ μου, είναι 52.425 μέσα σε 7 χρόνια. 52. Το 1/4 του ΑΕΠ. Yeah. Ουδεμία δυνατότητα να μπορέσει να εισπράξει τις εισφορές τους. Λοιπόν, δεν είναι ούτε μόνο αυτό. Η ταυτότητα, να σας πω, των οφειλετών, το 85% περίπου, μιλάμε για 2.200.000 αφημοί που οφείλουν στον ΕΦΚΑ, η οφειλή του 85% είναι έως 30.000 ευρώ. Ένα 13-14% είναι μέχρι 1 εκατομμύριο και το 2,45, 3.030 οφειλέτες, οφείλουν πάνω από 1 εκατομμύριο. Άρα δεν μπορεί να εισπράξει τις εισφορές του για να καταβάλει σωστές συντάξεις.
1: Έτσι. Και να σας πω και κάτι, γιατί περνάει και ο χρόνος. Επειδή αναφερθήκατε και στην προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα κατά των συνταξιούχων, θα πω εγώ ειδικά.
0: Εγκληματική πολιτική κατά των συνταξιούχων, το λέμε, και η οποία δυστυχώς συνεχίζεται, γιατί ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ακόμα τον καταργεί,
0: ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος του 4387 του 2016, ο οποίος επέβαλε ένα χαράτσι, θα σας πω το χαράτσι μετά, και όταν ήρθε στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, το 2020 έβγαλε τον νόμο 4670. Αυτός αναφέρεται στο 6% των συνταξιούχων που παίρνουν εισφορά για αυτούς που πεθαίνουν. Δηλαδή πεθαίνει κάποιος και
0: ο εισφορά και ορφανά. Το 4387 είναι ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Ναι. Οι χείρες και τα ορφανά πληρώνουν υπέρ υγείας των πεθαμένων.
0: Ναι.
1: 6% από τη σύνταξή τους.
0: Όχι μόνο αυτό. Ήρθε η κράτηση υπέρ υγείας μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 4% σε μία κύρια σύνταξη. Ναι. Γιατί υπήρξαν κάνθρωποι που πέραν 2 κύριες σύνταξη, οι χείρες που πέρανε και ένα μέρος από τη σύνταξη του Μακαρίτη, η χείρος. Λοιπόν, ήρθε, το αύξησε σε 6% από 4% και το επέβαλε σε κάθε καταβαλλόμενη σύνταξη, κύρια και επικουρική, που δεν είχε στο παρελθόν. Με αποτέλεσμα να πληρώνουν, όπως είπατε, οι άνθρωποι που εισπράττουν σύνταξη κυρίας και κύρια και επικουρική, να πληρώνουν 6% υπέρ υγείας, υπέρ ΕΟΠΗ, για να έχει ο Μακαρίτης ρίθαλψη στον Άγιο Πέτρο. Ακριβώς, όπως σας το λέω είναι.
1: Το ξέρω, δεν αυτό.
0: Και
1: αυτό
0: μια σύνταξη, μια χείρα που έπαιρνε 1000 ευρώ σύνταξη και 700 την κύρια σύνταξη του Μακαρίτη και 250 επικουρική δικιά της και 125 του Μακαρίτη και πλήρωνε 400 ευρώ υπέρεοποι, έφτασε να πληρώνει 1490 περίπου. Καταλάβατε τι αύξηση ήταν αυτή,
1: ναι,
0: της βάρος της σύνταξης. Ναι, και δυστυχώς...
1: Είναι που να τον καταργούσε αυτό το νόμο. Αυτό είναι που
0: ναι, δυστυχώς, εγώ έχω αυτογραφήσει πολλές φορές πάνω σε αυτό. Η κυβέρνηση έλεγε θα το καταργήσει, Όχι μόνο δεν το κατάργησε, το λιβανίζει και πολύ φοβάμαι ότι αν μπορούσε θα το είχε και αυξήσει. Δυστυχώς.
1: Έτσι ακριβώς. Και ο Καλάκο δυστυχώς πέρασε η ώρα μας.
0: Άστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας καλέσω πάλι έτσι μια φορά. Παλιά εδώ στο Focus έκανα μια εκπομπή Φωνή των Συνταξιούχων. Να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά που τραβάνε οι συνταξιούχοι, για τις συντάξεις που παίρνουν. Να μιλήσουμε για τις συντάξεις αναπηρίας, οι οποίες είναι ένα κομμάτι ψωμί. Ψωμί δεν αγοράζει βασικά, τι κομμάτι ψωμί.
0: Και να μιλήσουμε και για το μέλλον των συντάξεων, γιατί δεν έχουν καταλάβει οι μελλοντικοί συνταξιούχοι που θα ακολουθήσουν ότι αυτός ο νόμος που ισχύει του κυρίου Κατρούγκαλου, αλλά τον έχει κρατήσει και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και τον ΜΝΗ, θα φτάσει στο σημείο οι συντάξεις το 35 με 40 να είναι... το 70% των σημερινών καταβαλλόμενων συντάξεων, κύριε Κομινέ.
1: Έτσι ακριβώς. Θα τα πούμε μέσα στο Νοέμβριο, εκεί που θα αρχίσουν να μιλάνε για δώρα Χριστουγέννων και
0: θέλετε.
1: Για τέτοια. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Focus 103,6.
1: Αυτό ήταν ο κύριος Καλάκος. Θα τα ξαναπούμε, να μιλήσουμε για πολλές συντάξεις. Με εκεί, μέσα στο Νοέμβριο, πάλι προς το τέλος θα τον καλέσω, που θα. Καλά είναι εκεί προς το τέλος που θα περιμένουν οι συνταξιούχοι να δουν τα δώρα. Αυτά που τους τάξαν κάποτε και τελικά δεν πήρανε. Τώρα θα μου πεις, Κομινέ, εκπομπή πολιτισμού. Εκπομπή πολιτισμού. Βγάζεις και τα οικονομικά, τα πάντα βγαίνουν από την εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που καλύβει όλα τα θέματα και χαίρομαι γι' αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο πυρίκαυστο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων επικοινωνήστε στο 2310-616233.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Για άλλη μια εκπομπή εδώ μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη Θωμαΐδη, εκπληκτικό δικηγόρο, φοβερό νομικό, με τις απόψεις εδώ μας ξεσηκώνει στο ραδιόφωνο. Όπου κι αν είστε, να δικάτε το αυτοκίνητό σας ή χαλαρώνετε στο σπίτι σας. Ευχόμαστε να σας κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Ευχάριστα. Συνάδελφε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι πάλι στο πλευρό σου, δίπλα. Άκουσα, χαλαρώνετε. Ποιος χαλαρώνει? Χαλαρώνετε, σηκωθείτε όρθιοι. Σηκωθείτε όρθιοι, κινητοποιηθείτε. Μη κάθεστε συνεχόμενα σε ένα μέρος, γιατί θα μουδιάσετε και θα γίνετε. Δεν θα έχετε την ευληγησία για να βγάλετε την ημέρα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, το σακ χαρώμη είναι στους 164 βαθμούς. Στους φίλους μου τους διαβητικούς απευθύνομαι και έχει πτωτική πορεία, ενδεχομένως και να ισορροπήσει σε λίγο. Είχαμε μια έντονη εβδομάδα, με αρκετές ενημερώσεις που φαντάζομαι απασχολεί και τον νομικό κόσμο, για το πόσες, από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω καταρχήν, από πόσες εταιρείες και μετά μπορεί να έχει ένα φυσικό πρόσωπο και από πότε και μετά ενεργοποιείται το κοινωνικό το ελεγκτικό όργανο, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, είτε με καταγγελίες ξεκινάει, είτε με πολιτικές σκοπιμότητες για να πάει να κάνει έρευνα, λειτουργεί κάτι τέτοιο? Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει κάποιος πραγματικός αξιοκρατικός ελεγκτικός μηχανισμός, ή θα πρέπει αρκετά πράγματα να συμβούν για να δημιουργηθεί ένας έλεγχος στο τέλος?
0: Έχει απασχολήσει την επικαιρότητα ιδιαίτερα έτσι το ζήτημα με την Σπύρα, με αρχηγούς τον Καμπούρη και τη σύζυγό του.
1: Αρχηγέ μας!
0: Ναι.
1: Αρχηγέ!
0: Όπου στήθηκαν εικονικές εταιρείες και εικονικά τιμολόγια με ζημιές που φτάνουν τα 5 εκατομμύρια στο δημόσιο. Πέρα από συγκεκριμένη περίπτωση που θα εξηγήσουμε λίγο τι έγινε, τυχαία ανοίγω αυτή τη στιγμή που μιλάμε το διαδίκτυο και πατάω, ας πούμε, παράδειγμα Σπύρα εικονικών εταιριών. Θα δείτε ότι ανά λίγες εβδομάδες έχει κάποια είδηση σχετική. Δηλαδή αυτή η μπίζνα δεν είναι καινούργια, είναι γνωστή στις ελεκτικές αρχές.
1: Χρόνια, από το 2000 γράφει, άμα τον χτυπήσει στο γεμί, από το 2013 έχει αυτές τις εταιρείες, 2012.
0: Πριν δύο εβδομάδες πάλι μιλάμε για CNN Greece Spira που εξεπατούσε με εικονικές εταιρείες στο δημόσιο πάνω από 13 ευρώ η ζημία, με τη σύσταση εικονικών εταιριών και δήλωση ανύπαρκτων συναλλαγών. Λίγο πιο πίσω έχουμε από το Μάιο του 26 μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες, κύκλωμα Μαμούθ με 226 εικονικές εταιρείες τότε και δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ απάτη. Μετά ξανά πιο πίσω αν πάμε θα δούμε και για άλλες προφυλακίσεις, απάτες και τα λοιπά.
1: Έτσι, απάτες, επιστροφές, ναι. ΦΠΑ, φορολογικά εγκλήματα, αποφυγές. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Πώς ξεφεύγει από την εφορία τέτοια τρομερά ποσά και δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο χρέος? Δεν μπορεί να λειτουργήσει και μία φορά κατασταλτικά, να προστατεύσει, να μην χαθούν όλα αυτά τα χρήματα, να μας έχει θωρακισμένους ή κιόλας να συμβουλεύει εταιρείες πώς να πετύχουν ένα καλύτερο ισολογισμό και να είναι πιο προστατευμένες με τα έσοδα και τα έξοδά τους?
0: Το Μάιο του 26 είχαμε σέχτα, τότε λέγαν τα δημοσιεύματα λογιστών, που είχαμε βιτρίνα, TikTokers και μοντέλα για μεγάλες απάτες κτλ. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και τον πρόεδρο του Λάος να φαίνεται να είναι ο επικεφαλής της Σπύρας και ταυτόχρονα να έχουμε μέσα εκεί να εμπλέκονται και άθελά τους μπορεί και τραγουδιστές και τα λοιπά που πληρώνονταν μέσω εικονικών εταιριών.
1: Ακούσα και κάτι δηλώσεις,
0: ναι,
1: του πρώην πρόεδρου του Λάος, με συγχωρείς που σε διέκοψα, του κύριου Καρατζαφέρη, ο οποίος, εντάξει, μιλάει με το Γάντι προς τον νέο πρόεδρο του ΛΑΣ. Λέει ότι είναι ένας. Λέει ότι τέλος πάντων αυτά που ισχυρίζεται δεν ξέρω για αν μπορώ να τα μεταδώσω ραδιοφωνικά. Λέει ότι έχει τη χειρότερη γνώμη για αυτόν.
0: Δημοσιεύματα λοιπόν πολλά απασχολούνται την επικαιρότητα. Βλέπω μπροστά μου τυχαία δημοσίευμα της Καθημερινής για την υπόθεση Καμπούρη που αναφέρει πώς από την ΤΡΑΣ TV έφτασε στις εικονικές εταιρείες και πώς εμφανιζόταν ως νόμος εκπρόσωπος δικτύου εταιριών, ο ίδιος ως αφανής εταίος και ένας αχιάνθρωπος βασικός και πολλοί άλλοι που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Βλέπουμε ότι...
1: Παραμένει μέχρι τώρα κρατούμενος στη Γαδά, που και αυτό με προβληματίζει. Πώς δηλαδή αυτός και οι άλλοι 11. Και οι άλλοι 11 βέβαια σίγουρα θα τους αποφυλακίσουν άμεσα. Ναι.
0: Διαβάζουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος που η δικογραφία περιγράφει ως βασικό αχιάνθρωπος της ΠΙΑ αυτή με τις εικονικές εταιρείες εμφανιζόταν στην τηλεοπτική εκπομπή του Φίλιππου Καμπόη και ζητούσε δουλειά οποιοδήποτε είδους. 2 χρόνια αργότερα δήλωνε Superstar, έλεγε ότι είναι άνεργος, ενώ το 2017 εμφανιζόταν ξανά σε εκπομπή του Καμπόη και έλεγε ότι είναι οδηγός delivery σε πιτσαρία. Την ίδια περίοδο όμως εμφανιζόταν ως διαχειριστής εταιρείας διαφημιστικών υπηρεσιών και ερευνών αγοράς και σε πολλές άλλες εταιρείες, γι' αυτό και εξετάζεται. Ταυτόχρονα, εταιρείες δήλωναν ίδια δραστηριότητα, έδρες στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση, κάποιες δεν υπήρχαν καν και προφανώς δεν είχαν λειτουργήσει ποτέ, άλλες σε μισθωμένες θηρίδες, ενώ ορισμένες έδρες λειτουργούσαν διαφορετικές επιχειρήσεις, καταστήματα εστίασης, νυχταρινά κέντρα, εμπορικά καταστήματα κτλ. Έδειξε η ανάλυση των μισθωτηρίων και των κινήσεων ότι είχαν συνδέσει οι εταιρείες αυτές. Και κοινά ήταν επίσης τα mails, κοινά ήταν τα τηλέφωνα, κοινοί λογιστές και κοινές οι διαδικασίες. Τι κάναν λοιπόν εδώ και γιατί αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να προλάβουμε? Χρησιμοποιούσαν λοιπόν ίδια εταιρείες εικονικές, μέσα εκεί απασχολούσαν εργαζόμενους που προφανώς απασχολούνται κάπου αλλού, δεν κατέβαλαν ποτέ τις εισφορές τους, κάναν συναλλαγές εικονικές ή και πραγματικές, όπως πλήρωναν και εισέπραταν. Και δεν πληρώναν ποτέ κανέναν φόρο.
1: Αυτό εδώ. Δεν τίποτα. Πληρώνουμε το φόρο. Λέω τώρα, δεν πληρώνεις τον φόρο, το ΕΦΚΑ σου, τη φορολογιά σου, το πρώτο εξάμηνο, το πρώτο έτος, το πρώτο δεύτερο. Δεν σε καλεί κάποιος να σου πει θα σου κάνουμε μία κατάσχεση, θα σου κάνουμε μία διαδικασία ρύθμισης γιατί δεν τα πληρώνετε αφού δηλώνεται έσοδα, έξοδα, λειτουργίες αφού απασχολείται προσωπικό. Θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η φούσκα, αυτή η δυσκολία και στο τέλος. Να μην πάρουν, να πάρει και τίποτα το δημόσιο. Όλα αυτά εμείς θα τα επιβάρυνθουμε πάλι.
0: Ήδη είχε γίνει μια προσπάθεια, οι νέες επιχειρήσεις και επαγγελματίες όταν ξεκινούν, κάνεις δηλαδή μια νέα εταιρεία, έχεις στην αρχή μηνιαία υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ κάθε μήνα. Αυτό γίνεται στην αρχή για να μην γίνονται τέτοιες φαντάσματα, αλλά αυτό δεν φτάνει. Αυτό φαίνεται από την πράξη ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι ότι να ελέγχονται οι νέες εταιρείες δυστυχώς στην αρχή τους. Και εάν διαπιστωθεί ότι είναι εταιρείες φαντάσματα ή δεν καταβάλουν φόρους, να επιλαμβάνονται άμεσα οι αρχές, όχι μετά από χρόνια, γιατί τα εκατομμύρια είναι πολλά και είναι χρήματα τα οποία έπρεπε να πληρωθούν και δημιουργείται ζημιά σε όλους εμάς. Επομένως, υπάρχει ένα κενό λίγο ρύθμισης. Επίσης, οι εταιρείες αυτές, αυτό με τις διαφημιστικές και τις έρευνες αγοράς, εξ αρχής λίγο χτυπάει καμπανάκι, γιατί είναι και σύνηθες να χρησιμοποιούνται ως οχήματα για εικονικές συναλλαγές. Και επίσης, στις εταιρείες που ιδρύονται, δηλαδή, δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Είναι όλα τόσο αυτοματοποιημένα. Μου πείτε, εξαρτάται το επάγγελμα. Αλλά είναι δυνατόν στην ίδια διεύθυνση να δηλώνονται 15 έδρες στο ίδιο διαμέρισμα και να είναι αυτό απόλυτα φυσιολογικό και να μην ελέγχεται από πουθενά?
1: Δεν θα το ψάξουν ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Καταρχήν δεν τους ενδιαφέρει. Τηλέφωνο που δέχτηκα πριν από. Έκανα μάλλον πριν λίγο καιρό σε μία. Εφοριακό, η οποία κάλεσε τον πελάτη μου, ο οποίος δούλευε ως σερβιτόρος σε ένα πάρα πολύ γνωστό beach bar, δεν ξέρω κι εγώ τι προσφέρουν εκεί πέρα, της Μυκόνου, και μας λέει, δεν δήλωσε ο συγκεκριμένος υπάλληλος της εταιρείας 9.000 και άλλα 13.000, το 2021 9.000 και άλλα 13.000 ευρώ εισοδήματα tips τα έτη 21 και 22 και μου λέει πρέπει να τα δηλώσει και να κάτσει και να γράψει και να του επιβληθεί και ένα τεράστιο πρόστιμο. Λέω, κυρία από την άλλη πλευρά, κυρία εφοριακέ μου, τι κάνατε και πιστεύετε ότι αυτός πήρε όλα αυτά τα χρήματα? Έχετε κάνει κάποια έρευνα? Έχετε κάνει κάποια έχετε κάποιες καταθέσεις στην τράπεζά του? Και μου λέει όχι, δεν χρειάζεται, λέει, να έχουμε. Του υποπτευόμαστε από έναν έλεγχο που έγινε στην εταιρεία που δούλευε και είπε ο ιδιοκτήτης ή ο προϊστάμενος εκείνη τη στιγμή της επιχείρησης ότι είναι tips. Μετρήσαμε τα χρήματα αυτά, είδαμε ποιοι δουλεύουν πριν από 5 χρόνια και τους βεβαιώσαμε τον καθένα ξεχωριστά ότι έγιναν οι καταθέσεις τους αυτές ως tips, δηλαδή ως φιλοδορήματα και δεν τα φορολογήθηκαν. Λέω, συγγνώμη τώρα, από την άλλη πλευρά, είναι κάποιος εφοριακός τώρα που μιλάω. Δηλαδή, θα βεβαιώσει ένα πρόστιμο, ενώ τηλεφωνικά πήρε κάποιες απαντήσεις και θα βεβαιώσει τώρα ένα πρόστιμο σε ένα παιδί νέο, με οικογένεια, ένα τέτοιο μεγάλο ποσό.
0: Με μια πολύ δημιουργική σκέψη κατέληξε εκεί. Μια πολύ δυνατή προσφυγή μου φαίνεται εδώ, δεν ξέρω, δες το λίγο.
1: Θα κάνουμε προσφυγή, αλλά...
0: Γιατί νομίζω ότι εδώ πρέπει να πάει δικαστικά υπόθεση, δεν μπορείς...
1: Μόνο δικαστικά
0: να βγάζεις συμπεράσματα με συλλογισμούς οι οποίοι δεν βασίζονται σε αποδείξεις.
1: Ακριβώς
0: δεν μπορείς να ελέγχεις
1: αυτό.
0: Το ένα και να υποθέτεις για τα άλλα 20. Το πρόστιμο και η παράβαση πρέπει να ακολουθεί τη διαπίστωσή της. Δεν μπορεί να αναφέρεται.
1: Ακριβώς, όπως το λες, στις μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλο κίνδυνο έχουν και οι εργαζόμενοι. Εάν η επιχείρηση αυτή της βεβαιωθεί κάποιο πρόστιμο ή στον έλεγχο επάνω βεβαιωθούν παραβάσεις, οι υπεύθυνοι μπορεί να φανούν και οι εργαζόμενοι που σιωπηρά συμφωνούσαν και επέτρεπαν την επιχείρηση αυτή να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Τώρα μιλάμε για tips, φιλοδορήματα τα οποία δεν φορολογούντουσαν το έτος 2021 και 2022 και τσουπ, σου έρχονται τώρα το 26.
0: Και μιας και λέμε για πρόστιμα και τέτοια, πήγαμε εκεί στη συζήτηση, έχουμε και μια απόφαση από το ΣΤΕ που έχει ενδιαφέρον, από τη Συμβούλο της Επικρατείας, συγκεκριμένα 1246 του 26, που έχετε για άλλη μια φορά να επαναλάβει η νομολογία των δικαστηριών μας ότι είναι αντισταγματική 20ετής παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης. Και μάλιστα κρίνεται αντίθεση στο Σύνταγμα και η μεταβατική διάταξη περί δεκαετούς παραγραφής. Τα ζητήματα της παραγραφής στο δημόσιο μου ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ σύνθετα. Κάθε πράξη έχει τα δικά της, ανάλογα και με τις μεταβατικές της και με το τι είναι και από πού προήλθε και αν ήρθε κάποιο διακριτικό κτλ. Οπότε δεν υπάρχει ένα γενικός κανόνας για όλους. Όμως για όλες αυτές τις δίκες που υπάρχουν και κρεμούν και τις προσφυγές που κάνουμε και τα διοικητικά δικαστήρια στα οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε το αυτονόητο, βοηθάνε πάρα πολύ οι πρόσφατες νομολογίες του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα, η συγκεκριμένη απόφαση έκρινε το δικαστήριο εδώ, το Συμβουλίο της Επικρατείας, ότι η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φόρων λόγω φοροδιαφυγής αντίκειται στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Ότι επίσης είναι αντίθετη στο στάθεια του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη περί δεκαετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει προγενέστερο έτος κτλ. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί βάσει προϋπάρχουσας νομολογίας και για άλλη μια φορά επαναλαμβάνονται ότι τα δικαστήρια βάζουν κάπου φρένο στο χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων του δημοσίου.
1: Δεν υπάρχει φρένο, δεν παραγράφεται τίποτα.
0: Δεν παραγράφεται τίποτα.
1: Σαν να λέμε, δεν παραγράφεται τίποτα. Ειδικά για εισφορές προς το δημόσιο, άντε και λίγο του ΕΦΚΑ, δεν παραγράφεται τίποτα. Είναι απίστευτο το πώς για κάποιον τρόπο θα δείξουν ότι κάπου κλήθηκες, κάπου ανανεώθηκε και άλλο χρέος. Σου κάνουν κατάσχεση 25η φορά στον 25ο λογαριασμό που της γιαγιάς σου που τον κληρονόμησες. Και από εκεί και μετά θα διατηρήσουν αυτό το χρέος σε ισχύ.
0: Το έχουν καταλάβει και οι πολίτες.
1: Και δεν το έχει καταλάβει κανείς. Εδώ μου έρχεται κάθεται απέναντι, μου λέει αυτά έχουν παραγραφεί, ναι, έχουν περάσει 20 χρόνια. Τι 20 χρόνια έχουν περάσει? Τι είναι και σε 20 χρόνια παραγράφονται? Κάτι το οποίο τελειώνει? Όχι βέβαια, στο δημόσιο δεν μπορείς να γλιτώσεις. Ευτυχώς όμως εμείς με τις προσφυγές μας και το γραφείο του κ. Θωμά Καλοκαίρη έχει πετύχει θαύματα. Συγχαρητήρια και επιβραβεύω την κάθε σας κίνηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε. Χειριζόμαστε μαζί πολύ δύσκολες υποθέσεις σχετικές. Από μια πρόσφατα έτσι που τις προάλλες που αντιμετώπισα, πρόκειται για δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι πολύ μεγάλης ηλικίας. Είχαν κάποια εταιρεία το 90 κάτι, κάπου εκεί, πολύ πριν το γεμί και οτιδήποτε.
1: Δηλαδή τι, 36 χρόνια πριν, 36 χρόνια σιγά.
0: Και λοιπόν ήρθαν στο γραφείο μου έχοντας μαζί τους και μια ειδοποίηση χρεών από ΕΦΚΑ για ποσά, τώρα δυσθεώρητα ποσά, σχεδόν εκατομμυρίου, που ζητούσαν από εταιρεία που είχε λυθεί το 96, αν θυμάμαι καλά. Και ήρθε τώρα στους εταίρους Και ταυτόχρονα υπάρχουν και χρέη στο δημόσιο. Σημειωτέων έχουν χαθεί σπίτια, έχουν χαθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτω. Οι άνθρωποι δεν
1: φαντάζομαι
0: κάτι
1: θα
0: άλλο.
1: Έχει γίνει και κάποιο είδου πτώχευση, κάποιο είδου κατασχέσεων όλων των λογαριασμών.
0: Γίνανε. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Το 1997 έγιναν οι κατασχέσεις. Από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτα. Α, δεν έχουμε θέμα παραγραφής. Έχουμε. Τι γίνεται τώρα εδώ. Μιλάμε με την εφορία ως προς το εξής. Ότι μιλάμε για ανθρώπους, κάποιους που τα έχουν χάσει όλα, την κρίση πιο πριν, κάποια στιγμή πέσαν έξω και δεν έχουν τίποτα να εισπράξεις. Εκεί λοιπόν έχουμε χρέη 30 ετών και ποσά τα οποία δεν μπορούν να εισπραχθούν. Δεν είναι τα λεγόμενα ανίσπρακτα. Έτσι δεν είναι.
1: Μόνο ανίσπρακτα. Αυτά δεν θα τα πάρουμε ποτέ.
0: Ούτε καν αυτό. Θα πρέπει να κάνεις ειδική αίτηση από ειδική επιτροπή και αν και εφόσον και δεν ξέρω εγώ τι, με αποτέλεσμα οι ίδιες οι φορολογικές αρχές να μας λένε ότι πρέπει να απευθύνεται στα δικαστήρια για να ζητήσετε την παραγραφή, γιατί δεν ξέρουμε αν και εφόσον καταχωρηθούν ανίσπρακτα χρέη, τα οποία εν της πράγμασης δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ από κάποιον που δεν έχει απολύτως τίποτα μια εθνική σύνταξη. Δεν υπάρχει τρόπος να τα πάρει αυτά τα λεφτά μετά από τόσα χρόνια. Οπότε αναγκαζόμαστε τι να κάνουμε, να προσφύγουμε δικαστικά για χρέη 40 ετών, για να μπορέσει το δημόσιο να τα καταχωρήσει ως παγεγραμμένα. Δηλαδή και σε συνεννόηση με το δημόσιο ακόμα να το βλέπουν, να είναι πασιφανές, δεν τα διαγράφουν.
1: Δεν τα διαγράφει.
0: Δικαστικά.
1: Μα τι έχει
0: λοιπόν
1: να κερδίσει το
0: διοικητικό πρωτοδικείο. Και μετά γιατί συσσωρεύονται οι προσφυγές. Τι να πει το διοικητικό πρωτοδικείο εδώ. Θα πει. Θα φάει μόνο στην ομολογία κάποια στιγμή. Θα δει βέβαια και τα διακοπτικά, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θα πει παρεγράφησαν. Θα κάνουν έφεση. Θα πάμε και στο διοικητικό εφετείο. Άντε πάλι τα ίδια. Με αποτέλεσμα να καταλήξει πάλι σωστά κάποια υπόθεση και να λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και οι δικηγόροι, οι δικηγόροι του δημοσίου να έχονται εκεί να αντιλέγουν, να καθυστερούμε το δημόσιο, να πληρώνουμε δικαστές, να πληρώνουμε ένα σωρό πράγματα.
1: Δεν είναι δικηγόροι του δημοσίου πλέον. Είναι Big Brother. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ ικανοί νομικοί,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω πώς έχουν πρόσβαση σε τόσα αρχεία. Οι δικηγόροι του δημοσίου δηλαδή, ό,τι έχεις κάνει από το 90, 80, 60, 70, τα έχουν υπογεγραμμένα, έχουν μέχρι τις υπογραφές σου για ό,τι έκανες εκεί πέρα. Ναι. Έκανες μια συνέλευση, υπέγραψες να πληρώσεις τότε τη ΔΕΗ, που για κάποιο λόγο έπρεπε να το βάλεις μέσα στον ισολογισμό. Τα έχουν όλα μέσα σε ένα φάκελο.
0: Εκτός σαν αλλάζουν οι υπηρεσίες και πετούν από το μπαλκόνι φακέλους για να μην υπάρχουν.
1: Υποχρεωτικά θα πετάξουν από το μπαλκόνι. Ακριβώς, ναι, που το είχαμε δει αυτό σε ένα.
0: Στον
1: ΟΠΚΕΠΕ που πετούσαν. Είχαν βάλει κάτω στο δρόμο τη σκουπιδιάρα, τέλος πάντων, και πετούσαν από τον τρίτο όροφο του φακέλου.
0: Πετούσαν. Αλλά για τον πολίτη τα έχουν όλα, είναι αλήθεια. Και μια και λέμε για την αντιδικία του δημοσίου, τώρα σπαταλούμε πολλούς πόρους σε πράγματα τα οποία ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, ανακοπές κατά πίνακα κατάταξη, λέω ένα παράδειγμα έτσι πολύ χτυπητό. Έχει να πάει η εφορία από κάτι που έχει γίνει 1000 ευρώ και έχει να πάει ο ΕΦΚΑ 900 ευρώ. Θα έρθουν οι δικηγόροι από εφορία και ΕΦΚΑ, μαζί του, μεταξύ τους αντιδικούν ποιος διεκδικεί αυτά τα 100 ευρώ παραπάνω. Με μανία.
1: Με μανία.
0: Και λες το εδώ.
1: Το επιβεβαιώνω.
0: Είτε τα πάει ο ΕΦΚΑ είτε τα πάει η εφορία. Στην ίδια τσέπη δεν πάνε. Γιατί να σπαταλάμε τόσο πόρους. Για να κάνουμε τι εδώ τώρα.
1: Εδώ παίζουμε. Εδώ έλεγε παίζουμε.
0: Δεν είναι η ίδια τσέπη τελικά ο ΕΦΚΑ και η ΔΟΗ. Μάλλον είναι διαφορετικές και μεταξύ τους μαλώνουν.
1: Και μεταξύ τους μαλώνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πώς να τους χωρίσουμε αυτούς τους δύο.
0: Ο πολίτης
1: αφού πηγαίνουν κοιτάει. Ουσιαστικά θεωρούμε εμείς στον ίδιο λογαριασμό.
0: Τι να κάνει και ο πολίτης, τι μπορεί να κάνει. Σύνταξη δεν μπορεί να πάει με τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Μα το δημόσιο δεν μπορεί να κινηθεί. Όχι απλά να πάει ενημερότητα. Να μεταβιβάσει ούτε την μπλούζα που φοράει στον αδερφό του. Και
1: μα δεν θα πρέπει αυτούς.
0: Να έχουμε και ποινικά δικαστήρια συνέχεια για τα ίδια θέματα.
1: Ασταμάτητα. Μα δεν θα πρέπει αυτούς με κάποιον τρόπο να διαγραφούν αυτά τα χρέη, να μπουν στην άκρη με σκοπό να γίνουν οι άνθρωποι αυτοί παραγωγικοί. Να πάνε να δουλέψουν σε μια δουλειά.
0: Ναι.
1: Να έχουν ένα έσοδο. Να ξαναπληρώνουν φόρους.
0: Να μπουν
1: μέσα από τη στιγμή που χρωστάς, δεν μπορείς να ξαναπληρώσεις πίσω.
0: Και για μια επιχείρηση δεν μπορεί να πάει για δανεισμό. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί, είναι κολλημένη εκεί, ίσα-ίσα με ένα ανακατάσχετο να βγάζει το μήνα. Γι' αυτό και.
1: Τι λογική και αυτή,
0: Γι' αυτό και δεν μιλάμε.
1: Τι λογική και αυτή. Και αυτό είναι απίστευτο που συμβαίνει. Δηλαδή, αφού χρωστάς παντού, να σου βάλουμε και άλλα πρόστιμα με σκοπό να μην μας τα πληρώσεις ποτέ, ναι, και να δημιουργηθεί.
0: Θα μπει και λίγο φυλάκι να δεις και πώς είναι.
1: Ναι, κάτσε και λίγο μέσα. Κάτσε και λίγο μέσα. Αλλά βλέπουμε τους. Βλέπουμε, βάζουν φυλακή έτσι για λίγο καιρό. Τους αυτούς που κάνανε τις φορολογικές απάτες. Αυτοί που κάνανε τα εγκλήματα, τα μεγάλα, στα Τέμπη. Αυτοί που κάνανε τις απατεωνίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού είναι, έχεις δει εσύ κάποιον να τον δείχνουν μέσα, κάποιον πολιτικό, κάποιον υπεύθυνο να έχει κάποιες ποινικές ευθύνες και να τον πηγαίνουν μέσα με τα βραχοχιολάκια μας τα αγαπημένα? Δεν έχω δει εγώ κανέναν.
0: Όχι.
1: Κάτι κρύβουνε. Γιατί δεν μπαίνουν εκεί, αφού τόσα εκατομμύρια πράχθηκαν σε αγρούς οι οποίοι δεν ήταν καν αγροί, ήταν μόνο πολλά στρέμματα από εκτάσεις οι οποίες δεν καλλιεργούνται. Αυτά εδώ θα θέλαμε να δούμε για να νιώσουμε κι εμείς ότι κάτι υπάρχει, ότι λειτουργεί το δικαϊκό σύστημα.
0: Πάμε να δούμε και κάτι άλλο που θα δούμε και στο δεύτερο μεσιοπολί. Έτσι, νέα νομοσχέδια που έχονται, αλλαγές σε διαβουλεύσεις, σε πράγματα. Έχουμε και θέμα και φορολογικό πλαίσιο για τα κρύπτο στο νέο νομοσχέδιο που διαβούλευσε για τα κρυπτοστοιχεία. Τα θυμάσαι τα κρυπτοστοιχεία από εδώ και χρόνια, λένε τα φορολογήσουμε κτλ. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε νομοθεσία και τώρα έχετε και φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα.
1: Έχετε κρύπτο δηλαδή? Πού τα έχετε? Για να δούμε τα κρύπτο σας. Για έναν να τον πιάσουμε, να δούμε τι έχει επενδύσει.
0: Τι λέει λοιπόν ο νόμος, που λίγο πολύ λέει αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι αυτό που φορολογείται είναι υπεραξία από τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων με συντελεστή 10%. Δηλαδή δεν φορολογείσαι για να το έχεις το κρύπτο, φορολογείσαι αν έχεις υπεραξία κατά την πώληση. Δηλαδή η υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης, τιμής μεταβίβασης με συγκεκριμένους κανόνες. Με βάση μέση τιμή. Άρα αν έχεις πάρει ένα bitcoin 1 ευρώ και μετά το πουλήσεις 10 ευρώ θα φορολογηθείς για τα 9 ευρώ με 10%.
1: Αυτό που θα το βρει.
0: Θεωρητικά δηλώνεται υπεραξία.
1: Σιγά μην δηλώσει. Ποιος δηλώνει την υπεραξία από το bitcoin?
0: Επίσης τα κρύπτο εφαρμογές που είναι τουλάχιστον εναρμονισμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν ταυτοποίηση και τραπεζικό λογαριασμό.
1: Ναι, στον τραπεζικό σου λογαριασμό θα τα καταθέσεις τα κρύπτο ή θα τα έχεις μόνιμα ανεβασμένα κάπου σε ένα ενωμένο σε μια εφαρμογή?
0: Αν δεν τα μεταβιβάζεις και δεν έχεις υπεραξία, δεν φορολογείσαι. Αυτό ήταν. Είναι να το καταλάβουμε. Επίσης, υπεραξία έως 500 ευρώ ανά έτος δεν φορολογείται. Άρα για τον αυτό που κατέχει απλά για την πλάκα του έτσι λίγα κρύπτο και μεταβιβάζει και πουλά, μιλάμε για ένα ποσό και πάνω. Η ανταλλαγή δεν δημιουργεί υπεραξία. Μιλάμε μόνο για πώληση. Για την εξαγίωση δηλαδή.
1: Α, μάλιστα. Και αυτό να το δούμε. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε λες μια αγοροπολισία κινήτου.
0: Με κρύπτο.
1: Με κρύπτο, πάρτε 10 κρύπτο και δώστε μας τη βίλα στα Χανιά.
0: Θα αποτιμηθεί εκείνη τη στιγμή με βάση την αξία κατά το χρόνο, με την αξία σε ευρώ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Θα αποτιμωθεί. Και θα φορολογηθεί υπεραξία αν υπάρχει. Επίσης ο χρόνος, ο τρόπος αποτίμησης των κρυπτοστοιχείων είναι με βάση την αξία του σε ευρώ. Και εδώ καθορίζεται επίσης και ο τρόπος αποτίμησης όταν χορηγούνται ως παροχή σε είδος, σε εργαζόμενους, μετόχους ή εταίρους κτλ. Άρα θα μπορεί θεωρητικά κάποιος να πληρωθεί και σε αυτό το είδος. Λοιπόν, έχουμε και άλλα. Επίσης αυτό που φορολογείται είναι ο δανεισμός, η δέσμευση, το stocking που λέμε, δέσμευση κρυπτοστοιχείων που φορολογούνται με τους στόκους με 10%. Επίσης, άμα θέλει κάποιος να δωρήσει κρυπτο, βάσει τον νέο νόμο, έτσι. Κανονικά θα πρέπει να βάλει δηλώση δωρεάς, γιατί συνυπολογίζεται όπως είναι και για φόρο δωρεών κτλ. Δεν υπάρχει φόρος γονικής παροχής, παράδειγμα, αλλά υπάρχει φόρο δωρεάς. Άρα, αν εγώ δωρήσω σε έναν άσχετο τρίτο φίλο μου κρύπτο, θα πρέπει να το δηλώσω και να φορολογηθώ.
1: Είναι τρίτος ή. Ναι, στο παιδί σου μπορεί, φαντάζομαι.
0: Θα πρέπει πάλι να το δηλώσει όμως. Όπως δηλώνει το Χατζηλίκι, θα πρέπει να δηλώνει και το. Bitcoin που
1: τώρα έδωσες. Θα πάρω το λογιστή και θα του πω ότι δίνω στο γιο μου 4 bitcoin που τα μάζευα πώς και πώς.
0: Ναι.
1: Να δω πώς θα το δηλώσει. Να δω τι μπλέξιμο θα γίνει
0: τι
1: μετά.
0: Μπλέξιμο.
1: Τα δηλώσατε αυτά, πώς τα δηλώσατε, τι είναι, τι γίνεται.
0: Άρα με αυτό καταλαβαίνω ότι ο καθένας από εμάς δεν χρειάζεται να δηλώσει ίσον και καλά τα κρυπτονομίσματα που έχει. Πρέπει να δηλώσει τις συναλλαγές που κάνεις αυτά. Όχι τα ίδια.
1: Τις συναλλαγές.
0: Τις συναλλαγές. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, ξέρουμε.
1: Είναι απίστευτα περιστατικά, τα οποία είναι και κάποια βήματα, ορίστε, θα σας φορολογήσουν μέχρι και τα κρύπτο. Δεν πάει που δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Ο δείκτης αυτών των κρυπτονομισμάτων. Θα φάτε για την εφορία σας και θα τρέχετε.
0: Λοιπόν, αυτά και εσύ εκεί. Έχουμε πολλά να πούμε. Και το πρώτο μέρος κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτή τη εκπομπή, αλλά θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος, και μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, δικηγόρος. Μαζί μου είναι ο Ιωάννης Θωμαίδης, επίσης δικηγόρος, συνάδελφος.
1: Καλησπέρα.
0: Νομική εκπομπή, αλλά και πολλά άλλα. Και έχουμε πολλά νέα να πούμε κάθε φορά και τα μισά προλαβαίνουμε. Να, λίγο γρήγορα να πιάσουμε έτσι κάποια που ξεκίνησα να λέω για ένα νομοσχέδιο, φίλες και φίλοι, καινούριο που έχετε σε διαβούλευση. Κάποια πραγματάκια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, θα καθίσατε υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή στους courier, στις παραδόσεις αγαθών. Εταιρείες courier λοιπόν, πλέον, με την ψήφιση του νόμου, δεν θα μπορούν να δέχονται μετρητά. Και αν δέχονται μετρητά, η εταιρεία ταχυμετροφορών θα αντιμετωπίσει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.
1: Ωραία.
0: Ωραίο. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Εγώ θα έλεγα να κάνουν και έλεγχο αυτούς που έρχονται ως delivery, που δουλεύουν στις επιχειρήσεις αυτές και σου φέρνουν και το δέμα. Έτσι, καμιά φορά που είναι.
0: Αυτό με τα μετρητά
1: που
0: τα δαιμονοποιούμε τόσο. Δηλαδή, πρέπει να έχει ένα όριο. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν μπορείς να πληρώσεις μετρητά πάνω των 500 ευρώ δεν είναι ο κανόνας στην Ευρώπη. Είναι εξαίρεση. Σε πολλές χώρες το όριο είναι στα 10 χιλιάρικα, στο 1,5, στα 5 αναλόγως. Δεν μπορεί να δαιμονοποιήσει τα μετρητά τόσο πολύ και στα μικροδέματα. Τι θα γίνει.
1: Έτσι. Έτσι σκέφτηκε ο νομοθέτης. Πάρτε και αυτό. Να μην μπορείτε να πληρώσετε τίποτα. Να μην πληρώσετε δύο λογαριασμούς στις ΔΕΗ, να γίνουν 600 ευρώ, να είναι δεσμευμένοι λογαριασμοί σου επειδή χρωστούσες την εφορία πέρσι και να μπορείς να κάνεις μεταφορά και να μπορείς να πας να καταθέσεις.
0: Πάντως ακόμα μου έρχονται από τους λογαριασμούς μου τιμολόγια 50 λεπτά χρέωση για αυτή τη συναλλαγή, 1 ευρώ χρέωση για εκείνη τη συναλλαγή. 20 λεπτά χρέωση για την συναλλαγή.
1: Δεν το αντέχω.
0: Τα POS που πληρωνόμαστε πλέον μόνο με κάρτα, τα μετρητά είναι δισεύετα, χρεώνουν και από εκεί. Οι χρεώσεις σε μένα μπορεί να είναι λίγο και στον καθένα από εμάς όμως συνολικά είναι τεράστια ποσά.
1: Παιδιά, εγώ.
0: Τεράστια ποσά και έδι για τις τράπεζες καθαρά. Και δεν άλλαξε τίποτα.
1: Έτσι, εγώ μετέφερα τα χρήματα σε έναν τρίτο λογαριασμό που έχω. Ναι. Και ο λογαριασμός ο οποίος που είχα που ήταν κενός, μιλάμε για 0,00 ευρώ. Το τελευταίο χρόνο είναι μείον περίπου 180 ευρώ ή 200 ευρώ σε τέτοιες συναλλαγές που έκανα στην άλλη τράπεζα. Δηλαδή μόνιμα έρχεται μείον 60 λεπτά, μείον 70 λεπτά, μείον 1 ευρώ, μείον 2 ευρώ. Παίρνω η τράπεζα, τι είναι αυτά εδώ τα πράγματα, θέλω να με βγάλετε. Δεν θέλω κανένα ασφαλιστικό, δεν θέλω τίποτα. Δεν. Ναι, μου λες, σας έχουμε βγάλει από όλα, έχετε το πιο χαμηλό. Λέω και από αυτό βγάλτε με, δεν θέλω να πληρώσω για κάτι ασφάλεια. Δεν θα με κλέψουν, δεν το ένα, δεν το άλλο, δεν παθαίνουμε τίποτα. Είμαι και δικηγόρος και διαβητικός. Δεν παθαίνω τίποτα.
0: Τι δηλαδή, να πάθεις άλλο.
1: Δεν μπορείς.
0: Τίποτα, δεν γλιτώνεις από τη χρέωση.
1: Κάθε μήνα μου έρχεται την 1 ευρώ, 2 ευρώ, μισό, 60 λεπτά.
0: Πάμε λίγο να δούμε το νέο πλαίσιο για φιλέτες και services όπως ακούγεται και όταν έρθει η ώρα θα το σχολιάσουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Γιατί κάθε φορά βγαίνει ένα νέο πλαίσιο που τι θα βελτιώσει το ζήτημα με τα funds και τα λοιπά και μια από τα ίδια βλέπουμε. Κάθε 6 μήνες ακούμε ότι έχετε ένα νέο πλαίσιο, δεν αλλάζει τίποτα, δεν υπάρχει υποπτία, υπάρχει ασυδοσία, το βλέπουμε καθημερινά, ασχολούμαστε με αυτό πραγματικά και δεν περιμένουμε και πολλά εισαγωγή. Ας δούμε λίγο τι λένε τέλος πάντων. Ότι έχουμε σαν αλλαγή, θα έχουμε σαν αλλαγή, τη θέσπιση μιας νέας αυτοτελούς διαδικασίας διμερούς ρύθμισης, σαν αντικατάσταση του κώδικα δεοντολογίας, με σαφείς προθεσμίες. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα υπάρχει μια διαδικασία που θα μπορείς να κάνεις τετατέτ ρύθμιση με το fund. Να πω ότι ο κώδικας δεοντολογίας που αντικαθίσταται είχε ψηφιστεί το 2017, έκανα και μεταπτυχιακό τότε και είχε τύχει να περάσει ο νόμος, το διαφήμιζαν νεότερος, και εγώ λέω νέος νόμος, γιατί όχι ενδιαφέρον, το πήρα και σαν θέμα εργασίας. Και αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Στην ουσία δούλεψε ένα χρόνο, ξεχάστηκε. Ακόμα ισχύει. Τι είναι ο κώδικας δεοντολογίας, το έχεις υπόψη. Το 17 με 18 εφαρμόστηκε λίγο, ξεχάστηκε. Υποτίθεται ότι είναι μια τυποποιημένη διαδικασία. Κάθε τράπεζα πρέπει να έχει στα καταστήματά της το κώδικα δεοντολογίας ρύθμισης τραπεζών έντυπα. Συμπληρώνει τα έντυπα, την DOC, τυποποιημένη οικονομική κατάσταση κτλ. Και γίνεται μια διμερής ρύθμιση. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Άρα τι αλλάζει τώρα, τίποτα.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Καλά, γιατί δεν μας το λένε εκεί πέρα όταν πηγαίνουμε και ζητάμε μια ρύθμιση. Τόσοι άνθρωποι έχουν οφειλές και θα είναι αποδεκτοί.
0: Δεν εφαρμόζεται. Τώρα πλέον υποτίθεται θα αλλάξει αυτό που υπάρχει. Θα έρθει κάτι άλλο το οποίο θα εφαρμόζεται και ο πιστωτής θα οφείλει να απαντήσει εντός 3 μηνών. Δηλαδή 3 μήνες θα κάνει να απαντήσει το fund. Και αν δεν απαντήσει, να δούμε τι γίνεται. 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό, ο πιστωτής λέει θα υποχρεούται να αποβάλει πρόταση ρύθμισης, η οποία θα πρέπει να είναι βιώσιμη. Γελάμε εδώ. με βάση την ικανότητα αποπληρωμής, οι προτάσεις σε γράφος κτλ. Αν απορρίπτει έτσι, θα απαιτείται αιτιολογία. Τώρα, να πούμε και σε αυτό κάτι, να σχολιάσουμε πολύ σύντομα. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένας νόμος του 25 και το διαφήμιζαν πάρα πολύ τα μέσα ότι έχει ένας νέος νόμος και θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση τα φαν 3 μήνες πριν κτλ. Υπάρχει αυτός ο νόμος από το 25. Δεν εφαρμόζεται. Γιατί? Γιατί λέει ότι πρέπει να, αν δεν έχει γραφτεί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που δεν λειτουργεί, δεν είναι υποχρεωμένη. Και επίσης, αν έχει γίνει πρόταση, μπορεί να είναι μια πρόταση η οποία είναι παράλογη. Και επίσης λέει, προσέξτε παραθυράκι, ότι θα μπορεί να απορρίψει τη ρύθμιση με έγγραφη αιτιολογία. Δηλαδή θα λέει ότι αυτός είναι παταχτσής, αυτός έχει λεφτά, αυτός δεν έχει λεφτά, αυτός έτσι, αυτός αλλιώς, αυτός είναι μεγάλος, ο άλλος είναι μικρός, και θα, απλά δεν θα βάλει καμία πρόταση. Έτσι. Δηλαδή νομοφάνεια δήθεν ότι υπάρχουν διαδικασίες για να νομοποιούν την ασυδοσία των φαντς. Νομοποιείται με αυτό το νομοσχέδιο ακόμα περισσότερο η ασυδοσία και η αυθαιρεσία και η παρανομία. Ανώτατο όριο, προσέξτε, τι νόμο θα ψηφίσουμε τώρα. Ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για απευθείας ρύθμιση. Δηλαδή.
1: Όταν... Πρέπει να δώσουμε τα ευρώ.
0: Άμα κάποιος οφείλει 100.000 και θέλει να ρυθμίσει για να σώσει το σπίτι, θα πρέπει να δώσει 15.000 μπροστά, λέει ο νόμος. Και αυτό είναι καλό τώρα. Γιατί είναι ανώτατο όριο. Γιατί μπορεί να ζητούσε και 50 και τώρα σε προστατεύει ο νομοθέτης και σου λέει 15 στο φαντ που το πήρε με 1.000 το δάνειο. Θα δώσει 15 μπροστά για να ρυθμίσει, για να μην χάσει το σπίτι σου. Και νομοποιείται αυτό. Δηλαδή έχετε νόμος και λέει μέχρι 15 μπορεί να ζητήσουν. Απίστευτα πράγματα. Μέχρι σήμερα, λέει το λογική έκθεση, το ύψος προκαταβολής ήταν ελεύθερο, κατόπιν διαπραγμάτευσης, οπότε μπορεί να έφτανε και το 5%. Μπορεί.
1: Αντί να, αντί να διαπραγματεύεται μόνο το ποσό της αγοράς του δανείου από το φαντ.
0: Δηλαδή, μιλάμε για διατάξεις οι οποίες δήθεν φαίνονται σαν προστατευτικό πλαίσιο, το αντίθετο σκοπό έχουν. Άλλο. Όσο ο φιλέτης θα λέει ο νόμος, τη ενεργή ρύθμιση απαγορεύεται η καταγγελία της. Δηλαδή, συγγνώμη, προφανώς. Πρέπει να έρθει ο νόμος να πει ότι όταν ένα δάνειο είναι ενήμερο και δεν έλεξε πρόθεσμο δεν μπορεί να καταγγελθεί. Εννοείται πως δεν μπορεί να καταγγελθεί. Εννοείται πως δεν μπορεί να καταγγελθεί. Αν λέει γίνει αυτό,
1: ασχολήθηκε
0: η πράξη είναι άκυρη.
1: Ασχολήθηκε πολύ ο νομοθέτης.
0: Ναι, πάρα πολύ ασχολήθηκε.
1: Τώρα μόλις αυτό που ακούσαμε, γι' αυτό και έκανα μια επαφή έτσι, για να το ξαναεπεξεργαστώ, πρέπει πολλές ώρες να του πήρε η τελευταία η απόφαση.
0: Ναι, εντάξει, λέει απλά να είμαστε και εντελώς άδικοι ότι αν γίνει αυτό θα έχουμε και διοικητικό πρόστιμο. Κάτι που δεν είχαμε. Διοικητικό πρόστιμο δεν υπήρχε εδώ. Τώρα παίρνει και διοικητικό πρόστιμο. Αλλά αυτά που λέμε είναι αυτονόητα. Έχει το δικαίωμα, λέει, θα αποκτήσει ο φιλέτης να ζητά δωρεάν πλήρη εικόνα της οφειλής του. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ζητήσει εικόνα της οφειλής του, τώρα θα το λέει ο νόμος. Το δίκαιο καταναλωτή τι λέει. Ο φιλέτης είναι καταναλωτής. Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα έγγραφα. Δικαιούται ενημέρωση. Είναι βασικές υποχρεώσεις και βασικά δικαιώματα που υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να έρθει ο νόμος να μας πει ότι δικαιούται να έχει εικόνα της οφειλής του. Είμαστε με τα καλά μας. Να ζητά, λέει, συμβάσεις ιστορικών πληρωμών, λες και δεν μπορεί να τα έχει. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να δίνονται εντός 45 ημερών. 1,5 μήνα θα κάνουν να στα δίνουν. Νόμιμα, το λέει ο νόμος. 45 μέρες. Να καίγεσαι, να έχεις κάτι πληστηριασμό, να γράψεις μια αγωγή, να γράψεις μια ανακοπή. Και σου λέει 45 μέρες έχω δικαίωμα. Και αν δεν τα δώσουν, αναστέλλεται το κοφορία, λέει, μέχρι να χορηγηθούν τα στοιχεία.
1: Έτσι όπως τα ακούμε όλα αυτά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο νομοθέτης εδώ πέρα είναι υπέρ του φαντ. Δεν δείχνει μια ελαστικότητα, μια ευγένεια. Εντάξει, πάρε 45 μέρες. Πάρε 3,5 μήνες να χαλαρώσεις. Και μου τα στέλνεις μετά τα έγγραφα. Φέρτα μου εδώ πέρα σε μια ώρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το νομοσχέδιο έγινε ως εξής. Παιδιά, είπε κάποιος στα φαντς. Λίγο πρέπει πιο και καλυμμένα να κάνετε. Ότι κάνατε, έχουμε γίνει ρεζίλια, έχω και εκλογές. Εντάξει, θα δώσουμε κάποιες διατάξεις, είπαν τα φαντς, στο Υπουργείο σας, που θα μας βολεύουν και εμάς και θα δείχνουν και λίγο ότι προστατεύονται τον δανειολήπτη. Αυτά είναι υπαγορευμένα από τα φαντς, οι διατάξεις αυτές.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Οι ίδιοι τα γράψαν.
1: Πού προστατεύεται ο δανειολήπτης εδώ πέρα, σε ποιο? Έχει διοικητικό πρόστιμο. Αργούν να τα φέρουν τα έγγραφα όποτε θέλουν.
0: 45 μέρες. Σε 3 μήνες πρέπει να απαντήσουν, λέει, άμα θέλει να ρυθμίσει. 3 μήνες.
1: Είναι απίστευτο.
0: Και ο πληστηριασμός είναι μπαμπαμ, δεν είναι 3 μήνες.
1: Αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή, τι σκοπό έχει τώρα εδώ πέρα?
0: Να δείξει ότι κάτι κάνει.
1: Όχι, μας δείχνει ξεκάθαρα ότι υποστηρίζει το φαντ και τους δημιουργεί και μια ασπίδα προστασίας, ειδικά να έχουν χρονικό περιθώριο.
0: Και 15% προκαταβολή να ζητάνε.
1: Που πατάς τον αριθμό της κάθε σύμβασης και έχουν όλα τα αρχεία το ένα πίσω από το άλλο.
0: Το έχουν δικαίωμα να ζητάνε και το καταβόλες 15%.
1: Αντί να βάλει μέσα να έχει δικαίωμα ο φιλέτης να ζητάει πόσο αγοροπουλήθηκε το δικό,
0: ναι,
1: του δάνειο,
0: το δικό του δάνειο.
1: Και να λέει από πίσω 3 εκατομμύρια το πήραμε 10.000 ευρώ, 15.
0: Και
1: αλήθεια.
0: Διαπραγμάτευση να γίνεται σε αυτά τα δεδομένα, χωρίς τόκους, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, τι το πίεσαι με ένα μικρό κέρδος. Δώσ' τους και ένα 10%. Το δάνειο 100.000 το πήρε 1.000, ας το πληρώσει ο δανολήπτης 1.100. Θα σου βγάλουν και κάτι. Πόσα θέλουν να βγάλουνε.
1: Είναι
0: πόσο πια.
1: Έτσι.
0: Επίσης επανέχεται μια ρύθμιση του άρθρου 39 του νόμου 3259 του 2004. Αυτό το έχω δουλέψει και στο εφετείο και στον αεροπάγο. Το έχω δει. Είναι για παλιές οφειλές. Πολύ παλιές οφειλές που μέχρι το 2004 είχαν φτάσει 3 φορές πάνω το κεφάλαιο. Πολύ εξειδικευμένο. Αν κάποιον απασχολεί, είμαστε εδώ και για περισσότερα. Το δεύτερο σκέλος μετά έχει, λέει ο νόμος, θα έχει παρεμβάσεις για τους services. Προσέξτε τώρα. Τα τι υποχρεούνται να κάνουν οι εταιρείες. Να δημοσιοποιούν κάθε χρόνο, λέει, τα οικονομικά τους μεγέθη, την εταιρική διακυβέρνηση, τα αποτελέσματα της διαχείρισης. Δηλαδή, μέχρι τώρα, συγγνώμη, μας λέτε ότι δεν δημοσίευμαν οικονομικά στοιχεία οι services.
1: Ό,τι θέλουν να κάνουν.
0: Δηλαδή, δεν δημοσίευαν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων οικονομικά στοιχεία όπως κάνει κάθε επιχείρηση, ο φούρνος, το περίπτερο, εγώ, οποιοδήποτε.
1: Όχι.
0: Και εκείνοι δεν δημοσίευαν στοιχεία.
1: Αν είχαν έδρα αλλού.
0: Μα δεν μιλάμε για τα funds. Προσέξτε επίσης. Κλειδί. Πολύ εύστοχο. Τα funds δεν υποχρεούνται να βάλουν κανένα στοιχείο. Ούτε αφημί να αποκτήσουν. Τίποτα. Οι services. Ποια είναι η διαφορά. Το fund είναι αυτό που έχει την απέτηση. Οι services είναι μια εισπρακτική. Η εισπρακτική λοιπόν θα υποχρεούνται να υποβάλει οικονομικά στοιχεία. Μέχρι τώρα δεν υποχρεούνταν. Ούτε αυτή. Το fund τίποτα. Τίποτα. Ούτε αφημί τίποτα. Μην ούτε θηρίδα. Είναι σαν τις εικονικές εταιρείες του καμπούρι αυτά τα πράγματα. Λέγαμε πριν. Και χειρότερο. Καλά, χειρότερο δεν ξέρω, και εκείνο ήταν απάτη, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μεγαλύτερο. Πίστευτε. Όχι χειρότερο, μεγαλύτερο να το πω έτσι. Τι να πω, έχει και άλλα τώρα, αλλά στεναχωριέμαι, δεν είναι έτσι.
1: Τώρα που είπες και το καμπούρι, λες να ήταν και ένας παλιός εκεί πέρα που πήγαινε καθημερινά στην εκπομπή του, να έχει σχέση με αυτή την υπόθεση, μήπως όχι ο Εθνικός.
0: Ποιος?
1: Όχι ο Εθνικός Σταρ, ο Μίστερ Μπούτια. Ήταν στον κύριο Καμπούρη κάθε φορά στις εκπομπές.
0: Α, μήπως είναι ο χιάδεπος.
1: Όταν πήγα, όταν έμενα στην Αθήνα αρκετό καιρό, έβλεπα αυτή την εκπομπή. Ήταν κάπου προς το βράδυ, οπότε την έβαζα, ναι, έτσι για να βλέπω τα γκλίτερ που είχε εκεί πέρα και μια απίστευτη αίσθηση εκπομπής. Και γκλίτερ που είχε εκεί πέρα και μια απίστευτη αίσθηση εκπομπής.

0: θρησκείες, γκλίτερ, περούκες. Είχε πολλούς καλλιτέχνες. Είχε πολλούς καλλιτέχνες εκεί πέρα.
1: Γελάμε.
0: Τότε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ανυπομονώ κιόλας να δω τις δηλώσεις από τους συναδέλφους. Μίλησε κιόλας και για σκευωρία, να δω τι εννοεί σκευωρία.
1: Και από τη φυλακή δεν γίνεται γύρισμα. Απαγορεύεται κάπου.
0: Μα πού να ξέρω κι εγώ, ναι, σίγουρα δεν έχω δει κανένα γύρισμα από εκεί πέρα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάνε.
1: Στο Netflix το
0: οι αγαπημένοι του. Δεν θα ξέρω πώς θα πάνε οι αγαπημένοι του Superstar. Που είναι εκεί πέρα κάθε φορά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δημιουργούν μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση και ποιότητας.
1: Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που είδαμε και πριν, και άλλα, ένας βασικός αρχιάδεπος φαινόταν να είναι μέρος, πήγαινε συχνά δηλαδή στην εκπομπή και δήλωνε διάφορα.
0: Όπω, ανυπομονώ να δούμε ποιος είναι και τι θα καταφέρει από όλα αυτά.
1: Και έχουμε και κυπριακές εταιρείες εδώ, μπλέξιμο.
0: Πώς κατάφερε πρόεδρος... και έγινε πρόεδρος και συνέχιζε αυτές τις εκπομπές με αυτό το στυλ.
1: Και αυτό με τις κυπριακές εταιρείες το καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλουν ότι δεν μπορούμε να δούμε στοιχεία για μια κυπριακή εταιρεία.
0: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Το και κατάσχεση ισχύρας τρίτου και συντηρητική. Και επίσης υπάρχουν και πολύ καλοί συνάδελφοι στην Κύπρο που μπορούν να σε εξυπηρετήσουν σε τέτοιους ελέγχους.
1: Ναι, φυσικά. Δεν εννοείται.
0: Είχε κυπριακές εταιρείες στο συγκεκριμένο δημοσίευμα.
1: Και αυτό.
0: Θα έκανε και μια-δύο-τρεις κυπριακές για να χρηματοδοτούν τις άλλες εδώ πέρα, να δημιουργήσει. Ποιος ξέρει τι ήθελε να δημιουργήσει.
1: Τι φέσωσε και εκεί.
0: Μόνο φανταστείτε 25 εταιρείες για να διαχειριστείς πόσο θα έπαιρνε ο λογιστής του. 25 εταιρείες έχεις. Κάθε μήνα έχουν ισολογισμούς, κάθε χρόνο εξάμεινο.
1: Δεν ξέρω τι έγινε εν τω μεταξύ καθόλου φυσικά, πού να ξέρω. Αλλά δήλωσαν επαγγελματίες, με λογιστές παράδειγμα, ότι εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Αυτό είπαν.
0: Ποια είναι αυτή.
1: Μου λέγει ο άλλος δεν είδε σε εταιρεία.
0: Χωρίς κεφάλαιο, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, χωρίς να είσαι σίγουροι.
1: Καταστατικό θέλει να δεις μια εταιρεία και να μισθωτεί ό,τι θέλει.
0: Ναι, το κάναμε το καταστατικό. Αυτός ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής, που είναι ο πελάτης του λογιστικού σας γραφείου και έχει κάνει 10 εταιρείες. Στην 11η δεν θα το ρωτήσετε, βρε εσύ. Μην τυχόν έχεις ξεφύγει, διότι χρωστάς εδώ πέρα εύκα, εδώ πέρα χρωστάς το ένα, χρωστάς το άλλο. Οι λογιστές δεν έχουν άμεση πρόσβαση αφού.
1: Βλέπουν τα χρέη, σωστά.
0: Εδώ πέρα στα 2-3 εκατομμύρια, αν μπορείς, μην κάνεις άλλη εταιρεία, να βάλει κάποιον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Το βάλε κάποιον άλλον είναι θέμα.
0: Ποιο να βάλουμε. Όποιον και να βάλουμε, θα μας πάρουν στο. Θα μας πάρουν μέσα με τα.
1: Τόσο θεάσος. Καλά, εκτός το εκμεταλλεύονταν εργαζόμενους και τα λοιπά.
0: Μα το ακούει και αυτό ο Κοσμάκης. Το ακούει ο απλός ο κόσμος και λέει, ρε παιδιά, εντάξει, 25 εταιρείες, δεν είναι κάτι. Πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς 25 εταιρείες, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: 25 εταιρείες ήταν φαντάσματα που χρησιμοποιούσαν μόνο για να φεσώνουν το δημόσιο. Για να μην καταβάλουν ούτε ένα ευρώ φόρους.
0: Πλήρωνε
1: εσύ, δούλευε εσύ, πλήρωνε φόρους, πλήρωνε το ένα, πλήρωνε το άλλο και ο άλλος εκεί. Και να το παίζει και πρόεδρο. Όποιος και να είναι. Όπως και να είναι.
0: Τώρα το κόμμα αυτό θα κατεβάσει υποψηφιότητα.
1: Δεν κάνει αυτό το κόμμα. Ούτως ή άλλως δεν είναι και ιδιαίτερη επιτυχία. Πάντως στην υπόθεση είναι και οι καλλιτέχνες που πίστευαν ότι ασφαλίζονταν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Μεταξύ των οποίων έχουμε εκεί, είπαν οι καλλιτέχνες ότι πίστευαν ότι οι εισφορές καταβάλλονται κανονικά στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή του ασφάλιζε η άλλη εταιρεία. Αλλά δεν πλήρωνε ποτέ τίποτα. Ανάμεσά τους είναι και καλλιτέχνες όπως ο Θέμης Ανταμαντίδης, η Εφη Θόδη, η Καταρίνη Στανίση, Καθημερινή Αχοπιού Στάμα, Αγγελική Λιάδη, Κώστας Καψάλης κλπ. Και οι περισσότεροι είπαν ότι είχαν κλείσει την εργασία τους απευθείας με τον Καμπόη και όχι με τον αρχιάνθρωπο ή άλλον εκπρόσωπο και θα κληθούν και αυτοί να καταθέσουν.
0: Απήρε τέτοιο. Απήρε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Μαζί, δηλαδή τους ασφάλιζε επειδή.
1: Τους ασφάλιζε, έχουν... απλά τους ασφάλιζε μια άλλη εταιρεία. Μία από τις 26, 25, 27. Και μετά φούντο.
0: Τόχευση. Είχαν και εμφανίσει σε μαγαζιάρες νυχτερινά, αλλά και σε καθημερινές εκπομπές.
1: Άντε να τους πληρώνει η χ εταιρεία, τους πληρώνει η ψ εταιρεία. Αλλά δεν πληρώνει τις εργοδοτικές.
0: Ανυπομονώ να το καταλάβει αυτό κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός και να δημιουργήσει μια ασφάλεια σε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή και ο καλλιτέχνης που έχει πρόβλημα με την ασφαλιστική του εισφορά να είναι καλυμμένος και
1: πάρα
0: να μην
1: πολλά,
0: δημιουργείται...
1: Πάρα πολλά. Έχουν άλλο μπροστά μου. Τώρα ειδήσεις αναβδομάδα να βγαίνουν τέτοια. Στη Θεσσαλονίκη που είναι από δύο...

0: εβδομάδες. Πάλι είχαμε σπεί αφού απαταιώνων με εικονικές εταιρείες και 5 συλλήψεις. Με ζημιά 2,3 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Πιο πριν είχαμε άλλα 13 εκατομμύρια. Πιο πριν είχαμε άλλα. Α, τα εκατομμύρια φεύγουν έτσι.
1: Φεύγουνε.
0: Φεύγουνε.
1: Τώρα θα έρθει ο άνθρωπος σε λίγο καιρό. Θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον. Να ξεκινήσει να κάνει την πτώχευσή του για να μπορέσει να ξαναισορροπήσει και να έχει δικαιώματα στην καθημερινότητά του.
0: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν υποστηνοί, να το πούμε έτσι, που πολλές φορές ήταν άνθρωποι ευάλωτοι που απλά χρειαζόταν κάποια οικονομική βοήθεια, ήδη φαίνονται να οφείλουν όλα αυτά τα ποσά, έχουν ποινικά δικαστήρια, χίλια δυο. Δηλαδή πήρε στο λαιμό του και πολλούς άλλους που κάποιοι από αυτούς μπορεί να είχαν ανάγκη. Και για να αθωωθούν δεν θα είναι καθόλου εύκολο, και αν ξεπαιδέψουν ποτέ από το δημόσιο.
1: Πού να ξεμπερδέψουν, αν δεν πλήρωσαν τις οφειλές τους τώρα αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεμπερδέψουν ποτέ. Τι νομίζετε, ότι θα επιμεριστεί η ευθύνη, η τάδε τραγουδίστρια τόσο, ο άλλος τραγουδιστής τόσο.
0: Και αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ, λέει. Και να ρωτήσω, τώρα η συγκεκριμένη υπόθεση στο φως από καταγγελίες κτλ. Όταν έχουμε εταιρείες με οφειλές εκατομμυρίων και γίνονται αναλήψεις τόσο μεγάλες, δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι πουθενά, τίποτα.
1: Όπω γινόντουσαν αναλήψει 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Δηλαδή, τρομοκρατούμε το μικρομεσαίο ή την οικογένεια ότι αν δώσει χατζηλίκι στο παιδί σου θα έχει πρόστιμο άλλο τόσο, και ο άλλο πέγαινε και πιανοέφαινε τα εκατομμύρια από αναλήψει, τραπεζικό σύστημα μέσα, και δεν έγινε τίποτα.
1: Στα 2 εκατομμύρια ευρώ και έγιναν έρευνε σε λογιστικά γραφεία Θηρίδε, λέει, δεν βρέθηκαν. Σε εκεί.
0: Αφού λέμε και για το ΕΠΟΤΑΣ, να πω επίση ότι. Υπεράσπιση, λέει η υπεράσπιση λέει, του καμπού και τα λοιπά και τη συζύγου του, λέει ότι δεν έχουμε απάτη, έχουμε χρέος. Αυτό λένε. Τώρα το πώς δημιουργήθηκε το χρέος είναι ένα θέμα. Το οποίο είναι και νομοποίηση, αυτό που λέμε στην εκπομπή. Εδώ είναι χτυπητό, γιατί έχουμε ένα βασικό αδίκημα, την απάτη, και ένα δεύτερο αδίκημα, την νομοποίηση. Άρα, αν βρεθεί οτιδήποτε, θα θεωρηθεί μαύρο, που θα θεωρηθεί δηλαδή ότι έχουμε νομοποίηση εσόδων. Άρα, έχουμε και δεύτερο αδίκημα από πίσω. Και κακογηματικά για τέτοια ποσά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα τα νομικά εδώ πέρα. Το θέμα είναι να υπάρχουν λεκτικοί μηχανισμοί από πριν. Έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα στην άλεφε.
1: Που ήθελα να πω για τις διατροφές, αλλά.
0: Πάμε λίγο για διατροφές για να το κλείσουμε με διατροφές.
1: Τι να προλάβουμε.
0: Προλαβαίνουμε, 2 λεπτάκια, έλα.
1: Διατροφές. Έχετε χωρίσει με τον αγαπημένο σας πρώην σύντροφο και πρέπει να δίνετε κάποια διατροφή. Αν δεν έχετε κάποια συνεπιμέλεια, δεν τα έχετε βρει αλλιώς, τα παιδάκια σας ενδεχομένως να έχουν κάποια έξοδα και σε κάποια άλλα μπορεί να έχουν και ακόμα μεγαλύτερα έξοδα με νοσήλια και κάποια αυτοάνοσα που ενδεχομένως υπάρχουν. Πρέπει να κατεβάλουμε τη διατροφή. Πρέπει κάθε φορά το μήνα που έχουμε συμφωνήσει, είτε στο ιδιωτικό μας συμφωνητικό, είτε στην απόφαση που έχει εκδώσει. Αλλά.
0: Ναι, αν κάποιος είναι σκηνήτης. Το έχεις δει αυτό. Σκηνήτης. Το έχω δει σε καθαριστικό.
1: Σκηνήτης, δηλαδή τι, μένει σε σκηνή. Ναι. Σε καλύβα. Σε καλύβα μένει, ωραία, τότε θα έχει συνεπιμέλεια. Θα στέλνουμε τα 3 τα παιδιά, θα τη βγάλουμε φωτογραφία την καλύβα σου, κύριε μου. Κύριε μου, μου ήρθες με την καλύβα να μείνουν μέσα 2 παιδιά. Έχεις καλύβα και έκανες παιδιά. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Πού θα τα βάλεις τα παιδιά να μείνουμε στην καλύβα. Θα τα βάλεις να μείνουν όταν πηγαίνεις μια διακοπές στο βουνό, μια-δυο μέρες. Κατασκήνωση, ναι. Δεν μπορείς. Θα δείξεις.
0: Πραγματική υπόθεση είναι αυτή που λέμε τώρα, λίγο ή πολύ, που κάποιος εναγόμενος σε δίκη διατροφής έλεγε ότι μένει σε καλύβα και δεν θα πληρώνει.
1: Μα μένει σε καλύβα δεν θα έχει ρεύμα, δεν θα έχει νερό. Δεν θα έχει.
0: Ναι. Άρα δεν έχει έξοδα.
1: Τουαλέτα.
0: Άρα μεγαλύτερη διατροφή μπορεί να δίνει.
1: Α, εσύ έτσι το πας. Ναι, αν έχει κάποιο έσοδο. Αν έχει κάποιο έσοδο.
0: Η διατροφή είναι κάτι που δεν εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση. Είναι υποχρέωση των γονέων.
1: Είναι υποχρέωση ανάλογα με τα έξοδα που έχουν τα παιδάκια.
0: Ανάλογα μπορεί με τα έξοδα και ανάλογα με τα έσοδα.
1: Προβλήματα ή να έχουν κάποια φροντιστήρια τα οποία πρέπει να γίνουν. Λέμε τώρα ότι είσαι παντρεμένος γρήγορα-γρήγορα, παίρνεις 3-4 διαμερίσματα και πριν χωρίσεις, ξαφνικά τα μεταβιβάζεις επειδή έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, τα έχεις μεταβιβάσει τα ακίνητα στη μαμάκα σου δωρεά. Είναι δυνατόν, επιτρέπεται αυτό? Όχι, βέβαια δεν επιτρέπεται, διότι συμμετοχή στα αποκτήματα έχει και η αγαπημένη σου ή ο αγαπημένος σου σύντροφος. Οπότε μην το κάνεις.
0: Α, έχεις καταδολίευση εδώ.
1: Και μπορείς να κάνεις αγωγή για καταδολίευση δανειστών.
0: 5 έτη από τη μεταβίβαση.
1: 5 έτη από τη μεταβίβαση και να σας τα πάρουμε πίσω και τα λεφτά σας και τις καταθέσεις σας και μετά θα σας κάνουμε και κατασχέσεις, θα φάρουμε όλα τα χρήματα που έχετε βγάλει σε αυτή τη διαδικασία για να προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών.
0: Και θα τα λέμε και στο ράδιο για να παραδειγματιστούν κι άλλοι.
1: Όχι να παραδειγματιστούν, είναι μια ευθύνη η διατροφή. Από πίσω την προστατεύει κάθε μήνα, άμα δεν τη δίνεις, θα καθίσει και λίγο.
0: Αν είναι δικαστική απόφαση και έχουν παραβεί τις δικαστικές απόφασεις κτλ. Μπορεί να είναι και ποινικό αδίκημα.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Υπευθυνότητα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είχαμε και άλλα θέματα, αλλά θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς. Θέλω να δείτε και άλλα πράγματα για μας και το site μας και το γραφείο μας, thomaskalokiris.com. Μπορείτε να μπείτε να δείτε θέματα, άθεα, αποφάσεις, επιτυχίες κτλ. Ο Γιάννης Θωμαίδης μαζί μας, δικηγόρος, επίσης εξαιρετικός συνάδελφος. Τον εμπιστεύεστε για ιδίως, θα πω εγώ από δική μου εμπειρία, τροχαία, τελωνίο, ειδικός. Με αποφάσεις που φιγουράνουν σε περιοδικά σχετικά με.
1: Με δικιά συνομολογία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δικιά συνομολογία.
0: Έχουμε
1: απίστευτο.
0: Φτιάξει πολλά. Και αυτά από εμάς. Επανεχόμαστε την άλλη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήν.

Κύριος Θεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Σάββατο λοιπόν και ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην Υγεία. Εδώ στο Focus FM, εγώ είμαι ο Δημήτρης Γιαννακίδης, Γενικός Χειρουργός, συντονιστής αυτής της εκπομπής. Είναι συγκινητικό το γεγονός ότι έχουμε φτάσει τις 71 εκπομπές, Λεωνίδα, απίστευτο. Τρία ολόκληρα χρόνια εκπομπών και πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος. Και θέλω να ευχαριστήσω έτσι ειλικρινά τον κόσμο και ειδικά και τους ασθενείς μας, αλλά και τους υγειονομικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και πραγματικά όλο το προσωπικό, έτσι, και από νοσοκομεία αλλά και από ιδιωτικά ιδρύματα που μας ακούτε, και πραγματικά είμαι ανοιχτός στο να επικοινωνήσετε μαζί μας αλλά και φυσικά να μας προτείνετε και θέματα και για άλλες εκπομπές, αλλά ακόμα και να συμμετέχετε σε αυτές τις εκπομπές, γιατί είναι πολύ σημαντικό για, για τους πολίτες, για την κοινωνία να ακούει για θέματα υγείας. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, έναν φίλο, πραγματικά διαπρέπει στην περιοχή του, τον Μάριο τον Πετράκη, ο οποίος είναι ειδικός παιδίατρος. Μάρια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι η δεύτερη φορά που τον έχουμε εδώ πέρα. Και η τρίτη φορά είναι.
1: Τρίτος το κακό.
0: Α, έχουμε περάσει τόσα χρόνια που πλέον έχουμε χάσει το μέτρημα. Λοιπόν, και θα συζητήσουμε ένα θέμα που πάντα αυτή την εποχή αφορά τις οικογένειες και τα μικρά παιδάκια, το οποίο έχει να κάνει με τις εποχικές ιώσεις, πρόληψη, συμπτώματα αλλά και τη σύγχρονη αντιμετώπιση. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Ο Μάριος πάντα γενικά θέλει να ανοίγουμε τη βεντάλια των θεμάτων.
1: Θα κάνουμε μια εκπομπή ουράνιο τόξο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάντα στα πλαίσια της ιατρικής βέβαια, αλλά ουράνιο τόξο.
0: Να πούμε ότι εσύ ιδιωτεύεις και είσαι στην παραλία Φρυνίου.
1: Και στην Ασπροβάλτα.
0: Και στην Ασπροβάλτα.
1: Τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Ένας εξαιρετικός πραγματικά συνάδελφος και φίλος και ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Ας πάμε όμως λιγάκι σιγά σιγά να μπούμε έτσι στην εκπομπή, γιατί εμένα μου αρέσει να πλατιάζω και να χάνομαι.
1: Θα μου δώσεις όμως ένα λεπτό πριν ξεκινήσουμε.
0: Όσο θέλεις, όσο θέλεις.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που για τρίτη φορά πλέον είμαι στην εκπομπή σου. Χαίρομαι που από ό,τι πληροφορήθηκα είμαι ο καλεσμένος της πρώτης εκπομπής για αυτήν την
0: τριανή
1: χρονιά. Είμαι εδώ, είμαι σε μια εκπομπή που υποστηρίζει τα θέματα της ιατρικής κοινότητας, τα γνωστοποιεί στον κόσμο μέσω του ραδιοφώνου. Θέλω να πω ότι όπως είσαι και εσύ, όπως έτσι είμαι και εγώ, επειδή η ιατρική κοινότητα τον τελευταίο ένα μήνα με όλα τα γεγονότα που έγινε με τον γνωστό τραγουδιστή τον Μαζονάκη, που ήταν ο αγαπημένος μου της παιδικής μου ηλικίας. Και πολλών άλλων, βέβαια, έτσι. Όλες οι εφηβικές μας καψούλες μέσα από τον Μαζονάκη περάσανε. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Θέλω να πούμε ότι οι γιατροί χάνουμε με αφορμή τέτοια γεγονότα την αξιοπιστία μας και το κύρος μας. Πρέπει όμως όλοι, οι περισσότεροι Έλληνες, να ξέρουν ότι οι γιατροί, το 99,9% είναι άτομα τα οποία θυσιάσαν τα παιδικά τους χρόνια, τα εφηβικά τους, τα νιάτα τους πάνω σε βιβλία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μια ανιδιοτέλεια και με μια αγάπη τους στον συνάδελφο. Βέβαια, για να επιβεβαιωθεί ο κανόνας, κάθε κανόνας χρειάζεται και μια εξαίρεση. Οπότε τώρα πάμε λίγο σιγά σιγά και μαθαίστε τα τετριμένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς
0: λοιπόν,
1: με αυτό που είπα.
0: Θα σου πω. Είναι πραγματικά εξαιρετική η τοποθέτησή σου. Συμφωνώ απόλυτα. Με εκφράζει και εμένα απόλυτα. Και δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Όσοι μας ακούνε και όσοι μας ξέρετε, ξέρετε ποιοι είμαστε και πραγματικά εσείς θα μας κρίνετε. Έτσι. Οι πολίτες. Πάμε λίγο στο θέμα μας. Τι ονομάζουμε εποχικές ιώσεις, ποιες είναι συχνότερες στα παιδιά, αρχικά έτσι αυτή είναι η γενική ερώτηση.
1: Ναι, κοίταξε. Ήδη. Και μιλάω και με άλλους συναδέλφους, αλλά και με τους γονείς που μιλάω σε καθημερινή βάση, μου λένε: γιατρέ, ξεκινήσαν οι ιώσεις νωρίς. Ακόμα δεν φθινοπόρτιες, ακόμα δεν χειμώνησε. Έξι μέρα για μπάνιο ήταν άνετα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 27-28 βαθμούς.
0: Ισχύει.
1: Και όμως λένε: γιατρέ, ξέρεις, ξεκινήσαν πάλι οι ιώσεις και τα παιδιά είναι άρρωστα και βλέπω μια αλφα κινητικότητα καινούργια στο ιατρείο. Και όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς. Δηλαδή και οι γονείς μου έρχονται άρρωστοι. Να, σήμερα προτού να έρθω εδώ σε σένα. Άρον, ένα γονιό, έλα το νεογέννητο, έχει μίξει κτλ. Θέλω να σου πω ότι οι ιώσεις φέτος το καλοκαίρι δεν τελείωσαν ποτέ. Δηλαδή, αυτό που λέμε εποχικές ιώσεις, η εποχικότητα των ιώσεων τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ότι όλο το καλοκαίρι βλέπαμε πάρα πολλές ιώσεις. Ενώ στα προηγούμενα χρόνια δεν βλέπαμε, παραδείγματος χάρη θυμάμαι πριν 10 χρόνια όταν εφημερεύα στον Αγιο Λουκά, ότι έχω κάνει εφημερία στον Αγιο Λουκά το καλοκαίρι και δεν έχω δει ούτε ένα παιδί. Ενώ φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν άπειρες ιώσεις. Και ειδικά πολλές πολλές γαστεντερίτιδες. Νομίζω μπορεί να το είδες και στην τηλεόραση με πάρα πολλές γαστεντερίτιδες που υπήρχαν στα εξεργό στο νοσοκομείο της Κρήτης, της Ρόδου κτλ.
0: Ναι, αυτό είναι που λες.
1: Και για ποιο λόγο είναι αυτό, ποια είναι η αιτία, ας πούμε, των τόσο πολλών ιώσεων, γιατί ξαφνικά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αρχίζουν
0: να γίνονται συχνότερες.
1: Είναι ο συγχρονισμός. Έτσι, ναι. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ο συγχρονισμός, όλοι μαζί πάμε στη Χαλκιδική, όλοι μαζί πλέον πάμε στην Καβάλα, γιατί πουλάει τελευταία η Καβάλα. Όλοι μαζί ξαναγυρνάμε στη Θεσσαλονίκη και πάλι από την αρχή. Οι παιδικοί σταθμοί κλείσανε τον τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Δηλαδή τα παιδιά πηγαίναν μέχρι τέλη Ιουλίου παιδικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Μερικοί παιδικοί ιδιωτικοί, έχω πληροφορηθεί, στη Θεσσαλονίκη ξεκινήσανε 20 Αυγούστου. Οπότε είναι λογικό οι ιώσεις να ξαναήρθαν.
0: Τα παιδιά γενικότερα νομίζω αρρωσταίνουν συχνότερα από τις ενήλικες. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την ανοσολογική μνήμη.
1: Ναι, ναι. Ναι, κοίταξε, όταν μαθαίνεις να κάνεις ποδήλατο, τις πρώτες 10 φορές θα πέσεις. Αυτές που πέσεις είναι αρρώστιες των παιδών. Φανταστείτε το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών. Είναι ένα παιδάκι που μαθαίνει να κάνει ποδήλατο. Τις πρώτες 10 φορές που θα κάνεις ποδήλατο θα πέσεις, δηλαδή θα αρρωστείς. Μετά θα έχεις μάθει και θα αρχίσεις να πέφτεις πολύ πιο σπάνια.
0: Υπάρχουν, Μάριε, καταρχάς να πούμε εδώ, που δεν το είπαμε στην αρχή, έτσι από τη χαρά μας, να ευχαριστήσουμε και τον Fox FM αλλά και τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού, τον Γρηγόρη του Σερέτη, που μας εμπιστεύεται όλα αυτά τα χρόνια. Και κάθε φορά το λέμε, Γρηγόρη, θα ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσουμε Οκτώβριο, και ο άνθρωπος πάντα είναι εκεί δίπλα μας να μας στηρίξει. Να πούμε τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310 500 676 και 677. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα για να κάνετε τις ερωτήσεις στον αγαπητό καλεσμένο μας.
1: Και άμα δεν βρίσκουν και τον παιδίατρο του Σάββατο βράδυ, ας πούμε, και θέλουν καμιά απορία, κανένα γονιό, θα πάρει τηλέφωνο. Θα το απαντήσουμε. Γιατί Σάββατο απόγευμα λογικό είναι και ο παιδίατρος θέλει να πάρει τη γυναίκα του, θέλει να πάρει τα παιδιά του. Θα είχαν μια βόλτα στον κόσμο να ψωνίσει κάτι. Δηλαδή.
0: Ποιότητα ζωής. Να πούμε λίγο, ποια παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές επιπλοκές, δηλαδή, και πόσες ιώσεις ένα παιδί που έχει το χρόνο θεωρούνται φυσιολογικές, δηλαδή 6 ως 8 νομίζω είναι πρέπει να είναι φυσιολογικές.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Τις πιο πολλές φορές έρχονται οι γονείς στο γιατρείο και λένε: γιατρέ, ξέρω εγώ, πολύ συχνά άρρωσταίνει να κάνουμε καμιά εξέταση αίματος. Το πολύ συχνά δεν είναι, αν τους πούμε το πραγματικό νούμερο, είναι πολύ πιο πολύ από αυτό που πιστεύουν οι γονείς. Ας πούμε, παράδειγμα χάρη, πόσες φορές θα νιώσεις, θα θεωρήσεις ότι ένα παιδάκι έχει κάποιο θέμα νοσολογικό, ας πούμε, πάνω από τις εξιοτήτηδες. Και άμα το πεις εξιοτήτηδες, έχει κάνει στη ζωή του. Όχι, δεν εννοώ εξιοτήτηδες στη ζωή του, εννοώ τον τελευταίο χρόνο. Έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα. Οι γονείς ανησυχούν, λένε απεγνωσμένα: γιατρέ, δώσ' μου κάτι να βοηθήσω το ανοσοποιητικό του παιδιού. Δώσ' μου κάτι, τι να πάρουμε τώρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Πάλι θα αρχίζει να αρρωσταίνει συχνά κτλ. Δεν υπάρχει δυστυχώς το μαγικό φίλτρο από το να σταρίξουν ο Βελίξ.
0: Και πρέπει να βάλουμε τα όρια, Μάρια. Και πρέπει να βάλουμε όρια. Είναι... Να πούμε ότι ιατρικός δεν πρέπει ή πρέπει.
1: Ναι, κοίταξε, τα όρια είναι κάτι που το 2026 λείπει. Τα όρια σε όλες τις εκφάσεις της σύγχρονης ζωής.
0: Μεγάλη λεφτά.
1: Έτσι,
0: αυτό,
1: τα όρια λεφτά είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι τα συζητάνε και τα ξανασυζητάνε. Και αν θέλεις, μπορούμε να το κρατήσουμε και 3 λεπτά πιο μετά να το μιλήσουμε.
0: Ναι,
1: γενικά
0: ναι.
1: Όμως ρωτάνε οι γονείς και μου λένε: γιατρέ, κάνε κάτι, δώσ' μας κάτι κτλ. Είπαμε: το μαγικό φίλτρο του Αστερίξ και του Βολίξ δεν υπάρχει. Όμως μπορούμε να δώσουμε 3-4 συμβουλές στους γονείς και να τους πούμε ότι αν θέλετε να βοηθήσετε το παιδί σας με το ανοσητικό του σύστημα, να κάνετε αυτά. Και μπορούμε τώρα το επόμενο ένα λεπτό να το πούμε. Και όταν λέμε παιδί, δεν εννοούμε μόνο το ενός έτους, το 2 ετών, το 3 ετών, εννοούμε και το 15χρονο και το 17χρονο που θα δώσει πανελλήνιες και θα έχει πάρα πολύ άγχος. Λοιπόν, οι τρεις πυλώνες, όλοι αυτοί που μιλάνε για την καλή ποιότητα ζωής, δηλαδή καλή ποιότητα ζωής σημαίνει ένα ισχυρό ενοσοποιητικό, είναι τα τρία. Καλός ύπνος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να είσαι μέχρι τις 1 η ώρα στο κινητό και στις 2 η ώρα στο τάμπλετ.
0: Αυτό ισχύει για όλους, βέβαια.
1: Να μην έχεις καλό ανοσοποιητικό. Το δεύτερο είναι μια ποιοτική διατροφή, που δυστυχώς στις μέρες μας η ποιοτική διατροφή είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολύ ακριβό. Δεν μπορείς το πρωί να τρως γάλα με κομφλέξ και να λες ότι τρως καλή διατροφή. Κάτι δεν πάει καλά. Και το τρίτο είναι η άσκηση. Ως γνωστόν, νομίζω, κύριε Γιαννακίδη, θα ξέρεις ότι η παχυσαρκία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της παιδιατρικής κοινότητας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι, πάνω περίπου 20% των παιδιών έχουν παχυσαρκία και πρόβλημα.
0: Ένα στα πέντε παιδιά παχυσαρκία.
1: Ένα στα πέντε παιδιά είναι κοντά στα παιδιά. Είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα. Οπότε, αν έχεις καλό ύπνο, καλή άσκηση και καλή διατροφή, έτσι μπορείς να βοηθήσεις το παιδί σου να έχει ένα δυνατό ανοσοποιητικό.
0: Να πούμε λίγο και τα έτσι. Κάτι, και μια κυρία μας παρακολουθεί απ' έξω. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς ξεχωρίζουμε ένα κοινό κρυολόγημα από μια γρίπη στα παιδιά, ή είναι μια γνώση που
1: ίσως να το πούμε.
0: Πρέπει να την ξέρουμε. Εγώ ξέρουμε και...
1: Θυμάμαι τα φοιτητικά μου χρόνια που έγραφε ένα κεφάλαιο κοινό κρυολόγημα και εμπείρητο κρυολόγημα. Στο κοινό κρυολόγημα και στο εμπείρητο κρυολόγημα είναι όλες οι ιώσεις μέσα. Μπαίνουν όλοι οι ιώσεις που κάνουν μια, όλη αυτή την ιωγενή συνδρομή με τη ρινίτιδα, με τους φθαρμούς, με
0: την
1: βήχα,
0: εικόνα, ναι.
1: Χαμηλόπυρετο, υψηλόπυρετο, μυαλγίες κτλ. Η γρίπη είναι συγκεκριμένη κατάσταση. Έτσι. Η γρίπη είναι μια κατάσταση στην οποία η αιτία της ιογενούς συνδρομής, δηλαδή είναι μια ιογενή συνδρομή στην οποία η γρίπη είναι ο ιός της γρίπης.
0: Ναι, γιατί, ναι.
1: Και δεν είναι ένας ο ιός, έχει πολλά αδερφάκια, εξαδερφάκια και ολόκληρο γκρουπ είναι. Γι' αυτό και κάθε χρόνο ξεκινάμε και κάνουμε αντιγρυπικό εμβολιασμό. Και έτσι που λέμε αντιγρυπικό εμβολιασμό, είμαστε τώρα στην περίοδο που ξεκίνησε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Βέβαια, κάποιες χρονιές τον πετυχαίνουμε, κάποιες φορές δεν τον πετυχαίνουμε. Και τι σημαίνει πετυχαίνουμε? Κάθε χρόνο το αντιγρυπικό εμβόλιο είναι κάτι καινούριο.
0: Έτσι ακριβώς. Ανάλογα περσινό, με τους ιούς που κυκλοφορούν στο άλλο ημισφαίριο, βγαίνει και το αντίστοιχο εμβόλιο.
1: Και με βάση την επιδημιολογία βγάζουμε. Κάποιες φορές οι επιδημιολόγοι τα βρίσκουν καλά. Και στις εκλογές ισχύει αυτό. Και κάποιες φορές δεν τις πετυχαίνουν.
0: Συχνότερα. Άρα, πότε θα πρέπει να μας ανησυχήσει ο πυρετός?
1: Ναι. Και θα το κρατάω αυτό και λίγο θυμάμαι και το προηγούμενο.
0: Για
1: που
0: πες,
1: μου είπες πόσο συχνά είναι φυσιολογικό, μου το έχεις πει. Και το πέρασα λίγο στον ντούκο και εμένα δεν μου άρεσε να τα περνάω στον ντούκο.
0: Όχι, ναι, να
1: λοιπόν,
0: το πούμε.
1: Κοίταξε, μερικές φορές, ας πούμε, στα ειδικότερα μικρά παιδιά που πάνε πρώτη φορά παιδικό σταθμό, υπάρχει το σύνδρομο του παιδικού σταθμού. Τι είναι το σύνδρομο του παιδικού σταθμού? Ένα παιδί το οποίο έχει ανεπάλληλες αιώσεις. Όλη την ώρα, όλο το χειμώνα είναι άρρωστο, όλη μέρα στον παιδίατρο, αντιβιώσεις, εισπνεώμενα και φτάνει το παιδί, εξαντλείται το ανοσοποιητικό του σύστημα και βλέπει ένα παιδάκι το οποίο δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αυτό είναι το σύνδρομο του παιδικού σταθμού, οι συχνές ανεπάλληλες αιώσεις. Σε εκείνη την περίπτωση, τι κάνουμε, προτείνουμε στους γονείς ότι κάντε μια ανάπαυλα από τον παιδικό σταθμό, καθίστε και κανένα μήνα στο σπίτι σας. Και μέχρι το παιδάκι να μπορείς να αναπληρώσει το ανοσοποιητικό του σύστημα τα ελλείμματα που έχει, είτε κυταρικά είτε από ελλείμματα θρεπτικών συστατικών.
0: Τώρα ποια... θέλει μια συνολική αντιμετώπιση.
1: Θέλει μια συνολική αντιμετώπιση. Τώρα μου λέει, με ρωτάτε ποια είναι τα σώσιμα άδεια. Πότε θα αντιμετωπίσει το γιατρό πάνω κάτω, αυτό νομίζω ότι με ρωτάτε.
0: Ναι, γιατί εγώ θέλω να σε πάρω μία ώρα το βράδυ τηλέφωνο, γιατί το παιδί μου έχει, ας πούμε, πυρετό 38,5 ναι. δύο μέρες και δεν ναι. έπαιρνα γιατί ντρεπόμουν, αλλά τώρα σε πήρα. Ναι.
1: Τώρα πλέον, ξέρετε, ο νέος συνάδελφος της ιατρικής κοινότητας είναι το AI, ας πούμε, το γνωρίζουμε αυτό. Πλέον οι γονείς τις πιο πολλές φορές γράφουν 5 πράγματα και στο AI, για να μην πούμε συγκεκριμένη μπράντα AI και το διαφημίσουμε. Και μετά παίρνουν τον παιδίατρο. Ας πούμε ποια είναι τα πιο σώσιμα άδεια. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι όλοι οι παιδίατροι και εγώ, πολλές φορές, αν και έχουμε εμπειρία και έχουν περάσει από τα χέρια μας χιλιάδες παιδιά, θα την πατήσουμε. Κάτι θα μας ξεφύγει. Και εμένα μου έχει ξεφύγει και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και τους πιο πολλούς παιδιάτρους τους έχει ξεφύγει. Και μιλάμε για έμπειρους παιδιάτρους που τα παλιά τα χρόνια τους περνούσαν εκατοντάδες παιδιά. Μην βλέπετε τώρα που δεν είναι.
0: Παρένθεση. Εγώ προσωπικά τώρα θέλω να εκφράζω δημόσια την γνώμη μου. Δεν θεωρώ κακό το AI όταν χρησιμοποιείται σαν εργαλείο και σαν βοήθημα.
1: Όχι, ούτε εγώ το θεωρώ. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα.
0: Σκέψου σαν που δεν υπήρχε παλιά το PET και τώρα υπάρχει και είναι ένα επιπλέον εργαλείο. Άρα, σαν ένα επιπλέον εργαλείο, ναι. Προφανώς όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει το να κάτσει κάποιο να διαβάσει, να ενημερώνει. Και. Αλλά τώρα να ρωτήσεις...
1: Όταν θα σου πάρει το χειρουργείο, δεν θα συμφωνείς.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Όμουν να είναι στο πάλι όπως 5-10 χρόνια.
0: Αυτό είναι, γενικά νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Θα ρωτάμε ποιος σε χειρούργησε, ξέρεις παλιά, ποιος σε χειρούργησε.
0: Αλλά το κλασικό που λέω και κάποιοι, ας πούμε, θυμώνουν ή μπορεί να προσβληθούν, βέβαια προσπαθώ να το λέω ευγενικά όσο μπορώ, να πηγαίνω και βλέπω ασθενείς, κατοίκον ή στο ιατρείο. Μα η ξαδέρφη μου είπε αυτό, μα εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό. Και απλά μετά κάνω την απλή ερώτηση, είστε γιατρός? Και αυτό δεν είναι θέμα προσβολής, είναι θέμα ότι όπως τον υδραυλικό, δηλαδή θα πεις τη γνώμη σου, αλλά ο υδραυλικός έχει μια άλλη γνώμη, που προφανώς θα είναι πιο σωστή από τη δική σου, γιατί είναι υδραυλικός και έχει τη γνώση και έχει διαβάσει. Καλό είναι να ακούσει τον υδραυλικό. Δηλαδή για τα υδραυλικά θα ακούσουμε τον υδραυλικό, για τα ιατρικά να ακούσουμε τον γιατρό, για τα παιδιατρικά τον παιδίατρό μας. Εδώ μεταξύ μας οι γιατροί ακούμε άλλους γιατρούς, άλλες ειδικότητες. Η ιατρική είναι τεράστια.
1: Έχουμε και λίγο τον εγωισμό μέσα μας. Έτσι, άμα δεν είχαμε και εγωισμό, δεν θα γινόμαστε γιατροί. Έτσι, δεν θα γινόμαστε στα 17 που όλοι πηγαίναν στις 5 ημέρες και γλεντούσαν και εμείς καθόμασταν πάνω από ένα βιβλίο να περάσουμε στην ιατρική, ας πούμε. Έχουμε μέσα μας και μια τρέλα. Και έναν εγωισμό εσωτερικό, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, το ChatGPT και το ενίοτε ChatGPT δεν μπορεί να αξιολογήσει τα
0: και
1: πάντα.
0: Και όλα τα άλλα, για να μπούμε συγκεκριμένο.
1: Ναι, συγγνώμη που το ανέφερα. Εκ παραδομής το ανέφερε. Ενώ ένα μάτι έμπειρου γιατρού, ένα χέρι έμπειρου γιατρού που έχει καταλάβει κατευθείαν. Παραδείγματος χάρη, ένας έμπειρος παιδίατρος από την πόρτα θα καταλάβει αν ένα παιδί είναι καλά ή όχι.
0: Μεγάλη
1: βέβαια, πάλι λέμε ότι πολλές φορές θα μας ξεφύγει. κάτι. Και εγώ θέλω να σας πω, μια βαριά μενιγκίτιδα, μια βαριά πνευμονία, με μια απλή υιογενή συνδρομή, με μια πλήρωση, τις πρώτες ώρες δεν έχει μεγάλη διαφορά. Από την πρώτη μέρα και μετά, από το πρώτο 24ωρο και μετά, αρχίζει να διαφοροποιείται η κατάσταση.
0: Το έχω ζήσει σε κόρη παιδίατρου που, που ίδιος δεν το αντιλήφθηκε. Το αντιλήφθηκε βέβαια η σύζυγος που ναι, ήταν και αυτή παιδίατρος. Έτσι. Αλλά θέλω να πω, αυτά είναι μέσα στο.
1: Η οξία κοιλία δεν είναι οξία από τις πρώτες 5 ώρες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν γίνεται οξία κοιλία γιατί την παραμελήσει.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Διαφορετικές κλινικές εικόνες, διαφορετικοί ασθενείς. Όσοι συνάδελφοι μας ακούτε, πραγματικά νομίζω ταυτίζεστε
1: εντελώς
0: απόλυτα με αυτή την κατάσταση.
1: Εντελώς. Όλοι μας έχουν ξεφύγει η κατάσταση. Γενικά όμως μπορούμε να δώσουμε 5 κατευθυντήρες οδηγίες. Δηλαδή, αυτό που λέμε στο
0: κομμάτι. Και δικλείδε ασφαλεία, εγώ θα πω.
1: Κάνει 40. Δεν με αφορά αν κάνει 40. Μια απλή υιογενή συνδρομή, μια απλή υιογενή να κάνει 40 και η πνευμονία να κάνει 38.
0: Και πάμε τώρα, το πρώτο μεγάλο το πρόβλημα.
1: Για
0: και
1: πάμε.
0: 38 και 40, λοιπόν, που λες πυρετός και έρχεται στο παιχνίδι η αφυδάτωση.
1: Εντάξει, τώρα η αφυδάτωση. Εμείς αυτά που ρωτάμε, ας πούμε, είναι πάντα. Όταν το
0: μην
1: παιδί
0: το
1: λες σου,
0: εντάξει, γιατί πολλά παιδιά έρχονται στα επίγοντα στα νοσοκομεία αφυδατωμένα, γιατί δεν το αντιλαμβάνονται οι γονείς ότι το παιδί με τον πυρετό και
1: καλά, σίγουρα,
0: όταν οι ίδιες διαρροές κοινώσεις.
1: Ειδικά σε μια χώρα όπως στην Ελλάδα, που το καλοκαίρι μπορεί να έχει πολύ ζέστη. Και ένα παιδάκι που έχει πυρετό κατά διάρκεια μπορεί να αφυδατωθεί πολύ γρήγορα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αν δεν είναι μόνο πυρετός και έχει και την εμετό, και τη διάρρεια, και τη δετρόη, και το λούκου του λου, τα παιδιά πολλές φορές αφυδατώνται. Εμείς αυτό που ρωτάμε πάντα στο ιστορικό των παιδιών είναι το εξής. Ναι. Όταν έχετε ένα παιδί με πυρετό, μάλιστα. Όταν του δίνεται αντιπυρετικό και εκεί αρχίζουν και πετάγονται οι γονείς, α, δεν πέφτει. Πέφτει λίγο. Λίγο πέφτει. Όταν πέφτει λίγο το παιδί σας, ξαναγίνεται το παιδί που ξέρετε ή όχι. Αν σου πει όχι, αρχίζει το πρώτο καμπανάκι και χτυπάει. Αν σου πει ναι, πας στην επόμενη ερώτηση. Τρώει, δεν τρώει τίποτα. Δεν ρωτάω αν δεν τρώει τίποτα τα τελευταία 5 χρόνια. Σας ρωτάω σήμερα αν δεν τρώει. Σήμερα όχι, γιατρία δεν έφαγε, αλλά τι έφαγε, έφαγε και ένα τυροπιτάκι. Το μεσημέρι πιε και λίγο σοκολατούχο. Το βράδυ το έκανε και η γιαγιά και τρία λιουβά. Αυτό δεν είναι λίγο. Εμείς αυτό που με ρωτάμε, τρώει τουλάχιστον το μισό από ό,τι έτρωγε. Α, ναι, γιατί το μισό το
0: γενικά
1: τρώει.
0: Η απώλεια όρεξης και σε εμάς τους γενικούς χειρουργούς είναι πολύ μεγάλο καμπανάκι.
1: Κοίταξε, εγώ έχω απώλεια
0: και για σύψη, οπότε είμαστε φουλ σε γρήγορση για αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, τώρα, το 2026 απώλεια όρεξης δυστυχώς δεν έχουμε. Άμα πας τώρα κάτω στα εστιατόρια γεμάτα είναι, αλλά γενικότερα η απώλεια όρεξης είναι ένα σημάδι το οποίο κάτι πάει να συμβεί. Το άλλο που, που ρωτάμε είναι κάποιος άλλος άρρωστος γύρω σας σου πει ή όχι. Δηλαδή, έχει κάποιος άλλος κάποια ίουσουλα. Ναι ή όχι. Πάνω κάτω, αυτά είναι οι απλές ερωτήσεις. Τώρα, για να μην πάμε σε πιο σύνθετες και δεν θα μπορέσουν οι συνάδελφοι ή οι ακροατές μας, όλοι, αν δεν είναι συνάδελφοι, να τις καταλάβουν. Πάνω κάτω είναι αυτό. Μετά το χρώμα, το παιδί. Αυτό που βλέπαν οι παλιοί γιατροί, καλοί παιδίατροι, οι παλιοί, ήταν το χρώμα. Τώρα, οι πιο πολλοί δεν κοιτάνε το παιδί κατά ματά να δουν έχει καλό χρώμα ή δεν έχει καλό χρώμα. Πώς είναι, ας πούμε, η μάτωση του γενική. Βλέπεις ένα παιδί. Τα υπνηλία. Γιατρέ, κοιμάται όλη μέρα. Δεν με ενδιαφέρει αν κοιμάται όλη μέρα. Αυτό δεν είναι υπνηλία. Υπνηλία να κοιμάται. Και εγώ, άμα έχω μια ίωση όλη μέρα στον COVID, ειδικά κοιμόμουν από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα.
0: Θα πούμε και γι' αυτό μετά.
1: Έτσι. Δεν έχω δει COVID εδώ και πολύ καιρό. Και έχω κάνει πολλά τεστ. Κάπου άκουσα ότι κάτι έχει. Έχω να δω COVID 1,5 χρόνο.
0: Έχει σε παιδιά έτο.
1: Ναι. Και εγώ κάνω τεστ άπειρα. Μάλιστα. COVID, ας πούμε, δεν έχω δει.
0: Έχει πλέον γίνει ένα ιό στην κοινότητα. Ναι, έχει,
1: εγώ θέλω να δώσω αυτή τη στιγμή ένα σημάδι. Και λέει ο γονιός, ποια είναι η πνηλία. Η πνηλία είναι σε μιλάω. Σε μιλάω, μου βγήκε το σαλονικιώτικο. Σου μιλάω. Και την ώρα που σου μιλάω, σε παίρνω ύπνος. Αυτό είναι η πνηλία. Όσες φορές στη ζωή μου είδα, ας πούμε, η πνηλία συνδέεται με λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όσες φορές στη ζωή μου είδα μηνυγκίτιδες, εγκεφαλίδες, πολύ σπάνια, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Του μιλούσε στο παιδί και το παίρνει ο ύπνος την ώρα που το μιλούσε. Άλλο σου μιλάω και σε παίρνει ο ύπνος, άλλο κοιμάμαι όλη μέρα. Αλλά όταν ξυπνάω, είμαι σε εγρήγορση. Καταλαβαίνω τι μου γίνεται. Όταν δεν καταλαβαίνω, αυτή είναι η πνηλία.
0: Είναι εύκολο,
1: το κοιμάμαι όλη μέρα, δεν είναι η πνηλία.
0: Είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε μια υιογενή από μια βακτηριακή λίμωξη. Όχι, έτσι.
1: Όχι. Εντάξει, τα σημάδια.
0: Ο πυρετός που δεν πέφτει, που είναι πολύ ψηλό, συνήθως η υιογενής δεν είναι.
1: Τώρα θα σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα την τύχη.
0: Ναι.
1: Την ευτυχία να τελειώσω ανάμεσα στα διάφορα νοσοκομεία στα οποία δουλέψα για να ολοκληρώσω την παιδιατρική μου ειδικότητα, στη ΓΑΜΑ Παιδιατρική του Ιπποκρατίου.
0: Ναι.
1: Είχα αυτή τη μεγάλη τύχη. Κατά τύχη πήγα εκεί, αλλά ευτυχώς ήταν μεγάλη τύχη. Εκεί μας μάθαν να αποφεύγουμε τα πολλά αντιβιωτικά. Για να μπορείς να αποφύγεις τα πολλά αντιβιωτικά και να μην φορτώνεις όλα τα παιδιά με μια αντιβίωση για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο Σάββατο βράδυ.
0: Και ευτυχώς πλέον είναι υποχρετική η συνταγογράφηση των αντιβιωτικών, να το πούμε εδώ πέρα. Μπορεί, ξέρω να μην σας αρέσει αυτό που ακούτε, αλλά πραγματικά πιστεύετε.
1: Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό που ακούω.
0: Για την κοινότητα.
1: Μ' αρέσει αυτό που ακούω.
0: Να μην νομίζουν δηλαδή οι ακροατές και
1: οι
0: ακροάτες που μας ακούνε ότι εμείς οι γιατροί θέλουμε να δίνουμε φάρμακα έτσι. Γιατί μπορούν να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.
1: Ναι, η γάμα παιδιατρική και ειδικότερα ένας, ο διευθυντής της γάμα παιδιατρικής από παρόν, ο κ. Ανταχόπλος, μας έμαθε να προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε την ίωση από τις μακροβιακές λοιμώξεις, ώστε να μην τα φορτώνουμε όλα τα παιδιά. Ποια είναι η ίωση? Η ίωση είναι, οι ίοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Θυμάμαι ένα παλιό βιβλίο της ιολογίας που είχα το 1990. Είχε κάποια ωραία σκίτσα. Αυτά μου μείναν. Δηλαδή, οι ίοι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Διασπείρονται στο σώμα. Δηλαδή, όταν έχω ίωση, έχω. Πονάει ο λαιμός μου, τρέχει η μύτη μου, πονάει το σώμα μου, πονάει το κεφάλι μου, έχω πυρετό, έχω αιμετό, έχω εδιάρεια. Όλο αυτό, οι ίοι έχουν ένα χαρακτηριστικό να διασπείρονται στο σώμα. Τα μικρόβια έχουν ένα άλλο χαρακτηριστικό. Να μην διασπείρονται στο σώμα, αλλά να φωλιάζουν σε ένα όργανο. Παραδείγματος χάρη, η αμυγδαλίτιδα μπορεί να είναι υιογενής και μικροβιακή. Όταν έχουμε μόνο αμυγδαλίτιδα, μάλλον είναι μικροβιακή. Όταν έχουμε μόνο οτίτιδα, μάλλον είναι μικροβιακή. Όταν έχουμε μόνο ρολίμωξη, είναι μάλλον μικροβιακή. Ναι. Όταν έχουμε δύο πράγματα μαζί, τότε έχουμε σιψεμία.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Τώρα, βροχιολίτιδες, τι θα μας πεις γι' αυτό, και ένα αναπνευστικό συγκητιακό ιό?
1: Βρέμε αυτές τις βροχιολίτιδες. Κύριε Γιαννακίδη, από το 2008 ασχολούμαι με την παιδιατρική.
0: Ναι.
1: Από το 2008.
0: Ναι.
1: Έτσι, με διάφορες εκφάνσεις της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα βροχιολίτιδα Αύγουστο μήνα.
0: Ναι.
1: Μου έκανε μεγάλη, πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Αρχίζει, ναι, αρχίζει η επιδημιολογία των λοιμώξεων να αλλάζει. Ναι. Λοιπόν, τι είναι βροχιολίτιδα εντάχει? Αυτό μας το έμαθε το άλλο κομμάτι της
0: γάμας. Αυτό θα το ακούσουμε και εμείς οι χειρουργοί που δεν τα θυμόμαστε, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι μην κοροϊδευόμαστε.
1: Εσείς μπορείτε, δεν μπορείτε να ξέρετε. Κιόλας μπορείτε. Εμείς ξέρουμε. Εσείς μπορείτε. Τα έχουμε πει αυτά, μας τα έχουν μάθει αυτά τις κλισεφράσεις. Λοιπόν, βροχιολίτιδα τι είναι? Έχουμε έναν ιό, ας πούμε έναν αναπνευστικό συγκητιακό ιό, και άλλοι μπορούν να κάνουν βροχιολίτιδες, η οποία πηγαίνει στην μύτη του παιδιού, κάνει μια ρινίτιδα. Τώρα, αυτό ή θα κατέβει κάτω στα πνευμόνια και θα έχουμε κρίση από τα πνευμόνια και θα πιάσει τα μικρά βροχιόλια, ή δεν θα κατέβει. Όταν κατεβαίνει ο ιός προς τα κάτω και πιάνει τα πολύ μικρά σωληνάκια των πνευμόνων, τα βροχιόλια, τότε αυτό το πράγμα λέγεται βροχιολίτιδα. Συμβαίνει σε όλα τα παιδιά? Όχι. Σε ποια παιδιά θα συμβεί? Έτσι, βροχιολίτιδα αναφερόμαστε σε παιδιά κάτω των 2 ετών. Αυτό είναι απριόρι ο ορισμός. Δεν μπορεί να μιλήσεις για 3 χρονών βροχιολίτιδα. Ο απριόρι ορισμός της βροχιολίτιδας είναι σε παιδιά κάτω των 2 ετών. Όταν έχουμε μόνο. Όλα τα παιδιά δικαιούνται να κάνουν βροχιολίτιδα. Μερικοί, και οι Άγγλοι, από ό,τι θυμάμαι, όχι η Αμερικανική σχολή, οι Άγγλοι λένε μέχρι και 2. Αν κάνουμε πάνω από 3, μιλάμε για παιδικό άσθημα. Γιατί πολλές φορές έρχονται γονείς στο γιατρό και μου λένε το παιδί κάνει βροχιολίτιδες. Δεν μπορεί να κάνει το παιδί βροχιολίτιδες. Όταν ένα παιδί κάνει πολλές βροχιολίτιδες, σημαίνει ότι έχει παιδικό άσθημα. Λοιπόν, αυτά είναι με τη βροχιολίτιδα. Είναι λίγο δύσκολο. Μπορεί να γίνει σπάνια επικίνδυνα για τα πιο μικρά βρέφη, έτσι, για πολύ μικρά βρέφη, μέχρι 6 μηνών. Μπορεί να γίνει σπάνια επικίνδυνα και να χρειαστεί νοσοκομιακή περίθαλψη. Στα πιο μεγάλα παιδιά μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Θες να σου πω ποια παιδιά θα κάνουν βροχιολίτιδα? Ενώ μερικά παιδιά κολλάνε έναν ιό και κάνουν αρινίτιδα και σε 3-4 μέρες είναι καλά, αλλά κατεβαίνει κάτω στο κατώτερο αναπνευστικό και αρχίζουν και κάνουν, έχουμε παραγωγικό βήχα. Οι ερωτήσεις που κάνουμε για να δούμε αν θα γίνει αυτό, που συνήθως γίνεται μετά τις 3-4 μέρες από τη ρινίτιδα, για να το ξαναπώ αυτό. Ένα παιδάκι κολλάει ρινίτιδα, πότε θα κάνει βροχιολίτιδα? Αν κάνει σε 3-4 μέρες, δεν θα κάνει την ίδια μέρα. Ρωτάμε τους γονείς. Όταν ήσουν μικρή, έτρεχε ο μπαμπάς σου και η μαμά σου στους γιατρούς και κάνετε μάσκες? Αν και οι δύο γονείς σου πούνε όχι και τα άλλα παιδιά που έχουν κάνει δεν έχουν θέματα βροχιολίτιδα, μάλλον και αυτό το παιδάκι δεν θα κάνει. Λαριγκίτιδες, για πάμε τώρα να δούμε τις λαριγκίτιδες. Θες και δεν θες, όταν ξεκινάς την παιδιατρική ειδικότητα θα τη μάθεις. Είναι η συχνότερη αιτία που ξυπνάει τον παιδίατρο. Η γέννα ξυπνάει τον γυναικολόγο. Κάποτε όταν γεννήθηκε η πρώτη μου κόρη, η Θένο.
0: Ναι. Να τα χαίρεσαι τα παιδιά σου κιόλας.
1: Να είσαι καλά. Σου εύχομαι να αποκτήσεις και εσύ πολλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θυμάμαι ένας πολύ καλός γυναικολόγος που είχαμε στη Σάμο, γιατί η κόρη μου γεννήθηκε στη Σάμο, ο κ. Κατσούλης, μου είπε: η γέννα δυστυχώς είναι νυχτερινό φαινόμενο. Όπως η γέννα είναι νυχτερινό φαινόμενο, έτσι και στην παιδική ειδικότητα η λαριγκίτιδα είναι νυχτερινό φαινόμενο. Είναι το παιδί που κάνει αυτό το barking cough που λένε οι ξένοι, ότι έχουμε ένα παιδί το οποίο καυγίζει, βύχει σαν γάβγισμα σκύλου. Είναι βραχνό και γαβγίζει, που ακούγεται και τραντάζεται όλο το παιδί. Αυτό είναι έτσι, έχει πάει ο ιός πλέον στο πρώτο επίπεδο, που είναι ο λάριγκας. Η θεραπεία είναι γνωστή. Είτε θα βγάλεις τα παιδάκια έξω, στον μπαλκόνι, θα τόσεις κρύο νερό. Αν αυτό δεν φτάσει, θα χρησιμοποιήσεις μικρά σχήματα κορτιζόνης. Αν αυτό δεν φτάσει, θα μιλήσεις με τον γιατρό σου. Μετά η λαριγκίτιδα μπορεί να γίνει βροχιολίτιδα και να γίνει συνδυασμός λαριγκοβροχιολίτιδας. Όμως, να ξέρουν οι γονείς αυτή τη γνώση που την έχουμε. Παιδί που παθαίνει συχνά λαριγκίτιδες, δεν σημαίνει ότι το παιδάκι, εκτός αν έχει μια πολύ σπάνια κατάσταση που λέγεται λαριγκομαλακία κτλ., Συνήθως υποκλείεται κάποιο παιδικό άσθημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ένα παιδάκι ότι έχει βάθη λαρυγγίτιδες, κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να έχει ένα λαρυγγίτιδες, γιατί πολλοί γονείς έρχονται και λένε: γιατρέ, έχει λαρυγγίτιδες το παιδί. Ή άσθημα έχει, ή λαρυγκομαλακή έχει. Κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και πιο σπάνιες καταστάσεις στο λάρυγγα, ναι, που περιγράφονται στα παιδιατρικά βιβλία. Κάτι δακτύλι, κάτι τέτοιο, αλλά αυτά είναι πολύ, πολύ σπάνιες καταστάσεις.
0: Και για την COVID-19 μου είπες ότι δεν.
1: Ναι, δεν ξέρω, μάλλον προσχαιρέτησε. Δεν ξέρω. Δεν είμαι εξειδικευμένος, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, δεν θα μπορούσα ποτέ στη ζωή μου να γίνω λοιμοξιολόγος. Αλλά από την εμπειρία μου φαίνεται ότι μάλλον έχει ενταχθεί.
0: Για τις οτίτιδες μας είπες, λοιπόν, είμαστε και στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Πώς περνάει η ώρα μαζί σου τόσο γρήγορα?
1: Είδες, πάρα πολύ.
0: Οπότε και πραγματικά χαιρόμαστε κι εμείς. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και ξαναγυρνάμε. Focus στην υγεία εδώ στο Focus FM.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίντσι πυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα και πάλι εδώ στον Focus FM, ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην υγεία, μια εκπομπή με θέματα υγείας. 23 10 500 676 και 677 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας. Έχουμε μαζί μας τον Μάριο τον Πετράκη, ειδικό παιδίατρο και όπως είχα πει και στην αρχή εξαιρετικό φίλο, και μιλάμε έτσι για διάφορες λοιμώξεις, ξιώσεις εποχικές κυρίως, αλλά γενικά έχουμε ανοίξει τη βεντάλια των θεμάτων. Προσπαθούμε λίγο έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μάρια, για το βήχα πες μας λίγο. Αυτό το είχαμε συζητήσει βέβαια και πριν λίγο το αναφέραμε, αλλά ας το ξαναπούμε λίγο.
1: Ναι, κοίταξε,
0: τι είναι ο βήχας, γιατί πρέπει να μας ανησυχήσει, ναι. Έχω άσθμα, έχω λίμωξη. Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, ο βήχας είναι σαν όπως τα παλιά τα χρόνια πέραμε μια βιντεοκασέτα. Σαν να βάζεις μια βιντεοκασέτα και να μην ξέρεις τι θα παίξει τώρα. Θα παίξει κωμωδία, θα παίξει τραγωδία, θα παίξει δράμα, τι θα παίξει. Ποτέ δεν ξέρεις από πίσω τι μπορεί να κρύβεται.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κρύβεται από το πιο αθώο, δηλαδή μια ίωση, μέχρι το πιο επίγον που μπορεί να είναι ένα παιδάκι που έχει, παραδείγματος χάρη, ένα ξένο σώμα, ναι, και θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Και μου έχει
0: τύχει. Απόφραξη.
1: Οπότε οι παιδίατροι είμαστε γιατροί που ασχολούμαστε πιο πολύ στη ζωή μας με το βήχα. Αυτός ο βήχας, δηλαδή όταν εφημερεύαμε, αν βλέπαμε 60 παιδιά στο Ιπποκράτη και 70, από τα 70 τα 68 είχαν βήχα. Mm. Τα άλλα δύο απέκτησαν μετά βήχα. Λοιπόν,
0: και διαφορική διάγνωση τεράστια.
1: Είναι πολύ δύσκολο το πράγμα.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να το ξέρει. Το έχω πυρετό, είναι.
1: Αρχίζουμε πόσο καιρό. Έχεις βήχα, πόσο καιρό έχεις βήχα. Έχεις μια εβδομάδα βήχα, έχεις δύο εβδομάδες βήχα, έχεις τρεις εβδομάδες βήχα. Φτάσαμε στο χρόνιο βήχα, έχεις ξηρό βήχα, έχεις παραγωγικό βήχα. Πώς ξεκινήσεις.
0: Κάνεις ένα τον αλγόριθμο.
1: Είναι όταν. Είναι σαν το απόσταγμα το βήχας, η αντιμετώπιση του βήχας. Σαν το παλιό κρασί που έκανε σταγόνα, έτσι και σε εμάς τα φάγαμε τα μούτρα μας πολλές φορές με το βήχα και μάθαμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε ποιος βήχας είναι αυτός που πρέπει αμέσως να αντιμετωπίσουμε και ποιος είναι αυτός που συνήθως μάλλον θα παίξει κωμωδία ή βιντεοκασέτα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Και είχες αναφέρει και λίγο στην αρχή για τις γαστρεντερίτιδες.
1: Ναι, φέτος είχε πάρα πολύ γαστρεντερίτιδα. Απίστευτη γαστρεντερίτιδα.
0: Γεωγενείς, βακτηριακές.
1: Κοίταξε, ακόμα και μικροβιακές να είναι.
0: Και πώς ξεχωρίζει από μια τροφική δηλητηρίαση, έτσι.
1: Ναι, πολλές φορές μου λέει. Δηλαδή, τι έφαγα. Έφαγα, ας πούμε, το καλοκαίρι, λένε, έφαγα ένα γύρο. Προσπαθούν να αποδώσουν πιο πολύ οι ασθενείς το πρόβλημά του στο ότι έφαγα ένα γύρο, έφαγα μια πίτσα, έφαγα ένα καλαμάρι,
0: ναι,
1: κάπου.
0: Σε τροφική δηλητηρίαση.
1: Ναι, εντάξει, είτε είναι τροφική δηλητηρίαση. Δηλαδή, τι είναι τροφική δηλητηρίαση. Τρώω ένα φαγητό μέσα στο οποίο έχει ένα μικρόβιο, παράγει μια τοξίνη. Ναι. Αυτή η τοξίνη την καταπίνω. Αν δεν την καταστρέψω, που το στομάχι μου γι' αυτό έχει όλα τα οξέα, ναι, αν δεν την καταστρέψω, μπορεί να μου δημιουργήσει πάρα πολλά συμπτώματα. Είτε είναι έτσι, είτε είναι αλλιώς, η αντιμετώπιση συνήθως είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, στις τροφικές δηλητηριάσεις συνήθως τα συμπτώματα είναι γρήγορα, οξέα, αλλά και γρήγορα φεύγουν. Ενώ σε μια ίωση μπορεί ένα παιδάκι, ας πούμε, να έχει μια ίωση, μια γαστρίτιδα, μια εβδομάδα. Και μια εβδομάδα να ταλαιπωρείται με τους, με διάρειες, με κακοδιαθεσία, να μην τρώει, κουτουλού, κουτουλού.
0: Να, εδώ μπαίνει η αφυδάτωση.
1: Και, να την αφυδάτωση. Συνήθως την αγαπάς πολύ την αφυδάτωση.
0: Ναι, γιατί την έχω βιώσει στην οικογένειά μου. Και επίσης η αφυδάτωση μπορεί να κάνεις και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Δεν ξέρω να συμφωνείς,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Πώς δεν μπορείς.
0: Να μπεις σε άλλα μονοπάτια πιο επικίνδυνα.
1: Ναι, μπορείς να μπεις. Και αν ειδικά υποκρύπτεται και μια σοβαρή νόσος, τότε μια ηλεκτρολυτική διατραχή μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδάκι, σπάνια.
0: Ναι.
1: Αλλά στην Ελλάδα υπάρχει, ας πούμε, ένας ασθενής με κυστική ίνωση που δεν έχει γίνει διάγνωση. Μπορεί στα πλαίσια μιας γαστρεντερίτιδας το καλοκαίρι να γίνει διάγνωση με τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές και διαταραχές του νατρίου. Αλλά αυτά είναι πολύ σπάνια πράγματα.
0: Και τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Σου έρχεται ένα παιδί με κάποια συμπτώματα γρήπης, κρυολογήματος. Πες το όπως θες εσύ, βάλτο στη θέση που θες εσύ. Πώς ξεκινάς τη διάγνωση. Για να. Δηλαδή θα κάνεις τεστ, θα στείλεις γενική αίματος σε
1: δείκτες φλεγμονής. Αν και ηλικιακά, δεν μπορώ να πω ότι είναι και να κάνεις πολύ μεγάλος, έτσι στα 43 είμαι, έχω μάθει να αντιμετωπίζω τα περιστατικά με βάση αυτά που λέγανε οι πιο παλιοί γιατροί. Δηλαδή το πιο σημαντικό για σένα είναι το ιστορικό. Αυτό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, συμφωνώ.
1: Όσες φορές στη ζωή μου την πάτησα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που την πάτησα. Δεν πήρα καλό ιστορικό.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα ή δεν πήρα ιστορικό γιατί ήμουν κουρασμένος, γιατί υποεκτίμησα κτλ.
0: Ναι.
1: Είτε γιατί δεν μπορούσαν να το δώσουν οι άνθρωποι που το συνοδεύουν τα παιδιά, το παιδί ή καλό ιστορικό. Το βασικό είναι το ιστορικό. Πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και όλα τα red flags που χρησιμοποιούμε εμείς παιδιά.
0: Και εδώ παίζει και το κομμάτι που θα πω εγώ, μήπως να τον δούμε τον ασθενή από κοντά και τηλεφωνικά.
1: Μην
0: δώσουμε τόσο εύκολες συμβουλές τηλεφωνικά, γιατί μπορούμε να αντιπατήσουμε.
1: Κοίταξε, όλοι οι γιατροί.
0: Όσοι συνάδελφοι μας ακούτε, νομίζω έτσι μπορείτε να
1: καταλαβαίνετε
0: κάποιες. Όλοι οι γιατροί
1: και ιδιώτες Εγώ δεν είναι υπόκτημα τους για τους του ΕΣΥ, για μένα, γιατί το ΕΣΥ είναι μια άλλη κατηγορία η οποία είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο μερικές φορές από εμάς τους ιδιώτες. Και έτσι εκεί μπαίνει και κάτι άλλο κοινωνικό μέσα στο κεφάλι μου και δεν θέλω τώρα να το πιάσω αυτό το κομμάτι. Ναι. Όλοι οι ιδιώτες έχουμε μάθει με τα χρόνια να αποκωδικοποιούμε αυτά που λένε οι ασθενείς και οι συνοδοί τους, γιατί εμείς οι συνοδοί τους μας ενδιαφέρουν, ο παιδίατρος, η μαμά και ο μπαμπάς μας ενδιαφέρει και το καλοκαίρι ο παππούς και η Λία. Αλλά όχι να καταλαβαίνουμε αυτά που λένε, αλλά αυτά που δεν λένε. Εκεί υπάρχει το 50% της διάγνωσης και το 50% είναι αυτά που λένε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Αλλά πάντα το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό με διαφορά είναι η πρόληψη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο Ιπποκράτης αυτό λέγει. Η πρόληψη το πάνε. Τι σημαίνει πρόληψη,
0: τα πάμε. Δεν υπηρετώ να πάρουμε μια αντιβίωση, να τελειώνουμε τώρα. Τι, να ερχόμαστε στο ιατρείο, ιστορίες.
1: Ωραία.
0: Γράψτε μας εκεί μια συνταγή για μια αντιβίωση.
1: Ωραία, ωραία μου τα λες. Ωραία μου τα λες. Ξέρεις, είχα την τύχη, τώρα θα το πω ατυχία, να το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω, αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για μικρό χρονικό διάστημα, δούλεψα σε ένα σουηδικό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Για να κάνω ειδικότητα. Εκεί, ας πούμε, για να δώσεις μια αντιβίωση, έφτανε στο σημείο να, ας πούμε, δεν ξέρω, έπρεπε να το έχεις χίλιο αποδείξει ότι το παιδί χρειάζεται να αντιβίωση. Αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο άκρο,
0: είναι άκρο
1: έτσι,
0: το, ναι,
1: τέτοιο άκρο υπάρχει και στη Γερμανία. Το καλοκαίρι, λόγω του ότι εξετάζω πάρα πολλά παιδιά Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία. Γιατί τους στέλνουμε και τα χαιρετίσματα τώρα που είναι εκεί πέρα και ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Λοιπόν, σου λέω, γιατρέ, κάνε κάτι. Το παιδί όλο το καλοκαίρι ταλαιπωριέται. Όλο το χειμώνα ταλαιπωριόμαστε και δεν έχουμε κάνει. Δεν μπορούμε να βρούμε γιατρό, δεν μπορούμε να βρούμε το ένα, δεν μπορούμε να το βρούμε. Δεν μας δίνουν τίποτα, δεν μας δίνουν αυτά και τα παιδιά ταλαιπωριόμαστε. Αυτά είναι άκρα. Το άλλο άκρο ήταν αυτό που έζησε η Ελλάδα τη δεκαετία του 80 και του 90, που δεν προλάβαινε να φτερνιστεί. Έπαιρνε αντιβίωση και όσο πιο πολύ αντιβίωση σου έδινε ο γιατρό και τόσο πιο καλό ήταν ο γιατρό. Πλέον έχει επέλθει μια ισορροπία και έχουμε καταλάβει ότι. Δεν μας σώσει αντιβίωση.
0: Δεν μας σώσει αντιβίωση.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνουμε λίγο πιο γρήγορα καλά για χύψη λόγους, αλλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τη λίμωξη χωρίς την αντιβίωση.
0: Θα μας σώσει μια καλή κλινική εξέταση, μια καλή ιστορικό, όπως είπες.
1: Όπως μας λέγανε, δεν χρειάζεται τώρα για να σκοτώσεις μια μύγα να βγάλεις μια χειροβομβίδα. Μπορείς να τη σκοτώσεις τη μύγα και μια μυγοσκοτόστρα. Δεν χρειάζεται να βγάλεις μια χειροβομβίδα.
0: Και γιατί θα έχεις χρησιμοποιήσει τη χειροβομβίδα και μετά δεν θα έχεις δεύτερη χειροβομβίδα άμα σου σκάσει η τίγρης.
1: Ακριβώς. Ή άμα θα σου σκάσει, δεν έχεις χειροβομβίδα.
0: Κοινώς τι λέω, ότι όταν παίρνουμε.
1: Και μετά να τη σκοτώσεις τη τίγρη με τη μυγοσκοτόστρα.
0: Ακριβώς. Όταν παίρνουμε αντιβιωτικά αλόγιστα. Κάνουμε αντοχή σε κάποια μικρόβια.
1: Το σημαντικότερο είναι να έχεις ένα δυνατό ανοσοποιητικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ευτυχώς, ανακάλυψα το γυμναστήριο. Φίλε μου, Γιαννακίδη.
0: Πάρα πολύ καλή άσκηση, υποδειγμένη σε πάρα πολλές μελέτες
1: και μου λέει
0: ότι βοηθάει
1: πάρα πολύ
0: τρομερά.
1: Και μου λέει, προχθές που είμαι στο γυμναστήριο, μου λέει ένας κύριος εκεί πέρα που έχει το γυμναστήριο, καλή του ώρα, ο κύριος Λάκης. Γιατρέ, πες κάτι και στην τέτοια και στην συνέντευξη για το γυμναστήριο. Δεν βλέπεις, έχουμε πήξει στο 40 και στο 50. Άμα να φτάσουμε στα 40 και στα 50, να θυμηθούμε για ποιο λόγο χρειάζεται να ζούμε γυμναστική. Νομίζω, εντάξει. Που λένε, ξέρω εγώ, ποτέ δεν είναι αργά. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά, αλλά ας ξεκινήσουμε και τα παιδιά από τα να τα πάμε σε ένα παιδότοπο με άλλα 35-40 παιδιά. Πάρ' τα παιδί σου, πάνε κάτω στην Θεσσαλονίκη, τράβε ένα τρέξιμο 2 χιλιόμετρα, ας πούμε. Να ενεργοποιείς το νοσοποιητικό. Έτσι ενεργοποιείται το νοσοποιητικό. Δεν ενεργοποιείται με το πάντι πολυβιταμίνη, να μην πω χαρακτηρίσω κάτι.
0: Όχι,
1: το, συμφωνώ, το πιο σημαντικό είναι, τράβε, πάρ' το παιδί σου, παίξε λίγο μπάλα. Πάνε, κάνε λίγο μια γυμναστική, κάνε ένα ποδήλατο να αναπνεύσεις. Δόξα τω Θεώ, η Θεσσαλονίκη, γιατί μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι. Έχει κάτω την παραλία. Πάρε τα παιδιά σου και πάρε και τη γυναίκα σου ή τι άλλο έχεις, ξέρω εγώ, και τρέχα.
0: Ναι, υπάρχουν επιλογές, δηλαδή, ξεκάθαρα. Άρα, ωστόσο, εσύ πιστεύεις ότι οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα έχουν κάποια θέση στην αντιμετώπιση των ιέσεων?
1: Κοιτάξτε.
0: Μαγνήσιο,
1: βιταμίνη D. Εντάξει, στα παιδιά δεν. Στα παιδιά τώρα.
0: Σου μιλάω τώρα εντελώς.
1: Ναι, και εγώ θα σου μιλάω εντελώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν ανοίξει την τηλεόραση. Κατακλείζεται η τηλεόραση από προϊόντα, συμπληρώματα διατροφή για τα παιδιά. Διαφημίζουν για τις ιώσεις, το νοσοποιητικό, κουτουλού. Όλα αυτά είναι το κερασάκι της τούρτας. Η τούρτα είναι μια πολύ καλή διατροφή. Πού να τη βρεις την καλή διατροφή? Θες να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ποιο παιδάκι θα φάει ένα ακτινίδιο? Ένα ακτινίδιο δίνει στον οργανισμό 85 μιλιγκράμμ βιταμίνη C.
0: Ένα ακτινίδιο, άμα το κάνεις όμως φρουτόκρεμα με μπανάνα.
1: Δώσε μου λίγο. Δώσε μου ένα τέτοιο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Και είναι και δική σου εκπομπή. 85 μιλιγκράμμ βιταμίνη C. Ένα ακτινίδιο. Μια χιλιάρα βιταμίνη C από το φαρμακείο.
0: Ναι.
1: Σου δίνει 100 μιλιγκράμμ βιταμίνη C. Γιατί από τα 1000 δεν τα απορροφάει ο οργανισμός όλα. Απορροφάει μόνο το 10%. Δηλαδή τι προτιμάς, να φας δύο ακτινίδια ή ένα ακτινίδιο το παιδί σου, ή να τρέχεις να του δίνεις μια βιταμίνη C 1000.
0: Έτσι.
1: Ποιο παιδί θα φάει ελιές? Κανένα. Ποιο παιδί θα φάει ακτινίδιο? Ποιο παιδί θα του βάλει
0: ρωμά. Δεν τρώνε στα παιδιά, απίστευτο, yes. Μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ποιο παιδί θα φάει ρόδι. Αυτή την εποχή υπάρχουν προϊόντα τα οποία μπορούν να μπουστάρουν το νοσοποιητικό πολύ. Αλλά μόνο από το φαγητό και από τα συμπληρώματα και τα μικρούτσικα, τα superfoods που λέει τώρα, δεν γίνεται τίποτα. Και το πιο μεγάλο booster του ανοσοποιητικού είναι αυτό που δεν μπορούμε να πετύχουμε το 2026. Η οικογενειακή ευτυχία. Η ανάπτυξη ενός παιδιού και η ανάπτυξη και η λειτουργία του ανοσοποιητικού του παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο περιβάλλον στο οποίο ζει. Δηλαδή, ένα παιδί ευτυχισμένο έχει ένα δυνατό ανοσοποιητικό. Ένα παιδί δυστυχισμένο ή ένα παιδί που, παραδείγματος χάρη, ζει σε μια εμπόλεμη ζώνη, έχει ένα ένα ανοσοποιητικό βεβαρημένο. Η ευτυχία είναι ένας από τους κλάδους που μπουστάρουν το ανοσοποιητικό του παιδιού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα εγώ αυτό που προτείνω στους γονείς είναι να χορηγούν στο παιδί τους όχι μόνο τις βιταμίνες και τα ζελεδάκια και τα δεν ξέρω εγώ τι, αλλά να τους χορηγούν σε καθημερινή βάση δόσεις ευτυχίας. Ευτυχίας, καλής τροφής, ύπνου και διασκέδασης. Είναι αυτό που λέμε όρια. Θυμάσαι που σου πω ότι μετά από λίγο θα μιλήσουμε τώρα.
0: Τα όρια
1: ήρθανε.
0: Και πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο έτσι, ένα θέμα που δημιουργεί
1: διαμάχες. Νιώθω σαν να δίνω προφορικά μικρόβια ένα, μικρόβια δύο, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι.
0: Πάμε να πούμε λίγο για τα εμβόλια.
1: Ωραία.
0: Ανοσοπροφύλαξη και πρόληψη. Γιατί είναι σημαντικό να εμβολιάζονται τα παιδιά, αντιγρυπικό στα παιδιά κάνουμε.
1: Πάμε.
0: Καταρχήν, και τα σχετικά.
1: Δεν υπάρχουν, να σας το πω έτσι, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα. Δεν υπάρχουν ολιστικοί παιδίατροι, μη ολιστικοί παιδίατροι, κλασικοί κτλ.
0: Κουβαντικοί παιδίατροι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι χαζομάρια. Να σου
0: λέω κουβαντικοί παιδίατροι.
1: Πού να δηλαδή, όταν σου λέει η μάνα το παιδί έχει πυρετό, ποια κουβαντική θα διαβάσει και ποια κουβαντική θα εφαρμόσει. Για να λέμε τώρα τα σίκα-σίκα και τι σκάφη-σκάφη. Οι παιδίατροι, όλοι οι παιδίατροι, οι οποίοι σεβόμαστε το παρελθόν μα και το μέλλον μα, θα προτείνουμε, δεν θα πιθαναγκάσουμε. Θα προτείνουμε στου γονεί να ακολουθήσουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα που βγάζει κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια η ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχουμε γνώμη στα εμβόλια. Δεν μπορούμε να πούμε, α, εγώ συμφωνώ με τον εμβολιασμό. Δεν υπάρχει στον παιδίατρο συμφωνώ και δεν συμφωνώ. Ο παιδίατρος εφαρμόζει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ο Έλληνας το ελληνικό, ο Γάλλος το γαλλικό, κουτουλού κουτουλού. Λοιπόν, τώρα ξεκίνησε η περίοδος στην οποία εμβολιάζονται πληθυσμοί στην Ελλάδα για τη γρήπη. Ξεκίνησε. Καλό είναι να γίνει προς τα τέλη Οκτώβριου, όχι ακόμα, γιατί βλέπω ακόμα δεν έχουμε γρήπες κτλ. Λοιπόν, έχει πει το κράτος ότι ποιοι θα εμβολιαστούν, όλα τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 χρονών. Όλα. Καταρχήν λέει το κράτος, όποιος γονιός θέλει να εμβολιάσει το παιδί, θα το εμβολιάσει. Άρα έγκυται στον γονιό ο οποίος θέλει. Για τον παιδιατρικό πληθυσμό θα μιλήσω, έτσι. Όλα τα παιδιά τα οποία έχουν χρόνια προβλήματα υγείας. Υπάρχουν διάφορα χρόνια προβλήματα υγείας. Νευροπάθειες, νευροπάθειες κτλ. Και όλα τα παιδιά τα οποία είναι από 6 μηνών μέχρι 5 χρόνων. Αυτό λέει το κράτος. Την πρώτη χρονιά που θα εμβολιάσει το παιδί θα κάνετε 2 δόσεις. Τις επόμενες χρονιές μία δόση. Και είναι αυτό που σου είπα πριν λίγα λεπτά, ότι κάθε χρόνο είναι καινούργιο το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Γιατί προχθές μου είπε ένας μπαμπάς στο ιατρείο, γιατί το εμβολιάσαμε πέρσι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Απλά λόγω του COVID και όλες εκείνες τις παραφιλολογίες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα εμβόλια έχουν χάσει δυστυχώς την αποδοχή τους από τους γονείς τους Έλληνες. Ενώ ήταν κάτι που τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν θέσφατο ότι οι γονείς ακολουθούν το εμβολιαστικό πρόγραμμα, πλέον μετά όλη αυτή την περιπέτεια με τον COVID, αλλά και με όλη την αντιμετώπιση των εμβολίων από την Αμερική, βλέπε Τραμπ και όλο αυτό το γεγονός, υπάρχει αμφισβήτηση των γονιών έναντι των εμβολίων. Εγώ σαν παιδίατρος ακολουθώ την εξής κρατική. Κυρία μου, αυτό είναι το εμβόλιο. Θέλεις να το κάνεις, κάντο. Εγώ δεν πρόκειται να σε πιθαναγκάσω, ούτε να σε στεναχωρήσω, ούτε να σε φοβήσω. Σου εξηγώ ότι το εμβόλιο αυτό προφυλάσσει από αυτές τις νόσους. Θέλεις, κάντο. Δεν θέλεις. Εγώ είμαι πάλι εδώ για το παιδί σου, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Για μένα αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Δίνεις τον γονιό την επιλογή, του δίνεις την πληροφορία, δεν αισθάνεται ο γονιός εγκλωβισμένος. Και όπως λέει και η σύζυγός μου, η ελευθερία είναι το πάνω.
0: Πολιομιελίτιδα.
1: Πού με πας τώρα?
0: Σε πάω στις ιστορίες περιεμβολιακά. Σε πάω στις ιστορίες περιεμβολιακά.

0: ακόμα οι γονείς εμβολιάζουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι εάν δώσουν την ευκαιρία στους γονείς να καταλάβουν ότι είναι κάτι σημαντικό, θα το ακολουθήσουν. Χωρίς να τους πιέσουμε, χωρίς μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες, χωρίς να τους εκβιάζουμε, χωρίς να τους εκφοβίζουμε. Όχι. Ναι, όμορφα και ωραία και απλά αυτό είναι, κύριε μου. Πάρτε το και προφυλάξτε το παιδί σας και τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και να λέμε και την αλήθεια τώρα. Για να λέμε και την αλήθεια, ξέρεις πώς είναι τα εμβόλια για ένα παιδάκι από 2 μηνών μέχρι να βγάλει το χρόνο? Είναι πάνω από 13-14. Δεν είναι και λίγα τώρα, ψάχνουμε να μην λέμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι πολλοί γονείς λένε: γιατρέ, βαρέθηκα. Κάθε μήνα έρχομαι στο γιατρό και το μωρό κλαίει. Ναι. Εγώ τους καταλαβαίνω, αλλά τους εξηγώ ότι είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό για την μελλοντική υγεία του παιδιού σας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και όσοι, αν υπάρχουν οι συνάδελφοι παιδίατροι, ναι, που αρχίζουν τα άλλα, τα περίεργα, τα κβαντικά και τα μη κβαντικά, νομίζω ότι αυτά είναι.
1: Αυτά, κοίτα να δεις. Τώρα, επειδή το θέτεις το θέμα, προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε φορείς που μας εκπροσωπούν.
0: Προφανώς.
1: Είμαστε μέλη, είναι ιατρικοί σύλλογοι. Θα πρέπει επιτέλους να γίνει ένα αυστηρό έλεγχος.
0: Αν ιατρικό σύλλογο στο χέρι, έτσι. Τώρα,
1: να σηκώσει ο σύλλογο.
0: Να το σηκώσει το σύλλογο στο χέρι. Καμιά ώρα να κλείσει κανένα δυο ιατρία. Να στείλει κανένα δυο συναδέλφου λίγο καμιά βόλτα έτσι, να πάει να δει το δικαστικό μέγαρο όπως είναι.
1: Κατευθυντήρες οδηγίες υπάρχουν. Οδηγίες δεν χρειάζεται να μας εκθέτουν το υπόλοιπο.
0: Είμαι σε μια τουριστική περιοχή. Η τουριστική περιοχή έχει χρήμα. Να λένε τα σίκα σίκα και τις κάφεις κάφεις.
1: Ναι.
0: Έχει χρήμα. Το χρήμα δυστυχώς, ναι, τρέφει τον ιατρικό εγωισμό. Έχουν έρθει διάφοροι παρατρεχάμενοι που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι που πουλούσαν φύκια για μεταξωτές, ναι, κορδέλες. Μην αγοράζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γιατί όταν θα φτάσετε στην ουσία να φορέσετε τη μεταξωτή κορδέλα, θα καταλάβετε ότι είναι φύκη.
1: Συμφωνώ. Ας κλείσουμε αυτό το θέμα τώρα εδώ πέρα και πάμε αυστηρά στο ιατρικό, όπως έτσι είχε αυτή τη σκοπό η εκπομπή.
0: Ναι, ναι,
1: και ας,
0: ναι,
1: αφήσουμε τους ιατρικούς συλλόγους και τους εκπροσώπους,
0: ναι, ναι,
1: τους εκπροσώπους
0: πολύ
1: μας
0: ωραία η ιατρική εκπομπή, όχι απλώς,
1: να βάλουν πραγματικά μια σειρά και ειλικρινά το εύχομαι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε ένα παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό μετά από μια ίωση? Να πάρω γιατρέ καμιά δεκαριά μέρες να ξεκουραστεί, ναι, το παιδί, τι λέτε?
0: Σούπερ, κοιτάξτε, αν οι παιδιατρικοί είχε ερωτήσεις, ας πούμε, ναι, του ιατρικού επαγγελματος, θα ήταν μια από τις σούπερ σως ερωτήσεις. Θα ήταν τα σωσάκια αυτά που λέγαμε και βιντες. είναι η μεγάλη έρηδα. Είναι η μεγάλη τυχογνωμία των γονέων. Άμα, ναι, μπει σε Viber ομάδα από παιδικό σταθμό, είναι αυτό. Πότε θα γυρίσω πίσω?
1: Σε εμάδες,
0: λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί εμένα πάντα μ' αρέσει η αλήθεια και μ' αρέσει ότι λέω να το έχω διαβάσει κάπου. Όπως λέει και ο ύμνος ο πατέρας μου, βιβλίο σελίδα. Έτσι λέει ο ύμνος ο Πέτρος Πετράκης. Βιβλίο σελίδα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι η ιατρική, η ιολογία, η μικροβιολογία και όλα αυτά λένε ότι κοίταξε, θα πας στο σχολείο μετά από 3 μέρες, μετά θα πας από 4 μέρες, θα πάνε από 5 μέρες. Οι καταστάσεις στις οποίες ένα παιδί θα φύγει από το σχολείο ή θα γίνει απολύμανση στο σχολείο είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι πολύ συγκεκριμένες και βαρύς νόσους. Έγκυται στην καλή θέληση ενός γονέα. Παρόλα αυτά, είναι κοινωνικά αποδεκτό ότι δεν μπορεί ένα παιδί να πάρει το πρωί αντιπηρετικό και να πάει στο σχολείο. Θα μου, ναι, πεις, δουλεύω αυτά. Ναι, μην το κάνεις. Είναι λάθος. Εγώ αυτό που λέω στα παιδιά που πηγαίνουν στο παιδικό σταθμό και με και οι γονείς γνιάζουν, λέμε 24 ώρες απείρετο. Αλλά τι σημαίνει 24 ώρες απείρετο? Όχι χθες το απόγευμα έκανε πείρετο και σήμερα το πρωί θα πάει σχολείο. Προχθές έκανε πείρετο, 24 ώρες απείρετο, να έχουν υποχωρήσει το σύνολο των συμπτωμάτων και μετά θα πας. Και αρχίζουν εκεί και μετά λένε και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είναι το πιο συχνό, κοξάκι.
1: Ναι.
0: Λέει γονιός. Κοξάκι, εμένα ο παιδίατρος μου είπε μια εβδομάδα. Ρε μεγάλη, ξέρεις πόσο καιρό μεταδίδει ένα παιδάκι το κοξάκι? 3 μήνες. Μέχρι και 3 μήνες και γράφουν τα βιβλία ότι ένα παιδάκι μπορεί να μεταδίδει τον ιό του κοξάκι. Όχι μια εβδομάδα και 10 μέρες. Επειδή εσύ έκανες το χρήμα, είπες μια εβδομάδα, κάτσε. Θα κρατήσει το παιδί σου 3 μήνες. Όχι. Όταν ένας γονιός αποφασίζει να πάει το παιδί του στον παιδικό σταθμό, πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό το παιδί θα κολλήσει και κάποιες ιώσεις. Έτσι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Κάτι δίνεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είπες και για την όρεξη. Είναι φυσιολογικό όταν ένα παιδί δεν έχει όρεξη όταν είναι άρρωστο?
0: Εγώ όταν αρρωσταίνω δεν έχω όρεξη να φάω τίποτα.
1: Ναι.
0: Προφανώς και
1: πότε πρέπει να ανησυχήσει τώρα, γιατρέ?
0: Θα ανησυχήσει όταν έχει.
1: Δεν τρώω 2 μέρες
0: τώρα. Να πω τώρα για το 10% του βάρους. Πού να κάθεται να συγχύζει ένας γονιός?
1: Ναι.
0: Και πού να καταλάβει το 10% του βάρους?
1: Μήπως

0: Θέλω να μας δείτε.
1: Όταν κάτι παρατραβάει και βλέπεις ότι το παιδί και μια μέρα και δεύτερη μέρα και τρίτη μέρα ζωή μου, σταμάτα το τηλέφωνο. Γιατρέ, τι να κάνω για να πάρω το παιδί σου. Πάντα στο γιατρό, να βγάλει και αυτό ένα μεροκάμα το κακομοίρη που είναι όλη μέρα με στο γιατρείο.
0: Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι γονείς. Σε αυτό το παιχνίδι πάλι, σε αυτή την ιστορία.
1: Στην ιστορία, δεν νομίζω ότι κάνω κάποιο συγκεκριμένο λάθος. Μερικές φορές οι έμπειρες μαμάδες που έχουν 2-3-4 παιδιά νομίζουν ότι μπορούν να τα λύσουν όλα. Που μερικές φορές, καλή εμπειρία των τριών παιδιών και των τεσσάρων, αλλά δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις όλα.
0: Ή έχω αντιπεριτικό σπίτι αυτό, κάποια αντιβίωση που μου περίσπισε και ξεκινάω να αντιβίωση.
1: Κοίταξε, η παρακεταμόλη για αυτές τις μαμάδες είναι διαπάσα νόσος, ας πούμε. Όλα δίνουν την παρακεταμόλη. Στο βήχα, στον πυρετό, στις διάλυσες, όλα. Και το άλλο είναι το λάθη έτσι που υπερεκτιμούμε μερικές φορές τις δυνάμεις τους λόγω της εμπειρίας τους. Και το άλλο το λάθος είναι που λόγω της απειρίας τους τρέχουν και δεν φτάνουν. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι τώρα ένα πρόσφατο περιστατικό. Ένα παιδάκι έπεσε και χτύπησε. Έτρεχαν οι γονείς στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει λόγος. Εκείνη την ώρα, σε κυριεύει το άγχος. Αντίστοιχα, θυμάμαι ένα περιστατικό που ένα παιδάκι είχε 4-5 μέρες πυρετό συνεχόμενο. Η μαμά ήταν πολύ εμπειρία. Δεν πειράζει, μια χαρά. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια μέση λύση, να συμβουλευόμαστε ένα παιδί, έναν παιδίατρο ή μία παιδίατρο, γιατί ξέρεις, η παιδιατρική κοινότητα κυριαρχείται από το γυναικείο.
0: Να συμβουλευόμαστε τον εκάστοτε ειδικό και όχι μόνο την γνώμη μας, Μάρια. Εγώ αυτό θα πω.
1: Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
0: Για κάθε πράγμα. Είπαμε υδραυλικά, υδραυλικός, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρολόγος, ιατρικά, γιατρός και ανάλογα τη γιατρός, ειδικότητες.
1: Δεν είναι νύχια. Δεν μου άρεσαν σήμερα η νυχού η Α, θα πάω αύριο στην νυχού τη Β. Τα παιδιά δεν είναι νύχια. Ένα γιατρό θα έχετε, ένα θα εμπιστεύεστε και δεν θα γυρνάμε από παιδιά τους επειδή δυστυχώς. Οι παιδίατροι, εμείς οι ίδιοι κάναμε τους εαυτούς μας αναλώσιμους.
0: Δεν έχετε γίνει και εσείς οικογένεια. Όχι, εσείς είστε.
1: Δεν
0: είστε το παιδί του οικογενειακού γιατρού, εσείς τώρα.
1: Κύριε Γιαννακίδη, εγώ πιστεύω ότι η παιδιατρική κοινότητα έχει χάσει την έγκλη της. Κάποτε υπήρχαν παιδίατροι που δεν μπορούσαν να τους μιλήσεις. Και γιατί ήταν. Ξέρεις, οι τρεις πυλώνες της ιατρικής είναι η παθολογία, η χειρουργική, η παιδιατρική. Δυστυχώς, όταν εμείς οι ίδιοι παίζουμε το παιχνίδι, το social media, με τις Αγίους Βαλεντίνους, με τα σκουφάκια του Αγίου Βασίλειου, εμείς αυτοξενιζόμαστε. Οι γονείς έχουν ένα κέρδος. Να συμβουλεύουν έναν γιατρό.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και με αυτόν να πορεύονται. Και όχι στον έναν έχω έναν παιδίατρο για τα εμβόλια και ένα παιδίατρο για τα δύσκολα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε γλυφιτζούρια σήμερα στο ένα το στόμα και στο άλλο, αύριο στο άλλο το στόμα.
0: Συμφωνώ.
1: Τα λέω λίγο. Όχι, εχμηρά,
0: τα λες πολύ ωραία. Έτσι θέλω να τα ακούσω και έτσι νομίζω ότι θέλει να τα ακούει ο κόσμος. Ναι. Οι αλήθειες πρέπει να είναι σκληρές και πρέπει να λέγονται έτσι ακριβώς. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, λίγο πριν κλείσουμε. Κρύο, βροχή και βρεγμένο κεφάλαιο μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις.
1: Τίποτα δεν μπορούν να προκαλέσουν.
0: Ότι τι θα πω εγώ.
1: Δεν προκαλούν τίποτα.
0: Α, μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι κολλάμε από τους ιούς όταν βρισκόμαστε σε ένα μέρος με πάρα πολλούς ανθρώπους που έχει μέσα αρρώστους. Από τι θα πάθεις κρύο. Εντάξει, θα προφυλαχτείς τώρα. Δεν λέω όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Θα προφυλαχτείς. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε και αυτό που κάναμε τη δεκαετία του 80 που δίναμε τα παιδιά σε κρεμμύδια. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Βγες έξω να βραχείς, δεν χάλασε ο κόσμος. Ξέρεις, όταν ζούσα στη Σουηδία, έλεγα αυτή είναι τρελή. Γιατί σου έλεγα ότι είναι τρελή. Γιατί αυτοί πίναν καφέ μέσα και έξω στους μείον 15 τα μόδια ήταν έξω. Έξω δεν παθαίνεις τίποτα. Είμαστε καλά ντυμένοι, ναι. Κανένας, άμα ξέρεις μια μάνα έβαζε ένα παιδάκι στην Ελλάδα στους μείον 15 και αυτή έπινε μέσα καφέ, πάει την έβαψε. Την είχαν περάσει τα χίλια μέρια όσα. Δεν είναι έτσι. Θα σου πω και ένα τελευταίο, γιατί βλέπω είναι και 59. Την πρώτη μέρα που προσγειώθηκα στη Σουηδία, βγήκα έξω στο μπαλκόνι. Τότε κάπνιζα με τον κουμπάρο μου, τον Νίκο τον Παπαχρυσό, που είναι ο καλύτερος γαστρεντερολόγος της Σουηδίας.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε ένα τσιγάρο και κάνουμε και ένα φραπέ. Δεν το πίναμε φραπέ. Τώρα το γύρισαμε σε φρέντο εσπρέσο.
0: Ναι.
1: Και βλέπω 7 ώρα το πρωί κάτι τρελούς να τρέχουν. Και λέω, Νίκο, γιατί τρέχουνε. Κάναν τζόκινγκ, ράνι. Αυτό που κάνει τώρα εμείς η Ελλάδα. Λέω, γιατί τρέχουν, τους κυνηγάει κανένας. Τότε τους αποδόμησα στο κεφάλι. Τώρα ξεκατάλαβα γιατί τρέχουν. Λίγο αργά, αλλά κάλιο αργά. Παρά ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Μάρια Πετράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή.
1: Γιατί ήρθαμε και οικογενειακά. Πάντα μας αρέσει να ερχόμαστε εδώ σε εσένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι πολύτεκνος.
1: Τρίτεκνος. Άμα είμαι πολύτεκνος, δεν το ξέρω ακόμα.
0: Τώρα και τρίτεκνη θεωρείται πολύτεκνη.
1: Ναι, τρίτεκνος.
0: Στηρίζει την Ελλάδα με όλα τα μέσα.
1: Και βέβαια.
0: Ένας εξαιρετικός παιδίατρος. Όσοι είστε, σας προβάλλετε και στην παραλία Φρυνίου, πραγματικά είστε τυχεροί. Γιατί είναι ένας άνθρωπος και ένας επιστήμονας με γνώσεις και ένας προσιτός άνθρωπος. 71 εκπομπές, Λεωνίδα, στον ηχολήπτη μας. Φτάσαμε αισίως. Εδώ στον Focus FM θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε μαζί μας μια εξαιρετική ογκολόγο και θα μιλήσουμε για τον μαστό, ένα θέμα που αφορά κυρίως τις γυναίκες αλλά και κάποιους άντρες.
1: Ο θυλασμός προστατεύει από τον όγκο του μαστού.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτά λένε και οι μελέτες. Μάρη Πετράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα αφήσω να δώσεις εσύ το τελευταίο μήνυμα για αυτή τη σημερινή εκπομπή.
1: Λοιπόν, το τελευταίο μήνυμα είναι το εξής. Αγαπάτε τα παιδιά σας. Ζήστε τη ζωή σας όσο καλύτερα μπορείτε, γιατί είναι πολύ σύντομα. Και όπως έλεγε και ο πατέρας μου, ότι κοίταξε, η ζωή είναι πολύ πολύ σύντομη. Ζήστε την τώρα, να χαίρεστε τα παιδιά σας, να περάσετε καλά, να τα προστατεύετε. Θέστε τα όρια στην οικογένειά σας, αλλά πρώτα θέστε στον εαυτό σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Έτσι ακριβώς. Καλό βράδυ.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο πυρίκαυστο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων επικοινωνήστε στο 2310 61 62 33.

0: Καλησπέρα, καλησπερούδια. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Bonjour.
0: Να και το γαλλικό. Ήρθε και το γαλλικό.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε, ήρθαμε.
0: Σαββατόβραδο στο Focus εδώ, 103,6, στο δικό σας αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό, τον σταθμό της Μακεδονίας. Της μίας και μοναδικής.
1: Της μίας και μοναδικής, δεν υπάρχει
0: έτσι,
1: άλλη.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν.
1: Ακούς, Ούρσουλα, άλλη Μακεδονία δεν υπάρχει.
0: Άκου τον τώρα. Ούρσουλα με φωνάζει. Για εμένα φωνάζει, όχι. Ούρσουλα. Την άλλη.
1: Κατά Βρυξέλλες, παιδιά.
0: Α, μάλιστα, κατά Βρυξέλλες. Τι να σου κάνει κι αυτή. Τι να σου κάνει, έτσι πως τα κάναμε εμείς εδώ πέρα.
1: Αφού δεν
0: με τους πολιτικούς που
1: αφού
0: έχουμε.
1: Αφού δεν υπάρχει ένας να τη μαζέψει.
0: Ακριβώς, ποιος να τη μαζέψει.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, τι ακούει ο κόσμος να πούμε.
0: Λοιπόν, Σαββατόβραδο στο Focus εδώ κοντά σας, Δαμιανός Λεπτόπουλος παρακαλώ.
1: Και η Βασίλισσα Αγγελική Κωνσταντίνου.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα... Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά τα βασιλικά και αυτά.
1: Κύριε Χολύπτα.
0: Και φυσικά παραγωγή της εκπομπής.
1: Ηχοληψία, παραγωγή. Ο Λεό. Τραγούδια, τα πάντα όλα.
0: Αυτός είναι ο δικός μας ο Λεό. Ο Λεό Καρυπίδης.

0: Αχ, τι ωραίος ήχος είναι αυτός. Λοιπόν, τι λέει σήμερα το μενού της εκπομπής, ρε παιδιά, τι γίνεται, Ντάμιαν?
1: Πρώτο πιάτο.
0: Πρώτο πιάτο.
1: Δεύτερο πιάτο.
0: Και τρίτο πιάτο.
1: Εγώ έρθει με κέφια.
0: Α, ναι.
1: Τώρα η φωνή.
0: Με πολλά κέφια. Τώρα η φωνή αρχίζει και δυναμώνει. Ανοίγει, μετά δυναμώνει. Το θυροειδή φυσικά που έχει πάθει ο άνθρωπος. Το έχει βγάλει εντελώς. Λοιπόν, σήμερα
1: πιάτο,
0: τι θα ακούσουμε.
1: Να πω, τι θες.
0: Να πω. Θα κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση των κυριωτέρων θεμάτων της εβδομάδος με τον δημοσιογράφο εξ Αθηνών, τον κύριο Νίκο Πάσχο. Στη συνέχεια, τι θα έχουμε?
1: Με αφορμή το ότι πλησιάζει...
0: Όχι στις... πλησιάζει, ο Οκτώβριος είναι, έχει καθιερωθεί,
1: ναι,
0: παγκοσμίως. Ο μήνας πρόληψης
1: κατά του καρκίνου του μαστού. Και ναι, στις 25 είναι η επίσημη μέρα και θα έχουμε την πρόεδρο του Άλματος Ζωής, την κυρία Δέρε Κενάρη.
0: Την κυρία Κυριακή Δερεκενάρη θα την ακούσουμε εδώ στο Focus FM. Θα μας δώσει και το δικό της μήνυμα,
1: ναι,
0: και φυσικά
1: για τις δράσεις της, για την πρόληψη, για κάποια έτσι...
0: Τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα έχουν. Και φυσικά θα έχουμε και μία αξιόλογη νεοφερμένη, θα
1: νέα,
0: έλεγα.
1: Νέα ανερχόμενη τραγουδίστρια Θεσσαλονικιά, η οποία είναι πολλά χρόνια στην Αθήνα.
0: Mm-hmm. Μιλάμε για την Αλεξάνδρα
1: Μπουνάτσα, λαϊκή Μπουνάτσα. Τραγουδίστρια.
0: Όχι μόνο λαϊκή, έχει σπουδάσει, έχει κάνει και κλασική μουσική η κοπέλα.
1: Θα μας τα πει.
0: Ξέρει τέσσερα μουσικά όργανα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε να πούμε αρκετά και για
1: ίσως
0: το...
1: ίσως έχουμε και ένα θέμα αθλητικό στο τελευταίο μισάωρο.
0: Αν το αφήνεις για έκπληξη,
1: ναι, για έκπληξη
0: μήπως
1: ίσως...
0: τυχόν δεν βγει, δεν, ναι, το λες ακόμα, δεν το ανακοινώνεις.
1: Τους αγώνες εθνικής ομάδας που είχε για τα προκριματικά του Nations League, ίσως για το τέλος.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τα δικά σας μηνύματα στο Viper παρακαλώ, 6907-483-484, εδώ στο Focus FM 103,6.

0: Λοιπόν, φυσικά θα μιλήσουμε και για όλα αυτά έτσι, Ντάμιαν, που έχουν γίνει αυτή τη βδομάδα. Και τι δεν, δηλαδή πραγματικά έχει γίνει σύριαλ, και με το Φίλιππο Καμπούρη, αυτό που έγινε με την απάτη στον ΕΦΚΑ, με τις τόσες 23 επιχειρήσεις είχε ανοίξει ο Τηλεστάρ.
1: Και δεν πλήρωνε εισφορές στον ΕΦΚΑ.
0: Ο Τηλεστάρ, δηλαδή, ναι, που τώρα τα ανακάλυψαν. Τηλεστάρ, τώρα ανακάλυψαν την Αμερική, φυσικά.
1: Πρόεδρος κόμματος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά την κόντρα. Την κόντρα που όλα τα κανάλια, ρε παιδιά, μας έχουν πραγματικά, συγγνώμη που θα το πω, μας έχουν πρίξει με την κόντρα Βύση Καρβέλας. Καρβέλας.
1: Όχι, φταίει η Βύση, όχι, φταίει ο Καρβέλας και τούμπα λένε.
0: Και τι θα γίνει, και τι τώρα από εδώ και πέρα.
1: Τώρα που ο Καρβέλας έκανε ασφαλιστικά μέτρα.
0: Όχι ασφαλιστικά, έχει απαγορεύσει με ένα.
1: Ναι, με ασφαλιστικά, ενώ τόσο στη Βύση να μην τραγουδάει πολλά του τραγουδί, γύρω στα 400-300.
0: Εγώ έχω πάντως να προτείνω κάτι στην Ανούλα, θα το πω μετά φυσικά, έχουμε να σχολιάσουμε κάποια πραγματάκια και φυσικά για την υποκρισία όλων αυτών των μέσων παραπληροφόρησης, όλων αυτών των μέσων ενημέρωσης υποτίθεται και παραπληροφόρησης.
1: Έχω και εγώ να κάνω ένα σχόλιο στην πορεία πάνω σε αυτό.
0: Ναι, για την κόντρα, τη μεγάλη που έχει γίνει σύριαλ και...
1: το άλλο το άκουσες?
0: Πιο απ' όλα.
1: Όταν τα άκουσα...
0: Πιο απ' όλα.
1: Πάλι θα είχαν τη φωνή και θα πήγαινα για δεύτερο θυροειδή.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, η...
0: Ποια καλέ? Ποια η από κυρία... όλες τα κουλές και οι κουλί?
1: Η κυρία Βούλτεψη.
0: Τι?
1: Του κυβερνώντος κόμματος.
0: Ναι.
1: Ναι, άκουσες τι είπε
0: για την
1: κυρία η οποία
0: απεβίωσε
1: για την Μαρικάρμενη
0: στην Ισπανία. Για την ηλικιωμένη που απεβίωσε.
1: Ότι έμενε στο κολονάκι της Μαδρίτης και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι οι άνθρωποι αυτοί,
1: δηλαδή,
0: που... Ξέρεις τι, είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα μας σώσουν και θα...
1: Όχι, σε τι παράθυρο να... Από πού
0: κοίταξε,
1: να πες.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα, Ντάμιαν μου, σε παρακαλώ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω στο πρόβλημα,
1: δηλαδή...
0: στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Κοιτάνε τον Έλληνα πολίτη, κοιτάνε πώς θα τον εξελαφρώσουν από τα... μιλάμε από τα πολύ ακριβά ενίκια εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και φυσικά με τα fans που κατακλέβουν τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Και παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ο λαός κοιμάται τον ύπνο.
1: Δηλαδή
0: είναι
1: Βούλτεψη, πόσο μυαλό. Καλώς πάντων.
0: Πόσο μυαλό.
1: Καλώς πάντων.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει. Έλα,
0: υπάρχει. Ναι. Νεκρά εγκεφαλικά κύτταρα.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν, πάμε στον πρώτο καλεσμένο.
1: Πάμε.
0: Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Τον έχουμε.
0: Να καλησπερίσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον κύριο Νίκο Πάσχο. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Πάσχο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνου, καλησπέρα κύριε Λεπτόπουλο, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
2: Όλα καλά. Αν μπορεί κανείς να είναι καλά σε όλα αυτά, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, βέβαια.
0: Ακριβώς, ακριβώς, κύριε Πάσχο. Ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον για πώς είδατε αυτό το deal που έγινε. Μαθαίνουμε ότι Ρωσία και Αμερική τα βρήκανε και.
2: Ναι.
0: Θα προμηθευτούν με εκατομμύρια τόνους δίζελ.
2: Πρόκειται πραγματικά για μια συμφωνία των δύο ηγετών, του Τραμπ και του Πούτιν, η οποία αλλάζει και θα αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Σε εμάς
2: δεν περίμενε, κάτι τέτοιο. Καταρχήν να πούμε ότι η συμφωνία προβλέπει να πουλήσουν οι Ρώσοι 4,8 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου.
0: Μάλιστα.
2: Προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς την υπόλοιπη αγορά.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ποσότητα.
0: Ναι.
2: Και,
0: αυτό τι θα έχει ωφέλη σε εμάς, να πω, στην Ευρώπη?
2: Σε εμάς, προσέξτε να δείτε, το εμάς, σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς, δυστυχώς, εδώ μιλάμε για ένα κράτος και μια κυβέρνηση η οποία κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα στο καρτέλ της ενέργειας και των καυσίμων και όχι των πολιτών. Και θα σας το εξηγήσω αυτό για να μην νομίζει κανείς ότι λέμε έτσι σκόρπιες κουβέντες στον αέρα. Όμως αυτή η συμφωνία ήρθε αμέσως η αντίδραση των Ευρωπαίων.
0: Και όχι μόνο, μαθαίνω και από τον Ζελένσκι. Είχαμε
2: ο Ζελένσκι και η είδηση, δεν ξέρω αν την έχετε μεταδώσει, πριν από λίγο υπάρχει δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κύριου Τραμπ. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Νομίζω ότι μετά από αυτή τη δήλωση και μετά από αυτή τη συμφωνία πραγματικά ο Ζελένσκι μετράει μέρες. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, όμως είναι ξεκάθαρη και η δήλωση του Τραμπ, έτσι.
0: Εννοείται, εννοείται. Εμείς πέστε μου τώρα για μας εδώ πέρα και η Ευρώπη γενικά, αλλά και καλά εμείς εντάξει εδώ πέρα, όπως το είπατε και εσείς, τα καρτέλ της ενέργειας αποκλείεται να αφήσουν, δηλαδή να...
2: Δεν είναι, ξέρετε κάτι, κυρία Κωνσταντίνου, ναι, και κύριε Λεπτόπουλε, δεν είναι μόνο τα καρτέλ της ενέργειας και των καυσίμων. Είναι και το καρτέλ των σούπερ μάρκετ, είναι γενικότερα.
0: Γενικότερα.
2: Η αγορά είναι ασίδωτη, η οποία κινείται μόνο από τα καρτέλ, εις βάρος των καταναλωτών, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Και μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έχουν το χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρώπη, έτσι, με τη μικρότερη αγοραστική δύναμη, έτσι, ακόμα και από τη Βουλγαρία.
0: Ακριβώς.
2: Άρα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει καταλύστευση του εισοδήματος των Ελλήνων, είναι ότι εξοντώνεται μέρα με την μέρα ο Έλληνας πολίτης, έτσι, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πέστε μου λίγο και αυτό αυτή, να το πω τώρα, το σύριαλ με τον Φίλιππο τον Καμπούρη που βγήκε στην επιφάνεια τώρα, ανακαλύψαν δηλαδή ότι ο άνθρωπος είχε από πίσω 23 επιχειρήσεις και 1,002. Εντάξει, δεν είναι ο μόνος που χρωστάει, ναι, στον ΕΦΚΑ, έτσι δεν,
2: ναι,
0: είναι.
2: Καταρχήν θέλω να πω το εξής, ότι από ό,τι μαθαίνουμε μέσα από από αυτά που βγαίνουν προς τη δημοσιότητα,
0: ναι,
2: αυτή η ιστορία έχει να κάνει με ένα βάθος χρόνου περίπου 5 ετών.
0: Ναι.
2: Και αναρωτιέμαι, μέσα στα 5 χρόνια, ναι, έχει κανείς τη δυνατότητα, όταν βγαίνει ο κύριος Πιτσιλής, η ΑΔΕ, ο κύριος Περακάκης, οι πάντες και μας μιλούν ότι εδώ υπάρχει πάταξη της φοροδιαφυγής, ότι ελέγχονται οι πάντες, ελέγχουμε τους influencers, ελέγχουμε τα πάντα, και επί 5 χρόνια κλέβουν ΦΠΑ, κλέβουν τον ΕΦΚΑ και δεν τους παίρνει κανένας χαμπάρι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα και τα εργαλεία ανά πάσα στιγμή να δει ποιες είναι οι εταιρείες που εκδίδουν εικονικά τιμολόγια, οι διασταυρώσεις και ούτω καθεξής. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση πως ένα τέτοιο σύστημα πολυδάπανο με τόσα εκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί, που λειτουργούσε και κανένας από την ΑΔΕ δεν πήρε χαμπάρι τίποτα, σαν να μην σημαίνει τίποτα. Το ίδιο και με τον ΕΦΚΑ.
1: Εννοεί.
2: Μαθαίνουμε εδώ μέχρι και τέχνη τη νοημοσύνη έχουν επιστρατεύσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έτσι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι σαφέστατα υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Όμως εδώ θεωρώ ότι κάτι δεν πήγε καλά στο μοίρασμα των εκατομμυρίων και κάπου εκεί χάλασε η δουλειά. Το λέω λαϊκά, καταλαβαίνετε, αλλά είναι η διεκτίμησή μου. Διότι όσο και αν προσπαθεί κανείς, σήμερα είναι πολύ δύσκολο σε ένα οργανωμένο κράτος, θα μου πείτε αν είναι οργανωμένο το κράτος μας, έχει τα εργαλεία. Τώρα, αν κάνετε στραβά μάτια από εδώ και από εκεί για κάποιους όπου ευνοούνται, είτε είναι γαλάζια παιδιά, δεν το ξέρω αυτό.
0: Πάντως, κύριε Πάσχο, εγώ απορώ και με τον λαό μας και με την κοινωνία. Δηλαδή, δεν αντιδρά καθόλου με τόσα σκάνδαλα. Κάθε μέρα και κάτι ξεφυτρώνει, κάθε μέρα και κάτι γίνεται. Και ο κόσμος μένει αδρανής. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ξέρετε, κυρία Κωνσταντίνου, εκ πρώτης όψεως, όλοι, λίγο πολύ, όπου βρεθούμε στον περιγύρω μας, στον κοινωνικό, εν πάση περιπτώσει, αυτό λέμε. Όμως, θέλω να εστιάσουμε λίγο βαθύτερα, διότι είναι και ένα μότο από τα παπαγαλάκια του συστήματος, όπου λένε να ορίστε να αντιδρά ο λαός. Προσέξτε, αυτός που μπορεί να αντιδράσει σε μια κοινωνία, σε μια οργανωμένη κοινωνία, είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν οικογένειες οι οποίες αμείβονται, μαζεύουν με το ζόρι ένα χιλιάρικο στο σπίτι κάθε τέλος του μήνα, πώς μπορεί να τα απεξέλθει αυτό το νοικοκύριο, πείτε μου.
0: Με
2: τι υποχρεώσεις, με το ενίκεια, με τα ρεύματα, με τα πάντα στο Θεό.
1: Με παιδιά να σπουδάζουν ενδεχομένως.
0: Ναι, κύριε Πάσχο, να σας πω κάτι. Έκανα μία έρευνα, μένω σε μία συνοικία εδώ της Θεσσαλονίκης, θα πω της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που είναι οικονομικά, να πω, αναβαθμισμένη. Δηλαδή μένουν, ζουν άνθρωποι μεγαλοσυνταξιούχοι, καθηγητές, δημόσιοι υπάλληλοι. Και όμως, αν δείτε τα μαγαζιά, παραμιλάνε, και δεύτερον και το χειρότερο, βγήκαν τα τευτέρια, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, εδώ και 7 χρόνια. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω?
2: Τα τευτέρια που λέτε, κυρία Κωνσταντίνου, έχουν γίνει πάρα πολύ καιρό.
0: Τα
2: και όχι μόνο σε έχουν μανάβιδες, πάρα πολύ καιρό.
0: Σε μπακάλιδες, στη συνοικιακά φυσικά μαγαζιά μιλάω.
2: Εάν φαντάζομαι, ακριβώς επειδή έχετε το ρεπορτάζ στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα υπάρχουν περιοχές όπου κατοικούσε η αστική τάξη, η ελίτ, έτσι, και δεν μιλάω για τους πολυπλούσιους, όπου έτυχε πριν 15 μέρες στο Παπάγου. Σας λέω και μια περιοχή στην περιοχή των στρατηγών, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάμε για μια, όχι απλά αστική τάξη, μια πολύ δυνατή οικονομία ο Πάγος, και βρέθηκα με ένα φίλο σε ένα μίνι μάρκετ. Και μπήκε μια πελάτησα η οποία φαινόταν έτσι καλοντημένη και τα λοιπά. Και ήμασταν εμείς μπροστά και λέει εξυπηρέτησε τους κύριους και εμείς επειδή κάτι διαλέγαμε, λέει τη γυναίκα της, λέει η ιδιοκτήτρια, θα με πληρώσεις? Και λέει ναι, μάζεψέ μου να δω πόσα σου προστάω, και έβγαλε ένα τετράδιο, τα κλασικά τα μπλε τετράδια, ναι, ξέρετε, ναι, και το ξεφύλισε, ναι, για να καταλάβετε πόσα τέτοια υπάρχουν, έτσι, από τα ακριβώς που λέτε, δυστυχώς. Το ξεφύλισε και το βρήκε και ήτανε, ακούστε τον αριθμό, 840 ευρώ.
0: Σε μίνι μάρκετ,
2: σε ένα μίνι μάρκετ, το οποίο σας το ξαναλέω, σε μια περιοχή σαν του Παπάγου, ναι, είναι, ξέρετε, η περιοχή όπου μένουν όλοι οι απόστρατοι, όλοι οι στρατηγοί, η γειτονιά των στρατηγών. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια φτωχογειτονιά, η Νίκαια και κάπου αλλού. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν ότι η αστική τάξη έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ναι, και αυτό φαίνεται κάθε μέρα, διότι πλέον σε αυτό το κομμάτι της αντίδρασης ο φτωχός ή αυτός που δεν έχει την ικανότητα δεν μπορεί να αντιδράσει. Mm-hmm. Αυτοί που μπορούν πάντα να αντιδράσουν στις κοινωνίες είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, η αστική τάξη. Πλέον η αστική τάξη έχει διαλυθεί. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Και το λένε οι ίδιοι. Παντού όπου και αν βρεθούν, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Πάντως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και δεν ξέρω πώς θα τον βγάλουν οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας και γενικά, ναι, όλοι οι Έλληνες.
2: Προσέξτε τώρα, επειδή λέτε για το χειμώνα, κυρία Κωνσταντίνου, ναι, είναι άλλο ο χειμώνας στο νότο, και είναι άλλος ο χειμώνας στο βορρά.
0: Εννοείται.
2: Εκεί που είστε εσείς,
0: σε όλη την... Και δεν ξέρω τώρα με την επιδότηση αυτή που θα δώσουν, τι θα δώσουν, 14 του μηνός θα εξαγγείλει, τι είναι αυτά τα cents, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα...
2: Αυτό πρόκειται περί κοροϊδία, πραγματικά απευθύνονται σε μπαμπουίνους, το λέω πραγματικά έτσι και λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι μας αντιμετωπίζει αυτό το κράτος. Διότι ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε χθες 5%.
0: 5% ακριβώς.
2: Αυτή τη στιγμή όλη η δείκτη της οικονομίας είναι προς τα κάτω. Η κατανάλωση είναι πτωτική παντού, παντού. Είτε είναι τα καύσιμα, είτε είναι τα σούπερ μάρκετ. Εμφανίζουν δυσθεώρητους τζίρους στα σούπερ μάρκετ, δισεκατομμύρια, που προέρχονται και είναι πληθωριστική η αριθμή αυτή. Δεν προέρχονται από αύξηση της κατανάλωσης, δηλαδή ξαφνικά ο Έλληνας δεν βρήκε λεφτά και μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει τα πάντα. Προέρχεται από την αύξηση των τιμών, από την κερδοσκοπία και από τη ληστεία που γίνεται εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Έτσι. Άρα λοιπόν συρρυκνώνεται όχι μόνο ο πλούτος και η οικονομία της χώρας, συρρυκνώνεται και η καθημερινή διαβίωση του Έλληνα πολίτη. Και θέλω να επισημάνω κάτι που δεν το λέει κανένας, κυρία Κωνσταντίνο και κύριε Λεπτόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι στην οικονομία. Όταν θα περάσει πλέον και θα είναι ορατό στους πολίτες, το πρόβλημα το οικονομικό θα γίνει κοινωνικό. Και τότε δυστυχώς δεν υπάρχει πίσω γύρισμα. Και λυπάμαι πολύ που κανένας από τους πολιτικούς δεν το λέει. Ένας υπάρχει, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, μόνο αυτός έχει επισημάνει, έχει χτυπήσει το κουδουνάκι χρόνια και μιλάει για την επιστημική κρίση και για τα προβλήματα. Όλοι οι υπόλοιποι, το μόνο που κάνουν, που τους ενδιαφέρει, είναι η καρέκλα τους και το πώς θα βρεθούν στην εξουσία. Είναι απίστευτο. Αγνοούν για τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών.
0: Μα δεν ακούσατε και με τι αλαζονία μιλάνε προς τους πολίτες? Και δηλαδή οι δηλώσεις που κάνουν, π.χ. ας πούμε τώρα για την κυρία Βούλτεψη, τι να πω, ή για το άλλο,
1: ή για τον κύριο Πορτοσάλτε που είπε να κλείνετε το φως στο,
0: ακριβώς,
1: στο σπίτι.
0: Είναι δυνατόν να λες αυτά τα πράγματα?
2: Είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σε καθημερινή βάση πλέον. Αυτό δεν είναι η αλαζονία, ούτε η έπαρση. Δεν υπάρχει κοινή λογική. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ο οποίος εγώ να πω ότι είναι αλαζόνας ή έχει έπαρση,
0: νομίζω έχει το χαθεί, μυαλό του, έχει χαθεί,
2: βάλει
0: η τσίπα,
2: την απλή λογική να δουλέψει, τσίπα ακριβώς, δεν τολμά να ξεστομίσει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ακριβώς. Για μένα, κύριε Πάσχο, έχει χαθεί η τσίπα πλέον, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Νομίζω ότι η τσίπα έχει χαθεί προπολού και το μόνο παρήγορο. Και το λέω αυτό γιατί το πιστεύω, διότι μέσα στην αγορά κάθε μέρα το διαπιστώνω από όλες τις πλευρές της αγοράς, είτε από τους απλούς πολίτες, είτε από τους ανθρώπους που συμμετέχουν πιο ενεργά στην αγορά. Ναι. Την απάντηση θα τη δώσει ο λαός, όπως το λένε οι ίδιοι, την ώρα που θα έρθει.
0: Ευελπιστούμε.
1: Το βλέπετε αυτό, κύριε Πάσχο, να μην έχουμε την αποχή που είχαμε στις τελευταίες εκλογές?
2: Θεωρώ, κύριε Λεπτόπουλε, επειδή και η ανθρωπογεωγραφία αλλάζει, όμως, των ψηφοφόρων, όμως πλέον είναι τόσο δυσβάσταχτα τα οικονομικά προβλήματα και το βάρος των οικοκυριών, όπου δεν έχουν άλλοι, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά παρά
1: μόνο με αυτόν τον τρόπο.
0: Πάντως δεν ξέρω, εμένα μου κάνει εντύπωση. Θυμάστε και τις αγροτικές κινητοποιήσεις που είχαμε πρόσφατα. Θυμάστε τώρα και τις τελευταίες κινητοποιήσεις των αλλιέων εδώ στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Γενικά βλέπουμε τον κόσμο διαδηλώνει, διαμαρτύρεται κάνει. Αλλά μόλις πει ο Πρωθυπουργός αυτό και αυτό, ότι θα δούμε τα προβλήματά σας, σταματάνε και περιμένουν να δούνε τι θα ανακοινώσει και φυσικά αν τους δώσει ψίχουλα ξανά μανά, ναι, από τα ίδια.
2: Προσέξτε να δείτε, ναι, τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Πλέον, κυρία Κωνσταντίνου, όλες οι κοινωνικές τάξεις,
0: ναι,
2: έχουν καταλάβει ότι αυτός ο Πρωθυπουργός το μόνο που κάνει είναι να λέει παραμύθια.
0: Και να υπόσχεται. Ναι.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν έχουν διαπιστώσει ότι τους κοροϊδεύουν,
0: ναι,
2: ότι τους ρίχνουν τα πάντα στο μέλλον. Είδατε τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
2: στην έκθεση, αφορούν το μακρινό 27, 28, 30 και πάει λέγοντας. Πλέον δεν υπάρχει καμία κοινωνική τάξη, ναι, η οποία να μην έχει καταλάβει ότι πέφτει δούλεμα κανονικά. Κανονικό, το λέω έτσι πολύ ομά, όμως το έχουν καταλάβει στο πετσί τους. Βλέπετε οι επιδοτήσεις. Τα λεφτά του ΠΚΠ που φάγανε οι γαλάζιες ακρίδες, που έχουν πει κάθε μέρα, λένε πληρώθηκαν οι αγρότες, πληρώθηκαν οι κτηνοτρόφοι, και οι ίδιοι βγαίνουν,
0: ναι,
2: και δηλώνουν ότι δεν έχουμε πάρει σένς. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος, άλλος μηχανισμός, η κοινωνική τάξη θα βρεθούν οι εκπρόσωποι με τον Υπουργό. Θα τους πει ο Υπουργός που θα πει, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Μην νομίζετε ότι οι δυνατότητες των πολιτών, ζούμε σε μια οργανωμένη, ναι, κοινωνία, ναι, και σε μια οργανωμένη δημοκρατία, εντός εισαγωγικών δημοκρατία, έτσι όπως το έχουν καταντήσει, όμως και οι πολίτες είναι υπεύθυνοι.
0: Ακριβώς.
2: Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν παρά μόνο το να καταλάβουν πλέον σήμερα ότι
0: η κοροϊδία πάει σύννεφο.
2: Τους κοροϊδεύουν,
0: ναι,
2: ομά.
0: Ναι.
2: Και τους κοροϊδεύουν ομά, προσέξτε, μια κυβέρνηση, ναι, η οποία στο όνομα είναι Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό διότι πάντα ο ελληνικός λαός, αν κοιτάξετε ιστορικά, κινεί το δεξιά, ήταν οικογενειάρχες, δεν ήταν συντηρητικοί με την έννοια της συντήρησης που προβάλλουν οι αριστεροί,
0: ναι,
2: ήταν όμως οικογενειάρχες.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
2: Αυτό λοιπόν πλέον, ειδικά αυτή η κυβέρνηση, το έχει διαλύσει. Και οι πάντες το έχουν συνειδητοποιήσει.
0: Μάλιστα. Δεν έχω καμία άλλη ερώτηση.
1: Και όπως κύριε Πάσχο, έτσι, ναι, ένα σχόλιο ενός ακροατή μας.
0: Ναι.
1: Φτωχοποίησαν έναν λαό και τον θέλουν επέτει με τα πάσης, έτσι. Φαντάζομαι.
2: Προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι το φτωχοποίησαν.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουν μουσουλμανοποίησει και φτωχοποίησει τη χώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι άλλο φτωχοποιώ τη χώρα και είναι άλλο μουσουλμανοποιώ τη χώρα.
0: Ναι.
2: Όταν βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει και δηλώνει στα δίκτυα στις συνεντεύξεις του ότι είναι καλοδεχούμενοι οι Σουδανοί και ότι έχουμε εδώ όλες τις συνθήκες για να έρθουν οι Σουδανοί. Μιλάμε για εκατομμύρια Σουδανούς. Αντιλαμβάνεστε ότι,
0: ναι,
2: ποιοι δουλειά μπορεί. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τους φωνάζει και τους λέει, ελάτε εδώ. Εδώ λοιπόν μουσουλμανοποιείται και φτωχοποιείται η χώρα κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε μέρα που περνάει.
0: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά οι τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη ποιες ήτανε? Βάλτε πλάτη Έλληνες. Αυτό είπε στον ελληνικό λαό, να βάλουν πλάτη. Για,
2: ναι,
0: το δύσκολο χειμώνα που έχετε.
2: Ναι, ναι.
0: Όταν οι ίδιοι
2: έχουν ακίνητα τα οποία τα ζηλεύουν και οι μεγαλύτεροι διευθυντές των μεσητικών εταιριών που λένε, μα πώς είναι δυνατόν ένας πολιτικός στην Ελλάδα να έχει 5, 10, 20, 30, 40 ακίνητα.
0: Και χώρια τις τραπεζικές καταθέσεις, τα εκατομμύρια που έχουν στις τράπεζες.
2: Ακριβώς. Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση όπου αν ψαχτούν, εάν η δικαιοσύνη ψάξει να δούνε που έχουν πάει τα 20 δισεκατομμύρια, λέω ενδεικτικά,
0: ναι,
2: των απευθείας αναθέσεων, πάνω από 2 δις σε συμβουλευτικές εταιρείες. Εδώ μιλάμε για ένα πάρτι απίστευτο δισεκατομμυρίων. Με τον ΟΠΚΠΕ, παντού όπου και να σηκώσει κανείς και να ψάξει, βλέπετε ότι υπάρχει ένα πάρτι.
0: Ακριβώς.
2: Ένα πάρτι δισεκατομμυρίων που κάποιοι, οι οποίοι θέλουν εις βάρος όλου του ελληνικού λαού να πλουτίσουν,
0: έτσι,
2: και όλο αυτό με την κάλυψη και με την καθοδήγηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Με συγχωρείτε κύριε Πάσχο, αυτοί είναι οι νοικοκύριδες. Ξεχάσατε να το πείτε αυτό. Εμείς είμαστε οι κακομύριδες.
2: Ναι.
0: Καταλάβατε.
2: Δυστυχώς.
0: Αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι και εμείς είμαστε οι κακομοιραίοι.
2: Ακριβώς. Ναι, θεωρώ όμως, κυρία Κωνσταντίνο και κύριε Λεπτόπουλε, ότι κοντός ψαλμός αλληλούια. Είτε πάει σε πρόορες εκλογές, είτε πάει εκεί που έχει πει αρχές του 27. Τα αποτελέσματα θα είναι αυτά τα οποία θα δικαιώσουν τον ελληνικό λαό.
1: Πριν σας ευχαριστήσουμε, πότε εκτιμάτε να ανακοινώνονται οι εκλογές, τώρα άμεσα ή από το...
2: Προσέξτε κύριε Λεβόπουλε, πάντα το έλεγα ότι όσο υπάρχει η διεθνής κρίση, αναφέρομαι για το Ιράν και την Ουκρανία, αυτός ο Πρωθυπουργός αρέσκεται να μας λέει ότι είναι εισαγόμενη ακρίβεια, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Εάν για παράδειγμα υπάρξει η εξέλιξη αυτή με, με τη δήλωση Τραμπ και με τον Ζελένσκι, και δούμε ότι από εκεί πάμε προς το τέλος σιγά σιγά, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει σε πρόορες. Εάν όμως τα μέτωπα μείνουν ανοιχτά, θα πάει μέχρι το τέλος, όπου κάνω την εκτίμηση, το έχω πει πολλές φορές, ότι εάν θα πάει εκεί που έχει πει για εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα καταγράψει τα χαμηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ποτέ, χαμηλότερα και από αυτά του Αντώνη Σαμαρά. 19% αν θυμάμαι, 19% αν θυμάμαι ήταν το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά τα μνημονιακά χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία θα καταγράψει, αν πάει στο τέλος, χαμηλότερα ποσοστά διαβίου ζωής, δηλαδή τα χαμηλότερα που θα έχουν καταγραφεί ποτέ.
0: Μάλιστα. Κύριε Πάσχο, να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Που μας δώσατε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το εξαιρετικό, θα έλεγα έτσι, διάλογο και να μάθει και ο κόσμος.
1: Να λίγο...
0: μάθει και ο κόσμος φυσικά όλα αυτά που γίνονται, που τα ακούει φυσικά κάθε μέρα. Αλλά ελπίζουμε λίγο να βάλει μυαλό και να δει ποιο είναι το συμφέρον του, το καλύτερο για αυτόν.
2: Ναι. Θεωρώ ότι έχει μυαλό ο ελληνικός λαός και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι. Το μυαλό δεν το έχει το Κολωνάκι, δεν το έχει η Αθήνα. Έτσι. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχει μυαλό και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη. Έτσι, η εξαιρετική Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
2: καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ και σε εσάς και στους ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό βράδυ. Επίσης και σε εσάς.
2: Να είστε καλά.
3: Focus 103,6.
0: Τι ώρα είναι, πέρασε η ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, όχι, Θέλω να ακούσω το τραγούδι αυτό που σου ζήτησα, σε παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό ενός εξαίρετου στιχουργού, παρακαλώ.

0: Ντάμιαν.
1: Ορίστε.
0: Ποιος έγραψε αυτό το τραγούδι?
1: Να το πάρει το ποτάμι.
0: Να το πάρει.
1: Το ξέρουν οι ακροατές, είναι κάθε μέρα εδώ το πρωί, 8 με 11. Ο Στέφανος της καρδιάς μας.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνεο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει. Αγγελική Ηλιάδη είναι ονόματι μου, αγαπημένη, αγαπημένη φίλη, αγαπημένη όλων σας, και φυσικά πρέπει να το αποκαλύψουμε.
1: Θα το πεις τώρα ή θα πεις το τέλος στην
0: εκπομπή? Θα το πω. Αγγελική Ηλιάδη, το άλλο Σάββατο, κοντά σας στο Focus.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι είστε εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό Όκους FM 103,6, Σαββατόβραδο. Και κοντά σας ο Δαμιανός Λεπτόπουλος
1: και η Αγγελική Κωνσταντίνο.
0: Και θα πρέπει, όπως προλογίσαμε και είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής, ότι ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, με στόχο φυσικά την ενημέρωση των γυναικών και την ανάδειξη της σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση. Έχουμε κοντά μας
1: την πρόεδρο του Άλματος Ζωής Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς, την κυρία Κυριακή Δερεκενάρη, την οποία και καλησπερίζουμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, μπήκαμε στην τελική ευθεία.
0: Ναι.
2: Αύριο έχουμε τη μεγάλη μας εκδήλωση, Pink Together.
0: Ακριβώς.
2: Το μαζί είναι δύναμη. Καλούμε όλο τον κόσμο να κατεβεί αύριο στην παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τις 10 η ώρα, να κάνουμε μια μεγάλη αλυσίδα ανθρώπινη, που θα γίνει μια τεράστια αγκαλιά για τις γυναίκες που νοσούν, να τις στηρίξουμε, να τις δείξουμε ότι καμιά γυναίκα δεν είναι μόνη της. Να περάσουμε το μήνυμα της πρόληψης έγκαιρης διάγνωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όχι μόνο για τον Οκτώβρη φυσικά, κυρία Πρόεδρο, γενικά.
2: Όχι, έτσι, βέβαια, όχι βέβαια, απλώς είναι μια ευκαιρία να το υπενθυμίσουμε.
0: Ακριβώς.
2: Φωταγωγούμε τις ομπρέλες από πρώτου μήνα,
0: είναι
2: ρόζι οι ομπρέλες μας, οπότε και αυτό έτσι να μας υπενθυμίζει, αν κάποια στιγμή με όλο αυτό το τροχάδι το αμελήσουμε, να πάμε να κλείσουμε το ραντεβού μας, το ετήσιο ραντεβού, να μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ετοιμάσει.
0: Έχετε πολλές δράσεις.
1: Για πείτε μας έτσι δύο-τρία που θα ακολουθήσουν.
2: Έχουμε πέντε γυναίκες DJ, θα στολίσουν έτσι με τις ωραίες μουσικές τους στην εκδήλωσή μας. Κάνοντας πράξη τη λέξη πρόληψη, θα γίνεται κλινικός έλεγχος και υπέρηχος μαστού από μαστολόγους, γιατρούς και ακτινοθεραπευτές.
0: Αυτά που θα γίνουν
1: αύριο.
2: Όλα αυτά θα γίνουν αύριο.
0: Αύριο,
2: απλώς αυτό απευθύνεται σε γυναίκες μέχρι τα 45, γιατί από τα 45 και μετά λέμε ότι μας έρχεται ένα SMS μέσα σε όλη τη χρονιά.
0: Ναι, ακριβώς, για, για να κάνουμε την
2: μιλάμε γιατί δυστυχώς ο καρκίνος χτυπάει και μικρές ηλικίες. Γι' αυτό θέλουμε έτσι να πούμε όλες τις γυναίκες να έρθουν, να μάθουν τι πρέπει να κάνουν για το μαστό τους, να ενημερωθούν από το σωστό γιατρό.
0: Κυρία Πρόεδρο, να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε αύξηση, νομίζω, κρουσμάτων έτσι, από καρκίνους του μαστού.
2: Υπάρχει αύξηση. Δυστυχώς τα ποσοστά ήταν μία στις 10, έγινε μία στις 8, είναι να γίνει μία στις 7. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι, ενώ το ποσοστό που βρίσκαμε τους καρκίνους στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ χαμηλό σε πρώιμο στάδιο, που είναι και σχεδόν θεραπεύσιμο.
1: Τώρα έχει γίνει πιο εύκολα να μεγάλο θνεύσιμο.
2: Ποσοστό. Πλέον έχει αυξηθεί αυτό, και αυτό είναι θετικό, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα λιθαράκια που βάζουμε όλοι, που γίνονται έτσι οι έλεγχοι, που κάνουμε όλες αυτές τις εκστρατείες, έχει αρχίσει ο κόσμος και καταλαβαίνει τη μεγάλη αξία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.
0: Και φυσικά,
2: οπότε είναι,
0: κυρία Πρόεδρος,
2: να πούμε ότι έχουν μειωθεί οι καρκίνοι, οι θάνατοι από καρκίνο μαστού, γιατί λέμε ότι η πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες από καρκίνο είναι ο καρκίνος του μαστού. Έχουν μειωθεί 40%, που σημαίνει ότι τον βρίσκουμε τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο, που είναι θεραπεύσιμο. Να το τονίσουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως και η διάγνωση, κυρία Πρόεδρος, πρέπει να, μετά τη διάγνωση φυσικά, θα πρέπει και η γυναίκα, από ό,τι γνωρίζω, θα πρέπει να έχει και μια στήριξη και από εσάς φυσικά.
2: Πάρα
0: και από το σύλλογο και ψυχολογική φυσικά και ψυχολογική.
2: Βέβαια.
0: Και από την οικογένεια, πέρα από το σύλλογο
2: και
0: το
2: από
0: Άλμα
2: την
0: Ζωής.
2: Οικογένεια, από όλους χρειάζεται στήριξη, πρέπει να σταθούμε δίπλα της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δυστυχώς ο καρκίνος δεν είναι μια ασθένεια που θα κρατήσει μία εβδομάδα, έχει ένα μεγαλύτερο, γι' αυτό όσο πιο νωρίς τον ανακαλύψουμε.
0: Ακριβώς.
2: Και η επέμβαση θα είναι πολύ μικρότερη, τα φάρμακα είναι καλύτερα. Οπότε όσο πιο γρήγορα.
1: Γι' αυτό έχετε και ψυχολόγους στο.
2: Βέβαια, έχουμε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που στηρίζουν τη γυναίκα, υπάρχουν εκπαιδευμένες εθελόντριες γυναίκες δηλαδή που έχουμε βιώσει τον καρκίνο του μαστού,
0: ναι,
2: που έχουμε εκπαιδευτεί, έχουν τελειώσει οι θεραπείες μας, εκπαιδευόμαστε από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εποπτευόμαστε.
0: Και σήμερα φυσικά έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, φανταστείτε.
2: Βέβαια, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι θα κόβουμε μαλάκια εκεί, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε γυναίκες.
0: Αλήθεια, θα κόβετε και μαλλιά εκεί στην...
2: βέβαια, εκεί να έρθείτε να χαρίσετε την κοτσίδα σας, είτε κάποιες κοτσίδες που έχουν κάποιες, θα υπάρχει συλλογή έτσι των μαλλιών και επί τόπου θα κόβονται τα μαλλιά για να στηρίξουμε έτσι και αυτό το κομμάτι. Θα έχει πάρα πολλές δράσεις.
0: Εγώ, κυρία Πρόεδρε, να σας πω, κυρία Δερεκενάρη, αυτό το έχω περάσει και το ξέρω πολύ καλά,
2: ναι,
0: διότι και εγώ πριν από 5 χρόνια είχα διαγνωστεί, ναι, με καρκίνο του μαστού. Θα πρέπει να το εξομολογηθώ και να το μοιραστώ μαζί σας και μαζί με τους φίλους ακροατές εδώ του Focus. Και πραγματικά, ναι, ξέρω τι σημαίνει μια γυναίκα να χάνει
2: αυτό,
0: τα μαλλιά της, πρώτον,
2: αυτό,
0: και δεύτερον, πόσο μεγάλο για μένα τουλάχιστον ήταν,
2: ναι,
0: η ψυχολογία. Να σκεφτείτε, πήγαινα στο θεαγένιο, θα σας το πω εγώ έτσι τώρα να το,
2: ναι,
0: μοιραστώ και με τους φίλους ακροατές. Πήγαινα και με έλεγε η κόρη μου, καλά ρε μαμά, πώς πας έτσι, θα ρίσεις και θα περπατήσεις σε κόκκινο χαλί. Δηλαδή πήγαινα στολισμένη, ντυμένη.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν το συζητώ.
2: Το
0: η ψυχολογία,
2: βάζω,
0: ναι, η ψυχολογία, κυρία Πρόεδρος, δεν υπάρχει.
2: Βέβαια, στο θεαγένιο θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, θα τρέξουν πάρα πολλές δράσεις με τους φίλους του θεαγενείου και το άλμα ζωής,
0: ναι,
2: θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, οι στιγμές είτε νοσηλείας είτε εκεί που περιμένουν πάρα πολλές ώρες για τις θεραπείες,
0: mm-hmm,
2: θα παρέχονται πάρα πολλές δράσεις, θα γίνουν
0: μέσα στο θεαγένιο, ναι,
2: στο θεαγένιο, είτε, ναι, σημαίνει ομορφιά, είτε σημαίνει άσκηση, είτε σημαίνει βελονισμός, γιόγκα.
1: Πολύ ωραία.
2: Θα γίνονται πάρα πολλά
0: πολύ
2: πράγματα.
0: Ωραία.
2: Είναι, ναι, μια τεράστια, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια, κομμωτήριο θα έχουμε μέσα.
0: Α, ωραία.
2: Για περιποίηση, ρούχα θα έχουμε μέσα.
0: Α, ωραία.
2: Για περιποίηση, ρούχα.

0: Κάθε βήμα είναι ένα βήμα πρόληψης, κάθε βήμα είναι ένα βήμα τιμής για τις γυναίκες που χάθηκαν, τις φίλες μας, γιατί δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμη η θεραπεία. Ναι. Πιστεύουμε και ο στόχος μας είναι να μην υπάρχει κανένας θάνατος από καρκίνο μασού στις γυναίκες.
1: Εγώ, κυρία Πρόεδρος, έχω να πω αυτό μόνο, ότι οι γυναίκες που νοσούν πρέπει να έχουν ψηλά το κεφάλι, ψυχολογία στο ζενίθ, και όλα θα πάνε καλά. Αυτό.
0: Έτσι.
1: Μόνο
0: δεν
1: έτσι.
0: Δεν είσαι μόνη, τη λέμε, και δεν είσαι η μόνη. Είμαστε ακριβώς εδώ για σένα, όταν, όπως και αν μας χρειαστείς.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό να μην νιώθουν μόνες οι γυναίκες.
1: Πολύ σημαντικό. Να είστε καλά.
0: Υπάρχει ένα δίκτυο. Να είστε κι εσείς καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε όλους αύριο να γεμίσουμε την
1: παραλία. Να ενώσουμε τις φωνές μας και να δώσουμε το μήνυμα. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.

0: Ωραίο κομμάτι.
1: Ναι, καινούρια, ολοκένουργιο. Εδώ το έχει αποκαλύψει η Πέγκη Ζήνα, το καινούργιο
0: πολύ
1: τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Έρωτας μικρός. Φόκους, έρωτας μικρός, έρωτας μεγάλος για σας. Το Φόκους εδώ πέρα, Σαββατόβραδο, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ντάμιαν μου, σ' ακούω αγαπημένε.
0: Να πούμε ότι για μηνύματα, σκέψεις, για οτιδήποτε θέλουν οι ακροατές, 6-9-07-483-484.
1: Να στείλω τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου στη φίλη μου τη Χριστιανά. Τι έμαθα, Χριστιανάκη, εντάξει. Κέρδισε ο Άρης, εντάξει, άντε πάλι.
0: Αγγελική,
1: στο
0: για...
1: μπάσκετ. Μια χαρά πάμε. Με την ΑΕΚ
0: κόντρα... πέδανε, ναι. Ναι, κέρδισε 88-58, 30 πόντους.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Για την κόντρα Βύση Καρβέλα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, έτσι να...
1: Μετά θα τα πούμε. Μετά. Θέλω να ακούσουμε τώρα λίγο την Μπέγκη και αφιερωμένο σε όλους τους φίλους, τους ακροατές.

0: μηνυματάκια σου στέλνω. Λοιπόν, τι με ρώτησες για την κόντρα Βύσης Καρβέλα?
1: Ναι, για την κόντρα Βύσης Καρβέλα.
0: Καλά, δεν το έχεις καταλάβει ότι πραγματικά δεν μπορώ, δεν τρελαίνομαι με την υποκρισία και αυτή την όλη τη βαβούρα που γίνεται και πώς γίνεται αυτό να χωρίζουν δύο άνθρωποι?
1: Ναι,
0: έχει ξανασυμβεί ότι έχουν χωρίσει ξανά η Βύση με τον Καρβέλα. Φυσικά τώρα ο Καρβέλας το τράβηξε στα άκρα. Εντάξει, της απαγόρευσε να λέει τα τραγούδια που... Και έχει λόγο. Μόνο αυτό έχω να πω. Έχει λόγο.
1: Έχει λόγο, έχει λόγο.
0: Και όλοι το γνωρίζουμε και όλοι το υποψιαζόμαστε. Και οι δημοσιογράφοι εξ Αθηνών τα γνωρίζουν όλα και ξέρουν τι γίνεται. Και φυσικά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι σήμερα άκουσα ότι έκανε ντου η εφορία, λέει, η ΑΕΔΕ στο σπίτι του Νίκου του Καρβέλα να βρει τι στοιχεία, τι, για την νομιμότητα των χρημάτων που πήρε από την συναυλία που έκανε στο ΆΚΑ η Άννα Βύση, δεν ξέρω.
1: Εγώ αυτό που έχω
0: δεν
1: να
0: το
1: πω
0: ξέρω.
1: Είναι ότι για ακόμα μια φορά όλοι αυτοί, το ότι τα κανάλια και ειδικότερα τα συστημικά κανάλια προβάλλουν αυτή την κόντρα της Βύσης.
0: Έγινε μέγα θέμα, πρώτο θέμα
1: με τον Καρβέλα, είναι γιατί
0: θέλουν να καλύψουν άλλα,
1: θέλουν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και για ακόμη μια φορά από τα βασικά προβλήματα και
0: τα
1: να
0: κυριότερα προβλήματα της καθημερινότητας του κόσμου.
1: Και αυτό είναι για ακόμη μια φορά στενάχωρα και δείχνει γιατί σαν Ελλάδα είμαστε στον πάτο
0: εδώ που
1: σε
0: είμαστε.
1: Ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου και άλλα πολλά.
0: Και όχι μόνο.
1: Εγώ το εστιάζω εκεί. Εντάξει.
0: Κοίταξε. Ξέρεις καλά ότι γνωρίζω. Το ξέρεις αυτό. Έτσι.
1: Ξέρω ότι γνωρίζεις. Ναι.
0: Λοιπόν. Και από πρώτο χέρι. Αλλά δεν θέλω να πω πολλά. Το μόνο που θα πω είναι ότι ανέτεια ο Νίκος ο Καρβέλας, που ξέρεις ότι πόσο πολύ το συμπαθώ, τέλος πάντων.
1: Ναι, σωστά.
0: Το λέω έτσι για να το διακομωδήσω. Αυτή τη φορά συμφωνώ μαζί του. Διότι αν ανοίξει το στόμα του, όπως το είπε, εντάξει.
1: Θα
0: κλάψει μανούλες, εντάξει.
1: Θα γελάσει και ναι, το πω έτσι.
0: Ναι, όχι, θα γελάσει, εντάξει. Ναι. Αλλά είναι λίγο πολύ γνωστό στην αθηναϊκή ελίτ το τι γίνεται. Τόσο στις εφοπλιστικές οικογένειες και να πω κάτι, η Άννα Βύση επέλεξε όχι μόνο το χρήμα αλλά έκανε και μια προσωπική επιλογή. Μακάρι να της βγει σε καλό. Μαθαίνουμε βέβαια ότι έχει ήδη έρθει σε επαφή με έναν Αμερικανό παραγωγό, με τον οποίο έχει συνεργαστεί παλιά, εντάξει. Τώρα ψάχνουμε δημιουργό. Ψάχνουμε δημιουργό για τα τραγούδια. Ποιος θα γράψει τραγούδια για την Άννα Βύση? Εμείς πάντως έχουμε έναν εδώ.
1: Έχουμε.
0: Να τον προτείνουμε.
1: Γιατί όχι? Γιατί ποτέ δεν ξέρω.
0: Αφού γράφει υπέροχους στίχους. Γιατί να μην γράψει τραγούδια και για την Άννα Βύση? Ποιος?
1: Ο Νίκος Ογρίτσης εξέφρασε την επιθυμία σε μια συνέντευξή του.
0: Άλλο τώρα. Και ο Θεοφάνους και ο Φίβος. Αλλά εμείς εδώ στο Focus έχουμε τον πρώτο στιχουργό τώρα. Αστειευόμαστε. Δεν είναι. Εγώ πάντως θα κάνω πρόταση ανοιχτή. Αν μ' ακούει, να αρχίσει να γράφει, τίποτα άλλο.
1: Εννοείται.
0: Και να μην τον νοιάζει, θα δώσω εγώ τα τραγούδια. Θα τα προωθήσω εγώ.

0: τον λέω, τον βρίσκω λίγο αναποφάσιστο και τώρα θα με πιάσουν τα διαόλια μου και τα τριβόλια μου.
1: Α, το παιδί, μην το πειράζει. Επίσης, έχω να σου πω, Αγγελική.
0: Τι έχεις να μου πεις, κάτσε. Τι.
1: Ότι θέλω να κάνω και ένα σχόλιο. Γιατί...
0: Κάτσε τώρα, γιατί εγώ του ζήτησα να παίξει ένα τραγούδι που θέλω να ακούσουμε.
1: Α, το. Δώσε.
0: Δώσε και σώσε. Τι θέλει
1: λοιπόν,
0: τώρα, καλέ, τι θέλει.
1: Λοιπόν, με αυτό το τραγουδάκι θα πάμε...
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε διαφημιστικά μήνυματα και θα γυρίσουμε.
0: Αυτό ήθελες να πεις.
1: Αυτό.
0: Γι' αυτό με διάκοψες. Πάμε, παιδάκι μου, στο τραγούδι.
1: Ακούω τον ηχολήπτη πάντα.
0: Καλά.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: νικητή.
1: Ξεκάθαρο.
2: Όχι.
3: Παγκόσμιο.
0: Ρεαλιστή.
4: Σεισμό. Τιτάνιο.
3: Υπεύθυνο.
0: Φιλαλήθη.
3: Και

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Δεν έχω κανέναν.

0: είμαστε. Γυρίσαμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: 9 και 5, ακούτε Focus FM 103,6. Αγγελική Κωνσταντίνου.
1: Δαμιανός Λεπτόπουλος, παρακαλώ.
0: Και
1: εδώ.
0: Λεωνίδας Καρυπίδης.
1: Ο Λεό, παρακαλώ, να το λέμε. Και φυσικά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή
0: μία νέα Θεσσαλονικιά.
1: Εξαιρετική φωνή.
0: Εξαιρετική λαϊκή τραγουδίστρια, ανερχόμενη.
1: Όχι μόνο λαϊκή, δεν θα το έλεγα μόνο λαϊκή.
0: Όχι, βλέπω το ρεπερτόριο της είναι μεγάλο. Θα μας τα πει και η ίδια. Κυρία Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα, Δαμιανέ, Αγγελική και ο Λεωνίδα, στον ηχό.
1: Βέβαια, ο Λεό μας.
2: Και καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη μου. Μακάρι να ήμουν εκεί τώρα.
1: Αχ, γιατί δεν είσαι, Αλεξάνδρα μου, μπορείς να μου πεις, να μου πεις υποχρεώσεις.
2: Μας κρατάνε υποχρεώσεις στην Αθήνα. Δυστυχώς.
1: Αυτό είναι, αυτό δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω λίγο να σε μάθει βέβαια και ο κόσμος, να μας πεις 5 πράγματα για σένα. Ξέρω βέβαια ότι
0: έχεις
1: σπουδάσει.
0: Έχεις σπουδές. Στοιχείο σύγχρονο τραγουδία από το Εθνικό Οδείο. Κλασική μουσική, μονοδία, αρμονία. Σπουδές στο εξωτερικό και 4 μουσικά όργανα.
2: Εντάξει.
1: Καλά, τι. Δεν μπορώ. Είσαι φαινόμενο, εσύ. Φαινόμενο.
0: Άρα η μουσική ήταν μεγάλη σου αγάπη από μικρή.
1: Ναι, και όχι μόνο, φυσικά.
0: Για πες μας λίγο για το ξεκίνημα, για όλη την πορεία.
2: Ισχύει. Από πολύ μικρή την αγαπούσα τη μουσική και είχα έτσι μια έφεση. Στο σχολείο έπαιρνα μέρος σε παραστάσεις, τραγουδούσα, θέατρο, χορούς. Οπότε και οι δάσκαλοι και οι γονείς μου είδανε την κλίση και με οθήσανε σε αυτό. Τώρα στα χρόνια που ασχολούμουν ούτως ή άλλως επαγγελματικά από τα 18 και μετά με το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Μετά στα 20 είχα τους Ορεβουάρ από τη Θεσσαλονίκη. 10 χρόνια ήμασταν μαζί.
1: Ναι.
2: Κάναμε 3 δίσκους, έναν με τον Στέφανο Κορκολή. Σε αυτά τα χρόνια παράλληλα σπούδαζα κιόλας μουσική. Έπρεπε να έχω και μια άλλη επιλογή. Μην ξεχνάτε, είμαστε και παιδιά της κρίσης, μετά της καραντίνας.
1: Ακριβώς.
2: Κάπως έπρεπε να επιβιώσουμε.
1: Έτσι, όπως τα λες, Αλεξάνδρα.
0: Και τα τελευταία 8 χρόνια, Αλεξάνδρα, είσαι στην Αθήνα. Σωστά, όπως.
2: Ναι.
1: Τα τελευταία 8 χρόνια. Πώς και έτσι, δηλαδή, πώς έγινε αυτή η μετάβασή σου, δηλαδή, έπρεπε να φύγεις. Περισσότεροι καλλιτέχνες, ξέρεις, για να κάνουν μια καριέρα, να το πω έτσι. Όλοι πηγαίνουν Αθήνα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ακριβώς αυτό, Αγγελική. Γιατί εντάξει, αγαπάω τη λατρεύω τη Θεσσαλονίκη μας και μου έδωσε τρομερές ευκαιρίες.
1: Ναι.
2: Τα μαγαζιά, οι επιχειρηματίες και ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς η Θεσσαλονίκη έχει ένα ταβάνι. Ναι. Και είναι κρίμα να είσαι τόσο νέος και να σου αρκεί αυτό το ταβάνι μιας μικρής πόλης. Δηλαδή πρέπει να αναζητάς πράγματα περισσότερα, να μάθεις, να εξελιχθείς.
1: Έχεις κάνει όμως και κάποιες συνεργασίες έτσι καλές, έτσι δεν είναι?
0: Αντώνης Ρέμος, Ελένη Φουρέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλεξάνδρα, έχεις τραγουδήσει μεγάλο
2: ρεπερτόριο. Με την Μπέγκη Ζήνα από τη Θεσσαλονίκη, τον Μακρόπουλο, τον Νίκο Μακρόπουλο, τον Χριστοδάντη, τον Νίκο Βέρτη φέτος. Πέρυσι το Δωρή Φέρη και Νίκο Απέργη. Είχαμε πολλά.
0: Και είχες, τώρα με το καλό.
2: Τώρα φέτος ανακοινώθηκε και σήμερα είστε τυχεροί.
1: Ναι.
2: Φέτος θα είμαστε με την Πάολα και τον Δημό Αναστασιάδη στο χοτέλ εδώ κάτω στην Πειραιώς, στην Αθήνα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο του 23 Οκτώβρη.
1: Α, μάλιστα. Από 23 Οκτώβρη ξεκινάτε, έτσι.
2: Και μετά θα ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, θα έρθετε και εδώ πέρα, εντάξει.
0: Έχει ανοιχτή πρόσκληση να έρθει και στο στούντιο.
1: Εννοείται.
0: Ξέρουμε στο περίπου πότε Θεσσαλονίκη, έτσι. Ενδεικτικά, μπορεί να μα πει κάτι για το.
2: Νομίζω Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου.
1: Α, δηλαδή μετά τι γιορτέ, Αλεξάνδρα μου, θα έρθει.
2: Ναι, μετά τι γιορτέ. Θα πάει αρκετά το σχήμα.
0: Πε μα δύο λόγια για το τελευταίο τραγούδι, τη μηχανή, έτσι, στίχη, η μουσική,
1: μηχανή,
0: έτσι.
1: Η μηχανή σου που λένε.
2: Είναι το πιο λαϊκό παιδάκι μου αυτό. Ήρθε η στιγμή λίγο, ξέρετε ότι τόσα χρόνια νιώθω αρκετά νέα για να εκφραστώ πάνω στον έρωτα και λίγο πιο βαθιά. Έκανα τις μουσικές που ήθελα, τώρα κάνω τις μουσικές που νιώθω. Η μουσική, η μηχανή είναι μια προσωπική μου εμπειρία, δεν την έχω γράψει εγώ, γιατί γράφω και εγώ τραγούδια. Είναι του Θέμη Παναγιωτίδη, της Φωτιάνας Τρίκου από τη Θεσσαλονίκη, η κοπέλα. Και του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, στίχους. Και όταν το άκουσα, επειδή με εξέφρασε λόγω μιας, ήταν η πρώτη μου ερωτική απογοήτευση η μηχανή, έτσι όπως περιγράφεται στο τραγούδι, λέω αυτό το τραγούδι θα το κυκλοφορήσω.
0: Δεν οδηγάς καμία μηχανή εκεί στην Αθήνα τίποτα?
2: Όχι, δεν οδηγάω, έχω φόβο για τις μηχανές εγώ. Και καλά κάνω κιόλας.
1: Καλά κάνεις, πίστεψέ με, άστο, δεν χρειάζεται. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Έχουν αλλάξει τα πράγματα στη νύχτα, έτσι δεν, Αλεξάνδρα? Δεν ξέρω, ναι, στα τόσα χρόνια που είσαι στα τεκτενόμενα τα μουσικά, πραγματικά η νύχτα άλλοτε, δηλαδή θυμάμαι παλιά που είχατε κάθε μέρα, κάθε μέρα τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, έτσι δεν είναι? Τώρα δουλεύετε Παρασκευή, Σάββατο, το πολύ δηλαδή, έστω και άλλοι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη δουλεύουν μόνο ένα Σάββατο, να σου το πω έτσι καθαρά.
2: Ναι, ισχύει. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ αυτή τη νύχτα δεν την έχω προλάβει καθόλου, ήμουνα κατευθείαν στο Παρασκευή Σάββατο, δεν μου κακοφαίνεται, προσαρμόστηκα σε αυτό που έχω μάθει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάντα εναλλακτικές και πράγματα να κάνεις τη νύχτα. Πρέπει να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις, παιδιά, για να επιβιώνεις.
1: Έτσι.
2: Ρίχνεις τα budget για να μπορούν να επιβιώνουν όλοι. Γυρνάς και στην επαρχία πάρα πολύ. Πρέπει να κάνεις έκπτωση και από τη ζωή σου και από την ξεκούρασή σου. Πάντα κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Αν θέλεις να πετύχεις, πρέπει να έχεις το στόχο σου, να κοιτάς εκεί και να μην μυρολατρείς.
1: Έτσι, ναι, έτσι, έτσι όπως το λες.
0: Αγαπημένο σου λαϊκό τραγούδι, παρόλο που έχει τραγουδήσει μεγάλο ρεπερτόριο, αλλά φαντάζομαι κατατάσσεις τον εαυτό στο λαϊκό τραγούδι. Αγαπημένο σου λαϊκό τραγούδι.
2: Είναι ένα και το λατρεύω, το λέω πάντα. Είναι το «Όταν πίνει μια γυναίκα», το πρώτο τραγούδι που τραγούδησε η Χαρούλα Αλεξίου και που μάθαμε.
1: Αλήθεια, θες αυτό να το αφιερώσεις στους φίλους ακροατές εδώ του Focus FM?
2: Αχ, εννοείται, μα θέλετε να το βάλετε μετά όταν κλείσουμε, θα είστε υπέροχοι.
0: Γι' αυτό το ρώτησα.
1: Γι' αυτό το ρωτήσαμε.
0: Γι' αυτό το ρωτήσαμε.
1: Να κεράσουμε ένα μουσικό σφινάκι από σένα, δηλαδή στους φίλους ακροατές εδώ πέρα.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Υπέροχα, γιατί συνήθως μου ζητάνε να δώσω μία συμβουλή. Τώρα θα σας αφήσω όταν κλείσουμε με ένα τραγούδι. Είναι
1: πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα μου. Να είσαι καλά, να είσαι γερή και να έχεις επιτυχίες.
0: Γερή, χαρούμενη και ακόμα.
1: Και με το καλό να σε δούμε και από κοντά εδώ πέρα στο στούντιο του Focus FM.
2: Εννοείται, θα το κανονίσουμε, και εσείς πάντα επιτυχίες, να είστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο και έτσι να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Για χαρά.
1: Φιλιά.
2: Να είστε καλά.
1: Ωραία, ήρθαμε στα ίσια μας τώρα. Αλεξάνδρα Μπουνάτσα και αφιερωμένο σε όλους τους φίλους ακροατές, «Όταν πίνει μια γυναίκα».
0: Σε όλες τις γυναίκες.

0: Τι διαβάζουμε και τι διαβάζουμε πια, δεν έχουμε χαζέψει, ε. Έχουμε πάθει σοκ με όλα αυτά που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Διαβάζουμε, συνελήφθη γνωστός, πολύ γνωστός γυναικολόγος. Α, ε?
1: Αυτό τώρα ετοιμαζόμουν να πω, το είδα.
0: 50χρονος, αγαπημένος γυναικολόγος ήταν αυτός, με ευτήρας. Αγαπημένος στις επώνυμες Ελληνίδες, του Κολονακίου και όχι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Συνελήφθη για κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικους. Τι να πω.
1: Τι να πεις, θα ανοίξουμε τα τρελάδικα. Το λέει και η Βιτάλη.
0: Τι να πω. Νομίζω ότι όχι, ζούμε στην τρέλα. Εμείς εδώ πέρα έξω είμαστε πιο τρελοί από αυτούς που είναι μέσα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Αχ, αυτό το τραγούδι πάρα πολύ μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί κουράστηκα ιδίασα πια με όλα αυτά που ζούμε, που ακούμε. Πραγματικά ζούμε μια σύψη. Βρώμα και δυσοδεία και τίποτα άλλο.
1: Για όσους έχουν ταλκά αυτό το τραγούδι, όπως γράφει ο Πασχάλης. Γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια σου, Πασχάλη. Την καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές.
1: Καλησπέρα στην Ελισάβετ.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας να στείλουμε.
1: Η οποία λέει: πόση πλάτη, πολύ σωστά, να βάλουμε. Δεν έμειναν ούτε πλευρά. Εμείς πλάτες, για να οικονομάνε τα λαμόγια, ξυπνάτε Έλληνες. Μας στέγησαν θρησκεία, οικονομία, οικογένεια, φτάνει.
0: Αχ, δυστυχώς.

0: Και φυσικά μια δυσάρεστη είδηση. Σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε αυτό το περιστατικό. Μια 18χρονη νοσηλεύεται σοβαρά στο νοσοκομείο στο ΑΧΕΠΑ. Έπεσε από 18 χρονών η κοπελίτσα από το δεύτερο όροφο, στους αμπελόκηπους. Πήγε να απλώσει τα ρούχα. Δεν ξέρω πώς έπεσε η κοπέλα. Ευχόμαστε να είναι κάτι, να περάσει δηλαδή και να γίνει καλά.
1: Και να πάει
0: κοπέλα
1: στο σπίτι της, εννοείται.
0: Το κυριότερο. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Αλλά τι, κάτι ήθελες να με πεις εσύ τώρα και... Κάτι με τον Σπύρο, αλλά δεν. Το Σπυρίδωνα, τον Άδωνη, κάτι ήθελες να πεις.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα, μωρέ, αυτό τώρα. Θες να αρχίσω να συγχύζομαι, λοιπόν.
0: Γιατί να συγχύζεσαι.
1: Για τη βρίσκεια του Καρβέλα.
0: Τι ήθελες να μου πεις για τη βρίσκεια του Καρβέλα, πάλι. Δεν θέλω να συζητήσω για αυτό το θέμα, το έχουμε.
1: Α, όχι, του Σπυρίδωνα. Ναι, θυμήθηκα τι θέλω να σου πω.
0: Τι λοιπόν, ήθελες να πεις, κάτι ήθελες.
1: Ότι επειδή κάποιες φορές παρακολουθώ Βουλή.
0: Ναι, Βουλή.
1: Ναι, τη Βουλή, το κανάλι της Βουλής.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Έτσι θέλω να πω, Αγγελική, ότι έχω δει ότι αρκετοί πρόεδροι κομμάτων.
0: Αρκετοί.
1: Τέλος πάντων, κάποιοι πρόεδροι κομμάτων το παίζουν λίγο.
0: Τι.
1: Ρε παιδί μου, πώς να το πω.
0: Influencer.
1: Influencer, το.
0: Καλά, influencer ένας είναι. Ένας είναι, δεν είναι πρόεδρος. Δεν είναι λίγο... πρόεδρος. Είναι υπουργός, το ξέρουμε όλοι.
1: Βάλω...
0: Διαφημίζει την.
1: Influencer, όχι. Το παίζουν λίγο μπιπ, μπιπ, μπιπ και δέρνω. Κατάλαβες. Και εντάξει, λίγο ας ηρεμήσουν και κάποιοι. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Και
0: δεν ξέρω τι εννοείς και αυτό δεν εντάξει. Το καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω πάντως ότι αρκετοί είναι influencer, αρκετοί είναι. Μπορώ να το πω αυτό. Υπάρχει και τραγούδι που το έχει γράψει ο γνωστός μας τυχουργός εδώ πέρα. Μαλθάκες, μαλθάκες. Είναι από το Μαλθακός. Έτσι δεν είναι. Αρκετοί μαλθάκες. Αρκετοί μαλθάκες που εμφανίζονται στα κανάλια, κάνουν τους τέτοιους, πες το, τους κορδωμένους,
1: ναι.
0: Κορδώνονται,
1: όχι μόνο influencer,
0: ράνο.
1: Αλλά έχω παρατηρήσει ότι εντάξει, τώρα που...
0: Γιατί πηγαίνω, δεν μιλάς, γιατί δεν μιλάς ανοιχτά,
1: και...
0: να πεις αυτό που θέλεις,
1: τώρα
0: να πεις.
1: Τώρα που πηγαίνουμε
0: φοβάσαι?
1: Και προς...
0: Ναι.
1: Προς εκλογές,
0: ναι.
1: Ότι εντάξει, έχει αυξηθεί η ένταση, πολλοί μιλάνε έτσι με...
0: Εντάξει, αυτό είναι...
1: Έτοιμοι να χτυπήσουν το
0: αναμενόμενο,
1: τραπέζι,
0: αναμενόμενο είναι. Και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι στη Βουλή που να τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι, αλλά να μην φτάνουν λίγο και στο άκρο.
0: Δες, εγώ τώρα χτυπάω εδώ πέρα, τώρα δεν τι κάνω και εγώ χτυπάω
1: να,
0: το χέρι εδώ πέρα.
1: Τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά να μην φτάνουν και στο άκρο του...
0: Κοίταξε.
1: Του μαμάω.
0: Κοίταξε, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Τώρα μη με φουντώνεις και μη με συγχύζεις.
1: Εντάξει. Εντάξει, εγώ
0: κάτι
1: αυτό,
0: ήθελες...
1: αυτό βλέπω.
0: Αυτό βλέπεις και αυτό λες. Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Δικαίωμά σου να το λες και να το κάνεις. Εντάξει.
1: Ακόμα.
0: Φυσικά δημοκρατία, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, δημοκρατία. Αυτό αν λέγεται δημοκρατία εδώ πέρα, αυτό που ζούμε στη χώρα αυτή, τι να πω.

0: Γιατί δεν λες για τον μπιφ που είχαμε Πολάκης εναντίον Σπυρίδωνα, Άδωνη.
1: Είχαμε και αυτό. Μάλλον ο Πολάκης με το Σπυρίδωνα.
0: Καλά δεν
1: είναι.
0: Δεν του είπε άλλο η γυριατρική. Πώς το λέει, αντιγύραση. Άλλο
1: είναι
0: η γυριατρική. Επιστήμη. Αυτά.
1: Εντάξει, έχουμε και δουλειά. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τώρα κάθε μέρα με τον Πολάκη με το Σπυρίδωνα, εντάξει.
0: Ορίστε, δέσαντε τώρα. Μου κάνει τον Πολά βαρύ τώρα και
1: εντάξει,
0: θα. Ορίστε.
1: Άντε, τους είδαμε, εντάξει, φτάνει.
0: Αλλά για το καινούριο ειδήλιο δεν λες. Για το καινούριο ειδήλιο. Πόνο
1: κέφαλος, με πιες, θα πάρω πάλι Παναντόλ.
0: Έχουμε και καινούριο ειδήλιο.
1: Έχουμε καινούριο ειδήλιο. Μάθες. Για πες.
0: Δεν τα άμαθες.
1: Για πες, όχι.
0: Ε?
1: Τι. Ποιος, για βάλουμε στο κλίμα, ναι. Τι.
0: Θα σε βάλω αυτό το τραγούδι, σε παρακαλώ. Θα το μεταδώσεις μετά, γιατί πρέπει να πω για το ειδήλιο που υπάρχει,
1: ναι,
0: μεταξύ μιας
1: πρώην βουλευτής και ηθοποιού. Το είδα. Το είδα, ξέρω.
0: Το ξέρω, ναι. Ορίστε, δεν ακούω τίποτα.
1: Το ξέρω.
0: Μέχρι και τα ακουστικά με πέσανε, ναι, εδώ πέρα.
1: Ένας γνωστός ηθοποιός, τάφτιαξε, για να το πω έτσι.
0: Γνωστός, ναι, που τα είχε παλιά με τη Μιμή Ντενίση. Με μια δικιά μας εδώ πέρα, Θεσσαλονικιά. Λέω δικιά μας, όταν λέω Θεσσαλονικιά, βουλεύτρια. Βολεύτρια.
1: Καλά να είναι τα παιδιά.
0: Βολεύτρια και αυτή, ναι.
1: Και άμα μα στείλουν προσκλητήριο, εντάξει, ξέρω εγώ.
0: Φιλάκια, φιλάκια στην Κατερινούλα. Φιλάκια στον Πασχάλη. Φιλάκια να στείλουμε. Τι είναι, ευχηθούμε βίο να φόσπαρτο, δηλαδή.
1: Τι είναι για καλύτερο, εντάξει. Δεν είναι.

0: Είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Το λέμε και καφιόμαστε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Την καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Focus FM 103,6. Σαββατόβραδο εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Και τι λέω, θέλεις να πάμε σε διαφημίσεις ή όχι? Α, ό,τι πει το παλικάρι μου.
1: Πριν πάμε σε τραγούδι και σε διαφημίσεις.
0: Ναι, τι θες να πεις εσύ τώρα, ορίστε. Να... Είμαι με δύο άντρες, ανάμεσα σε δύο άντρες.
1: Και με έχουν. Τι άλλο
0: καλύτερη μου, ορίστε. Άκου τώρα τι ακούω, τι ακούω.
1: Τι άλλο θες, Σάββατο βράδυ.
0: Ορίστε, λοιπόν. Σάββατο βράδυ. Δες λοιπόν. Εδώ τι τραβάω, γυναίκα.
1: Να προλογίσω ότι στο
0: να
1: τελευταίο μισάωρο,
0: ναι,
1: θα έχουμε τον κύριο Νίκο Νταμπίζα, παλιό ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας, με καριέρα σε Ολυμπιακό Λάρισα και στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Να μας πει για 10 λεπτά το σχόλιο του για τα παιχνίδια της εθνικής και τα προκριματικά. Η εθνική είναι πρώτη στον όμιλο. Μετά από τα 4 παιχνίδια, τα 2 εκτός με Γερμανία και Σερβία και τα 2 εντός με Ολλανδία και Γερμανία. Θα ξαναπαίξει τον Νοέμβριο και ζητήσαμε τη γνώμη του. Θα τον έχουμε στο τελευταίο μισάωρο.
0: Το ελπίζω, το ελπίζω να είναι κοντά μας.
1: Είναι σχολιαστής.
0: Ναι, το ελπίζω. Αλλά τώρα με συγχωρείς, Ντάμιαν.
1: Μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι θα είναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Εδώ στο Focus FM ο κύριος Νταμπίζας. Τώρα ακούμε φυσικά το μυστικό μου έρωτα από την Κατερινούλα, η οποία θα είναι σήμερα Θεσσαλονίκη και θα τραγουδήσει στο Notes Live Stage στα Διαβατά. Τα φιλιά μου στο Γρηγόρη, στη Μαρία και τα φιλιά μας
1: και
0: στην
1: να
0: Κατερίνα.
1: Πούμε και ένα μεγάλο μπράβο, ναι, στους Έλληνες ομογενείς στην Αυστραλία, τους χαιρετισμούς μας.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας,
1: με
0: όλη την ομογένεια.
1: Με αφορμή,
0: ναι,
1: ένα έτσι αθλητικό γεγονός το οποίο βγήκε πριν από λίγο, πριν από κάποιες τέλος πάντων ώρες, στη Μελβούρνη. Η South Melbourne είναι ομάδα Ελλήνων ομογενών. Την έχουν φτιάξει οι Έλληνες ομογενείς.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό, ορίστε, ναι.
1: Κατέκτησε πριν από μερικές ώρες,
0: ναι,
1: το κύπελο, όπως έχουμε εδώ το κύπελο Ελλάδος,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα μεταξύ, μεταξύ των ελληνικών ομάδων. Κατέκτησε το κύπελο Αυστραλία. Σύστηκε όλη ομογένεια. Πολλά συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, παιδιά, να είστε καλά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την ομογένεια. Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία, όπου μας ακούνε μέσω διαδικτύου, εδώ το Focus FM είναι κοντά σας.
1: Έχεις κάποιους φίλους στο Αμπουντάμπι?
0: Έχω. Να στείλω τα φιλιά μου στο Αμπουντάμπι, στην αγαπημένη μου Μαρία και στον άντρα της. Και τους περιμένουμε λίγα συντόμως κοντά μας εδώ.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Ξεκάθαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής.
3: Ξεκάθαρος, όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
4: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης.
0: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά,
3: σταγμένος.

0: Να είμαστε πάλι εδώ κοντά σας, Focus FM 103,6. Και φυσικά θα αφήσω να κάνει μπάλα ο Ντάμιαν, παρακαλώ.
1: Ναι, όπως είπαμε και πριν το διάλειμμα για τα διαφημιστικά, έχουμε μαζί μας τον παλιό διεθνή ποδοσφαιριστή και στην Εθνική Ελλάδα και στον Ολυμπιακό και στη Λάρισα και με μεγάλη καριέρα και στην Αγγλία, και τον ευχαριστούμε, τον κύριο Νίκο Νταμπίζα από την Αθήνα. Καλησπέρα κύριε Νίκο, καλησπέρα κύριε Νταμπίζα.
2: Καλησπέρα σας στην πρωτεύουσα, καλησπέρα σας.
1: Είστε
2: καλησπέρα.
1: Καλά.
2: Είμαι μια χαρά.
1: Ευχαριστούμε που σας έχουμε μαζί μας. Με αφορμή, επειδή την ακολουθήσατε την Εθνική ως σχολιαστής για τηλεόραση του Α, με αφορμή τα 4 παιχνίδια, τα 2 εκτός έδρας με Σερβία και με Γερμανία και τα 2 εντός, εδώ στη Θεσσαλονίκη, με Ολλανδία και με Γερμανία, οι 2 ισοπαλίες, θέλω έτσι να μας κάνετε μέσα από το έμπειρο μάτι σας έναν απολογισμό. Σε ποιους τομείς είδατε βελτίωση ύστερα και από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια της Εθνικής και τον αποκλεισμό από τη Σκωτία, που δεν μας οδήγησε και στα γήπεδα του Μουντιάλ, και σε ποιους τομείς πρέπει να... Τι βελτίωση είδατε λοιπόν από εκείνα τα παιχνίδια, από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια, και τι πρέπει να βελτιώσουμε μετά τα 4, μετά το πέρας των 4 παιχνιδιών που δώσαμε τώρα, για να εμφανιστούμε καλύτερη τον Νοέμβριο με Ολλανδία και Σερβία?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στο πιο σημαντικό στοιχείο που βγαίνει από αυτά τα παιχνίδια, τα 4, τη σειρά που ακολουθήσαμε στο Nations League, είναι η αλλαγή στρατηγικής, θα έλεγα. Αν βγάλουμε το μάτς της Σερβίας έξω, η ομάδα διαφοροποιήθηκε από αυτό που έπαιζε στα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο, που ήταν παραγωγική, που είχε υψηλά ποσοστά κατοχής, που έκανε ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποιούσε. Και στο τέλος, παρότι ότι ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί ως εμφάνιση, δεν πέραμε ποτέ το αποτέλεσμα που θέλαμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι που βγαίνει ως πιο σημαντικό στοιχείο, η διαφοροποίηση λίγο στο να είμαστε πιο κοινικοί, να τράξουμε λίγο τον τρόπο παιχνιδιού μας, ειδικότερα με αντιπάλους όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, να μπορέσουμε να παίξουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, πιο άμεσο, να μην δώσουμε ευκαιρίες στους αντιπάλους, δημιουργώντας παιχνίδι από πίσω. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που ερχόμαστε πιο κοντά στο αποτέλεσμα.
1: Και τι πρέπει να, με αφορμή τα 2 παιχνίδια 13 και 16 Νοεμβρίου, αν δεν απατώ, με Ολλανδία εκτός και με Σερβία στο Βόλο, τι πρέπει, σε ποιον τομέα ή σε ποιους τομείς πρέπει έτσι να βελτιωθούμε για να πάρουμε, γιατί με 3 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια εξασφαλίζουμε τη διάδα. Πού πρέπει να βελτιωθούμε?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα... είναι 2 διαφορετικά μάτς. Το μάτς με την Ολλανδία έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολία, γιατί
1: σωστά,
2: θα έχει μεγαλύτερη πίεση, θα έχουμε να αμυνθούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ αυτό που έχω πει και στη διάρκεια των μεταδόσεων είναι να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε και να μπορέσουμε να αυξήσουμε λίγο τα κομμάτια που θα κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας για μεγαλύτερη
1: κατοχή.
2: Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που για μένα βγαίνει από το, όσον αφορά το κομμάτι της βελτίωσης, να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο κομμάτι της κατοχής της μπάλας, να τα ανεβάσουμε αυτά τα ποσά, γιατί όταν κάνεις άμυρα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδέα κάποια στιγμή οποιοδήποτε μικρό λάθος, κάποια διαφοροποίηση στην τροχιά της μπάλας,
1: μια
2: απόφαση μπορεί να σε αποβεί η μοίρα. Οπότε θεωρώ ότι καλά τα κάναμε μέχρι τώρα, πήραμε μια γεύση διαφορετικού τρόπου παιχνιδιού, αλλά πρέπει να πλησιάσουμε λίγο στο κομμάτι αυτό που είχαμε πιο πριν, να μπορέσουμε να δούμε αυτή την κατάλληλη ισορροπία για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μεγαλύτερο χρόνο για την μπάλα στα πόδια μας.
1: Ένα σχόλιο για, επειδή την θέση του αμυντικού την ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, για Ρέτσο και Μαυροπάνο, αν το βλέπετε να καθιερώνεται. Θα μου πείτε, με βάση και τις ανάγκες του παιχνιδιού, ο προπονητής μπορεί να έχει στο μυαλό του ένα άλλο αμυντικό δίδυμο, αλλά βλέπετε να καθιερώνεται, πώς είδατε το συγκεκριμένο αμυντικό δίδυμο και αν βλέπετε να καθιερώνεται και στα επόμενα 2 παιχνίδια.
2: Νομίζω το πιο σημαντικό στοιχείο είναι, πέρα από τις θέσεις των κεντρικών αμυντικών, αλλά σε όλες τις θέσεις, ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις πρώτες επιλογές με τις δεύτερες, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο είναι οι πρώτες επιλογές, θεωρώ ότι και τα παιδιά που έρχονται από πίσω, και ο Κουλιεράκης που δεν έχει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή στη Ρώμα φέτος, και ο Μιχαηλίδης που παίζει στον ΠΑΟΚ, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια ισορροπία εκεί πέρα. Απλά νομίζω ότι ο Μαυροπάνος αυτή τη στιγμή και το σύνολο των τεσσάρων παιχνιδιών που παρακολούθησα ήταν ο καλύτερος παίκτης με την πιο σταθερή απόβαση. Και κοντά του θα ήταν και ο Ρέτσος, αν δεν είχε πέσει σε αυτό το μικρό το λαθάκι που τελικά δεν μας τύχησε στην Τούμπα με τους Γερμανούς. Οπότε νομίζω ότι δικαιωματικά έχουν πάρει το χρήσμα έναντι των υπολείπων κεντρικών αμυντικών και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, να το πω έτσι, που τα παιδιά και ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος έχουν στοιχεία σύγχρονων κεντρικών αμυντικών και βοηθούν σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.
1: Τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσουμε. Το κάθε το παιχνίδι, και να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, Κωνσταντέλιας μας έλειψε σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, με το κάθε το παιχνίδι, με αυτό το... Αυτό το πιο, πώς να το πω τώρα, ότι είναι και λίγο, έχει αυτό το απρόβλεπτο, αυτή τη λέξη έψαχνα.
2: Ναι, ο Γιάννης νομίζω ότι έχει αυτό το ταλέντο να μπορέσει να δημιουργήσει. Έχει τρομερή ικανότητα στο να τρέξει με την μπάλα, να αλλάξει κατεύθυνση, να δημιουργήσει κάτι απρόβλεπτο. Απλά σε αυτά τα παιχνίδια που παίξαμε δεν είχαμε πολύ χρόνο, μεγάλο χρονικό διάστημα την μπάλα στην κατοχή μας. Θεωρώ ότι για μάτς όπως τα μάτς της Σερβίας με ομάδες της ίδιας δυναμικής με εμάς, θα μπορέσει να, αν με το καλό επιστρέψει, να δείξει το πλούσιο ταλέντο του και να μπορέσει να ανεβάσει ακόμα ένα μεγαλύτερο επίπεδο την εθνική μας.
1: Σωστά.
2: Με βάση αυτά που έχουμε δείξει, γιατί αυτή τη στιγμή και με τον Καρέτσα και με τον Τζόλι και με τα παιδιά που έχουμε πληθώρα center for, στο κομμάτι το μεσοεπιθετικό είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, θα το πω, και ο Γιάννης βάζει και μια έξτρα πινελιά
1: σε αυτό που ανεβάζει το επίπεδο στην μεσοεπιθετική γραμμή. Τέλεια, θερμές ευχαριστίες, να είστε καλά.
2: Και εσείς να είστε καλά. Σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό βράδυ.
2: Καλά.
1: Γεια σας.
3: Focus 103,6.
0: Αυτός ήταν λοιπόν. Σ' άφησα να παίξεις μπάλα στο δικό σου γήπεδο, μια που ξέρεις καλύτερα τα αθλητικά, έτσι δεν είναι?
1: Είναι τα...
0: Λέω, συμφωνείς εσύ?
1: Τα χωράφια μας.
0: Συμφωνείς? Μη μου κουνάς έτσι το κεφάλι. Ναι, ακούγεται μια φωνή. Ναι, από το υπερπέραν. Λοιπόν, πάμε να χαρίσουμε τώρα μουσικά σφινάκια σε όλους τους φίλους ακροατές. Και
1: αν βάλες, κάποιος ακροατής έχει και κάποια παραγγελία, μας γράψει στο Viber 6907-483-484, έτσι αν θέλει κάποια παραγγελία.
0: Α, παραγγελίες δεχόμαστε.
1: Ναι,
0: δεχόμαστε στο Viber 6907-483-484. Λοιπόν, και η πίστα, όπως καταλαβαίνετε, έχει ανοίξει, έστω για 15 λεπτά.

0: Αυτό το τραγούδι ο Θάνος ο Πετρέλης δεν το έλεγε. Εσύ από ποια στάρ τραγουδίστρια? Απ' τη Λιόλιου. Α, γουστάρεις Λιόλιου, άτιμο παιδί. Είδες τι κάνει ο Λεό, είδες? Είναι τιμούλης. Είναι τιμούλης, έχει γούστα. Και τι γούστα.
1: Λεό, κάποια στιγμή βάλε προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Παραγγελία ακροατών τον έρωτα αρχάγγελο του Δημήτρη Μητροπάνου.
0: Θα το βάλουμε. Ποιος το ζητάει αν είναι?
1: Ο Δημοσθένης.
0: Ο Δημοσθένης. Για το
1: και
0: Δημοσθένη.
1: Ο Πασχάλης της Μητροπάνου.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και να μην ξεχάσουμε, ένας μήνας συμπληρώνεται από το αδόκητο θάνατο, τη δολοφονία θα έλεγα, του Γιώργου Μαζονάκη. Και οι αποκαλύψεις, παιδιά, συνεχίζονται και βλέπετε τι γίνεται.
1: Σωρή αποκαλύψη.
0: Βλέπετε τι γίνεται, χαμός στο ίσιωμα, και να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση και πού τελικά θα πέσουν ποινές και στους δύο. Δεν ξέρω.
1: Και επειδή πες Μητροπάνο και θα παίξουν Μητροπάνο.
0: Ναι.
1: Τέλη αυτού του μήνα, στις 26 Οκτωβρίου, μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο με τίτλο «Άκου ακόμα ζω». Στο PAOK Sports Arena.
0: Ναι, το έχουμε πει, 26 Οκτωβρίου αυτό θα γίνει.
1: Θυμίζουμε με μεγάλους, ναι, σπουδαίους ερμηνευτές, Ασλανίδο, Πεγγιζίνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης και άλλοι πολύ καταξιωμένοι καλλιτέχνες.
0: Και πιστεύουμε ότι
1: θα παρευρεθούν για να τιμήσουν.
0: Θα την τιμήσετε κι εσείς. Θα την τιμήσετε κι εσείς αυτή την εκδήλωση. Και όπως προανέφερα, ένας μήνας από το θάνατο αυτού του καλλιτέχνη. Έπρεπε δηλαδή να πεθάνει ένας άνθρωπος για να ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου και να φανερωθεί όλη αυτή η βρώμα και όλο αυτό το παραϊατρικό κύκλωμα, σάπιο ιατρικό κύκλωμα που υπάρχει εδώ στη χώρα μας, δυστυχώς.

Να στείλω την αγάπη και τα φιλιά μας στη Δώρα και στη Βουλίτσα. Πολλά πολλά φιλάκια και στη Δώρα και στη Βουλίτσα. Πολλά πολλά φιλάκια και

0: Τι έβαλες, λέω μου, Βασίλη Καρά, για τους φίλους ακροατές εδώ του Focus. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι μέχρι και αύριο θα είναι στην το Θεσσαλονίκη Beer Festival, στο περίπτερο 16 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου φυσικά όλοι οι χώροι, εσωτερικοί και εξωτερικοί, παιδιά, μοιάζουν με βαβαρική μπειραρία. Δεν ξέρω αν το επισκεφθήκατε. Ξεκίνησε μέσα της εβδομάδος. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή μπύρας, που φυσικά κρατάει 4 μέρες, και αύριο, δυστυχώς για όσους δεν το επισκεφθήκατε, δυστυχώς ολοκληρώνεται, γι' αυτό προλάβετε να απολαύσετε μπύρες, μπύρες όλων των ειδών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και φυσικά, ωραία, εγώ που έκανα και έξω, ξέρω τι σημαίνει η μπύρα
1: γερμανική,
0: να την βγεις εκεί πέρα έτσι.
1: Έχεις καμία ιστορία εκεί?
0: Εντάξει, εκεί την πίνουνε, τις μπύρες τις πίνουνε με σπράιτ, με κόλα. Βάζεις δηλαδή μισό, ένα ποτήρι, ναι, τέλος πάντων, το μισό είναι μπύρα και το άλλο το γεμίζουμε σπράιτ ή με κόλα. Αυτές οι ράτλερ που λέμε είναι άλλη κατάσταση, άλλη φάση.

0: Μου φωνάζουν. Δύο φωνές μου φωνάζουν. Άντζελα έπρεπε να κλείσουμε. Με Άντζελα Δημητρίου. Ναι. Δύο φωνές μου φωνάζουνε.
1: Λεώ.
0: Απ' τη μια ο Λεό και απ' την άλλη ο Ντάμιαν.
1: Έχει δίκιο. Κλείσε με μία Άντζελα.
0: Μία Άντζελα. Δύο φωνές μου φωνάζουνε.
1: Πριν κλείσουμε.
0: Γιατί παιδιά με φωνάζουν εδώ πέρα. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Θα κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, θα κλείσουμε με Άντζελα. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους γιατρούς που είναι στο εξωτερικό, που κάνουν εξειδίκευση, ειδικότητα, και φυσικά χαιρετισμούς και την αγάπη μου στον αδερφό μου που είναι στο πλούσιο της Ρουμανίας.
0: Τα φιλιά μας, και φυσικά να δώσουμε πολλά φιλιά και σε όλους τους ασθενείς που βρίσκονται στα νοσοκομεία της χώρας μας και της Θεσσαλονίκης. Περαστικά πούμε σε όλο τον κόσμο.
1: Γρήγορα στο σπίτι.
0: Και στο φίλο μου τον Ταρίφα. Τον Ταρίφα τον Χρήστο και σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται τη νύχτα, παιδιά, Σαββατόβ.
1: Και φυσικά χαιρετισμός και στην κυρία Σούλα που ακούει.
0: Εννοείται, δεν την ξεχνάμε. Και πάμε να κλείσουμε με Άντζελα Δημητρίου.
1: Από εμάς.
0: Από τον Ντάμιαν.
1: Και την Αγγελική Κωνσταντίνου.
0: Και τον Λεωνίδα Καρυπίδη, παρακαλώ, που θέλω πολύ να τον έχω εδώ πέρα μαζί μου και να μιλάει κι αυτός. Αλλά τρέπεται τώρα, μου λέει, δεν μπορεί, τέλος πάντων. Θα τον καταφέρω.
1: Ένα
0: μεγάλο ευχαριστώ για την ακρόαση σας.
1: Ραντεβού το επόμενο Σάββατο,
0: πρώτα ο Θεός, να είμαστε κοντά σας το επόμενο Σάββατο.
1: Να και έχετε μια όμορφη Κυριακή.
0: Φυσικά να περνάτε ωραία όπου και να είστε και ντυθείτε καλά, γιατί ο καιρός χαλάει, έρχονται βροχές και λίγο πτώση της θερμοκρασίας. Φιλιά σε όλους. Πολλά.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο, καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυχτάρης, διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Focus στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από τον Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
9: Κέραιο κέραιο λε παιδιά.
10: Ψαγμένος.
11: Ωραία.
12: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
13: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
12: Μόνο χαρίζεται.
13: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
12: Δώσε αίμα.
13: Αιμοπετάλια.
12: Μυελό των οστών.
13: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
13: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
12: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
13: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
14: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάς από Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Σαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.